0: της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
4: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
7: Η

Μετά από όλα αυτά θα ζω. Αυτές εσύ φτώ κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

e dopo tutto io vivrò. Σκόνη και θρυψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να

Σκόνη και τρυψαλά, να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πως θα ξέχασες τη μίσου. Πάντα στην ίδια διαδρομή συναφεύγεις και μετά σκόνη και τρύψαλα

0: Story of Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

ψάχνοντας κάτι που να μη γίνει τουριαχτό κι οφθαλμαπάτη. Ξέρω.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα, η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν. Κυριακή πρωί, κουραστικές. Σε νιώθω, σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα, η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλου στο μικρόφωνο.
0: Και ο κύριος Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Δεν είναι όμως μόνοι τους, γιατί έχουν κόσμο και δουλειά.
0: Είναι μαζί μας ο Γιάννης.
1: Ο Καραγευρέκης.
0: Σε αφήνω πάντα να το απολαύσεις το επώνυμο αυτό το οποίο αγαπάς.
1: Έτσι.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Τα δελτία ειδήσεων, βεβαίως, η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Η Χρύσα μας, εδώ, το κορίτσι μας. Και θα πάμε έτσι ως τις 12 με πολλές ειδήσεις και σημαντικές, καλοκαιρινές, χειμωνιάτικες, όλα.
0: Άσε τις εποχές, Νίκο μου, άσε τις εποχές της ειδήσης.
1: Τι γίνεται εκεί τώρα, μέλη στάξανε, μέλη στη Μελόνιο Τραμπ. Μέλη.
0: Τι μέλη. Εντάξει, είναι μια νέα αντιπαράθεση. Να θυμίσουμε κάποτε ότι ο Τραμπ, πριν από όχι πολύ καιρό, κάνα δύο χρόνια, έλεγε τα καλύτερα, η καλύτερη πρωθυπουργό, η καλύτερη πολιτικό. Παράδειγμα,
1: ηρωίστρια.
0: Η ηρωίδα, κούκλα, νέα, βέβαια, πανέμορφη.
1: Και είναι παράδειγμα για όλου μα, έλεγε.
0: Ναι. Τώρα είπε ότι τον
1: γιατί
0: παρακαλούσε, τον κυνηγούσε στου G7 για μια φωτογραφία.
1: Γιατί τον κυνήγαγε από πίσω τον πρόεδρο.
0: Ναι, για μια φωτογραφία.
1: Δεν πάει και γρήγορα Τραμπ, βέβαια. Πάει σιγά σιγά.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να το πει αυτό δημοσίως τέτοιο πράγμα. Ναι. Και φυσικά τα πειράζει το κρανίο η Ιταλία.
1: Έκανε δήλωση εκτάκτος.
0: Πρωθυπουργός τους είναι.
1: Παιδί μου, έκανε η Μελόνι δήλωση εκτάκτος.
0: Δεν
1: ικετεύει κανέναν η Ιταλία.
0: Ούτε εγώ. Αλήθεια είναι ότι δεν ικετεύει.
1: Με ικέτευε, λέει, και τη λυπήθηκα. Να κάνει
0: ναι, καλά, ας μην λυπάται και κανένα. Φωτογραφία. Ας αφήσει και κανένα που να μην λυπάται ο Τραμπ, δεν πειράζει.
1: Ρε παιδί μου, εγώ σου λέω άντε ότι και αυτό να έγινε. Να του πει, έλα, πρόεδρε, να βγάλουμε. Πρέπει να το πεις εσύ ότι μου είπε.
0: Εδώ με παρακαλούσε, λέει, για μια φωτογραφία. Γιατί ξέρεις, άμα βγάζει μια φωτογραφία με τον Τραμπ, αλλάζει και η όψη σου στον πλανήτη.
1: Αναλόγως.
0: Μάλλον έτσι το βλέπει ο Τραμπ. Θεωρεί ότι είναι πολύ, πολύ, δηλαδή, πολύ σημαντικό το να βγάλει κάποιο
1: φωτογραφία. Με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Αναβαθμίζεσαι πολιτικά, μπαίνει σε μια κολυμπήθρα και ξέρεις, γίνεσαι άλλο πράγμα.
1: Αναβαθμίζεσαι τώρα. Θετικά αναβαθμίζεσαι. Αρνητικά αναβαθμίζεσαι.
0: Ναι.
1: Τώρα όπως το δει κανείς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι πάντα μια φωτογραφία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά τώρα και αυτή η κυρία Μελόνι, είναι δυνατόν να τον κυνήγαγε από πίσω?
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι δυνατόν, πει κύριε πρόεδρε, να βγάλουμε μια φωτογραφία.
0: Πρέπει να αποφασίσει και ο Τραμπ τι είναι αυτή που είναι απέναντί του.
1: Ρε, έτσι, μου,
0: είναι καλή, είναι τώρα, χρυσή, έχει τις χάρες ώρες. Δεν είναι καλή, δεν είναι χρυσή, δεν έχει τις χάρες ώρες.
1: Γιατί τα πήρε? Γιατί δεν τον βοήθησε τώρα κάτω με το Ιράν, δεν έστειλε τα καράβια κτλ.
0: Δεν είναι.
1: Καλά.
0: Είναι άλλη χώρα.
1: Και άλλοι ηγέτες.
0: Είναι άλλη χώρα, δεν είναι προτεκτοράτο.
1: Μα και άλλοι δεν έστειλαν.
0: Ναι, αλλά είναι και άλλη χώρα.
1: Μήπως με τι γίνεται τίποτα άλλο, μήπως.
0: Όχι, δεν είναι η στόχη του.
1: Δεν ξέρω.
0: Κυρία Μελόνι, δεν
1: η
0: είναι.
1: Η ρήξη πάντως υπονομεύει τη στρατηγική εξωτερική πολιτική της Μελόνι, λέει.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Στις αρχές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Επειδή συμπληρώνει δύο χρόνια από τη δεύτερη φορά Τραμπ στην Ηνωμένες Πολιτείες, συμπληρώνει δύο χρόνια.
1: Θα τα ξαναβρούν, μωρέ.
0: Από τη δεύτερη φορά. Κατάλαβες.
1: Θα τα ξαναβρούν, έτσι είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι το ρήγμα δεν είναι ούτε δεν είναι μόνο προσωπικό, είναι και πολιτικό. Εντάξει, τώρα τους χωρίζουν τα πάντα. Τους χωρίζουν τα πάντα.
1: Καλά, πολιτικά δεν ξέρω αν είναι τόσο.
0: Πολιτικό, όταν δεν.
1: Εννοώ πολιτικά, ιδεολογικά. Δεν είναι μακριά, νομίζω.
0: Ιδεολογικά όχι. Εννοώ πολιτικό διαφορετικά, έτσι. Δεν είναι.
1: Εντάξει, μωρέ, αναθεωρούνται οι σχέσεις, έτσι είναι οι ηγέτες. Μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Καλό θα είναι να μην είναι μία έτσι, μία αλλιώς, να έχουν ένα προσανατολισμό οι ηγέτες.
1: Καλά τώρα, ή συμβαίνουν αυτά σε προσωπικές σχέσεις.
0: Συμβαίνουν να
1: λέει. Είναι προσωπική σχέση τώρα.
0: Να λέει είναι η καλύτερη πρωθυπουργός του κόσμου, του πλανήτη.
1: Εντάξει.
0: Του γαλαξία και αλουνού γαλαξία και μετά να λέει με παρακαλούσε.
1: Υπάρχουν και χειρότερα.
0: Πού, για πες μου, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι κανένα.
1: Εδώ η Ελλάδα δεν είναι με την Τουρκία συνέχεια στα μαχαίρια. Και όμως, τη μία είναι κομιλφό, την άλλη είναι αυτό. Την
0: μα
1: άλλη
0: είναι σε άλλο επίπεδο, ρε Σινικό. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο.
1: Εντάξει, ρε, θέλω να πω τώρα.
0: Εδώ είναι.
1: Οι ηγέτες έτσι είναι.
0: Έτσι είναι οι ηγέτες. Ναι. Δεν το ξέρα.
1: Για κάτσε τώρα.
0: Έτσι, μαθαίνω.
1: Άρα από τα μέλια στο φαρμάκι που είδα και έναν τίτλο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα επανέλθουμε. Κοίτα, μην δεις κανένα λαγοκέφαλο και πας να παίξεις μαζί του.
0: Καλά.
1: Αυτοί οι λαγοκέφαλοι θα κάνουμε μπάνιο, δεν πιστεύω να έχουμε.
0: Καλά, δεν είναι τόσο πολύ. Είπαμε ότι υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού. Ναι. Δεν είναι τόσο πολύ για να φοβάται. Εντάξει, υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού.
1: Τι αύξηση του πληθυσμού?
0: Τον λαγοκέφαλο.
1: Εδώ έχουν κάνει πανελλήνιο διαγωνισμό αλληλείας.
0: Και βάζουν και ειδικά δίκτυα, παίρνουν κάποια μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι παντού οι λαγοκέφαλοι, δεν έχουν γλυκοπάθη για παντού.
1: Αυτό λέω, δεν πιστεύω να έχουμε τέτοια.
0: Όχι, μην έχεις αγωνία. Μπες εσύ, βάλε το μαγιό σου.
1: Να πάω εγώ στο
0: γλυκό. Αλλά Κωνσταντάρας και φύγε.
1: Να κάνω εγώ τον μπάνιο.
0: Τεντώσου πριν μπει στη.
1: Αυτό!
0: Τεντώσου τυχεράκια πάνω.
1: Ναι, αλλά έρχονται έξω λέει. Γιατί κάθομαι έξω-έξω, κάνω έτσι.
0: Πλατσουρίζει.
1: Δεν πιστεύω να μου βαλμπώσει κανένα πόδι.
0: Όχι, όχι, μην
1: έχει δει που έχει δύο δόντια, έχει τσακ.
0: Το έχω δει, το έχω δει. Δεν είναι και καρχαρία.
1: Καλά.
0: Δεν είναι και καρχαρία.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Δεν είσαι στην Καραϊβική. Κάτσε, δεν είσαι στην Καραϊβική και έρχεται κανένα καρχαρία πέντε μέτρα.
1: Είδαμε και καρχαρίε όμω.
0: Είδαμε. Ένα τρίμετρο. Μπήκε, βγήκε.
1: Να πάμε να κάνουμε τα μπάνια μα, ψυχραιμία. Όλα θα πάνε καλά.
0: Μόνο σου λες, θέτεις το θέμα, μόνο σου θέτεις
1: ναι,
0: την ψυχραιμία.
1: Όλα λοιπόν, θα πάνε καλά.
0: Τι είναι, μαθήματα αυτογνωσίας ναι. και αυτοθεραπείας, κάνεις.
1: Λοιπόν, έχουμε λέει πρώτη εβδομάδα, λέει 20-26 Ιουνίου, Αλία Λαγοκέφαλου. Έχουν βγάλει στη Ρόδο διαγωνισμό. Όποιο κερδίσει και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει.
0: Έχουν χιούμορ και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν.
1: Μια χαρά. Ναι. Ελβετία, τι γίνεται τώρα με τη συμφωνία στο Ιράν, θα πάνε, δεν θα πάνε. Τι
0: πρόσεξε, κοίταξε. Έγινε ένα ακόμα σημαντικό βήμα, γιατί μην ξεχνάμε και το μέτωπο του Λιβάνου, γιατί φαίνεται ότι το Ισραήλ συμφώνησε με τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν οι εισβολές του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Τώρα αυτό κατά πόσο θα τηρηθεί και τι θα γίνει παρακάτω δεν το ξέρω. Αλλά τουλάχιστον έχει ένα χώρο η διπλωματία για να προχωρήσει και να συζητήσει.
1: Πάει ο Βίτκοφ, λέει, από τον Τραμπ στην Ελβετία, δηλαδή τι γίνεται. Να έχει συνομιλίες.
0: Δηλαδή τον καιρό.
1: Με το Ιράν, επειδή μου
0: συνομιλίες. Πρέπει να πάει και το Ιράν όμως, βέβαια, γιατί δεν έχει τη διάθεση να πάει προς ώρα.
1: Ανεβλήθησαν τώρα.
0: Ναι, προς ώρα δηλαδή ο Βίτκοφ. Δηλαδή...
1: Η Χεζμπολάχ πάντως με το Ισραήλ, εντάξει.
0: Προς ώρας,
1: ανακοχή.
0: Ναι, προς ώρας, αλήθεια είναι αυτό. Ανακοχή και είναι σημαντικό αυτό το κεφάλαιο. Γιατί αυτό ήταν και το πρώτο αγκάθι στην πρώτη συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Mm-hmm. Πάντως, γενικά, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί αναλυτές είναι ότι η συμφωνία του 2015 που την έκανε ο Ομπάμα με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έκανε ο Τραμπ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Μετά από 4 μήνες πόλεμου, χιλιάδες νεκρούς.
1: Που την έχουν πέσει οι Ρεπουμπλικανοί, και οι δικοί του.
0: Και η οικονομία στα τάρταρα. Η παγκόσμια οικονομία στα τάρταρα. Ναι.
1: Είναι και ο Κούσνερ εκεί, έφυγε από εδώ, πάει εκεί. Από την Αλβανία πάει στην Ελβετία.
0: Ο Τραμπ στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του.
1: Ναι.
0: Αυτό το ξέρεις ότι ο γαμπρός του είναι η συνέχεια του. Ναι. Στηρίζεται πάρα πολύ στο γαμπρό του και για τις ειδικές αποστολές είναι ο γαμπρός του πάντα. Ναι. Δεν είναι υπουργοί.
1: Είναι και ο Σεϊχής, ο Μεχάμεν Μπιν Αμπντουλλαχάν Αλθάνι. Ναι. Αυτός, κυρίως ο υπουργός εξωτερικών. Είναι και ο πρωθυπουργός, είναι ο Αλθάνι, έτσι. Και ο υπουργός του. Και θεωρούν ότι θα βρουν μια λύση. Ο Βανς δεν ξέρουμε αν θα πάει, λέει.
0: Νομίζω ότι δεν θα πάει.
1: Εδώ έχουν πάει όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν έχουν πάει ενδιαφερόμενοι, ρε ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν πάει 300
0: δημοσιογράφοι.
1: Δεν έχουν δει άνθρωπο εκεί.
0: Χωρίς άνθρωπο.
1: Να μιλήσω, να πω μια καλημέρα.
0: 300 δημοσιογράφοι χωρίς άνθρωπο. Δεν έχεις ποιο να ρωτήσεις.
1: Μα είναι δυνατόν. Κάθονται απ' έξω οι άνθρωποι.
0: Όλα τα διεθνή μέσα είναι εκεί και δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν.
1: Και βρέχει. Είδα χθες βροχιδών βγάλατε.
0: Ναι. Είχε πολύ ισχυρή καταιγίδα. Ισχυρότατη καταιγίδα.
1: Πάμε. Κρυώνουμε, βρεχόμαστε. Δεν έχουμε να φάμε.
0: Σκακουχίες τώρα. Αυτός ο πληθυντικός δεν πήγες εσύ.
1: Λέω οι συνάδελφοι, ρε παιδί.
0: Ναι. Δεν έχουν άνθρωπο να ρωτήσουν. Ο Βάρς δεν θα πάει. Αλλά από τη στιγμή που πάει ο γαμπρός, δεν χρειάζεται να πάει ο αντιπρόεδρος.
1: Εντάξει, αλλιώς ο αντιπρόεδρος υπογράφει κιόλας. Ο γαμπρός δεν υπογράφει.
0: Οι υπογραφές πέσανε τώρα. Οι πρώτες υπογραφές.
1: Έχουμε και
0: ειδικές. Μέχρι να στεγνώσει και το μελάν, θέλει και λίγο καιρό.
1: Μάλιστα. Παρέλαβε και το Air Force One. Του δώσαν οι Καταριανοί καινούριο Air Force One του Προέδρου.
0: Το είχαν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε φθαρεί το προηγούμενο και το έχουν κανονίσει εδώ και καιρό.
1: Βγήκε εκεί περήφανος από το Air Force.
0: Είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο,
1: και προανοίγει δηλαδή ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Αλλά πήλησε και το Ιράν εκ νέου από το Air Force
0: One. Στο ενδιάμεσο πάντα υπάρχει το Ιράν. Στην ατζέντα υπάρχει. Ατζέντα δηλώσεων. Υπάρχει μια ατζέντα δηλώσεων γενικά
1: στους
0: πολιτικούς. Υπάρχει το κομμάτι Ιράν.
1: Είναι ένα Boeing 747, το δώρισε το Κατάρ στον πρόεδρο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούργιο Air Force One, λοιπόν. Δεν διάβασα πόσο έχει, θα το βρω όμως. Θα πετάξει, λέει, παρά την Ουάσιγκτον στις 4 Ιουλίου, το νέο αυτό αεροσκάφος.
0: Την 4 Ιουλίου, ναι.
1: Ναι. Και δεν ξέρω, θα δω εγώ πόσο κοστίζει. Πολύ ωραίο αεροπλάνο όμως.
0: Μα δεν το πλήρωσε, Νίκο.
1: Πασάνετα.
0: Τι αγωνία είναι αυτό, ναι.
1: Πασάνετα το ταξιδάκι σου.
0: Το πάω το ταξιδάκι μου. Ε? Άμα καταφέρω και πατήσω το ποδαράκι μου μέσα, το πάω το ταξιδάκι μου.
1: Σόμπα βρε, γιατί.
0: Ναι.
1: Το νομίζω
0: ότι είναι $400 εκατομμύρια.
1: Αλλά το γαλάζιο χρώμα το είχε εμπνευστεί η Τζακλίν Κένετι που μπήκε στο Air Force. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Ναι, που είναι αυτό.
1: Καλορίζικο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καλοτάξικο. Εντάξει.
0: καλό τάξιδο να πάρει και καμιά καλή απόφαση. Να μην ταξιδεύει μόνο, δηλαδή να πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Πρόεδρος είναι αυτός, ό,τι
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι, ναι, επειδή είμαστε στο δεύτερο χρόνο, τελειώνει ο δεύτερος χρόνος ανάληψης των προεδρικών καθηκόντων, να το πάμε και παρακάτω.
1: Εντάξει, παιδί μου. Ναι, ναι. Εργαλείο είναι το αεροπλάνο, δεν είναι να πάει να κάνει ταξίδι να ψυχεί. Θα σε πάμε στι Μπαχάμε.
0: Είναι σαν το πόσο κάνει.
1: Και το πόσο κάνει. Μια χαρά. Εργαλείο είναι και αυτό.
0: Εργαλείο,
1: θα φτιάξει σιγά σιγά.
0: Θα φτιάξει τι.
1: Σιγά, όλα θα φτιάξουν σιγά σιγά.
0: Πώς τη λένε και την πανδημία, τα πρώτα 60 χρόνια είναι δύσκολα. Ναι, τα έχουν περάσει αυτά τα 60 και ο Τραμπ και όλοι. Όχι, τα έχουν περάσει πάντως τα 60.
1: Ο Τραμπ τα έχει περάσει. Ναι. Τα 80 τώρα.
0: Ναι, τάκλεισε.
1: Είπε η Ζόζεφιν, λέει, ότι αν ο Νίνο μου έκανε πρώτα σιγά μου, θα έλεγα ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Το διάβασα.
0: Δεν ξέρω αυτό το δεσμό και αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Το χάσες. Το χάσες.
0: Και εγώ το χάσα. Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση, Νίκο. Εγώ τις κάνω.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τώρα, όταν το λες αυτό, είναι σαν να του λες, κάνε μου πρόταση. Δεν θέλω. Θα δούμε πότε θα.
0: Τι δεν θα δούμε.
1: Μα βγαίνει δημόσια και λες, άμα μου κάνει τα πόδια.
0: Άμα τη ρωτήσανε. Μπορεί να τη ρωτήσανε. Θα λέγατε ναι.
1: Τώρα αυτά. Λέγονται, αφού το λέγονται.
0: Άμα θέλει να παντρευτεί η Νίκο μου η κοπέλα.
1: Ναι, αλλά μην τον ζορίζεις και τον άλλον. Μα βγαίνεις και λες, αν μου έκανε πρώτα σιγά μου ο Νίνο, θα έλεγα ναι.
0: Ναι.
1: Δεν σου κάνω. Θα δούμε.
0: Πρόσεξε, ρωτάω εγώ. Θα έλεγες ναι, άμα σου έκανε πρώτα σιγά μου ο Νίνο. Ναι, θα έλεγα ναι.
1: Μα
0: θέλω
1: είναι
0: να το παντρευτώ. Ναι, αυτή είναι η απάντησή τη.
1: Μήπως το πει μόνη, δεν ξέρω, θα το διαβάσω.
0: Μόνη τη στήθηκε μπροστά στις κάμερες και είπε καλησπέρα, θα ήθελα να σας πω ότι άμα μου έκανε.
1: Θα ήθελα να παντρευτώ τον Νίνο.
0: Ναι. Το ότι νοιάζεσαι ότι για το στρίμωγμα του Νίνο στο θέμα του γάμου.
1: Μα είμαι και στα κοινωνικά, αυτό, εγώ, όπως ξέρεις.
0: Ναι, είσαι άχαστος, αλλά λέμε ότι το ότι νοιάζεσαι για το γάμο του Νίνο με σοκάρει πάντα.
1: Μη μου πεις εμένα για πολιτικά, οικονομικά και τέτοια.
0: Τίποτα.
1: Δώσε μου κοινωνικά και πάρε μου την ψυχή. Στο λέω να το ξέρεις. Να σου πω. Έκανε μια δήλωση πολύ ωραία ο Τζον Μποντζόβι.
0: Ναι.
1: Και λέει, το ότι έγινα φίλος με τον Μπρους Πρίστινγκ είναι ίσως από τα πιο ωραία πράγματα που μου έχουν συμβεί.
0: Ωραία,
1: είναι πολύ ωραία δήλωση αυτή.
0: Να τιμάς και τη φιλία σου.
1: Έτσι, πολύ ωραία δήλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι και ο Τζέισον Μωμόα ερωτευμένος με ένα κορίτσι, την Αρχώνα, λέει.
0: Τους είδα και αυτούς. Κορίτσι.
1: Την Αρχώνα. Πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Ωραίο ζευγάρι.
1: Και ο Μωμόα, ωραία, μ' αρέσει, είναι καλός άνθρωπος, πρέπει να είναι, είναι γελαστός.
0: Χάνω και εγώ τα λόγια μου.
1: Κάτσε, μην τα χάσεις καλέ. Γιατί?
0: Τι να πω για τον
1: Δεν φαίνεται καλός άνθρωπος ο Μωμόα, που είναι χαμογελαστός.
0: Ναι, γενικά
1: τέτοια.
0: Από μακριά καλός φαίνεται, Νίκο μου. Δεν ξέρω άνθρωπος. Και κακός να ήταν, δική του σχέση είναι.
1: Εντάξει,
0: η κοπέλα, πώς την είπες.
1: Αρχώνα.
0: Η Αρχώνα, δική του σχέση είναι. Δική
1: καλά, δική δεν είπαμε να. Στους δύο τρίτους δεν χωρεί. Μην πας εσύ, κάτσε εδώ.
0: Ναι, εγώ θα κάτσω εδώ στην άκρη.
1: Ναι. Είναι πολύ ερωτευμένος, λέει. Πήγε στο κόκκινο χαλί με την Αρχώνα, άντρια Αρχώνα. Και φέρονται πάρα πολύ ευτυχισμένοι και χαρούμενοι και μπράβο τους.
0: Μπράβο, Νίκο, μπράβο.
1: Α, και φιλί στην κάμερα. Είχαμε και φιλί.
0: Δεν κρύβονται πια, δεν κρύβουν τον ερωτά τους.
1: Όχι, γιατί να το κρύβουν.
0: Εσείς που κάνετε κοινωνικό ρεπορτάζ, το ξέρετε. Μια υπάρχει χαρά, τίτλος, δεν κρύβουν τον ερωτά. Θυμάσαι, τσουτίζει.
1: Και ωραίο φόρεμα φοράει το κορίτσι.
0: Είναι ολόκληρο.
1: Εντάξει, ολόκληρο. Ολόκληρο τώρα κι εσύ. Αναλόγως πώς το σκέφτεσαι κι εσύ.
0: Ολόκληρο, Νίκο. Με
1: ολόκληρο
0: μανίκια,
1: είναι.
0: Με
1: μανίκια δεν έχουν. Καλοκαίρι είναι. Και η πλάτη λίγο έξω, μην υδρώνουμε.
0: Καλύπτει την κοιλιά.
1: Καλύπτει
0: το στήθος.
1: Εντάξει. Τα καλύπτει, τα καλύπτει όλα. Μια χαρά είναι, μην ανησυχείς. Η Άν Χαθαουέι την είδα έγκυο στο τρίτο παιδάκι της. Πάρα πολύ καλά, να είναι καλά.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο ηθοποιός, πάρα πολύ, πάρα
1: είναι,
0: πολύ.
1: Είναι τρομερή.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ ωραία και έχει ωραία προσωπικότητα.
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Ξεχωριστή.
1: Έχουμε και τον συνάδελφο τον Νιφλή, δεν ήξερα ότι θα δώσει συνέντευξη. Μάνος Νιφλής με την Ελισάβετη Μουτάφη, τη γυναίκα του. Λέει ο Μάνος, στην αρχή με ενοχλούσαν οι ερωτικές της σκηνές. Εντάξει, κάθε άντρα, ρε παιδί μου.
0: Θα αναλύσουμε και τους συναδέλφους τώρα.
1: Αλλά δουλειά, εντάξει, είναι με τη σύζυγο.
0: Ναι,
1: εντάξει, θα
0: το
1: ωραίο.
0: Πω εγώ αυτό.
1: Ζηλεύει. Αρχικά λέει με ενοχλούσαν ερωτικές σκηνές της, βλέποντάς το λογικό είναι να σε ξενίζει. Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που την είδα ήταν στο θέατρο που πήγα να δω την πρόβα και μου φάνηκε παράξενο. Όσο γνώριζα τον άνθρωπο και όχι την ηθοποιό, καταλάβαινα πως λειτουργεί επαγγελματικά, οπότε όλο αυτό ξεπεράστηκε και έχει σβηστεί από το μυαλό μου. Είπε στο The Love Debate ο Μάνος. Και ο Μητσοτάκης με τις δηλώσεις του πάνω από τη Σύνοδο Κορυφής θα βοηθήσουμε, λέει, για τις διαπραγματεύσεις, αν χρειαστεί, στα στενά, για τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι,
1: τα στείλουμε.
0: Είπε και για το θέμα των καυσίμων, έτσι. Ναι. Για την υποχώρηση στην Αγγλία.
1: Πιστεύω να το δω στην Αγγλία, είπε. Αυτό είναι η ουσία του.
0: Ναι, αυτό που μας είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ότι περιμένει να γίνει άμεσα. Όπως άμεσα ανεβαίνει και ανεβαίνει πριν ανέβει η διεθνή τιμή, έτσι να κατέβει και άμεσα. Νομίζω είπες εσύ ότι χτες είχε κατέβει αρκετά στα πρατήρια καυσίμων.
1: Και η μέση τιμή έχει κατέβει.
0: Και στα πρατήρια, έτσι δεν είναι.
1: Βέβαια. Από τις 18 Μαΐου μέχρι σήμερα έχει κατέβει, ήταν χθες 1,96, 6, 16 λεπτά. 17.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να πέσει κι άλλο όμως, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να πέσει αρκετά άλλο.
1: Ήταν η μέση τιμή, νομίζω, 75, 76.
0: Ναι.
1: Τόσο. Πρέπει να πέσει.
0: Θα πέσει κι άλλο.
1: Για να δούμε. Λίγη τη Δευτέρα προθεσμία για τα ακαθάριστα. Πρέπει να έχουμε καθαρίσει μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη ξεκινάνε τα πρόστιμα. Δευτέρα τελειώνουν.
0: Ναι, μας έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός. Έχει προχωρήσει. Βέβαια δεν ξέρω πώς έχουν δηλωθεί. Γιατί θυμάσαι όταν βγάλαμε τον αρμόδιο υπουργό, ήταν τουλάχιστον 400.000 κάτω σε σχέση με πέρσι αυτά που είχαν δηλωθεί.
1: Τα δηλωμένα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ήταν 400.000 κάτω. Δηλαδή πέρσι, νομίζω, ήταν μέχρι τα μέσα Ιουλίου, γιατί ήταν μεγαλύτερη περίοδος, 700.000 αυτά που δηλώθηκαν.
1: Ναι.
0: Φέτος ήταν 350. 400.
1: Α,
0: ήταν πολύ λίγα. Ήταν πολύ λίγα. Μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Να χάθηκε η γη.
1: Ποιος μου έκλεισε το ίντερνετ?
0: Εγώ.
1: Σου έχω μια πολύ ωραία είδηση. Κατέβασε το ρελέ. Έχω μια πολύ ωραία είδηση για τον Bad Bunny. Θες να τον γνωρίσω? Να στείλω mail? Όχι, θα τον κάνω φίλο στο Instagram.
0: Νίκο, να πούμε και μια κουβέντα για αυτά που μας είπε η Τζόρτζια, η συνάδελφός μας.
1: Ναι.
0: Στη Δεδάλου, στον Άγιο Δημήτριο, είναι ένας ο δρόμος ο οποίος πιάνει και Παλαιοφάλιρο. Είναι ο δρόμος που βρίσκεται η Αγία Βαρβάρα. Από την περασμένη Τρίτη δεν έχουν νερό. Δεδάλου στον Άγιο Δημήτριο.
1: Ναι.
0: Φτάνει μέχρι και το Παλαιοφάλιρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν από την Τρίτη νερό. Και σήμερα έχουμε Σάββατο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, αν δεν έχουν νερό μες στην Αθήνα, στον Άγιο Δημήτριο.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, δεν
1: αλλού,
0: έχουν νερό.
1: Αλλού.
0: Φαντάσου τι γίνεται. 5 μέρες, Νίκο.
1: Καλά, 5 μέρες τι κάνει η ΕΙΔΑΠ?
0: Δεν μέρες.
1: Έχει ενημερώσει, ρε παιδί μου.
0: Έχουν ενημερώσει, παίρνουν τηλέφωνα.
1: Όχι,
0: είναι...
1: δεν έχουν ενημερώσει η ΕΙΔΑΠ. Μος κάνει δουλειές, μος αλλάζει αγωγούς.
0: Και τι θα κάνω εγώ, Νίκο, πού να πάω? Να πάω να πάω στο Παλαιοφάλιρο.
1: Δηλαδή δεν πλήθηκαν 5 μέρες.
0: Όχι, έχουν πάει και παίρνουν αυτές τις εξάδες τα νερά τα μεγάλα. 5 μέρες δεν έχουν νερό.
1: Μπάνιο, πώς κάνει ο κόσμος, πώς μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σε άλλα σπίτια.
1: Πάει δίπλα.
0: Βέβαια, τι να κάνεις. Είναι όλος ο δρόμος.
1: Πώς πηγαίνουν στον Άγιο
0: Δημήτριο. Δεδάλου στον Άγιο Δημήτριο. Φτάνει μέχρι το Παλαιοφάλιρο, είναι ο δρόμος της Αγίας Βαρβάρας.
1: Ρε παιδιά, ας κάνει κάτι η ΕΙΔΑΠ τώρα, μας ακούει κανένα.
0: Είναι πολλές ημέρες, ρε παιδιά. Είναι πολλές ημέρες.
1: Τέλος πάντων, θα πάρουμε και τηλέφωνο.
0: Ναι, θα πάρει φέρνει εγώ.
1: Μάλιστα. Bad Bunny, Bad Bunny. Περίμενε να πω αυτό, ρε Γιάννη μου. Ο Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Σε περιοδίες. Αυτή είναι η γαμπρή.
0: Εμένα θα πάρει ο Bad Bunny.
1: Γιατί να μην σε πάρει εσένα?
0: Γιατί, αν το σερβίρω
1: τσάι. Τι παίρνουμε, αλλά τι δίνουμε κιόλας, αυτό θα του πω.
0: Τι παίρνουμε.
1: Να γαμπρός. Νέο παιδί, ωραίο. Με 1 δισεκατομμύριο στην τσέπη. Έχει. Για μια ώρα ανάγκης.
0: Για μια ώρα ανάγκης, για να.
1: Αυτά είναι λεφτά.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι,
1: τώρα πάμε 20 ευρώ από εδώ, 30 ευρώ από εκεί.
0: Και δώσε μου, ναι, έχεις τίποτα ψηλά για να φύγω?
1: Έμα, είμαι δυνατό.
0: Έχεις κανένα ψηλά για να φύγω? Όχι.
1: Καλώς τον Bad, φίλος μου, τον Bad Bunny, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι,
1: όσοι έχουν πάνω από 100 εκατομμύρια είναι φίλοι μας.
0: Εντάξει,
1: πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα, η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θοδωρικάκο, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε εσάς και στους ακροατές μας και βουλευτής νοτίου τομέα, σας παρακαλώ.
0: Επειδή έρχεται η ώρα, μήπως έρχεται.
2: Όχι, οι εκλογές θα γίνουν σε ένα χρόνο, έχει πει ο Πρωθυπουργός, αλλά
1: να το λέμε.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Και είναι και δύσκολη, είναι και δύσκολη περιφέρεια, ε.
2: Είναι η μεγαλύτερη εκλογική περιφέρεια. Και με την ευκαιρία μου το λέτε αυτό, σας περιμένω τη Δευτέρα το βράδυ. Έχουμε μια βραδιά με όλους τους πολίτες του νοτίου τομέα στο Πεναρούμπια, στον Άλυμο, εν ώψη του καλοκαιριού. Θα αρχίσουν να φεύγουν πολύ με τις άδειες, οπότε θα πούμε και τις ευχές μας για καλό καλοκαίρι. Σωστό. Και οι υπόλοιποι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε εδώ για αυτά που έχουμε αναλάβει.
0: Είστε σε απόλυτες διεργασίες από ό,τι βλέπω. Εκλογικές διεργασίες είναι αυτές οι συναντήσεις. Έτσι,
2: δεν είναι. Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όλο αυτό το διάστημα που είμαι βουλευτής του νοτίου τομέα, δεν υπάρχει περίπτωση 4-5 φορές το μήνα να μην πάω στις γειτονιές που οι πολίτες με εξέλεξαν, δεύτερο μάλιστα, με 50.000 ψήφους. Και να μην είμαι κοντά τους να συζητώ τα θέματα, τα προβλήματα, τι κάνουμε, τις γνώμες, τις κριτικές τους, τα πάντα. Έτσι πρέπει να κάνουμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαι και εγώ, όπως ξέρεις, στο νότιο τομέα.
0: Ναι, γιατί εκλέγεσαι και εσύ, καρδούλα
1: μου. Όχι, βρεμένο εκεί. Εγώ βλέπω, ακούω συνέχεια, λέει, θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Δάφνη. Θα έρθει ο Θοδωρικάκος στη Λιούπολη. Η αλήθεια είναι δηλαδή
0: ότι όλο, ετοιμάζει το
1: Υπουργός. Όχι, ότι όλο τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια πηγαίνει συνέχεια και κάνει συναιστιάσεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Να είμαι ειλικρινής.
0: Για να πούμε την αλήθεια, κύριε Υπουργέ, κάποτε πρωταγωνιστούσατε στις εκλογές από άλλο μετερίζει. Τώρα φαίνεται ότι το δικό σας Υπουργείο είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές. Η ακρίβεια θα κρίνει τις εκλογές.
2: Η ακρίβεια δεν είναι ειδικότητα και ιδιότητα που έχει σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξης, κυρία Βυζόγλη. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάποιοι κάνουν ηθελημένα. Η ακρίβεια είναι το πρόβλημα του κόστου ζωής και το πόσο είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, αν συγκρίνεις το μισθό που παίρνει κάποιος με τις τιμές που πληρώνει για να καλύψει τις ανάγκες του. Άρα το πρόβλημα αφορά το σύνολο της κυβέρνησης και το σύνολο των υπουργείων. Και αν κάποιος μου έλεγε ότι τι είναι το πιο σπουδαίο για να αντιμετωπιστεί αυτό, το πιο σπουδαίο είναι να παίρνουν οι άνθρωποι καλύτερους μισθούς.
1: Η αύξηση των εισοδημάτων.
0: Άλλο Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομικών δηλαδή πάει.
1: Αύξηση εισοδημάτων.
2: Μισό λεπτό. Ούτε αυτό θα σας το πω έτσι. Σας ξαναλέω. Όλη η κυβέρνηση έχει την ευθύνη του να κάνει μια πολιτική που να παράγεται περισσότερος πλούτος, ο πλούτος να αφορά όλους τους ανθρώπους, να γίνονται περισσότερες δουλειές και τα παιδιά μας να παίρνουν καλύτερους μισθούς για να μένουν στην Ελλάδα. Είναι ένα πακέτο. Μία η κυβέρνηση, όλοι μαζί προχωράμε, άρα δεν είναι θέμα ενός Υπουργείου όλα αυτά.
0: Επειδή ξέρετε, η ακρίβεια είναι αυτό που συζητάνε και το δικό σας Υπουργείο είναι στο επίκεντρο έτσι κι αλλιώς. Το ξέρετε πολύ καλά. Δεν είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το Υπουργείο Εργασίας, είναι η ακρίβεια.
1: Είναι και τις βενζίνες όμως.
0: Ναι, είναι και οι βενζίνες.
1: Είναι το πολύ βασικό αυτό. Για μένα η ενέργεια είναι το βασικότερο ίσως.
2: Η ενέργεια είναι ένα θέμα που ξέρετε που σχετίζεται εσείς με το Υπουργείο Ενέργειας. Γι' αυτό σας θυμίζω ότι όταν ανακοινώσαμε τα μέτρα του πλαφών. Και θέλω να θυμίσω μερικά πράγματα γιατί στην Ελλάδα έχουμε κοντή μνήμη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, αμέσως συνεδριάσαμε, συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό και βάλαμε 12 λεπτά του ευρώ πλαφών στο περιθώριο κέρδους για τα βενζινάδικα. Δεν μπορούν να πουλήσουν πάνω από τόσο. Και δεύτερον, επιδοτήθηκε το ντίζελ με 20 λεπτά του ευρώ το λίτρο, τα οποία τα πληρώνει το κράτος. Αυτός είναι ο λόγος που κρατήθηκε η τιμή της 95 βενζίνης και του ντίζελ σχετικά χαμηλά και πάντως αρκετά χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Αλλά το ότι στη δική μας βενζίνη έχουμε και τους υψηλότερους φόρους.
1: Αυτό με τους φόρους κάτι πρέπει να γίνει πρώτον. Δηλαδή πρέπει να μειωθούν οι φόροι.
2: Λεπτό.
1: Δεν ξέρω πού θα βρουν τα λεφτά, γιατί ακούω πολλές φορές τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς να λένε για τους φόρους.
2: Ναι, ακούστε με λίγο γι' αυτό. Ξέρετε, πολύ με είχε προβληματίσει και με έχει προβληματίσει αυτό. Αλλά ακούστε δύο πράγματα τα οποία πιστεύω ότι όλοι πρέπει να τα σκεφτούμε. Μάλιστα, να είχαμε μικρότερο ΦΠΑ. Καταρχήν σε μια χώρα τόσο τουριστική όσο είναι η δική μας και επειδή τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουμε εμείς και τον ίδιο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνουν οι τουρίστες, η απώλεια εισοδήματος που θα είχαμε από ξένους, από ανθρώπους δηλαδή που έχουν έρθει ως τουρίστες εδώ, ήταν τεράστια. Χάραμε δισεκατομμύρια από αυτό. Δισεκατομμύρια τα οποία τα πλήρωναν άλλοι. Τα πληρώνουν άλλοι. Και αυτά τα λεφτά τα ρίχνουμε είτε για να στηρίξουμε πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, είτε για να καλύψουμε το τεράστιο χρέος που έχουμε, γιατί κάποια κάθε σοβαρή οικογένεια πιστεύω, το ίδιο πιστεύω ότι κάνουμε όλοι μας οι οικογένειες μας, δεν θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας τεράστια χρέη. Δεν θέλουμε να υποθηκεύσουμε το μέλλον τους. Και επειδή η Ελλάδα πριν 15 χρόνια χρεοκόπησε και επειδή είχαμε το υψηλότερο ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ, αυτή τη στιγμή έχουμε πετύχει να μειώνουμε το ποσοστό χρέους ως προς το ΑΕΠ με τον ταχύτερο ρυθμό στην Ευρώπη. Αυτά αφορούν όλα τα ελληνικά νοικοκυριά και τα πιο αδύναμα και τα πιο φτωχά. Γιατί νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε και τα παιδιά μας και όχι μόνο την
0: Ναι, αλλά δεν βγάζουν το μήνα τα νοικοκυριά. Δηλαδή, έχετε δει και μπορεί μακροπρόθεσμα, αλλά υπάρχει μια καθημερινότητα η οποία είναι βασανιστική.
2: Εδώ λοιπόν ήρθαμε και εκτός από αυτά που κάνουμε για να φέρνουμε δουλειές και να φέρνουμε επενδύσεις, έχουμε κάνει απίστευτες παρεμβάσεις που δεν τις έχει ξανακάνει καμία ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν και καμία στην Ευρώπη. Και θέλω να σας αναφέρω δύο από αυτές. Η πρώτη είναι ότι βάλαμε πλαφόν στα κέρδη των εταιριών της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων αλλά και των σούπερ μάρκετ ως προς το 25. Εάν δεν είχαμε βάλει αυτό το πλαφόν, οι τιμές θα ήταν ακόμη μεγαλύτερες και ο πληθωρισμός τουλάχιστον στα τρόφιμα θα ήταν 3 με 4 μονάδες επάνω.
1: Και τους πονάει όμως λίγο, τους πονάει λίγο το πλαφόν από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Τους πονάει λίγο, για να μιλάμε ειλικρινά.
1: Τους πονάει, αλλά πολύ. Ναι, η αγορά...
2: Επίσης, επειδή έχω ακούσει και τους δυο σας στις εκπομπές σας και καλά κάνετε να λέτε περισσότερους ελέγχους. Για να γίνονται έλεγχοι, πρέπει να υπάρχει μια νομοθεσία που να δίνει τη βάση των ελέγχων. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν στα κέρδη τους, τι ζωή έλεγχοι θα μπορούσαν να γίνουν, για ποιο πράγμα? Η έννοια εσχροκέρδεια δεν μπορεί να είναι θεωρητική. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να νομίζει ότι θέλει γύρω από αυτό το θέμα. Βάλαμε πλαφόν, όποιος υπερβαίνει το πλαφόν και παραβιάζει τον νόμο, υπόκειται στον έλεγχο και στα πρόστιμα, τα οποία μπαίνουν, εισπράττονται και πιστέψτε με ότι λειτουργούν πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να αποφεύγονται τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας. Το θεωρώ εξαιρετικά, εξαιρετικά.
1: Δηλαδή, να ρωτάμε και πόσο κάνει δηλαδή, πόσο κάνει το κάθε προϊόν. Έχουμε εδώ μια πλατφόρμα τώρα.
2: Αυτό.
1: Γιατί εμείς νομίζαμε ότι αυτή η πλατφόρμα, εγώ αν με ρωτάτε, θα σας έλεγα ότι αυτό πρέπει να έχει γίνει από τις καταναλωτικές οργανώσεις χρόνια πριν.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν μάλιστα, έχει γίνει. Είναι
2: κακό.
1: Ναι.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ήρθε
2: τι
1: τώρα.
2: Μα τι σοή δουλειά κάνει μια καταναλωτική οργάνωση, αν όχι αυτή? Θα έπρεπε εκείνη να παρακολουθεί και συστηματικά να αναφέρει στον κόσμο και οι πολίτες. Θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι όποιοι πάμε να ψωνίσουμε για την εβδομάδα ή για το μήνα. Που μας συμφέρει να αγοράσουμε. Γιατί όταν κάποιος έχει πραγματικό πρόβλημα, ψάχνει να βρει την καλύτερη τιμή για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Αυτά είναι απλές αλήθειες που τις έχουμε βιώσει όλοι στη ζωή μας.
0: Ναι, αλλά δεν αγγίζει το πυρήνα του προβλήματος. Είναι χρηστική, διαπιστώνει το πρόβλημα. Δηλαδή, διαπιστώνει το πρόβλημα η πλατφόρμα, αλλά ο καταναλωτής τι κερδίζει από αυτό?
1: Στη σύγκριση.
2: Με τη γνώση του, κυρία Βυζόπουλου.
0: Ναι, αλλά θέλω να
1: στη σύγκριση.
0: Η καταπολέμηση της ακρίβειας, το πρόβλημα το ίδιο παραμένει όπως ήταν.
2: Θα σας είμαι πολύ συγκεκριμένος. Αν ένα προϊόν σε ένα σούπερ μάρκετ, το ίδιο προϊόν, πουλιέται 2 ευρώ και στο άλλο 1,5, εάν μπεις μέσα στην πλατφόρμα θα το δεις. Εάν λοιπόν, ενώ το έχεις δει και το γνωρίζεις, πας και αγοράζεις από αυτό που κάνει 2 ευρώ, τότε μην περιμένεις να πέσει ποτέ αυτή η τιμή.
0: Δεν θα πάω και σε 5 σούπερ μάρκετ για να γεμίσω μια σακούλα όμως.
2: Δεν θα πάτε σε 5 σούπερ μάρκετ, αλλά ξέρετε κάτι. Σε αυτή τη χώρα για κάθε καλό που κάνουμε, όλοι ψάχνουν να βρουν κάτι να γκρινιάξουν. Λοιπόν, εγώ αφήνω τους γκρινιάριδες να γκρινιάζουν. Πάρτε το θετικό της ιστορίας, ότι έχετε πλήρη ενημέρωση, διαδραστική, μπορείτε να συγκρίνετε, αξιοποιήστε το, γιατί με την γκρινιά δεν λήφθηκε.
1: Καλάθι φτιάχνουμε, καλάθι φτιάχνει μέσα η σελίδα. Μπήκα εκεί μέσα, την έφτιαξα.
2: Ναι. Ποια προϊόντα θέλεις να πάρεις και πού θα τα βρεις συνολικά φθηνότερα, σου το δίνει.
1: Επίσης, διαπίστωσα ότι είμαστε πολύ ακριβείς σχέση με την Ευρώπη, προ-ΦΠΑ και μετά.
2: Σε πολλά. Μα... Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Όχι, δεν είναι. Απλά βλέποντάς το όμως, κύριε Υπουργέ, τρελαίνομαι εγώ λιγάκι με τους Έλληνες επιχειρηματίες.
2: Ακούστε κάτι. Καταρχήν, με ρώτησαν οι κατασκευαστές της πλατφόρμας, καλά, και αν βγαίνει ότι σε κάποια προϊόντα είναι ακριβότερα εδώ από την Ευρώπη. Μα λέει, αυτό με ενδιαφέρει, λέμε την αλήθεια. Δεν θέλουμε να ωρεοποιήσουμε κάτι. Θέλουμε να δείχνουμε την πραγματικότητα. Αλλά και για κάθε προϊόν, κύριε Ρογκάκο, υπάρχει λόγος εάν είναι φθηνότερο ή ακριβότερο από την Ευρώπη. Και σε αυτό θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, επαναλαμβάνω το πλαφόν. Το πλαφόν κέρδους επιτρέπει στην ανεξάρτητη αρχή διάφορους προμηθευτές προϊόντων, χονδρέμπορους, θα τους βάλει στη θέση τους να κάνει ελέγχους και αν έχουν παραβεί το ποσοστό κέρδους που πρέπει, να τους βάλει πρόστιμα. Επομένως, το να γνωρίζουμε ότι είναι προϊόντα κάποια ακριβότερα από την Ευρώπη είναι χρήσιμο σε όλους και για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Και επίσης, επειδή αυτό το κάνουν και διάφορες πολυεθνικές, σας θυμίζω ότι πριν 15 ημέρες μια πολυεθνική έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμα στην Ελλάδα. Και πιστέψτε με, επειδή πολλοί λένε καλά και τι είναι 3 εκατομμύρια για μια τόσο μεγάλη εταιρεία. Η δυσφήμιση που τρώει μια εταιρεία όταν ανακοινώνεται ότι έφαγε 3 εκατομμύρια πρόστιμο είναι πολύ μεγάλη. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Τα στατιστικά τι δείχνουν, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε εικόνα για τα στατιστικά, τι χρησιμοποιούν, την πλατφόρμα, τι εικόνα έχετε από αυτό και πολύ, τι γίνεται με τις τιμοληψίες. Γιατί έλεγε ο Νίκος προχθές ότι.
1: Αυτό.
0: Υπάρχουν κάποιες τιμές που είναι παλιές.
1: Πρέπει να ξεκινήσουν, κύριε Υπουργέ, να βάζουν τις καθημερινές τιμές. Γιατί ξεκίνησε η πλατφόρμα με παλιότερες τιμοληψίες, τώρα όμως πρέπει καθημερινά να ανανεώνεται αυτό το πράγμα.
2: Κύριε Ρογκάκο, την όλη διαχείριση της υπόθεσης την έχει η διοικητής ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή, η κυρία Τσακάρη, η οποία με ενημέρωσε χθες το βράδυ ότι είναι πολλές εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα στην πλατφόρμα. Συνεπώς.
0: Έχει κόσμο, έχει προσέλευση.
2: Έχει τεράστια προσέλευση ανθρώπων που ενδιαφέρονται και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει ακόμα πιο ισχυρό όταν οι άνθρωποι συνειδητοποιήσουν ότι είναι χρήσιμο στην καθημερινότητα. Γιατί οι άνθρωποι δεν νομίζω ότι νοιάζονται ούτε να υπερθεματίζουν για κάτι, ούτε να κάνουν κριτική. Αλλά αν αυτό το πράγμα δουλεύει στη ζωή τους και τους προσφέρει μια υπηρεσία.
0: Καλά, έγινε τεράστια συζήτηση ακόμα και για το κόστος της πλατφόρμας. Αν μπορούσαν να πέσουν αυτά τα χρήματα στο να μειωθούν οι τιμές. Έγινε μια τεράστια συζήτηση αυτή την εβδομάδα.
2: Έχουν υποθεί απίστευτα ψέματα γι' αυτό. Ντροπή τους. Ντροπή τους όσοι το κάνουν, ή είναι άσχετοι, ή είναι γκεμπελίσκοι. 100.000 ευρώ έχει κοστίσει αυτό το ψηφιακό προϊόν. Και αν βγείτε και ρωτήσετε στην αγορά, θα σας πούν ότι τέτοιου είδους δουλειά είναι σαν να είναι δωρεάν.
1: Τώρα μιας και μιλάμε για τα...
2: Μισό λεπτό, γιατί θα είστε και εσείς στην αγορά και γνωρίζετε. Είναι ντροπή όσοι είπαν ψέματα γύρω από αυτό το θέμα να συνεχίζουν αυτό το βιολί και να κοροϊδεύουν τον κόσμο μες στη μούρη. Είναι ντροπή τους. Είναι πολύ φτηνή η πλατφόρμα σε σχέση με αντίστοιχα ψηφιακά προϊόντα που έχουν φτιαχτεί και σε ελληνικά υπουργεία και στην ιδιωτική αγορά και παντού στον κόσμο. Ναι. Και είναι από μία startup επιχείρηση νέων παιδιών Ελλήνων από την Πτολεμαϊδα. Δεν φέραμε ούτε κανένα μεγάλο μαγαζί, ούτε κανένα πολυεθνικό μαγαζί, ούτε δεν ξέρω εγώ ποιον. Το έφτιαξαν νέα παιδιά από την Πτολεμαϊδα, από τη Δυτική Μακεδονία. Ας μπει τέλος στην κρίνια και στις κουταμάρες. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Δεν είπε κανείς ότι με αυτό θα λύσουμε πια όλα τα προβλήματα της αγοράς. Για όνομα του Θεού, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες. Αυτό είναι.
1: Για πάμε λίγο στα πολιτικά μας τώρα, κύριε Υπουργέ, γιατί εδώ βλέπουμε το Πασό καλά. Λέει ότι δεν κάνετε να φύγετε κτλ. Βλέπουμε όμως και τον Τσίπρα που λέει ότι παιδιά, εδώ και εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε. Να προχωρήσουμε, ο Τσίπρας λέει, μαζί σε κάτι καινούριο.
2: Ναι, να κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας και την πρώτη μέρα που θα γίνει κυβέρνηση να κλείσει και τις τράπεζες, γιατί αυτό είχε πει στην πρώτη του συνέντευξη μετά την επιστροφή του στα πολιτικά πράγματα στον
0: Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Στον έγκλητο συνάδελφό σας, τον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου, ότι μετά η Νιουσλίπ δεν έκλεισε την πρώτη μέρα τις τράπεζες. Να τις κλείσει τώρα.
0: Γιατί έτσι φύγανε λεφτά, πολλά λεφτά.
2: Να τις κλείσει τώρα τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει στις εκλογές που θα γίνουν το 2027 δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Αν είναι δεύτερο κόμμα, μπορεί να είναι δεύτερο κόμμα, δεν ξέρω, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ καιρό. Έχουμε πολύ καιρό. Οι πολίτες θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αξιολογήσουν, θα αποφασίσουν. Εμείς τους εγγυόμαστε μια πιο σίγουρη πορεία για να γίνουν τα πράγματα ακόμα καλύτερα στη χώρα και να βελτιωθούν για όλους τους Έλληνες και να διασφαλίσουμε την ισχύ και την ασφάλεια της Ελλάδας και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Ο κύριος Τσίπρας τους εγγυάται την επανάληψη του πειράματός του. Οι Έλληνες θα αποφασίσουν. Του πειράματός του. Μάλιστα. Δικού του πειράματος που οδήγησε τη χώρα παρακάτω στην πανολεθρία. Παρακάτω στην έξοδο από την Ευρώπη, στις κομμένες συντάξεις, στους κομμένους μισθούς και στις κλειστές τράπεζες.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό στην εκδήλωσή σας εκεί. Να
2: περιμένω Δευτέρα βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε και τη Real. Οι νέες τάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει τον διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές, συμβουλές από την ένα ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν,

0: Επιβάλλουν του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας, ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία σε 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Και καλώς ορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Πολλά και σημαντικά.
1: Ειδήσεις, πάμε. Χρύσα Κλητσιώτη.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Εδώ είμαστε. Πάμε για τη δεύτερη μας ώρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί, Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Νίκος Ρογκάκος και η ίδια ακριβώς σύνθεση. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Όπου και εκεί μπορείτε να καλείτε και να στείλετε μηνύματα. Το κάνατε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Την δημοσιογραφική παραγωγή, τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανάνου. Στα δελτία ειδήσεων το ξέρετε, η Χρύσα Κλητσιώτη.
1: Η Κατερίνα Κάβουρα, καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένοι μου. Να είστε καλά, θέλουμε πιτσικάτα σήμερα λόγω έναρξης καλοκαιριού, λέει.
0: Γεια σου, ρε Κατερινάκη, γεια σου.
1: Καλημέρα. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ, η Μελώνη λέει: είδε το Μητσοτάκη, λέει, που έτρεχε πίσω από το τραμ και έκανε και αυτή το ίδιο, λέει.
0: Ναι, ναι, ότι τον ακολούθησε και εκείνη.
1: Έτσι. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ο Νικόλας, καλημέρα. Για τα πρατήρια, λέει, αν θα πέσουν οι τιμές ή όχι. Ο Κώστας Τσιαλίκης, καλημέρα. Κυνήγι λαγοκέφαλου, που αν πληρώνει και αρκετά, λέει, θα τα εκτρέφουμε και θα τα ζητάτε για επιδότηση, λέει, λάγο ΠΚΠ.
0: Ο Ιωάννης ο Μαρούλης, τον και εκείνον την καλημέρα μας.
1: Το Λεωνάρδο τον είπες, καλημέρα. Ναι. Ο Σταύρος, ο αριθμός δηλώσεων, λέει, καθαρισμού από μόνος του δεν λέει κάτι, λέει.
0: Ναι, το διάβασα αυτό.
1: Στο σύστημα έχουν δηλώσει και κάποιοι που είχαν κήπο, που δεν χρειάζονταν να δηλωθεί. Οπότε μόνο ο αριθμός κέτος δεν δείχνει την πραγματικότητα. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Μπορεί να αναθεωρήσει
1: αυτό. Δεν
0: δηλαδή.
1: Τους κόψει τα δέντρα του κήπου.
0: Ενώ πέρσι τα είχαν δηλώσει, λέει, υπάρχει σαν αναθεώρηση, ας πούμε, φέτος και δεν υπάρχει. Μπορεί να έχει δίκιο. Να έχει δίκιο
1: ο Γιώργος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Μου κάνει εντύπωση ότι ενώ στην εφαρμογή βρίσκω κάθε μέρα τα βενζινάδικα ανανεώνουν τη Λιανική, από τις 12 δεν έχει ανανεωθεί. Μήπως έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Παράσχος, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα. Με τις ωραίες φωτογραφίες του.
0: Γεια σου, Παρασκό.
1: Τι είναι αυτά, ροδάκι, να μας δείχνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ω, εξαιρετικός. Παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και στον
1: πολύ.
0: Παύλο από τον Ντίζελντοφ, καλημέρα.
1: Ναι. Και ο Κώστας, καλημέρα, παιδιά. Θα μπορούσατε να ρωτήσετε, λέει, κάποιον από το κυβερνών κόμμα γιατί πρέπει να καταστρέψουν, λέει, το εργοστάσιο Λιγνίτη. Γιατί μειώνουν τις εκπομπές των ρήπων, υποτίθεται, και κλείνουν τα εργοστάσια. Ο Μιχάλης πολύ σωστό, γιατί ελληνικά προϊόντα πολύ φθηνότερα στο εξωτερικό. Να τη ερώτηση.
0: Α, από... για τον κύριο Θεοδωρικάκο λέει, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και πολλές ερωτήσεις τώρα για την ακρίβεια και τα λοιπά.
0: Καλά, είναι η καθημερινότητα των πολιτών, όλων μας.
1: Σας έχουμε όμως και τι τρώνε οι εθνικές ομάδες για το Μουντιάλ. Έχω πολύ πράγμα εδώ να ξέρετε.
0: Μα έχουν ειδικές διατροφές, βρε Νίκο. Τι τρώνε.
1: Όχι, βρε, ο κόσμος εκεί, βρε, στις γιορτές. Ενώ πιάνε τα εθνικά τους φαγητά, ας πούμε.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Στο Μεξικό οι αγώνες εθνικής δεν μετατέμουν τα σπίτια σε μικρές γιορτές. Τεκίλα, τάκος και τορτίγες. Τα βλέπεις, ναι, αυτά που σ' αρέσουν. Ναι, ναι. Στη Βραζιλία λέει. Ωρε Παναγία μου, πάει πικάνια σύννεφο. Κρεατοφάγη στη Βραζιλία.
0: Καλά, το ξέρουμε στη Βραζιλία, ναι.
1: Και παγωμένες μπύρες. Πώς λέγεται αυτό, σουράσκο, κάπως λέγεται.
0: Δεν τα ξέρω τα φαγητά της Βραζιλίας.
1: Η Νότια Αφρική, οι οπαδοί συγκεντρώνονται γύρω από τα μπράι, το χαρακτηριστικό νοτιοαφρικανικό μπάρμπεκιου. Λουκάνικα, μπριτζόλες, κοτόπουλα κλπ. Στα κάρβουνα. Καλά, και τόση ζέστη κάτω κι αυτή.
0: Ναι, εντάξει, εσύ δεν ψήνεις.
1: Ψήνω, δεν έχουμε αφρικανική. Να μου πεις.
0: Βρενικό, την προηγούμενη εβδομάδα με 35 βαθμούς δεν έψινε.
1: 35 ρε εσύ.
0: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο 35 βαθμούς.
1: Και στη σκιά ήμουνα.
0: Στη μία ώρα του μεσημέρι, ας πούμε, να ψήνεις.
1: Οι Νοτιοκορεάτες πάνε, λέει, στις ντόπιες pub. Το σόγιου, τηγανιτό κοτόπουλο. Υποχρεωτικό συνδυασμό. Στη Τσεχία. Τι τρώνε οι Τσέχοι, καλέ. Τι τρώνε οι Τσέχοι. Μπύρα, παγωμένη και καλό φαγητό, λέει. Στον Καναδά. Τι κάνουνε, πουτίν. Δηλαδή πατάτες με τυρί, σάλτσα, γκράιβι και πρωταγωνιστές τραπέζια των φιλάθλων. Ωραία, πάει πατάτα σύννεφο. Στο Κατάρ, που το αλκοόλ δεν αποτελεί μέρος καθημερινότητας, δεν πίνουνε.
0: Δεν πίνουνε και
1: οι φιλάθλοι προτιμούν καφέ, τσάι, καράκ, τα γλυκίσματα και μπακλάβα. Μπακλαβά.
0: Εσύ αν θα πήγαινε στο Μουντιάλ, Νίκο, γι' αυτό θα πήγαινε.
1: Για το μπακλαβά, για το φαγητό.
0: Για το φαγητό.
1: Θα πήγαινα να δω τι τρώνε οι άνθρωποι.
0: Ναι, εσύ αυτό θα πήγαινε. Να κάνει ρεπορτάζ για τι ανάγκε του ρεπορτάζ.
1: Πιστεύω να μένουν νηστικοί.
0: Για τι ανάγκε του ρεπορτάζ θα πήγαινε να κάνει Μουντιάλ. Είναι, εντάξει, είναι πολύ ωραίο να βλέπει ότι όλα τα outsiders πάνε πάρα πολύ καλά. Έχει πολύ ωραίε στιγμέ στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια έχει κάτι ώρε που δεν μπορεί να τι δει κανεί, αλλά τι διαβάζει την επόμενη μέρα.
1: Εντάξει, παιδί μου, είναι αργά για μα.
0: Είναι πολύ αργά γιατί είναι οι χώρε και η τεράστια διαφορά. ώρα, έτσι κι αλλιώς.
1: Μου λες αυτό το παιδί που του πήραν τις 370.000 από το Βόλο το
0: 2013. Ναι, το εκβίαζε.
1: Αυτό το παιδάκι τώρα.
0: Το εκβίαζε.
1: Προφανώς είχαν οι γονείς τα λεφτά σπίτι.
0: Είναι επιχειρηματίες.
1: Ναι, είχαν. Στο στρώμα λεφτά που λέμε, ρε παιδί.
0: Είχαν χρήματα και τα αποσπούσε σιγά-σιγά τα χρήματα. Έτσι. Είναι μέσα στη διάρκεια ενός χρόνου αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί, μα είναι δυνατόν.
0: Το εκβίαζε το παιδί. Βέβαια, ο άνθρωπος που θεωρείται κατηγορούμενος λέει ότι αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν ποτέ, δεν δόθηκαν ποτέ κτλ. Είναι τώρα ο λόγος στο λόγο.
1: Τι δεν δόθηκαν.
0: Δεν πήρα εγώ ποτέ τη λεφτά.
1: Απλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να αποδείξει κιόλας. Γιατί τα είναι cash.
0: Ακριβώς. Ήταν μετρητά, τα έπαιρνε από το σπίτι. Είναι επιχειρηματίες οι γονείς του. Υπήρχαν χρήματα στο σπίτι και έτσι δόθηκαν τα τόσα.
1: Ο άλλος πήγε και πήρε όμως, λέει, 2-3 μηχανές, ένα αυτοκίνητο καινούριο καλά και ο άλλος.
0: Δεν μπορεί να αποδειχθεί, Ρενικό.
1: Δεν μπορεί να είναι μαύρα.
0: Ναι, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Πρέπει να αποδειχθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι αυτά τα χρήματα λέει ο ίδιος, ο κατηγορούμενος, ότι δεν υπάρχουν, δεν δόθηκα ποτέ και δεν υπήρχε εκβιασμός.
1: Κάψωνα στη Γαλλία, συναγερμός σε 53 περιοχές, έως 40 βαθμούς.
0: Ναι, έχει Γαλλία, είναι Γερμανία, Ελβετία που θα ανέβει.
1: Ναι.
0: 24 βαθμοί είναι η κανονική θερμοκρασία στη Γαλλία και στη Γερμανία αυτή την εποχή.
1: Ναι.
0: Και θα πάει 40.
1: Σόπα,
0: είναι δεύτερο ισχυρότατο κύμα θερμής εισβολής, ισχυρότατο κύμα και δεν έχουν την πρόβλεψη, ξέρεις. Έχει γίνει τροπικό το κλίμα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Εντελώς.
1: Στην περιοχή, λέει, του Παρισιού και της Ile-de-France, οι θερμοκρασίες, λέει, θα γίνουν 16-17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Ιστορικά ρεκόρ για αυτούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πάρα
1: στη Βρετανία και δεν έχουν και τα αρκοντίσια.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο 34 βαθμούς. Είναι ο θόλος που κρατάει τη ζέστη κάτω.
0: Είναι αυτός ο θερμικός στόλος που λένε. Τώρα δεν μπορώ να το εξηγήσω πώς είναι επιστημονικά. Δεν έχω τις δυνατότητες.
1: Στις Βαλεαρίδες 40 βαθμούς. Σε Ανατολική στην Ισπανία. Ελβετία πόσο είπες?
0: Θα ανέβει.
1: 37
0: λέει. Ναι, ναι, θα ανέβει. Απλά είναι το δεύτερο κύμα, καταλαβές. Είναι πριν από 2 εβδομάδες είχαμε πάλι ανάλογες θερμοκρασίες. Θυμάστε τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι,
0: πάλι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και δεν μπορούν να το διαχειριστούν οι άνθρωποι. Και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Τεράστια υγρασία.
1: Μα αυτό είναι που σε.
0: Τεράστια ποσοστά υγρασίας. Τεράστια ποσοστά.
1: 50 χρόνια γάμου είχαμε για το βασιλικό ζεύγος της Σουηδίας.
0: Μπράβο, λοιπόν.
1: Διαπυρός και σιδήρου, να σου πω, πέρασε το ζεύγος αυτό. Ήταν λίγο άτακτος ο Γουστάβος.
0: Παρά ήταν άτακτος, δεν ήταν
1: λίγο άτακτος.
0: Λίγο δεν το λέει.
1: Όμως κυρία η Βασίλισσα δίπλα, κράτησε την οικογένεια.
0: Τι να κάνει. Κράτησε την οικογένεια η Βασίλισσα.
1: Ναι. Δηλαδή δεν του είπε πάρε δρόμο, ρε παιδί
0: τι
1: μου.
0: Τι ακούω και δεν βγαίνω στους δρόμους. Ναι, ναι.
1: Μα τι να κάνω.
0: Τι ακούω.
1: Ρε τον Κάρολο Γουστάβο, δεν τον είχα για τόσο ζωηρό.
0: Ναι,
1: όπως τον βλέπεις τώρα, ας πούμε, που είναι μεγάλος.
0: Είναι μεγάλος άνθρωπος.
1: Τι σοβαρός κύριος.
0: Προηγήθηκα τα νιάτα. Και εσύ είσαι μεγάλος άνθρωπος. Προηγήθηκα τα νιάτα σου. Στα νιάτα σου είσαι ένα αλλιώς.
1: Γιατί βλέποντάς τον τώρα, λες τι σοβαρός άνθρωπος. Τι...
0: Ναι.
1: Πού να ξέρεις.
0: Εντάξει. Το παρελθόν ενός βασιλιά.
1: Ναι. Και μέρα που με βλέπεις έτσι, είμαι σοβαρό παιδί. Με βλέπεις έτσι.
0: Παλιά.
1: Όχι, ακόμα είμαι νέο παιδί εγώ την παλιά. Παλιά.
0: Παλιά.
1: Παλιά είναι παλιά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλεσμένο μας.
0: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Γεια σας, κύριε Μάντζο.
2: Γεια σας, καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ρογκάκο, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό που έκανε αίσθηση τουλάχιστον το τελευταίο 24ωρο ο κύριος Χιακαντάρης και αυτά που είπε ότι πρότεινε την αυτοδιάλυση του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα είπα και τα δύο κόμματα είναι τοξικά. Ο κύριος Σεκαντάρης είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, είναι αυτός που έγραψε το μανιφέστο, γι' αυτό σας ρωτούμε την άποψή σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω είναι μια απολύτως αποδοκιμαστέα τουλάχιστον από εμένα άποψη. Δεν θεωρώ ότι κανένας, ούτε ο κύριος Σεκαντάρης, ούτε κανένας πρώην μέλος ή πρώην στέλεχος ενός κόμματος ή οποιοδήποτε πολιτικός αναλυτής που ανήκει σε κάποιο άλλο χώρο μπορεί να προτείνει ή να εισηγηθεί την διάλυση ή αυτοδιάλυση ιστορικών κομματικών σχηματισμών. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει 52 χρόνια και το τελευταίο που περιμένει να ακούσει είναι τον κύριο Χιακαντάρη να προτείνει την αυτοδιάλυση του. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει επειδή υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα που πρέπει να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, που είναι η πρόοδος και η δημοκρατία στον τόπο μας. Έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Έρχεται από μακριά και έχει μπροστά του ακόμα μακρύτερο δρόμο και έχει μια ιστορική αποστολή να επιτελέσει που είναι η πολιτική αλλαγή. Άρα νομίζω ότι παρέλκει οποιοδήποτε σχολιασμός μια τόσο άστοχης και ανιστόρητης δήλωσης.
1: Βέβαια και ο Τσίπρας είπε ότι εγώ είμαι εδώ γιατί δεν μπόρεσαν οι άλλοι. Δηλαδή σε συνέντευξη που τον άκουσα σε τοποθέτηση μάλλον σε μια ανοιχτή συγκέντρωση. Εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Εγώ ήρθα γιατί δεν μπορούσαν. Και έτσι ήρθα εδώ.
2: Έχω ακούσει την ίδια δήλωση, κύριε Ρογκάκο. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Εγώ, ξέρετε, έχω μια απορία βέβαια, γιατί ο κύριος Τσίπρας μέχρι το 2025 ήταν βουλευτής. Μάλιστα το 19-23 ήταν και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το 23 ξαναεξελέγει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, παραιτήθηκε. Ο κύριος Τσίπρας ήταν μέρος του προβλήματος. Εάν υποτεθεί δηλαδή όντως ότι είναι αληθές αυτό που λέει, ότι υπάρχει κενό, είναι και εκείνος μέρος του προβλήματος και έχει και εκείνος μερίδιο, πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό το κενό. Άρα το να έρχεται ξαφνικά από το πουθενά, να ισχυρίζεται έκτοτε από πουθενά για να καλύψει αυτό το κενό, όταν και αυτός ήταν στη Βουλή και όταν άκουσα ποτέ να παίρνει το λόγο, όταν η μπάλα έκαιγε στα μεγάλα ζητήματα του κράτους δικαίου, των θεσμών, της οικονομίας, του κόστου ζωής, της ακρίβειας, δεν πήρε ούτε μία φορά το λόγο να μιλήσει για όλα αυτά τα θέματα. Και έρχεται τώρα να μας πει ότι υπάρχει κενό. Νομίζω ότι είναι εντελώς άστοχο.
0: Με τον τρόπο του πήρε μέρος υπέρ του κυρίου Δούκα στην αντιπαράθεση Διαμαντοπούλου Δούκα, με τον τρόπο του ο κύριος Τσίπρας, ναι, και την ανακοίνωσή του πήρε και θέση υπέρ του κυρίου Δούκα. Δηλαδή είχαμε και μια άλλη παρέμβαση.
2: Θα τοποθετηθώ σε αυτό απλώς για να μην αφήσω ημιτελή την προηγούμενη απάντησή μου. Εγώ κενό δεν βλέπω προσωπικά, και όχι επειδή είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Βλέπω ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, μέσα στη Βουλή και εκτός Βουλής να θέτει τα μεγάλα ζητήματα των πολιτών, να προτείνει λύσεις, απαντήσεις, να έχει προκαλέσει παραιτήσεις υπουργών, πλήγματα στην κυβέρνηση και στην αξιοπιστία της. Άρα υπάρχει αντιπολίτευση και δεν υπάρχει κενό. Έρχομαι στην ερώτησή σας. Θεωρώ ότι το να τοποθετούνται άλλα κόμματα σε αντιπαραθέσεις μπορεί να υπάρχουν, οι οποίες δεν είναι ωφέλιμες, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Εντάσσεται στη δική του στρατηγική ενδεχομένως. Δεν είναι εκπρόσωπο ούτε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μπορώ να ξέρω πώς τοποθετούνται απέναντι στις δικές μας δυναμικές διαδικασίες. Εγώ ξέρω ότι εμείς έχουμε μία αποστολή, έχουμε λύσει στο συνέδριό μας όλα τα μεγάλα ζητήματα, δεσμευόμαστε από αυτά, είμαστε αυτόνομοι. Άρα όχι στεγανοποιημένοι προς την κοινωνία, αλλά αυτόνομοι ως τις εκλογές. Είμαστε δηλαδή ένα κόμμα το οποίο γνωρίζει τι είμαστε, το πρόγραμμά μας, ποιος είναι ο στόχος μας. Δεν ψαχνόμαστε, θα το πω λαϊκά. Και απ' την άλλη έχουμε έναν πολιτικό αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας, γι' αυτό τον αγώνα έχουμε βάλει ως στόχο μάλλον την πολιτική αλλαγή. Άρα αυτό μας εμπνέει όλες και όλους και δεσμευόμαστε από τις συνεδριακές μας αποφάσεις.
0: Πολύ συχνά όμως θολώνετε οι ίδιοι τα μηνύματά σας. Δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι τον κύριο Ανδρουλάκη πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες, είχε πει ότι οι παραφωνίες που φέρνουν εσωστρέφεια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πειθαρχικά μέτρα. Πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες. Και πάλι στην επικαιρότητα βγήκε μια άλλη διαφωνία κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, και είναι
0: δηλαδή
1: αυτό.
0: Δηλαδή, προσανατολίζεται η ίδια η συζήτηση εκ των έσω.
1: Αυτό που λέει η Ρίτσα, λέει του κυρίου Δούκα, δεν είναι παραφωνία. Δεν έπρεπε να φύγει ο κύριος Δούκας. Υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Όχι, εγώ δεν είμαι εδώ ούτε το πειθαρχικό του ΠΑΣΟΚ, ούτε η Επιτροπή.
1: Καλά, ούτε εμείς είμαστε πειθαρχικό. Αλλά
2: όχι,
1: ρωτάμε.
2: Εσείς δημοσιογράφοι, καλά κάνετε και ρωτάτε. Και εγώ απαντώ στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς μου και της γνώσης μου και σας λέω ότι γνωρίζω καλά ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλες και όλους. Ήταν ομόφωνες. Μάλιστα, είχα την τιμή εγώ να εισηγηθώ την πολιτική απόφαση του συνεδρίου. Την είχε εκπονήσει ο Κώστας ο Σκανδαλίδης και πολλοί ακόμα εκλεκτοί συνάδελφοι. Την εισηγήθηκε και ήταν ομόφωνη. Άρα αυτά μας δεσμεύουν. Το να έχουμε λοιπόν δημόσιες αντιπαραθέσεις πάνω σε λελειμμένα ζητήματα δεν μας κάνει καλό. Και ξέρετε, τα προβλήματα εκεί έξω των συμπολιτών μας είναι τόσο σοβαρά και απείρως σοβαρότερα από τα δικά μας. Και δεν μπορούμε εμείς να καθόμαστε και να μιλάμε συνέχεια για τους εαυτούς μας και όχι για τα προβλήματα των συμπολιτών μας. Δεν επιτελούμε το σκοπό μας ως πολιτικού κόμματος. Άρα θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι τελειωμένα. Πετάμε την μπάλα μπροστά, μιας και είναι και μέρες Μουντιάλ, να το πω. Βγαίνουμε εκεί έξω, μιλάμε με τους συμπολίτες μας για τα προβλήματά τους, για τα προβλήματά μας, όλων μας, και δίνουμε λύσεις. Εγώ έτσι πιστεύω ότι θα αξιολογηθούμε στις εκλογές. Όχι το ποιος είναι πιο ΠΑΣΟΚ από τον άλλον και ποιος πιστεύει στο συνέδριο πιο πολύ από τον άλλον.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι, όσο και αν δεν θέλουμε να το δούμε, ότι ο Τσίπρας τάραξε τα νερά, κύριε εκπρόσωπε. Δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι ένα κόμμα που ακόμα είναι στα σκαριά, ναι, έχει 15% και έχει πέσει το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, κάθε πολιτικό γεγονός, ιδίως όταν είναι από έναν πρώην πρωθυπουργό η δημιουργία ενός κόμματος, μπορεί να έχουμε και δεύτερο τέτοιο γεγονός το επόμενο διάστημα, επίσης από πρώην πρωθυπουργό, δημιουργεί πολιτικές ανακατατάξεις. Αυτό το αν οι ανακατατάξεις μετουσιώνονται και σε βαθύτερους πολιτικούς μετασχηματισμούς, δηλαδή αν αλλάζει ο συσχετισμός δυνάμεων, είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει ακόμα. Δηλαδή, οι πρώτες δημοσκοπήσεις, και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό, είναι, αποτυπώνουν μια ανακατάταξη πρόσκαιρη. Το αν αυτό θα γίνει βαθύτερο, θα πρέπει να περιμένουμε καιρό να το δούμε. Εμείς συνιστούμε ψυχραιμία, διότι πολλές φορές και σε άλλες δημοσκοπήσεις είδαμε ανακατατάξεις και την υπερπροβολή άλλων κομμάτων. Η κυρία Κωνσταντοπούλου πέρυσι και άλλες φορές το ΠΑΣΟΚ είχε καταβαθρωθεί. Αυτό θα το δούμε και θα το ξαναβλέπουμε. Έχουμε μια καλή παράδοση να υπερβαίνουμε κατά πολύ τις δημοσκοπικές προβλέψεις. Αυτό δεν γίνεται ως εκ θαύματος. Δεν γίνεται μόνο επειδή έχουμε ένα πράσινο ήλιο και ονομαζόμαστε ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω, δουλειά μυρμηγκιού. Υπάρχει κοινωνική αναφορά στο πρόγραμμά μας. Βρισκόμαστε παντού στην κοινωνία καθημερινά και όχι μόνο τώρα που πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Το κάνουμε αυτό όλα τα προηγούμενα 3-4 χρόνια. Άρα εγώ έχω μέσα μου και αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι γύρω από το πρόγραμμα.
0: Είστε σε διαδικασία να κάνετε περιοδίες αυτόν τον καιρό, για το πρόγραμμά σας δηλαδή?
2: Ναι, ασφαλώς, κύριε Βζόκλη, έχουμε ήδη εντείνει το πρόγραμμά μας και με έμφαση και στην Αττική. Η Αττική τα τελευταία πολλά χρόνια είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εντείνουμε, είναι και απόφασή μας. Προφανές είναι ότι και στην υπόλοιπη χώρα τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πολυεπίπεδα, στην αγροτική πολιτική, στο κοινωνικό κράτος, στην υγεία, στη δημόσια παιδεία. Είναι ζητήματα τα οποία βάζουμε μπροστά στην προμετωπίδα του προγραμματός μας, μαζί με τη στέγαση, το κόστος ζωής και τους θεσμούς της δημοκρατίας. Πόρτα-πόρτα, πλατεία την πλατεία, θα βρεθούμε σε όλη την Αττική και σε όλη την Ελλάδα για να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα.
1: Πάντως βλέπω μια αλλαγή στα θέματα τα οποία, και καλά κάνετε, προτάσετε, κύριε εκπρόσωπε. Δηλαδή πήγαμε από σκάνδαλα, υποκλοπές και τα λοιπά στην καθημερινότητα. Γιατί προφανώς βλέπετε ότι πρέπει να δώσετε λύσεις σε προβλήματα άλλα της καθημερινότητας και όχι να πηγαίνουμε μόνο σε σκάνδαλα.
2: Ναι, όχι μόνο σε σκάνδαλα, ποτέ μόνο σε σκάνδαλα. Άλλωστε, εμείς δεν είμαστε ένα σκανδαλοθυρικό κόμμα και δεν είμαστε και κόμμα της τήρας αντιπολίτευσης και της δημαγωγίας. Δεν είδαμε ποτέ δηλαδή τις υποθέσεις διαφθοράς και αδιαφάνειας ξέχωρα από τα βαθύτερα προβλήματα της οικονομίας. Για παράδειγμα, το να έχεις το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο ένα ζήτημα, για παράδειγμα, έλλειψης δικαιοσύνης, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο πλήττει τους αγρότες μας, τους παραγωγούς, άρα και την εφοδιαστική αλυσίδα και την επισητιστική ασφάλεια όλης της χώρας. Το να έχεις τις υποκλοπές ως ένα κακό παράδειγμα κατάχρησης εξουσίας δεν είναι μόνο μια υπόθεση σκανδάλου, είναι μια υπόθεση που πλήττει τη δημοκρατία, άρα και την καθημερινότητά μας. Εμείς αυτό λέμε. Μετουσιώνουμε τη συζήτηση στην πραγματική της βάση, που είναι η δημοκρατία ως στοιχείο της καθημερινότητας. Το αν έχει επαρκή χρήματα στην τσέπη του κανείς για να πληρώσει το ενίκιο του, ένα ενίκιο το οποίο είναι λογικό, να βρει ένα λεωφορείο να πάει στη δουλειά του σε καλή τιμή, να έχει ένα καλό μισθό και στο τέλος της ημέρας να μπορεί να ζήσει και την οικογένειά του με ένα δημόσιο σχολείο και ένα δημόσιο νοσοκομείο κοντά του, αυτό είναι ζήτημα λειτουργίας των θεσμών. Άρα ναι, για μας αυτά είναι στην προμετωπίδα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε πρόσωπε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μάτζο, να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ τη φιλοξενία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

0: Έχουμε το Real Blogger. Καλημέρα, R&B. Μας έχει βαφτίσει, όπως ξέρεις.
1: Ναι, ναι, και μ' αρέσει κιόλας.
0: Ναι, και εμένα. Για το μεσημέρι ετοιμάζω σουτζουκάκια σμυρνέικα με κρασί μαρσάλα. Ψήνεστε. Ορίστε, μας καλεί σε τραπέζι.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αυτό το φαγητό, αν και δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, αλλά φοβάμαι, μου την έχει σημαίνει.
1: Το κρέας καθόλου δεν θα έλεγα.
0: Πάει συντορίζει. Να φάγω τα σουτζουκάκια.
1: Αυτό μ' αρέσει.
0: Πάει συντορίζει. Φάγω τα σουτζουκάκια μια χαρά.
1: Ναι,
0: αλλά φοβάμαι, μην πάω εκεί και μου την έχει σημαίνει, γιατί κάτι μου την πέφτει.
1: Σαν τα τιανόψωμα, λε. Σαν τα τιανόψωμα ναι. Στο γάλο, όμω σου ρίξουν κάτι.
0: Με βουτήξει.
1: Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Ο άνθρωπο σε καλή πάση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, Ρία.
1: Πάμε στι διαφημίσει.
0: Πάμε
1: διαφημίσει. Τίτλου ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
3: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε για το τελευταίο ημίωρο. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Γιαννούλη μαζί να συζητήσουμε. Αχώνευτε ρογκάκι, λέει ο Real Blogger.
1: Ναι.
0: Σου υπόσχομαι, λέει, να μην σε δηλητηριάσω τώρα.
1: Σήμερα.
0: Για την προεκλογική περίοδο, λέει, βλέπουμε.
1: Προσώρα, σου λέει, προσώρα. Εντάξει, θα το δούμε. Μετά βλέπουμε.
0: Εντάξει. Χρήστος. Λέει καλημέρα. Για να μαθαίνεις και να λες τον κόσμο, λέει, οι μονάδες παραγωγής δέρματος γενετικής αερίου πετρελαίου έχουν ένα όριο ζωής 40 χρόνια. Δουλεύουν και μετά πάνε για scrap. Δεν μπορούν.
1: Για να το ξέρει, λέει, λέει ο Χρήστος, για να το ξέρει.
0: Ναι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούμε κιόλας. Δεν είναι, λέει, γύρανση του μετάλλου. Όντως η αλλαγή. Και αν χρειάζεται, μπαίνουν σε λειτουργία. Γενικά θέλουμε να τις αποφεύγουμε, ρε παιδί μου. Αυτό είπα.
1: Ο Μανώλης από την Καλογρέζα λέει: Νότια Αφρική, όπως και στην Αυστραλία, έτσι και στην Νότια Αμερική και μετά τη Βραζιλία, έχουν χειμώνα τώρα. Εννοεί για το Μουντιάλ που λέγαμε.
0: Α, για το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αντώνη. Σ' αγαπάμε κι εμείς. Καλημέρα. Α, και ο Αντώνης από τη Μήλο, φίλος.
1: Και στον Αντώνη. Και στη Μαρία, και στη Μαρία που έχει στείλει μήνυμα.
0: Ο Αντώνης, αδερφός.
1: Για τον κύριο Θεοδωρικάκου και για τις ερωτήσεις. Καλημέρα, Μαρία, και σε σένα.
0: Ρε εσείς, λέει, πλάκα μας κάνετε, λέει.
1: Ποιος? Δεν βλέπω κιόλας.
0: Εμείς.
1: Δεν ξέρω και από πού πηγαίνεις.
0: Είμαστε φερέφωνα, λέει.
1: Α, εντάξει, καλημέρα.
0: Ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Μιχάλης λέει, Νίκο ήρεμος, βρίσκομαι τον υπουργό, λέει, πιο πιτσικάτος στα δελτία, λέει, ο Νίκος, κάτσε ρε, εντάξει, μην τζακωθούμε κιόλας.
1: Ναι.

0: Και η Τόνια λέει, απευθύνεται σε μένα, δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αν οι καταναλωτές γνωρίζουν ποιο σούπερ μάρκετ έχει τις ακριβότερες τιμές, θα το αναγκάσουν να τις προσαρμόσει προκειμένου να κρατήσει το μερίδιο αγοράς, λέει η Τόνια. Για το πόσο κάνει, αυτό είναι, αυτή είναι η άποψή της. Ευχαριστούμε, Τόνια, για τα καλά σου λόγια.
1: Να είσαι καλά, Τόνια.
0: Καλημέρα. Είδες όμως που υπάρχουν άνθρωποι όπως η Τόνια, γιατί ακούσαμε διαφορετικές απόψεις που λένε ότι είναι πολύ καλό το σύστημα του πόσο κάνει. Είδες ότι υπάρχει και αυτή η άποψη.
1: Ποιος υπάρχει.
0: Η Τόνια λέει ότι είναι εξαιρετική η πλατφόρμα, προφανώς. Μπράβο της. Είδες που υπάρχουν και αυτοί οι καταναλωτές που τη χρησιμοποιούν. Και προφανώς τη βοηθάει πάρα πολύ στο να πάει να ψωνίσει.
1: Όσο μπαίνεις μέσα και προσπαθείς να βρεις πράγματα.
0: Προφανώς η Τόνια είναι μία από αυτούς. Που έλεγε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι χρησιμοποίησαν χιλιάδες άνθρωποι την πλατφόρμα. Προφανώς την βοηθάει πάρα πολύ. Και μπράβο, να το. Και επώνυμα μάλιστα.
1: Βλέπεις αν σε βοηθάει ή όχι. Ακόμα είναι καινούριο αυτό το πράγμα.
0: Προφανώς τη βοηθάει πάρα πολύ. Μπράβο της.
1: Τουρκία Παραγουάη 0-1. Ο κεραυνός λέει του Γκαλάσκα στέλνει εκτός Μουντιάλ τους Τούρκους. Είχαν θέμα οι Τούρκοι στο Μουντιάλ.
0: Ναι, είχαν. Ας έχουν και κάποιο θέμα.

0: Ένα τρένο εκτροχιάστηκε από γέφυρα στο Μόναχο. Δύο βαγόνια κατέληξαν στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει ένας σοβαρά τραυματισμένος. Προβλήματα και αυτά.
1: Καλά, συμβαίνουν πολλά στο διεθνή χώρο.

0: Ο Άκης πάλι από το Όμβουργο έχει άλλη άποψη από την Τόνια. Κάθε φορά ίδια κασέτα, πλαφών, έλεγχη εφαρμογές και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δηλαδή κοιμούνται και εμείς είμαστε οι μόνοι που βρήκαμε τη λύση στην ακρίβεια.
1: Καλά, εντάξει, παιδί μου, κάθε χώρα.
0: Εντάξει, όχι, υπάρχουν όλες οι απόψεις. Καλημέρα, Άκη, και σε σένα.
1: Και η Ελλάδα παραδίδει μαθήματα. Το χταπόδι δεν βράζεται στο νερό, ψήνεται στα κάρβουνα. Με λεμόνι και ρίγανη. Το λέω, ρε παιδί.
0: Πού το παραδίδει αυτό το μάθημα?
1: Το χταποδάκι. Δεν το κάνουν άλλοι δηλαδή, το χταπόδι στα κάρβουνα. Το βράζουν, το κάνουν.
0: Ναι,
1: ενώ
0: το
1: εδώ στα κάρβουνα, ριγανίτσα, ουζάκι.
0: Εσύ,
1: μόλι
0: ζει κάρβουνο, Νίκο, είναι σαν να
1: ψήνεται.
0: Δαιμονίζεσαι. Δηλαδή, όταν δει κάρβουνο και ψισταριά, δηλαδή ξέρει, μάνα μου, δεν μπορώ.
1: Δαιμονίζομαι. Δηλαδή ναι. Ένα χταποδάκι με τσιπουράκι δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει λέει. Γιάννη, το χταποδάκι, ωραίο. Πολύ ωραίο.
0: Δεν τρελαίνεται, δεν τον είδα να τρελαίνεται. Αλλά το έχει κόψει.
1: Καλά, ένα χταποδάκι μια φορά ρες η Γιάννη, το καλοκαίρι.
0: Ο Γιάννης δεν το θέλει, εγώ δεν το θέλω.
1: Το φαγώ, δεν πειράζει. Ας το ψήσουν.
0: Κατάλαβες.
1: Πάτε εσείς τη φάβα δίπλα. Φάβα.
0: Ναι, εντάξει, φάβα.
1: Θα φάω κι εγώ φάβα. Αλλά εσείς φάτε μόνο φάβα.
0: Ναι.
1: Θα φάω
0: ναι.
1: Εγώ το χταποδάκι μου, τα καλαμαράκια μου.
0: Ναι, Νίκο. Αφάνισε και το θαλάσσιο πλούτο εκτός από το ζωικό κεφάλαιο.
1: Ρε τι έχουμε πάει.
0: Καλημέρα Σόφη. Καλημέρα Σόφη μας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Παιδιά, έχουμε εδώ ένα ωραίο θέμα. Η στιγμή που ένα σερβερ καταλαβαίνει τον κυνηγά καρχαρίας και κολυμπάει για να σωθεί. Το διαβάζω τώρα σε site. Άντε τώρα να σου κάτσει. Να είσαι σερβερ και να βλέπεις τον καρχαρία.
0: Αναλόγως που κάνει σερφινγκ, δεν ξέρω που έκανε ο άνθρωπος. Αλλά εσύ δεν κινδυνεύεις από αυτό, οπότε μην έχεις αγωνία.
1: Σερφ.
0: Ναι, μην έχεις αγωνία. Μην έχεις αγωνία. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, τον κυριοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να συζητήσουμε για πολλά και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την πλατφόρμα πόσο κάνει και για πολλά άλλα.
1: Άκου μια ωραία είδηση.
0: Τι, για πες.
1: Η Νορβηγία βάζει τέλος στη χρήση του AI στα δημοτικά και πρόσωλο ταχώς για επιστροφή στα βιβλία.
0: Καλά, το AI αναλόγως πώς το χρησιμοποιείς, ρε παιδάκι μου.
1: Πρόβλημα και με το AI.
0: Αναλόγως, αυτό σου λέω, αναλόγως, ναι, βέβαια, πώς το χρησιμοποιείς. Μην πάμε και κόντρα στην τεχνολογία.
1: Όχι, αλλά το έχουμε κάνει. Εδώ δεν κάνανε οι φοιτητές.
0: Ναι.
1: Όλες τις
0: εργασίες
1: ναι. Και τα ροές ίδιες. Τα φέραν οι καθηγητές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το κόψανε.
0: Κόπηκε. Μπήκαν μέτρα. Mm.

0: Για να στεφτούμε και λίγο, ήρθε η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε λίγο θα έχει εκπομπή με τον Δημήτρη Μιχαλέλη στη θέση τη Κασιανή Βραχά, γιατί λείπει η Κασιανή. Και ήρθε η Ελένη και τη λέει ο Νίκος: Ελένη μου, συγγνώμη, σου κλείνουμε την πόρτα από το στούντιο, γιατί έχουμε και το λειτουργήμα που πρέπει να κάνουμε.
1: Βέβαια, έχουμε και τον καλεσμένο.
0: Αυτό σαρκαζόμαστε, όπως ξέρετε, και πάρα πολύ εμείς. Δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Να είστε καλά.
1: Την άκουγα την Ελένη τώρα σε κάτι ρεπορτάζ. Ήταν η νούμερο ένα συντάκτρια παιδείας και θρησκευμάτων.
0: Καλά, βέβαια, πολλά χρόνια.
1: Και
0: πολλά
1: την άκουγα τώρα με τις Μητροπολίτες, με τις αυξήσεις και αυτά. Κάνει
0: και
1: παλιά
0: εκκλησίας,
1: ρεπορτάζ.
0: Μην ξεχνάς την εκκλησία, έκανε και εκκλησία.
1: Ναι, θρησκευμάτων.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ. Και με τον Μακαριστό Χριστόδουλο, πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε ταξιδέψει μαζί το 1996 στην.
1: Μη λες, δε Σιρίτσα, πες
0: παλιότερα. Με τον Μακαριστό, με τον Μακαριστό.
1: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον κύριο Γιαννούλη σε λίγο.
0: Σε λίγο θα πάμε στον κύριο
1: Γιαννούλη. Να τον δούμε, να τον ακούσουμε μάλλον.
0: Να ακούσουμε και τη δική του άποψη για όσα συμβαίνουν βεβαίως.
1: Βέβαια, καλά, έχει νόημα τώρα εδώ η άποψη του κύριου Γιαννούλη. Παλιό στέλεχος.
0: Και πάντα δεν ξέρεις, πάντα λέει την άποψή του χωρίς περιστροφές ο κύριος Γιαννούλης.
1: Α, η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα. Κλέψε μια στιγμή για να πεις σ' αγαπώ στους ανθρώπους που νοιάζεσαι. Ορίστε, γεια σου, ρε Σόφη.
0: Πάντα ξέρει να μας φτιάχνει το κέφι, την ξέρεις τη Σόφη.
1: Βέβαια. Mm-hmm.

0: Ο Μαλέκος λέει, εσείς τώρα λέει, στις οικογένειές σας λέτε ότι είστε δημοσιογράφοι. Όχι, το κρύβουμε, ακόμα δεν το λέμε. Αλλά δεν μπορεί να το πούμε. Που έχετε, λέει, τον υπουργό, και αντί να τον κολλήσετε στον τοίχο, το χαϊδεύετε και λέτε ότι δεν θα τσακωθούμε κιόλας. Τι σκουπίδια είστε.
1: Είπαμε δεν θα τσακωθούμε, δεν θυμάμαι. Αν το είπαμε, δεν το θυμάμαι κιόλας. Μπορεί, μπορεί, για να το βλέπει.
0: Πάντως να ξέρεις ότι ακόμα δεν το έχουμε πει στο Μαλέκο της οικογένειας, ότι είμαστε δημοσιογράφοι. Δεν το λέει.
1: Καλή του μέρα να έχει. Καλημέρα να έχει. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ο Ανδρουλάκης λέει, ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας. Μεγάλος.
1: Θα έχουν και εκδηλώσεις.
0: Βέβαια.
1: Θα έχουν και εκδηλώσεις για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι δεν θυμάμαι, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη.
0: Ναι.
1: Νομίζω έχει μια εκδήλωση την Τρίτη που είναι προγραμματισμένη.
0: Ξεκινάει και στη Νέα Δημοκρατία, έχει βγάλει τους υπουργούς, τα στελέχη,
1: ναι,
0: όλους.
1: Έχει περιοδίες. Μα το άκουσες και τον κύριο Θεοδωρικάκο το ίδιο, δεν είπε ότι θα έχουν περιοδίες, ότι, καλά, ότι είναι σε διεργασίες, έστω και αν οι εκλογές. Έτσι όπως λένε θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως και να έχει.
0: Βέβαια.

0: στη γαστούνη, αυτό μπορεί να μου πει.
1: Άσε με, βρε παιδί μου, τη γαστούνη, γιατί τη αρέσει και τη Στόνια που ασχολούμαστε με τα ζώα.
0: Αδιανόητη κοινοδία.
1: Είναι αδιανόητο. Είναι ένα γέρικο σκυλί μέσα στη μέση και ο άλλο πατάει γκάζι και το πατάει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο αυτό. Και επειδή εμεί ω εκπομπή ασχολούμαστε όχι μόνο με τι γάτε, αλλά και με τα σκυλιά, πραγματικά είναι αδιανόητο. Αδιανόητο αυτό που βλέπει. Ευτυχώ που υπάρχει, δεν λε ότι υπάρχει το βιντεολεπτικό υλικό. Δεν λες που υπάρχει το βιντεολεπτικό υλικό. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιαννούλη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, όπως σας προαναγγείλαμε. Γεια σας, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από το αυτό που προκάλεσε αίσθηση και πολλές συζητήσεις στην δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αυτοδιαλυθούν γιατί είναι τοξικά κόμματα και τα δύο. Και θα θέλαμε τη δική σας άποψη, πάντα τη λέτε χωρίς περιστροφές.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Όχι, όχι, θα σας πω αμέσως. Εμείς στην Κεντρική Επιτροπή απευθύναμε ένα κάλεσμα σε σπήρωση σε συνέχεια της επί 1,5 έτους προσπάθειας για να υπάρξει συμπόρευση όλων μαζί για να υπάρξει νικηφόρο αποτέλεσμα στις εκλογές.
1: Ναι.
2: Ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ως Χρήστος Γιαννούλης προσωπικά θέλω να σας πω ότι σέβομαι όλες τις απόψεις, αλλά την απάντηση αυτή νιώθω, θέλω, ελπίζω, αγωνίζομαι και εύχομαι και αναγνωρίζω να τη δώσει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή?
2: Δεν μπορώ να νομιμοποιήσω τους δημοσιολογούντες σε μια τόσο κρίσιμη,

0: απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως μεγαλομανία, ως μαξιμπαλισμός, συμβερμπαλισμός, ως ανθρώπινη πολιτική και ιστορική υποχρέωση, νιώθω ότι πρέπει να τη δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Όποια και είναι αυτή.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά και ο κύριος Χακαντάρης τώρα, παίρνει ότι είναι πολύ σκληρός.
0: Δεν θα σχολιάσω τίποτα άλλο για τον κύριο Χακαντάρη.
2: Τώρα, τη δήλωση του κύριου Πολάκη που χαρακτήρισε θολή και μπάσταρδη την κατάσταση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
1: Ούτε του Πολάκη, δεν σχολιάσουμε.
2: Αναλαμβάνει όμως για πρωτοβουλία για μια νέα κεντρική επιτροπή. Ας μην μείνουμε στη δήλωση, στην πρωτοβουλία για τη σύγκληση νέας κεντρικής επιτροπής, πώς τη βλέπετε.
0: Αν συντρέχουν οι λόγοι να συγκληθεί η κεντρική επιτροπή. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά με χαρά συλλογάται, διαλογίζεται, συζητάει, αντιπαρατίθεται, αλλά πάντα μένει όρθιο.
1: Κύριε Γιαννούλη, ακούστε τώρα να δείτε πώς το σκέφτομαι εγώ. Αυτό που λένε όλοι, θα σας το πω και εσάς. Λέει ο ένας, ρε παιδιά, πάτε μόνοι σας και εγώ δεν σας θέλω, λέει ο Τσίπρας. Διαλυθείτε, φύγετε. Μα δεν το άκουσα με το στόμα του, αλλά τι δείχνουν.
0: Απάντησα λίγο πριν.
1: Τι δείχνουν τα πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι σου λέει παραιτηθείτε, γραφείτε στην πλατφόρμα και ελάτε.
0: Νίκο, τόσα χρόνια, αυτό αφορά τους βουλευτές, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ συζητάμε για μια συμπαράταξη πολιτών, γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ πολίτες είναι. Δεν είναι τίποτα προνομιούχοι ή τίποτα διανοούμενοι της αναγέννησης και του διαφωτισμού. Είναι εργαζόμενοι, είναι σε κοινωνικούς χώρους, σε ομάδες, πολίτες είναι. Εύχομαι, τι να σου πω, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση σε επίπεδο ταμπλόιτ. Θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας μπορεί να εκφράσει τι θέλει γιατί δεν θέλει μόνος του, τουλάχιστον απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Το τι λένε τώρα δεξιά και αριστερά, δεν λέω ότι δεν το ακούω, αλλά δεν μπορώ να είναι αυτό και ο δημοσκοπικός δείκτης που είναι απόλυτα δικαιολογημένος, ο βατήρας των αποφάσεων.
1: Ωραία, να το θέσω εγώ αλλιώς. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να γίνει? Λέτε ότι πρέπει να συμπορευτείτε όλοι με τον Τσίπρα και να προχωρήσετε σε μια νέα πορεία ή ο ΣΥΡΙΖΑ να παραμείνει όπως είναι? Να το πάμε αλλιώς την ερώτηση.
0: Φαντάζομαι είναι προφανές ότι το όλοι μαζί είναι απόφασή μας συγκροτημένη, συλλογική, επίκαιρη, αναγκαία, αποτελεσματική και μπορώ να προσθέσω χιλιάδες ακόμα επίθετα. Για τον κόσμο παλεύουμε, Νίκο. Δεν παλεύουμε για τις καρέκλες μας.
1: Αλήθεια είναι.
0: Και θέλω να σου πω το εξής. Πραγματικά θλίβομαι όλους όσοι ερμηνεύουν τις κινήσεις ή τις πρακτικές μας σε σχέση με μια βουλευτική καρέκλα. Γιατί βουλευτική αυτή καρέκλα θυσιάσαμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Δεν βρεθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε σε κομματικό σωλήνα. Αν θέλετε το λέω και λίγο περισσότερο προσωπικά, δεν είμαστε τι δουλειά κάνεις εγώ στη Νέα Δημοκρατία, Γκρούζα, είμαι στο κόμμα. Έχουμε αίσθηση ευθύνης, έχουμε υποχρέωση ευθύνης να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για μια καλύτερη χώρα για τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό το γαϊτανάκι, μα η έδρα σας, η καρέκλα σας κτλ. Πόσο ενδιαφέρει τον κόσμο που βλέπει μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία να κάνει ό,τι μπορεί για να μην βελτιωθούν δημογραφικό στεγαστικό.
2: Άρα πρέπει να υπάρξει μια επικοινωνία, γιατί ακούστηκε και αυτό μέσα στις πολλές δηλώσεις που έχουν ακουστεί, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά. Μια επικοινωνία του κυρίου Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα, όπως το ζήτησε και ο κύριος Παπάς εδώ και αρκετές μέρες.
0: Έχουμε μείνει ρίστα στα διαδικαστικά. Και
2: ναι, αυτό το διαδικαστικό έχει κολλήσει όμως. Για ποιο λόγο? Το έχετε καταλάβει εσείς, ένας άνθρωπος ο οποίος είστε δημοσιογράφος πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή τη δημόσια σφαίρα για το να δούμε αν και πώς μπορεί να αποτύχει η συστράτευση, αυτή η συμπόρευση πραγματική για όλους.
1: Να ρωτήσω εγώ τώρα και κάτι άλλο. Ο Πολάκης και οι υπόλοιποι, γιατί δεν θέλουν να συμπορευτούν? Ναι, σωστό, θα την έκανα εγώ. Δηλαδή, εδώ θα φύγετε όλοι τώρα να πάτε στον Τσίπρα και θα μείνει ένας Πολάκης εκεί με τη Δούρου.
0: Κάτσε, Βρενικό, τα έχεις προεξοφλήσει αποφάσεις.
1: Ναι, ναι, τις έχω εγώ προεξοφλήσει.
2: Εδώ και καιρό, να ξέρετε.
1: Τις έχω εγώ εδώ και πολύ καιρό.
2: Εδώ και καιρό.
0: Μην περιμένεις από μένα έστω bypass να συμφωνήσω με τα συμπεράσματα που μπορεί να σε δικαιώσουν προσωπικά με την εμπειρία που έχεις. Αλλά εγώ βρίσκομαι σε άλλη θέση. Βρίσκομαι στη θέση όπου πρέπει να επιτύχουμε ακόμα και το αδιανόητο. Γιατί συνέβησαν αδιανόητα πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τροφοδοτήσει τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες.
2: Ναι,
0: αυτά
2: ναι,
0: δεν
2: αυτό
0: τα βάζουμε.
2: Ναι,
0: γιατί δεν τα βάζουμε στη ζυγαριά?
2: Αλήθεια,
0: έχει 24 βουλευτές σήμερα που μάχονται.

0: όσο κανένας, ναι, για τα προβλήματα του κόσμου. Το ξέρεις ότι σήμερα θα έπρεπε να συζητάμε για την τραγική κατάσταση των ελληνικών αεροδρομίων που αγγίζει και ζητήματα ασφαλείας.
1: Μα επειδή...
0: ξέρεις τι σημαίνει να είσαι 4,5 ώρα κλεισμένος σε ένα αεροσκάφος και να σου λέει...
1: Από Θεσσαλονίκη για Αθήνα προφανώς. Ναι,
0: ναι. Όχι, από Κωνσταντινούπολη για Αθήνα. Και να σου λέει ο Τούρκος πιλότος σαν να είναι να προσπαθεί να παρκάρει, να παρκάρει στο Παγκράτη, δεν μπορούμε να βρούμε θέση για να σταθμεύσουμε και να κάνει βόλτες στον τροχόδρομο. Ναι, λες και έψαχνε θέση στο Παγκράτη να παρκάρει.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι, ότι είναι άλλα τα προβλήματα, είναι αλήθεια αυτό, αλλά μονοπολεί μια εσωτερική επικαιρότητα.
0: Υπάρχει κόσμος, παιδιά, που δουλεύει στις πήγες εταιρείες εξυπηρέτησης, που κινδυνεύει να πέσει από τα πόδια του από την υπερεξόδους εργασίας. Μάλιστα. Υπάρχουν άνθρωποι που τώρα προσπαθούν να βρουν σπίτια για τα παιδιά τους για να σπουδάσουν και βρίσκουν τρόγλες. Με 600 ευρώ το μήνα.
2: Το θύμα των ενοικίων είναι πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα κεφάλαια που αντιμετωπίζει ο Έλληνας
1: κρίμενος.
2: Πολύ μεγάλο κεφάλαιο.
0: Τώρα συζητάμε σε επίπεδο φλερτ 15χρονων, πάρε με τηλέφωνο, στείλει μου μήνυμα. Γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο.
1: Εντάξει, αυτό πρέπει να σας προβληματίσει όμως εσάς, όχι εμάς.
0: Με προβληματίζει, γι' αυτό λέω την αλήθεια μου.
1: Κύριε Γιαννούλη, τελείωσε ο χρόνος μας.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έχουμε όμως την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά, κύριε Γιαννούλη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς σας αφήνουμε, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας. Πάμε εμείς. Έρχεται ο κύριος Μιχαλέλης και η κυρία Κατσαμπέκη.
2: Γιάννη, ευχαριστούμε. Ειρήνη, ευχαριστούμε. Χρήση, ευχαριστούμε. Δήμητρα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά και εσείς πάνω απ' όλα. Γεια σας.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται. Οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, τόσα καλοκαίρια. Με καλοκαιρινά τραγουδάκια θα πάμε και σήμερα. Τρεις ώρες απόλαυσης ελληνικής μουσικής, μηνύματα από ακροάτρες και ακροατές, συνεντεύξεις, παρασκήνια, ρεπορτάζ. Ξεκίνησε το ζωντανό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Και βλέπω ότι γίνεται χαμός από μηνύματα πρωί-πρωί. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε σε αυτόν εδώ το σταθμό. Σήμερα είναι Κυριακή, 21η Ιουνίου, η πρώτη μέρα του καλοκαιριού σήμερα. Σήμερα λοιπόν λέμε καλό καλοκαίρι και σήμερα είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα του πατέρα. Έχουμε και εμείς γιορτούλα, φίλες και φίλοι. Εμείς που είμαστε μπαμπάδες, εσείς που είστε μπαμπάδες. Σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα του πατέρα. Μη με ρωτήσετε από πού προήλθε, είναι και αυτή η αμερικανική εμπνεύσεως. Γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Με δώρα από όλη την οικογένεια τιμάται ο πατέρας, ο παππούς βεβαίως και ο προπάπους. Όσοι τυχεροί έχουν τους προπάπουδες τους στη ζωή και όσοι ζείτε αυτό το υπέροχο θαύμα της φύσης, δηλαδή να έχεις ανθρώπους που είναι προπάπους, προγιαγιά, αναλόγως σε τι ηλικία βρίσκεται ο καθένας, είναι νομίζω ότι καλύτερο για μια οικογένεια. Να βλέπει δηλαδή ανθρώπους να γερνάνε, να περνάνε τα χρόνια χωρίς κακουχίες, χωρίς αρρώστιες και να πεθαίνουν στα βαθιά γεράματα. Δυστυχώς δεν έχουν όλες οι οικογένειες την ίδια τύχη, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη μοίρα, το ριζικό του καθενός. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες λοιπόν. Σήμερα παγκόσμια μέρα του πατέρα. Πολλά τα μηνύματα και πλούσια η επικαιρότητα. Θα διαβάσουμε αρκετά θέματα και αρκετά μηνύματα, φίλες και φίλοι, αφού πούμε μερικά πράγματα για όλους εμάς. Γιάννης Παπαγιάννης, στα μικρόφωνα όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου. Καλημέρα, Γιώργο. Η κυρία Εύη Βουγγικλιώτη, που αλλού, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ευγενικά, όπως πάντα, απαντά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Την νησία Ιαπωνία 01. Λένε ότι η Ιαπωνία είναι μία από τις ομάδες εκπλήξεις του τουρνουά. Θα φανεί. Αν κερδίσει σήμερα, θα περάσει στην επόμενη φάση. Έχει πολύ καλούς παίκτες, γρήγορη ομάδα. Και παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και όπως φαίνεται ότι αυτό κάνει και τη διαφορά. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά μπήκε γκολ νωρίς για τους Ιάπωνες. Την Ισία Ιαπωνία 0-1. Η διαφορά της ώρας κάνει τα παιχνίδια να ξεκινάνε τόσο νωρίς. Δηλαδή ξημερώματα για εμάς, 7 η ώρα Κυριακής.

Καλημέρα, λοιπόν, για να διαβάσουμε μηνύματα. Ξεκινώντας πρωί-πρωί, καλημέρα στην κυρία Ποθητή, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες και ιδιαίτερα στο δικό μου. Έχετε την αγάπη μας από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κυρία Ποθητή, μου στέλνει και υπέροχες φωτογραφίες. Να είστε πάντα καλά. Κυριακάτικη, καλημέρα με χαμόγελα. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Εμείς εδώ, όπως πάντα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με μια υπέροχη φωτογραφία από την κυρία Εύα Δελούδη με την Ανατολή στην τρελή ροδιά της Ερέτριας. Καλημέρα, να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Ευχαριστούμε για τις καλημέρες και για τις φωτογραφίες. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Ελένη Θεσσαλονίκη. Μου στέλνει μια πληροφορία ότι ακούει από χθες το Real με διακοπές και από την πλατφόρμα μέσα από το Real Player. Το σήμα μου είναι πολύ καλό. Πρέπει να το δούμε, θα σου απαντήσουμε, Ελένη. Μπορεί να είναι και δικό σου το θέμα, αλλά δεν μας έχουν έρθει πληροφορίες, παρατηρήσεις από κάποιες άλλες ακροάτρες ή ακροατές ότι το σήμα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Θα το ψάξουμε όμως και θα σου πω με απόλυτη βεβαιότητα σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντιουσελντόρφ. Καλημέρα, Παύλο, να είσαι καλά, φιλέ. Καλημέρα στον Αλέξο Άνδρο, τον Ούτσιο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη, από την όμορφη Κάρπαθο. Καλή εκπομπάρα με υγεία και δύναμη. Τα σέβη μου, τα δικά μου σέβη, Αλέξανδρε. Να σε πάντα καλά και σε ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε. Όπα, καλημέρα, αγαπημένα μου άρχοντα και τιτανομέγιστε. Κύριε Γιάννη, και επίσης θέλω να είστε το χέρι στους ασταμάταλα και ανυπόμονο φαν κλαμπ που και σήμερα κατάφερα να ξυπνήσω νωρίς κατά τις 6 για να σε ακούσω. Θα φροντίσω όσο στέλνω μηνύματα στην εκπομπή στο Real FM να μην ξανακάνω ποτέ, μα ποτέ στη ζωή μου Σαρδάμ, καθώς θες η Ολλανδία έριξε μια συντριπτική πεντάρα στη Σουηδία και εγώ έκανα το Σαρδάμ αντί για Σουηδία, είπα Ιαπωνία. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Όλοι καταλάβαμε, Νίκο, ότι τι εννοούσες. Να σε καλά, φίλε, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη, τον καπετάνιο Παναγιώτη Αγγελόπουλο. Αγαπητέ Γιάννη, μεν πλώ. Χθες πέρασα τα στενά της Σιγκαπούρης και κατευθύνομαι στο Βουγκτάο του Βιετνάμ. Καταλαβαίνετε πόσο μακριά βρίσκεται ο Παναγιώτης. Σας στέλνω την καλημέρα μου με βαθιά εκτίμηση, τόσο σε σένα Γιάννη, όσο και στους πολύτιμους συνεργάτες σου, με τις υπέροχες μουσικές σας, αλλά και όλους τους ακροατές της πολύ συντροφικής αλλά και ουσιαστικά ενημερωτικής εκπομπής σου. Στέλνει και ένα υστερόγραφο ο φίλος ο Παναγιώτης. Κάποιες φορές δεν είναι δυνατόν να ακούσω ζωντανά την εκπομπή, αλλά δεν χάνω καμία, μιας και τις ακούω ετεροχρονισμένα ιντερνετικά, εθισμένο στην παρέα αυτής της εκπομπής. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, καλές θάλασσες, φίλε μου, καλά ταξίδια και πάντα δίπλα σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη.

Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Η άλλη Ελένη είναι. Όχι, η ίδια Ελένη είναι. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι καλά. Καλημέρα στην ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Να είσαι καλά, Μπάμπη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που μου επισημαίνει ότι τα στενά του ορμούς θυμίζουν τελευταία συμπληγάδες πέτρες. Ευτυχώς προς το παρόν περνούν ακόμη καράβια και όχι μόνο δηλώσεις. Καλή Κυριακή στην παγκόσμια παρέα του Real. Καλό πρωινό, δισκογραφικό μαγκαζίνο. Ξεκινάμε με την Ισία, Ιαπωνία, αλλά εμείς παίζουμε στον πρώτο όμιλο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδροσο που στέλνει την καλημέρα του σε μένα και σε όλους στο Real. Όσο και σε όλους τους φίλους της πρωινής παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε μια ευχάριστη Κυριακή. Γιάννη, σε ό,τι αφορά όλα αυτά που υπόσχονται ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, ο Σαμαράς πρώτα να μας επιτρέψουν όλα αυτά που μας έχουν καταχραστεί επί τόσα χρόνια με τον νόμο Κατρούγκαλου και μας έχουν σακατέψει όλους εμάς. Και δεύτερον, να μας πούνε επιτέλους από πού θα τα βρουν όλα αυτά που υπόσχονται. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, φίλε Ζώη. Ο φίλος ο Ζώης από το Πολύδροσο.

Θα προσπαθήσουμε να μείνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινό περιβάλλον με τα τραγούδια μας, μιας και σήμερα μπήκαμε ή μπαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή μέσα στο 24ωρο και επίσημα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαιράκι, το ελληνικό καλοκαίρι.

Τα τελευταία νέα που έρχονται είναι ότι αρχίζουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για τη συμφωνία τερματισμού πολέμου. Υπήρξαν κάποια προβλήματα χθες, όμως από ό,τι φαίνεται έχουν ξεπεραστεί και μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος, φίλες και φίλοι, στο Ιράν. Έχει καταφθάνει εντός των προσεχών ορών και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος αλλά και η Ιρανική Αντιπροσωπεία. Μάλλον οι διαπραγματευτές της Τεχεράνης έφτασαν αργά χθες το βράδυ στην Ελβετική Επικράτεια, όπως ενημέρωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, και περιμένουμε την άφιξη του Αμερικανού Αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Θα συνοδεύεται από τον ειδικό αποσταλμένο του Λευκού Οίκου, τον Steve Witkoff, που αναλαμβάνει πάντα τέτοιες δύσκολες αποστολές, το γαμπρό του Donald Trump και τον Jared Kushner. Αυτοί θα είναι που θα ηγηθούν της Αμερικανικής Διπλωματικής Αντιπροσωπείας. Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του έτους, της καλοκαιρινής περίοδου, για να το πω χαρακτηριστικά. Στην Εύβοια, πίσω από τα στενά, σε δασική έκταση, ευτυχώς, παρότι φυσούσαν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ, ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, σηκώθηκαν γρήγορα τα εναέρια μέσα και την περιόρισαν σημαντικά. Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη αιστεία σήμερα. Ας ελπίσουμε, επειδή και σήμερα είναι επικίνδυνη ημέρα, λόγω των ισχυρών ανέμων, ότι θα είμαστε όλοι μας πιο προσεκτικοί.

Καλημέρα στο Σεραφείμ από Τσαμπελοκήπους. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω την εκπομπή σου πάντα με ευχαρίστηση. Έτσι και σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, εσένα, φίλε, και τους ακροατές και όλη την Ελλάδα μας. Να σε καλά, Σεραφείμ. Εσένα να σε έχει καλά και σε ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες. Να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη. Από πού στέλνει το μήνυμα του ο Αριστοτέλης, ξέρετε? Από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλε Γιάννη. Ηλιόλουστη τη μέρα εδώ στο Σίδνεϊ και ευκαιρία να πλύνω το αυτοκίνητο. Από άσπρο κοντεύει να γίνει μαύρο. Καλημέρα, Αριστοτέλη. Τα φιλιά μας σε όλη την ομογένεια της Αυστραλίας και όχι μόνο. Καλημέρα και στο Θανάση. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Και καλή Κυριακή, ο Θανάσης από τα Κάτω Πατήσια. Αυτό τώρα με τους λαγοκέφαλους δεν σας φαίνεται λίγο περίεργο? Μπήκαν, λέει, από το Σουέζ. Η Διόρυγα, όσο θυμάμαι, είναι εκεί 200 χρόνια τώρα. Τώρα θυμήθηκε να μπει από εκεί ο λαγοκέφαλος? Ή πριν ήταν στενή και δεν έμπαινε? Φάλε να είναι και μπαινοβγαίνει. Περίεργη ιστορία αυτό με το λαγοκέφαλο και έχει τρομοκρατήσει. Όχι, εντάξει, τους λιόμενους είναι το λιγότερο. Τους ψαράδες κυρίως που ζουν από αυτό το επάγγελμα. Γίνεται χαμός με το λαγοκέφαλο. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά. Στα social media που δαγκώνουν κουτιά από κοκακόλες, τα σκίζουν στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, αρκετά περίεργη ιστορία. Έχουν γεμίσει, λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός και δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό, έχουν γεμίσει θάλασσες από λαγοκέφαλους. Εν τω μεταξύ, μέχρι πριν από καμιά εβδομάδα είχαν γεμίσει θάλασσες από μπλε μέδουσες. Ξέρετε αυτές τις μικρές μόβ τσούχτρες, οι οποίες τσιμπάνε και σου αφήνουν ολόκληρο σημάδι από το δηλητήριο το οποίο έχουν τα πλοκάμια τους. Ενώ έχουμε και καρχαρίες. Απ' όλα έχουν οι ελληνικές θάλασσες. Πάντως, μεταξύ σοβαρού και αστείου, κοίταζα κάποιους διαδραστικούς χάρτες καταγραφών που αποτυπώνουν ανάγλυφα την εξάπλωση, την ανησυχητική κατά τους επιστήμονες εξάπλωση του λαγοκέφαλου και πραγματικά έχουν κατακλείσει σχεδόν όλες τις ελληνικές θάλασσες. Πού να σας πω, όλη η ανατολική, η δυτική, συγγνώμη, πλευρά του Ιωνίου, από την Κέρκυρα μέχρι την Κυπαρισία και κάτω τη δυτική Κρήτη, Χανιά, Φαλάσσανα, γεμάτο λαγοκέφαλους. Από την άλλη, από την Αλεξανδρούπολη πάνω, τα παραθαλάσσια της Αλεξανδρούπολης, όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όλα, δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έχει, μέχρι και την Ανατολική Κρήτη, Σιτία κτλ. Και Καστελόριζο, Ρόδο, Δωδεκάνησα, επίσης γεμάτο από λαγοκέφαλους. Δεν το συζητάμε για τα ζεστά νερά του Σαρονικού, πίχτρα είναι. Αυτά λένε οι δικοί τώρα, τι να σας πω από εκεί πέρα. Και το θέμα είναι ότι δεν είναι και ψάρι που τρώγεται και έχει εμπορική αξία, αυτό είναι και το δυσάρεστο.

Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση, το διάβαζα και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ετοιμάζεται να αναζητήσει κονδύλια ώστε να ξεκινήσει πανελλήνιος διαγωνισμός αλληλείας από τους επαγγελματίες, ψαράδες εννοείται, μήπως οι καταφέρουν και περιορίσουν την εξάπλωση του είδους. Θα χρηματοδοτεί δηλαδή η κυβέρνηση μέσω προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση το ψάρεμα των λαγοκέφαλων σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω πώς θα πάει, με το κεφάλι, με το κιλό. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει αυτό με βεβαιότητα. Ένας μίνι διαγωνισμός δηλαδή. Εσείς οι παλιότεροι θυμάστε μια παλιά cult ταινία του 78-79-80, πότε ήταν, Πυράγχας, όπου δείχνει μια κοπέλα να κάθεται αμέριμνη επάνω στο φουσκωτό της, ή το άλλο, τα σαγούνια του Καρχαρία, πάλι εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, που έτρωγε ο λευκός Καρχαρίας όλους σαν σάντουιτς, μαζί με το στρώμα, το θαλάσσιο. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα, έτσι, μην τρελαθούμε. Αλλά ότι κάνουν ζημιά στα δίχτυα των ψαράδων και ότι αποτελούν φυσικούς θηρευτές κάποιων ψαριών, όπως η κοτσομούρα διάβαζα και κάποια άλλα μικρά ψάρια τα οποία έχουν υψηλή εμπορική αξία, είναι αληθές. Έχουν κάνει γενικευμένη εισβολή στα νερά της χώρας, από την Κρήτη ως τα Δωδεκάνησα και από την Σαρονίδα μέχρι την Κέρκυρα. Κοιτάξτε, κάποια περιστατικά με δαγκώματα έχουν καταγραφεί παλαιότερα σε Σαρονίδα, Βάρκιζα, μη φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια πολύ λίγα, μεμονωμένα, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Αυτά με το λαγοκέφαλο, που είναι ένα από τα βασικά θέματα των ειδησιογραφικών πρακτορείων και όχι μόνο. Χωρίς εσένα καλοκαιράκι, τώρα δεν θα μου... Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα γεμίσουν και οι θάλασσες σήμερα. Τα νότια προάστια αναμένεται να έχουν πολύ κόσμο. Έχουν τελειώσει τα σχολεία, τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Μόνο η φοιτητική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Άρα νομίζω ότι αρκετές οικογένειες και ειδικά νέα παιδιά θα κατηφορήσουν προς τα νότια, σε όποια θάλασσα επιθυμούν να πάνε. Αναμένεται κοσμοσυρωή δηλαδή σήμερα, Κυριακή, εάν επιβεβαιωθούν και οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων και ειδικά του κ. Καντερέ, που λένε πως θα πέσει σήμερα ο ισχυρός βόρειος άνεμος, αυτό το μελτεμάκι που κυριάρχησε και χθες και προχθές, και θα είναι πιο ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Για να δούμε. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν, φίλες και φίλοι, στη σημερινή Real News για την επόμενη μέρα. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται ο πρόεδρος του Πασόκ και της Ελλάς. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στο πρωτοσέλιδο της Real News, το οποίο και σήμερα έχει ενδιαφέροντα θέματα. Ήσυχο το κυμάκι είναι πριν. Αποκλειστικό ρεπορτάζ για τη γυναικοκτονία, με συγχωρείτε, στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από το σύζυγό της. Λοιπόν, να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public. Μια πρωτοβουλία που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη, την ονόμασαν δίχως ηλικία, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων, και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία των public, και μπράβο. Να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας, φίλες και φίλοι. 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Για να πάρετε μέρος στο Real, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία.
Τώρα να σας πω ότι σήμερα με τη Real News In Style η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το περιοδικό Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη Building Technology, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News.

Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Να το πούμε, να το επισημάνουμε. Χρόνια πολλά σε όλους που είμαστε μπαμπάδες, στους παππούδες, στους προπάπους, αν υπάρχουν στη ζωή, να τους χαίρεστε και να ξεπεράσουν τα 100. Χρόνια πολλά σε όλους.

0: ζήσαμε.
1: Το είπα και νωρίτερα, αμερικανικής έμπνευσης και η Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα γιορτάζεται κάθε Τρίτη Κυριακή του Ιωνίου με δώρα από όλη την οικογένεια κτλ. Κτλ. Για να φανταστείτε ότι διάβασα ότι ο πρώτος εορτασμός της ημέρας του Πατέρα έγινε στις 19 Ιουνίου του 1910, που αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια. Από το 66 και μετά, ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον με διάταγμά του ανακήρυξε την Τρίτη Κυριακή του Ιουνίου ως ημέρα του Πατέρα. Έκτοτε, όπως καταλαβαίνετε, έχει γιορτάζεται σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Πέρασε τα αμερικανικά σύνορα η γιορτή αυτή και έχει διεθνοποιηθεί. Εντάξει, δεν έχει ίσως την ίδια βαρύτητα που έχει η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όμως εορτάζεται και αυτή σχεδόν παντού. Στην Ελλάδα όχι τόσο ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Γενικότερα και παλαιότερα δεν ήταν από τις γιορτές που θα λέγαμε ότι έχουν καταγραφεί και έχουν αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή στις δικές μας μνήμες και στις δικές μας συμπεριφορές. Πάντως όλοι οι μπαμπάδες γιορτάζουμε σήμερα, να μας χαίρεστε. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό το οποίο σας έλεγα πριν από λίγο, σε σχέση δηλαδή με το σενάριο, το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσει η ελληνική κυβέρνηση και πιο συγκεκριμένα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την στοχευμένη εξαλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, μιλάμε, παράκτιους αλίες, δεν μιλάμε για ερασιτέχνες, με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους, φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο το επεξεργάζεται πολύ σοβαρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ίσως από Δευτέρα έχουμε νεότερα. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες λαγοκέφαλους πρέπει να αλλιεύσουν οι επαγγελματίες ψαράδες για να μπορέσει να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους. Σίγουρα πάντως υπάρχει ένας τρόπος αντιμετώπισης τους. Κυρίως επαναλαμβάνω για την καταστροφή του εισοδήματος των επαγγελματιών αλλιέων, αλλά και για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και τη δημόσια υγεία, με την έννοια ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, ό,τι μικρό ψαράκι υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες θα εξαφανιστεί. Δεν προέρχεται από τη Μεσόγειο. Να ξέρετε, η φυσική καταγωγή του είναι από τον Ινδικό και τον Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό και εισήλθαν στη Μεσόγειο πράγματι μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Είναι ζεστά τα νερά της Μεσογείου και έχουν εγκατασταθεί και τρώνε ό,τι βρουν μπροστά τους. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και προσαρμοστικό ψάρι και μπορεί να επιβιώσει σε αντίθεση με κάποια άλλα ψάρια σε διαφορετικά θαλάσσια περιβάλλοντα. Είναι απόλυτα σαρκοφάγο, να το πούμε αυτό. Τρώει τα πάντα, από ψάρια μικρότερα μέχρι καβούρια, γαρίδες, χταπόδια, σουπιές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φανταστείτε ότι έχει παρατηρηθεί ακόμη και κανιβαλισμός, δηλαδή ψάρια του ιδίου είδους, τα μεγαλύτερα τρώνε τα μικρότερα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και πολλά μηνύματα έχουμε, τα οποία δεν έχω διαβάσει. Θα τα διαβάσω μετά. Θα ακούσουμε και τον κύριο Γιώργο Χρυστόπουλο, τον καλό φίλο, φοροτεχνικό, οικονομολόγο, αναλυτή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Με υγεία και πάντα δύναμη σε όλες και

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στην Ελβετία, όπου μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Αντιπροσωπεία του Ιράν έφτασε ήδη με επικεφαλής τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή και υψηλόβαθμα στελέχη. Περισσότερα στο real.gr. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργαλίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

Καλοκαιρινές καλημέρες φίλες και φίλοι. Μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά σήμερα στο καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Να είστε πάντα καλά. 2-3 λεπτά να πω καλημέρες, γιατί έχω αρκετές εκκρεμότητες. Καλημέρα από το Δημήτρη στη Δράμα. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Λάμπρο από την Άφακτο. Να είσαι καλά, Λάμπρο. Καλημέρα από τον Ανέστη από τη Ρόδο και από την κυρία Μελαχρινή από τις Αχαρνές. Καλημέρα και στους δύο σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην κυρία Μερσίν από την Καλυθέα. Στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη στην Καλυθέα υπάρχει ένα πολύ ψηλό δέντρο που δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να απευθυνθείτε, κυρία Μερσίνα, στην υπηρεσία Πρασίνου, στον αρμόδιο αντιδήμαρχο του Δήμου για το πράσινο. Αυτοί έχουν την ειδική αρμοδιότητα να κλαδεύουν ή να κόβουν δέντρα όπου παρουσιάζεται πρόβλημα. Καλημέρα λοιπόν και στην κυρία Μερσίνα από την Καλυθέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δεδρινό. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Μια ακόμα καλημέρα που όμως πιστεύω στη δύναμη της κάθε καλημέρας που φτάνει σε σένα. Σου δίνει δύναμη να συνεχίσεις. Χαίρομαι να ακούω τις διάσπαρτες καλημέρες από τους απανταχού Έλληνες, καθώς τιμούν εσένα και την εκπομπή σου. Να είσαι καλά, Αντώνη, και εσύ τιμάς την εκπομπή μας με τις καλημέρες σου και σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ μου λέει ότι στην Αυστραλία γιορτάζουν τη μέρα του πατέρα την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Ναι, απλά έχει καθιερωθεί την 3η Κυριακή του Ιουνίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλες χώρες το γιορτάζουν περισσότερο, άλλες λιγότερο, αναλόγως την συμπεριφορά της καθεμίας. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, τον Σάνση. Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του πατέρα και καλό θερινό ηλιοστάσιο. Να είμαστε καλά, Νίκο. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα Μπυρλή που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο από την όμορφη Ναύπακτο. Είναι δυνατός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δυστυχώς, από ό,τι διαφαίνεται τελικά, δυστυχώς. Καλημέρα και στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα, Μαργαρίτη. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη που μου λέει: βλέπω για τα επόμενα 4-5 χρόνια οι ερυθρόλευκοι στο μπάσκετ να κυριαρχούν με τις μεταγραφές που κάνουν. Καλημέρα στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Γιάννη, όπως γράφει και η σημερινή Real News, ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Αν ο τουρισμός, ωστόσο, δεν δώσει φέτος την όθηση που περιμένουμε, χρειάζεται από τώρα σχέδιο για την πραγματική οικονομία, επενδύσεις, παραγωγή και σταθερές θέσεις εργασίας που θα στηρίζουν την αγορά και την κατανάλωση. Τα επιδόματα μπορούν να ανακουφίσουν προσωρινά, η ανάπτυξη όμως έρχεται μέσα από δουλειές, παραγωγή και εμπιστοσύνη στην οικονομία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μυστικό. Αυτή είναι η συνταγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη, ελεύθερη αγορά, οικονομία, αποκρατικοποιήσεις, μείωση των δημοσίων ελλημάτων και όλα αυτά τα οποία οι σύγχρονες οικονομίες του λεγόμενου δυτικού κόσμου έχουν εφαρμόσει η κάθε χώρα ξεχωριστά. Γίνεται χαμός στη Βρετανία, έτοιμος να παραιτηθεί ο Στάρμερ. Ακόμα και τη Δευτέρα, ακόμα και αύριο. Από ό,τι φαίνεται, θα τον καθαρίσουν εκεί οι εκλεγμένοι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Δεν τα πάνε καλά οι εργατικοί. Οι Τόρις, οι συντηρητικοί, ετοιμάζονται να επιστρέψουν, αλλά εκλογές δεν έχει ακόμα. Μετά από 2 χρόνια, έχει αποδυναμωθεί. Πώς θα κατάφερε αυτός ο Στάρμερ να κερδίσει με τέτοια άνεση, να υπάρχει τέτοια αισιοδοξία, αλλά τα προβλήματα τα οποία συναντούν στην οικονομία να μεγαλώσουν σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα για την ίδια την κυβέρνηση, για τα κυβερνητικά του καθήκοντα, μόνο ο ίδιος ξέρει. Ο εσωκομματικός του αντίπαλος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ και από ό,τι φαίνεται αυτός θα αναλάβει εάν τελικά ανατραπεί ο Στάρμερ τη θέση του Πρωθυπουργού. Σοβαρές εξελίξεις έχουμε και στην Ισπανία. Να ξέρετε ότι θα καθίσει στο εδόλιο για διαφθορά η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ και αυτός είναι σε πλήρη αποδρομή. Από ό,τι φαίνεται σε λίγους μήνες δεν θα αποτελεί πλέον Πρωθυπουργό της Ισπανίας. Της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Φανταστείτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Δηλαδή τη σύζυγο του Πρωθυπουργού, η οποία κατηγορείται για διαφθορά, να της απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Να μην μπορεί δηλαδή ο Πρωθυπουργός σε ένα ταξίδι, σε μια συνάντηση που θα κάνει διπλωματικού επίπεδου εκτός της χώρας την οποία διοικεί, την οποία κυβερνά, να πάρει τη σύζυγό του για αυτό το λόγο. Αναγκάστηκε η σύζυγος του κυρίου Σάντσεθ να παραδώσει στην εισαγγελία το διαβατήριό της και να παρουσιάζεται στις αρχές 2 φορές το μήνα. Δεν το βλέπω καλά το Σάντσεθ, το φίλο μας. Καλή ηρωισμή εκεί με τον ΝΑΤΟ που τους πήρε πίσω όλους, αλλά από ό,τι φαίνεται σε επίπεδο διαφάνειας και διαφθοράς έχει σοβαρό πρόβλημα εντός Ισπανίας.

Λοιπόν, η Ιαπωνία επιβεβαιώνει ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, όπως λένε οι ειδικοί αναλυτές για το Μουντιάλ. Κερδίζει ήδη 2-0 στο 37ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου την Τινησία. Γρήγορη ομάδα. Παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο πλέον έχει αλλάξει. Δεν είναι το ποιοτικό ποδόσφαιρο άλλων εποχών. Σήμερα το ποδόσφαιρο είναι μόνο ταχύτητα και δύναμη, και αυτό αναδεικνύει τις καλές ομάδες. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ιαπωνία επιβεβαιώνει τον τίτλο μιας από τις καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Να σας πω ότι νωρίτερα η σημερινός Κουρασάο, αυτό το νησί στην Καραϊβική, κατάφερε και πήρε τον πρώτο του βαθμό. Η σημερινός Κουρασάο 0-0. Αν δείτε τι έπιασε ο τερματοφύλακας του Κουρασάο, Ρουμ λέγεται, δεν ξέρω αν έχει σχέση με το Ρούμι που έπαιρναν παλιά οι πειρατές εκεί στα νησιά της Καραϊβικής. Πάντως το τι έπιανε δεν περιγράφεται, επειδή είδα τα επεισόδια, είδα ξανά τον αγώνα, τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα, δηλαδή τα highlights του συγκεκριμένου παιχνιδιού, έπιανε τα πιαστά. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ, να είσαι καλά Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο, καλημέρα σας κύριε Παπαγιαννή, θα περίμενα και θα ήθελα η πλατφόρμα πόσο κάνει να είναι πιο χρηστική. Δηλαδή να έβαζα τη λίστα με τα ψώνια και να μου έλεγαν σε ποιο σούπερ μάρκετ θα την αγόραζα πιο φθηνά. Αυτό θα ήταν πραγματικά ένα όπλο κατά της ακρίβειας. Ας το κοιτάξουν. Θέλει βελτιώσεις. Γιατί μπήκα και εγώ και την είδα. Πράγματι η παρατήρησή σας, αγαπητέ φίλε, είναι σωστή. Καλημέρα στο Δημήτρη. Και το μεταναστευτικό είναι σωστή η επισήμανσή σου, Δημήτρη. Αγαπητέ Γιάννη, τον Στάρμερ τον ρίχνει και το μεταναστευτικό. Είναι σωστή η παρατήρησή σου. Ένας από τους λόγους που ο Στάρμερ έχει τόσο μεγάλη φθορά είναι το γεγονός ότι πληρώνει την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι κάποιοι είχαν πιστέψει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βάλουν πλάτη με το δολάριο στην αγγλική στερλίνα, κάτι το οποίο δεν συνέβη. Και πληρώνει και την πολιτική στο μεταναστευτικό. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Κυρίως θα σου έλεγα αυτή. Μα δεν είναι τυχαίο ότι καταραίουν σχεδόν παντού οι κεντροαριστεροί και οι σοσιαλιστές και οι σοσιαλδημοκράτες. Δεν έχουν απαντήσει σε δύο βασικά ζητήματα: μεταναστευτικό και εγκληματικότητα. Η ώρα είναι 7:40. Μας περιμένει υπομονετικά ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, αλλά μην κόψουμε αυτό το τραγούδι, γιατί είναι πραγματικά υπέροχο.

0: Μιας και μίλαγα για τη Βρετανία, να σας πω ότι φανταστείτε και αυτοί τι συνήθειες έχουν και τι πατροπαράδοτα έθιμα, τα οποία πλέον ενοχλούν τον κόσμο, γι' αυτό και αλλάζουν στάση. Ο βασιλιάς Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας, στη σύγχρονη εποχή τουλάχιστον, που θα δημοσιοποιήσει το ύψος των φόρων που καταβάλει, και η απόφαση ήταν προσωπική, τη δημοσιοποίησε χθες το Σάββατο. Δηλαδή φανταστείτε, η μυστικοπάθεια που περιβάλλει το παλάτι και το θεσμό της βασιλείας είναι τόσο μεγάλη που κανένας από τους βασιλείς δεν δημοσιοποιούσε, δεν ήταν και υποχρεωτικό να το κάνει, τους φόρους που καταβάλει κάθε χρονιά. Είτε αυτά αφορούν φόρους επί των εισοδημάτων, από κέρδη, διαφόρων δραστηριοτήτων, προσωπικές επενδύσεις, κτηματικές περιουσίες του βασιλιά, και όπως καταλαβαίνετε εκεί μιλάμε για τεράστια ποσά, δεν μιλάμε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες γιούρο ή στερλίνες. Μακάρι να εξυγχρονιστεί και το παλάτι του Buckingham, φίλες και φίλοι, και με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια να δημοσιοποιήσουν δεδομένα τα οποία μέχρι τώρα θεωρούνται μάλλον μυστικά, μάλλον τοτέμ για κάποιους που δεν μπορούσαν να τα ακουμπήσουν. Να πούμε ότι οι μονάρχες στη Βρετανία δεν υποχρεούνται να καταβάλουν φόρο εισοδήματος, φόρο κληρονομιάς επί των περιουσιακών στοιχείων που λαμβάνουν από προηγούμενο μονάρχη ή φόρο κεφαλαιοχικών κερδών. Ο μόνος που καταβάλει εθελοντικά φόρο εισοδήματος, τώρα το ύψος δεν το ξέρουμε, θα το μάθουμε όταν δημοσιοποιηθεί, και φόρο κεφαλαιοχικών κερδών επί της πώλησης ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, είναι ο Κάρολος. Αυτό βέβαια για κάποιους στη Βρετανία δεν είναι καλό. Για κάποιους οι οποίοι είναι φιλομοναρχικοί δεν έχουν θέμα. Εγώ θα έλεγα πως δεν νοείται άνθρωπος στον πλανήτη να μην καταβάλει φόρο από τη στιγμή που έχει εισοδήματα. Είτε είσαι βασιλιάς, είτε είσαι αυτοκράτορας, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν νοείται σήμερα να έχεις εισοδήματα και να μην καταβάλεις φόρο. Δηλαδή είναι τρελά εξωφρενικό και προκλητικό. Όταν μάλιστα έχεις τέτοια περιουσία και σε καταθέσεις και σε ακίνητα και σε επενδύσεις και. Ας είναι μια καλή αρχή για τη Βρετανία όλο αυτό. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, καλημέρα κύριε Χριστόπουλε.
1: Καλημέρα Γιάννη. Αναρωτιέμαι γιατί η εκπομπή σου, πολλοί μου παίρνουν τηλέφωνο και την ονομάζουν διαδραστική. Και έβαλα την αρχή για να το εξηγήσω, γιατί ο Γιάννης, λέω, μιλάει με το κοινό του, μιλάει με τους ακροατές. Παίρνει και δίνει. Και αυτή την έννοια την χαρίζω κι εγώ, γιατί έτσι είναι. Ακούς το κοινό σου και παίρνεις σε μηνύματα και τα ξαναλέω.
0: Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, μα, Γιώργο, πάμε πρώτα στις φορολογικές δηλώσεις. Προθεσμίες, πλησιάζει η ώρα, για δώσε μας τι στοιχεία υπάρχουν.
1: Έχουμε φτάσει στα 5.200.000 α1. Αυτό είναι περίπου, αν πάρουμε ότι πέρσι υποβλήθηκαν 6.900.000, είναι κοντά στο 80%. Πάμε καλά και πολύ καλά πάνε και οι επιστροφές. Να σου πω στοιχεία. Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι 15 Ιουλίου είναι η τελευταία μέρα. Και ας έχουν υπόψη τους οι φίλοι μας ακροατές ότι έχουν βέβαια κάποιοι που ανήκουν σε εταιρείες, έχουν και 15 μέρες ακόμη μέχρι τέλος Ιουλίου. Να πούμε ότι η έκπτωση είναι 2% όσοι υποβάλλουν πλέον ως τις 15 Ιουλίου, και όσοι είχαν βάλει μέχρι 30 Απριλίου θα πάρουν 4% έκπτωση, εφόσον βέβαια πληρώσουν το φόρο FAMAX. Όσοι υποβάλλαν μέχρι 15 Ιουνίου θα πάρουν 3% έκπτωση, και είπαμε ότι τερματικά 2% όσοι είναι μέχρι 15 Ιουλίου. Να σου πω ακόμη, βέβαια 8 δόσεις από το εναλλακτικά αν δεν πληρώσουν. Αυτό είναι ένα κίνητρο. Να σου πω ότι 33% είναι χρεωστικές, βγαίνουν φόρος. Γιατί
0: από τα στοιχεία που έχετε μέχρι τώρα είναι χρεωστικές.
1: Είναι χρεωστικές, 33%. Πιστωτικές είναι 30%, 31% και μηδενικές 35%. Δηλαδή ουσιαστικά ένας στους τρεις πληρώνει φόρο, ένας στους τρεις παίρνει πίσω και ένας στους τρεις πάλι έχει μηδενικές δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό κάτι που το επισημάναμε πολλές φορές μαζί σου, να παίρνουν γρήγορα όσοι έχουν να παίρνουν επιστροφή, να παίρνουν γρήγορα. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο φέτος. Ο διοικητής έχει δώσει εντολή και πατάει γκάζι σε αυτό το σημείο. Αρκεί να σου πω ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν ήδη πάρει επιστροφή φόρου.
0: ή έχουν δρομολογήσει.
1: Ή έχουν δρομολογήσει. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό, διότι εκείνο που ξαναλέμε εδώ, αυτοί που θέλουν να δουν γρήγορα την επιστροφή τους, ας ελέγξουν, και αν το ξαναλέω άλλη μια φορά κουραστικά, το λες και εσύ, να ελέγξουν αν πράγματι έχουν υποβάλει στη δήλωσή τους, έχουν δηλώσει στη δήλωσή τους το τραπεζικό λογαριασμό. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα που δυσκολεύεται η ΑΔΕ να βρει τον δικαιούχο να στείλει πίσω τα χρήματα, γιατί χωρίς IBAN δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά. Είναι σημαντικό αυτό. Αυτή είναι η εικόνα, έτσι θα λέγαμε. Το συνολικό ποσό έχει ξεπεράσει 406 εκατομμύρια ευρώ, το σύνολο των επιστροφών, και όπως είπα, 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Είναι σημαντικό. Αυτή είναι η εικόνα των δηλώσεων. Ας έχουμε υπόψη μας στα νομικά πρόσωπα, δεν πάμε καλά. Στις εταιρείες εκεί καθυστερούμε λίγο.
0: Ναι.
1: Δίνουν μάχη και οι λογιστές, διότι εκεί δυσκολότερα τα πράγματα, που πρέπει να κλείσουν τα βιβλία, αν είναι ιδιαίτερα διπρογραφικά, οι συλλογισμοί, αν και ελέγχονται εταιρείες από ορκωτούς και όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι είναι ακόμη ένας σχεδόν λιγότερο από μήνας.
0: Μάλιστα. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία επιστροφών της ΑΔΕ λειτουργεί καλά, δηλαδή αποτελεσματικά, πώς το βλέπεις?
1: Ναι, αυτό από τα στοιχεία που είπαμε φαίνεται ότι είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό. 65% το να έχει μέχρι τώρα μέσα στην προθεσμία, βέβαια ο νόμος του δίνει του διοικητή 90 μέρες. Αλλά λέμε ότι το 100% είναι μια καλή πρόοδο.
0: Πάμε λίγο στη ρύθμιση των 72 δόσεων για χρέος 31 12 του 2023.
1: Εκεί, Γιάννη, όπως ξέρεις, πέρασε προχθές στην Βουλή, πάει στην Ολομέλεια, έγινε με σοβαρή συζήτηση. Συμμετείχα και εγώ ως πρόεδρος, βέβαια, επειδή είμαι εκτός Αθηνών, με αντικατέστησε ο αντιπρόεδρος, ο καθηγητής, ο κ. Τσουρουφλής. Τα είπαμε όλοι οι φορείς εκεί στους δύο υπουργούς, ήταν παρόντες, ο κ. Φετραλιάς και ο κ. Βαρκόπουλος. Είπαμε τα θετικά. Είπαμε τα θετικά όλα. Ξέρεις, αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολλά θετικά θέματα. Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το επίδομα του παιδιού, είναι το επίδομα των συνταξιούχων, των ευάλωτων, και άλλα σημαντικά. Είναι και η ρύθμιση αυτή, η οποία υποστηρίζεται, γιατί εμείς φωνάσαμε, γιατί μέχρι το τέλος 23, γιατί δηλαδή πρέπει να ρυθμίζονται οφειλές που είναι στο παρελθόν. Γιατί υποστήριξε τα νοικοκυρία βρέθηκαν αντιμέτωπα με πολλά θέματα.
0: Ναι.
1: Το ενεργειακό κόστος, τα ξημένα επιτόκια δανεισμού, ο επίμονος πληθωρισμός, η μειωμένη ρευστότητα, όλα αυτά είπαμε στους 24 και 25 ενεργούν. Γιατί να μην μπουν και στη ρύθμιση αυτές οι οποίες. Ο
0: Υπουργός
1: υπαραμείνθηκε και είπε ότι, ξέρεις, αφού έχω το 93% να είναι πίσω πριν το 23, ένα στοιχείο που είναι ξαφνιάζει, δηλαδή.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή
0: τώρα,
1: το 90% των οφειλών είναι πίσω από το 23, άρα το δικαιώδιο ήταν αυτό.
0: Κατανοητό. Τώρα, πες μας μερικά πράγματα και για το Εθνικό Μητρό Παροχών πριν σε καλημερίσουμε. Τι είναι αυτή η πιλωτική λειτουργία αυτού του Εθνικού Μητρώου Παροχών και πώς θα επηρεάσει και εταιρείες και φυσικά πρόσωπα?
1: Ξεκινάει πιλωτικά.
0: Πιλωτικά, ναι.
1: Να συγκεντρωθούν. Είναι και αυτό, είναι αυτό το διάχυτο που έχουμε από πολλούς φορείς. Άλλος δίνει το ένα επίδομα και ο ΑΕΔ. Είναι καιρός, λοιπόν, να μπουν όλα σε μια βάση και με βάση τα προσωπικά στοιχεία, μια οικογενειακή κατάσταση, εντάσσονται σχεδόν όλα τα κοινωνικά επιδόματα εδώ στην αρχή. Α πούμε ενδεικτικά το ελάχιστο κειμένο εισόδημα, το επίδομα ενεργείας, οι παροχές αμαία, τα ειδικά προγράμματα. Θα έλεγε κανείς.
0: Άρα, περνάμε σε ένα πλήρη ψηφιακό έλεγχο αυτό, επιδομάτων και εισοδημάτων.
1: Ναι,
0: καλό είναι αυτό.
1: Μια λέξη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Που τα μαζεύει,
0: λοιπόν,
1: όλα αυτά.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλο. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Ευχαριστούμε. Εξαιρετικός ο Γιώργος Χριστόπουλος στα οικονομικά και τα φορολογικά, όπως πάντα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, γιατί υπάρχουν αρκετά μηνύματα. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου και καλό καλοκαίρι. Σήμερα μπαίνει το καλοκαίρι και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Να πούμε για την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, φίλες και φίλοι. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα.

όμορφα την αγάπη μας. Χρόνια πολλά και καλά για τη γιορτή του πατέρα, κύριε Παπαγιάννη. Να σας χαιρόμαστε πάντα άξιοι και κάτι αγαπημένο. Δεν ξέρω το συγγραφέα, γράφει όμως. Η άποψή μου για τον πατέρα σου. 4 ετών, ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών, ο μπαμπάς ξέρει τόσα πολλά. 8 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά. 12 ετών, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι του γίνεται. 14 ετών, ο πατέρας μου άσε καλύτερα. 21 ετών, όχ πάλι αυτός μπροστά μου. 25 ετών, κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου, αλλά όχι και πολλά πράγματα. 30 ετών. Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. 35 ετών. Πριν να αποφασίσουμε, να ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά. 50 ετών. Τι άραγε θα έκανε ο πατέρας γι' αυτό. 60 ετών. Τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία. Και 65 πλάς ετών. Α, πού είσαι ρε πατέρα. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο, το φίλο μου. Από το Πάσχα μέχρι σήμερα δεν έχω καθίσει ούτε μέρα, φίλε. Πού μας κατάτησαν. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη Παναγόπουλε, οδηγός και ιδιοκτήτης ταξιόφιλος. Καλημέρα στο Στέλιο, το φίλο. Καλημέρα, Γιάννη. Τι διαφορά έχει το ή καταναλωτής από το πόσο κάνει. Ακριβώς την ίδια δουλειά κάνουν. Και για να μην γίνει σύγκριση, κατήργησαν το ή καταναλωτής και το κλικ στο Google σε παραπέμπει στο πόσο κάνει. Πεταμένα λεφτά ή κάτι άλλο, αναρωτιέται ο φίλος ακροατής. Καλημέρα και στον Τόρπι που στέλνει την καλημέρα του. Καλή Κυριακή. Χρόνια πολλά για τους παλιούς και τους νέους μπαμπάδες. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλό καλοκαίρι για όλους εσάς μαζί με τις οικογένειές σας. Να είσαι καλά, φίλε Τόρπι. Αντευχόμαστε και εμείς τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι, εύχεται ο φίλος ο Μένιπος ο Ζαφυριάδης. Καλημέρα, αγαπητέ Μένιπε, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον κύριο Ιωάννη Κιμιονή, δικηγόρος και επί 21 έτη σύζυγος. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα σήμερα, κλασική καταναλωτική γιορτή, αλλά επίσης σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Εμείς οι χριστιανοί γιορτάζουμε τις Άγιες και τους Αγίους του Αγιολογίου μας και σήμερα γιορτάζει και η Αγία Βασίλισσα. Μήπως λόγω ονόματος και θέσης τους στις καρδιές μας εορτάζουν όλες οι σύζυγοι μας, γιατί όχι. Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, στις 26 Ιουνίου, το κοίταζα τώρα, στις 23 Ιουνίου, με συγχωρείτε, κλείνουν 10 χρόνια από το Brexit. Από το πιο καθοριστικό πολιτικό γεγονός, φίλες και φίλοι, στη σύγχρονη ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια. Θυμάστε τον Κάμερον, τον Τόρις, τον συντηρητικό πρωθυπουργό, που τον πίεζε η συντηρητική, η πιο δεξιά τάση στο κόμμα του, με επικεφαλής τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αργότερα έγινε και πρωθυπουργός, και αναγκάστηκε να πάει σε ένα δημοψήφισμα το οποίο πίστευε ότι θα κερδίσει. Και τελικά το έχασε και οι Βρετανοί αποφάσισαν έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα το 70 με 80% λέει το αντίθετο βέβαια. Κακώς βγήκαμε και δεν έπρεπε να βγούμε, αλλά αυτή είναι η μοίρα των δημοψηφισμάτων. Από τη στιγμή που γίνεται ένα, δεν γίνεται δεύτερο μετά για να το αλλάξεις. Αν θυμάστε, είχε επικρατήσει το Brexit με ποσοστό 51,9%. Βέβαια, οι μεγάλες πόλεις, ειδικά το Λονδίνο, ψήφισαν υπέρ της παραμονής. Μεγάλα ποσοστά, 58-60%. Κυρίως η περιφέρεια. Ψήφισε υπέρ της εξόδου. Κοιτάξτε, το Brexit έχει, για όποιον έχει μελετήσει την πολιτική, το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας, έχει αλλάξει σημαντικά άρδιν την κομματική γεωγραφία της χώρας. Οι συντηρητικοί Tories δηλαδή κατάφεραν να προσελκύσουν παραδοσιακά εργατικά προπύργια, κυρίως στη βιομηχανική Βόρεια Αγγλία, γιατί παρουσίασαν τους εαυτούς τους ως πιο εθνικιστές και εκφραστές της καθαρής, της λαϊκής βούλησης. Αυτό φάνηκε και με τη νίκη του Μπόρις Τζόνσον το 19, που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό, αν θυμάστε, στην υπόσχεση να ολοκληρώσει τον Brexit. Το εργατικό κόμμα είχε μεγάλα προβλήματα, εσωκομματικά ζητήματα τεράστια, έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος της παραδοσιακής εκλογικής του βάσης. Τελικά οι συντηρητικοί Tories πλήρωσαν την επιλογή των ιδίων, δηλαδή την επιλογή του Μπόρις Τζόνσον να στηρίξει την υπόθεση του Brexit και έχασε τις εκλογές. Κέρδισε ο Κιθ Στάρμερ, ο οποίος είναι σήμερα πρωθυπουργός, αλλά και αυτός αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ίσως από Δευτέρα, από αύριο, να μην είναι ο Στάρμερ πρωθυπουργός, αλλά διάδοχός του ο δήμαρχος του Μάντσεστερ. Το βασικό δηλαδή εσωκομματικό αντίπαλο δέος απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό. Αν θυμάστε, μετά το Brexit άρχισε και μια συζήτηση για την αυτονομία της Σκωτίας και κατά πόσο η Σκωτία πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό, που είναι ουσιαστικά, αλλά ανήκει μέσα στην Βρετανική Κοινοπολιτεία κράτος. Δεν ξέρω αν φτάσει κάποια στιγμή η Βρετανία να δημιουργήσει, να θέσει ένα δημοψήφισμα για την μοναρχία, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, σε περίπτωση που οι Βρετανοί
καλούνται να ψηφίσουν. Θέλουν ή δεν θέλουν την Βρετανική μοναρχία.

0: θέλουν ή δεν θέλουν το βασιλιά και τη βασίλισσα. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσουν. Αλλά ξέρετε, το θέμα αυτό είναι ταμπού. Δεν το ακουμπάει κανείς και πολύ δύσκολα κάποια στιγμή θα τεθεί δημοψήφισμα γι' αυτό.
1: Real FM. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε! Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεέ, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
10: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Εντός της ημέρας στην Ελβετία αναμένεται να αρχίσουν οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, ήδη έφτασε η αντιπροσωπεία του Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το θρίλερ με τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλει αμερικανικά διόδια στο θαλάσσιο πέρασμα σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ιράν. Διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν διόδια κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της διαπραγμάτευσης. Ο αμερικανικός στρατός διέψευσε ότι έκλεισε τα στενά, δηλώνοντας ότι παραμένουν ανοιχτά. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης ότι κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Οριοθετημένη είναι η φωτιά στον αλμυρό πόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνιση της 45χρονης, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κυλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό καλοκαίρι, γιατί μπαίνουμε σήμερα και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα και στον άλλο φίλο που μου γράφει, στέλνει την καλημέρα του. Είναι βασικό να συνειδητοποιήσουμε πως πρέπει να οργανωθούμε ως καταναλωτές, αλλιώς δεν θα πέσουν οι τιμές. Πρέπει να μποϊκοτάρουν εταιρείες που κερδοσκοπούν και εύκολα. Μπορούμε να το δούμε αυτό πλέον από τη νέα εφαρμογή. Χρειαζόμαστε κάποιον να το οργανώνει. Επειδή οι σύλλογοι καταναλωτών που έχουμε είναι αδύναμοι, χρειάζεται βοήθεια από τους δημοσιογράφους. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε ή φίλη, δεν βλέπω το όνομά σου για να καταλάβω ποιος είσαι, αλλά εν πάση περιπτώσει η παρατήρησή σου με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έτσι είναι. Πρέπει και εμείς να βάλουμε πλάτη και οι οργανώσεις πολύ περισσότερο που δεν μπορούν μέχρι στιγμής να βοηθήσουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Παυλίδη και πάλι. Καλημέρα στον Μάκη, να σε καλά Μάκη. Να πω την καλημέρα μου στον φίλο τον Γιώργο Λογοθετόπουλο. Να είστε καλά κύριε δικηγόρε. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Λογοθέτη που μου γράφει ότι στέλνει χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Εάν ο Ρωσικός στρατός σταματούσε στην απελευθέρωση του Ντονμπάς και της Κρυμαίας μόνο και αποσυρώταν από τα υπόλοιπα μετά της Ουκρανίας, θεωρώ ότι η πολιτική συνεννόηση της Ρωσίας με την Ουκρανία θα γινόταν πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Στυλιανίδου. Δέκα χρόνια πλησιάζει από τη στιγμή που οι Βρετανοί φίλοι μας αποφάσισαν το Brexit.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Υπάρχει ειδική υπηρεσία στην ΕΙΔΑΠ, αγαπητέ φίλε Χρήστο, που ψηφιακά μπορείς και τις ημέρες που είναι αργία, όπως είναι το Σαββατοκύριακο, να καταγράψεις, να στείλεις δηλαδή μήνυμα για βλάβη στο δίκτυο της ΕΙΔΑΠ. EIDAP.gr και μέσα εκεί σε καθοδηγεί η πλατφόρμα. Είναι σχετικά εύκολο. Νομίζω μόνο τον αριθμό παροχής σου βάζεις για να υπάρχει κάποιο δεδομένο και να μπορούν κάπου να απευθυνθούν. Μπες EIDAP.gr. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, όπως κάθε Κυριακή τέτοια ώρα. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, Γιάννη.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά, αγαπητέ φίλε, με υγεία. Εύχομαι τα καλύτερα. Λοιπόν, τι αλλάζει με το νέο φόρο ακινήτων στους Δήμους? Τι να περιμένουμε τελικά, αγαπητέ φίλε Μάνο?
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μεγάλο θέμα, το είχαμε συζητήσει. Έγινε και παρέμβαση από πολλούς φορείς και από την Πομιδά. Νομίζω ήταν και σημαντική παρέμβαση. Ευτυχώς άκουσε το Υπουργείο, είχε ανοιχτά αυτιά. Ήταν, αν θυμάστε, να μπουν δύο τέλη. Mm-hmm. Ένα, δηλαδή θα αντικαθιστήσουμε το TAP και το FIH, το φόρο ηλεκτροδομικών χώρων, δύο τέλη που μπαίνουν στους λογαριασμούς. Με δύο φόρους ήταν η αρχική σκέψη. Mm-hmm. Ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης στους Δήμους και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, περιφέρειες. Καταργήθηκε το δεύτερο, δεν θα μπει. Άρα στην ουσία πάμε από τα δύο τέλη σε ένα τέλος. Που η διαφορά είναι ότι ενώ από τα δύο τέλη το ένα ο υπολογισμός ήταν βάση αξίας και ο άλλος βάση τετραγωνικών, τώρα το καινούργιο τέλος είναι βάση αξίας, mm-hmm. που είναι και λίγο πιο δίκαιο. Και δεν θα υπάρχει επιβάρυνση. Θα είναι παρόμοια. Δηλαδή θα είναι παρόμοια η επιβάρυνση των δύο τελών με το ένα τέλος βάσει των συντελεστών. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν επηρεάζει σημαντικά.
0: Τώρα, πες μας για το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Το λεγόμενο. Πώς?
1: Ναι, ναι, το Μίδας λέει.
0: Το Μίδας, ναι, ναι. Φαίνεται ότι βγαίνει στον αέρα, δεν θα είναι απλώς μια βάση δεδομένων. Πρόκειται επί της ουσίας για την πρώτη ηλεκτρονική χαρτογράφηση, την πούμε έτσι.
1: Σωστά.
0: Των ακινήτων σε όλη τη χώρα. Τι διαφορά θα έχει από το κτηματολόγιο και τις άλλες εφαρμογές?
1: Θα είναι το ενοποιημένο. Δηλαδή, για να καταλάβει κάποιος, όπως έχουμε το ε9 με όλα τα στοιχεία και έχουμε το κτηματολόγιο μας και τη βάση του ΔΔΕ, μην την ξεχνάμε, έτσι, που είναι όλες. Θα είναι ένα ενιαίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο θα, βέβαια, εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το τονίσω. Θα πρέπει να μπουν πάλι όλοι οι 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Θα το δούμε αυτό. Να το ενημερώσουν, να το επικαιροποιήσουν.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα, γιατί δεν είναι απλά να μπαίνουν 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι και σε τι προθεσμίες. Θα βγει στον αέρα, έτσι λέγεται, να δούμε πώς θα είναι και η διαδικασία. Ελπίζουμε να μην είναι γραφειοκρατική και να δημιουργεί θέματα.
0: Ναι.
1: Θα είναι πάντως, θα έχουμε πλέον μία βάση. Αυτή θα είναι, δεν θα έχουμε ψωνία.
0: Σε αυτή τη βάση θα συμπεριλάβουν τα πάντα.
1: Τα πάντα, ακόμα και το, να πω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει, θα δηλωθεί και από τους ιδιοκτήτες, αν είναι μισθωμένα τα κίνητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ιδιοκατοικούμενα κλπ.
0: Ναι.
1: Και θα γίνει και αποδοχή από τους ενοικιαστές. Εκεί πάνε να βρουν και λίγο τη μαύρη οικονομία, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δηλώσει,
0: ναι, να σου πω, πες μας και ένα γενικό σχόλιο για την πορεία των ακινήτων. Πώς πάει μέσα στο καλοκαίρι, οι τιμές σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, πού τα βλέπεις τα πράγματα να κάθονται, με δεδομένο ότι πάμε μάλλον προς οριστική λήξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο Ιράν? Θα επηρεάσει όλη αυτή την αγορά?
1: Κοίτα, Γιάννη, είμαστε ήδη ψηλά, δεν επηρεαστήκαμε τόσο πολύ από τον πόλεμο τελικά, σε αυτή τη διάρκεια του πολέμου. Είχαμε μικροεπιρροές, αξιοκόστη υλικών από εδώ από εκεί. Αλλά εδώ το επίπεδο τιμών παρέμεινε εκεί. Είμαστε, παραμένω εγώ, στη δική μου άποψη, έτσι, στην εκτίμησή μου, ότι είμαστε στη φάση προσαρμογής, όχι προσαρμογής τύπου μνημονίου, μην μπερδευόμαστε. Προσαρμογής σημειακής, δηλαδή ακίνητα που στη διαπραγμάτευση θα πέφτουν, ναι. θα αρχίσουν να υπάρχουν κάποιες σοφολογικές τιμές για κάποια ακίνητα, όχι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά που είναι προνομιακά θα παραμένουν ψηλά, που έχουν και την ξένη ζήτηση.
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Είναι το κεντρικό θέμα της Real News, ναι, με 10 κορυφαίους οικονομολόγους να λύουν τα δεδομένα.
1: Ειδικά στο κόστος κατασκευής και στην
0: για την επόμενη μέρα. Μάλιστα.
1: Και στην ανακαίνιση παραμένουν. Δηλαδή, όταν έχει φτάσει το κόστος κατασκευής 2.000 το μέτρο, κατ' ελάχιστο 2.200, δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Αλλά οι τιμές θα πέσουν, ειδικά στα παλαιότερα ακίνητα.
0: Ναι, ειδικά στα παλαιότερα, ναι, τα παλαιότερα.
1: Τα μη ανακαινισμένα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε.
1: Καλημέρα,
0: Μάνο Κρανίδη. Να είσαι καλά. Μάνος Κρανίδης, πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αγοράς και εκπρόσωπος της Πομιδά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Πράγματι, θερινό ηλιοστάσιο σήμερα, από αύριο αρχίζει να μικραίνει η μέρα. Καλημέρα στον Μιχάλη. Να σταματήσω από τώρα για καλοκαίρι, Μιχάλη, με τίποτα. Έχουμε μισό Ιούνιο και έχουμε σχεδόν μισό Ιούνιο και έχουμε και τον Ιούλιο. Αύγουστο θα πάρω όλη την άδειά μου. Όλη την άδειά μου θα την καταναλώσω τον Αύγουστο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, κυρία Βασιλική. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Βέρα από του Ζωγράφου. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή σε όλη την παρέα τη πιο ωραία εκπομπή του ραδιοφώνου. Να σε καλά, βρε Βέρα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μα.
2: Για μια ζωή ελεύθερος. Για μια...
0: Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση και τι ακριβώς θα γίνει τώρα που, όπως όλα δείχνουν, μάλλον οδεύει προς τερματισμό ο πόλεμος στο Ιράν.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά σου, τι κι αν πέφτεις χαμηλά.
0: Ζορίστηκε η Γερμανία με ανατροπή στο 94 να κερδίσει την ακτή Ελεφαντοστού. Η ακτή Ελεφαντοστού που έχει, μπορεί σαν όνομα εθνικής ομάδας να μην προδιαθέτει ως ένα από τα φαβορί, αλλά έχει κάτι παικταράδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, στην Bundesliga, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Premier League, το κορυφαίο κατά τη γνώμη μου πρωτάθλημα του κόσμου στην Αγγλία. Δυσκολεύτηκε 2-1 την ακτή Ελεφαντοστού. Έχει μικρύνει, ξέρετε, από ό,τι φαίνεται, επιβεβαιώνεται αυτό στο Μουντιάλ. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί παίκτες μικρότερων εθνικών ομάδων συμμετέχουν και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κατά κύριο λόγο πρωταθλήματα, είπαμε της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, έχουν όλη αυτή η διαδικασία, έχει μικρύνει την απόσταση που χωρίζει τα υποτιθέμενα μεγάλα φαβορί από τις μικρότερες ομάδες. Εδώ το Κουρασάο, ένα μικρό νησάκι 150.000 κατοίκων στην Καραϊβική, πήρε τον πρώτο του βαθμό, 0-0 χθες. Σήμερα τα ξημερώματα, μάλλον, όχι χθες. Ξημερώματα είναι τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν έπαιξε με καμιά ομάδα, εθνική ομάδα μεγαθύριο. Με τον Ισημερινό έπαιξε, αλλά εν πάση περιπτώσει Ισημερινός Κουρασάο 0-0. Τεράστια έκπληξη. Η Ολλανδία έπαιξε μπαλάρα και μάλιστα έπαιξε με μια ομάδα η οποία είναι δυνατή, δεν είναι μικρή στη δυναμικότητα, στη Σουηδία. Έριξε 5 γκολ, 5-1 η Ολλανδία τη Σουηδία. Η Τουρκία αποκλείστηκε. Έχει ήδη αποκλειστεί από τη συνέχεια του Μουντιάλ. Για μια ζωή. Η Ιαπωνία, ίσως η πιο γρήγορη ομάδα του Μουντιάλ, κερδίζει ήδη 2-0, παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο από αυτά τα οποία βλέπαμε εδώ με το φίλο τον Γιώργο Τζιβελεκίδη. Τώρα παίζει, είναι στο 52ο λεπτό, στο 54ο λεπτό, με συγχωρείτε. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο η Ιαπωνία, προηγείται 2-0 της Τινησίας και εννοείται ότι αν κερδίσει θα καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Αλλά είναι ένα Μουντιάλ με πολλές ομάδες που θα διαρκέσει για ένα μήνα ακόμα. Αν θυμάμαι καλά, 19 ή 20 Ιουλίου ολοκληρώνεται με τον τελικό του Μουντιάλ. Άρα έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Και την καρδιά μου... Μου στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Με ένα ωραίο καφεδάκι και μια καρδούλα και ένα τριαντάφυλλο. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Νάτι και η Άννα. Καλημέρα, Γιάννη. Βλέπω σιγά σιγά να οργανωνόμαστε. Πώς το εννοείς αυτό, για εξήγησε το μου, Άννα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Νίκο. Καλημέρα, Γιάννη. Ακούω χαζές απόψεις σχετικά με το λαγοκέφαλο. Το συγκεκριμένο ψάρι δεν αποτελεί απειλή για τον άνθρωπο, εκτός και αν κρύβεται κάτι όπως μας έκρυβαν αναφορικά με τον κορονοϊό. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν είμαι ψαράς, ούτε είμαι ειδικός επί του θέματος. Περισσότερο κίνδυνος για τους αλείς είναι ο λαγοκέφαλος και λιγότερο βεβαίως για τον άνθρωπο. Αλλά για να φτάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο σημείο και να σκέφτεται να χρηματοδοτήσει με κοινοτικά κονδύλια την αλεία του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες, εννοείται, ψαράδες, όχι από οποιονδήποτε, ερασιτέχνη, μάλλον υπάρχει κάποιο θέμα με την εξάπλωση του είδους αυτού.

Χθες είχαμε την πρώτη μεγάλη πυρκαγιά, κοντά στη στενή Ευβία. Ευτυχώς ήταν σε δασική περιοχή, αλλά αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκαν γρήγορα. Ήταν και μέρα, μπόρεσαν να σκοτώσουν τα εναέρια μέσα. Το λέω γιατί φυσούσε ισχυρός άνεμος εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ στην περιοχή. Αντιμετωπίστηκε ταχύτατα από τα εναέρια μέσα. Ευτυχώς. Τώρα, σε σχέση με αυτά τα οποία λέγαμε πριν από λίγο με το φίλο το Μάνο του Γκρανίδη, έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα η Real News. Αναφέρει, αποκαλύπτει μάλλον, ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος όσον αφορά τις αντικειμενικές αξίες και το 2027, σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμα έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες. Υπέροχη μέρα σήμερα, μας τα είπε ο κύριος Καντερές. Θα πέσει και ο αέρας, θα φυσάει, αλλά θα πέσει ένα με δύο μποφόρ και στο Σαρονικό και στο Αιγαίο. Νομίζω ότι σήμερα ίσως θα είναι η Κυριακή που θα γεμίσουν ασφυκτικά οι παραλίες, με δεδομένο ότι τελείωσαν οι πανελλαδικές, τελείωσαν κάποια ειδικά μαθήματα απομένουν για τις πανελλαδικές και κάποια αγωνίσματα για αυτούς για τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στη γυμναστική ακαδημία, αλλά σε γενικές γραμμές το 90 με 95% των μαθητών έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις και τις κατατακτήριες επίσης. Μόνο οι φοιτητικές εξετάσεις απομένουν σε ορισμένα πανεπιστήμια για να κλείσει και τυπικά αυτή η εκπαιδευτική χρονιά. Φαίνεται ότι σήμερα θα έχει πολύ κόσμο. Ήδη με ενημερώνουν και ήδη βλέπω ότι στην παραλιακή έχει αρκετή κίνηση. Κάποιοι πάνε νωρίτερα για να το ευχαριστηθούν και καλύτερα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα από Γαλάτσι. Οι φορολογικές δηλώσεις μας εξήγησε ο κύριος Χριστόπουλος. Λήγουν 15 Ιουλίου.

0: κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα βαστά, να μην το πιει το κύμα.
1: Αύριο λίγη προθεσμία για τις δηλώσεις. Λένε από το Υπουργείο, δεν είμαι ειδικός για να σας το πω με βεβαιότητα, ότι δεν θα δοθεί η παράταση. Και ξεκινούν αμέσως την Τρίτη, δηλαδή 23 Ιουνίου, οι έλεγχοι. Να σας πω από τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον μέχρι την Παρασκευή, οι δηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τότε είναι περίπου στις 600.000. Να σας πω ότι ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου δεν είναι υποχρεωμένος μόνο για το οικοπαίδο του, αλλά οφείλει να φροντίσει για την νόμιμη συλλογή και μεταφορά των υπολοιμάτων καθαρισμού, καθώς απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους και πρέπει να έρθει σε συνεννόηση και με τον αρμόδιο δήμο της περιοχής. Να σας πω ότι η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρουν σημαντικές κυρώσεις. Πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση. Επιπλέον πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση. Η υποβολή, προσέξτε αυτό, δηλαδή αν δεν το έχετε καθαρίσει και υποβάλλετε ψευδή δήλωση ότι το έχετε καθαρίσει, τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 6 μηνών, είναι δηλαδή ποινικοποιείται, είναι δηλαδή θα ασκηθεί ποινική δίωξη, και σε περίπτωσης αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ, με εξουσιοδότηση μάλιστα από τον ΚΑΒΗ, στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία. Υπάρχει λύση και γι' αυτό δηλαδή.
0: Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, βρε δε βαριέσαι αδερφέ.
1: Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο που μας στέλνει την καλημέρα του από τα όμορφα λουτρά της Κύθνου. Καλό καλοκαίρι Γιάννη, ελπίζω να κρατήσεις την υπόσχεσή σου να πιούμε το εσπρεσάκι μας στην παραλία. Στείλε μου κινητό τηλέφωνο και θα οργανωθούμε φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένεια, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους στο σταθμό. Καλή εκπομπή σήμερα. Διαβάζω ότι είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, θερινό ηλιοστάσιο. Θα αναφερθείτε στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύ Πετροχανίων? Υπάρχουν νεότερα από την εξαφάνισή τους? Θα ψάξω το Γιώργο τον Καλιακμάνη στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτά τα οποία μας είπε χθες. Το θέμα είναι ότι έχει συλληφθεί ο βασικός ύποπτος της ιστορίας αυτής. Θα αναζητήσω το Γιώργο σε λίγο να δούμε τι νεότερο υπάρχει, αν υπάρχει.
0: Πόσοι σκοτώνονται στη γη?
1: Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα, να σε πάτε καλά. Ο φίλος ο Μιχάλης από το Μενίδη μου γράφει σαν να βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο Ζελένσκι, μέχρι και η Πολωνία γυρίζει την πλάτη στην Ουκρανία και δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες που παραδοσιακά στήριζαν τον Ζελένσκι. Καλημέρα στο Γιώργο τον Πάντο. Καλημέρα Γιάννη. Πρέπει με την επιλογή νέας κυβέρνησης οι έχοντες να συνεισφέρουν στους μη έχοντες που πεινούν κυριολεκτικά. Καλημέρα Σωτηρία. Αποφασίστηκε. Τα Patriots δεν θα φύγουν από την Κάρπαθο. Στο λέω για να ξέρεις, γιατί ίσως δεν έχεις ενημερωθεί. Είναι απόφαση την οποία θα πάρει και τυπικά με τη Βούλα το Κησέα και την οποία αποκάλυψε την προηγούμενη Κυριακή η Real News. Παραμένουν οι Patriots στην Κάρπαθο και έτσι πρέπει να γίνουν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στην Άννα που επανέρχεται στο θέμα της ΕΙΔΑΠ. Φτιάχνει το σύστημα, οι καταναλωτές και αυτοί πήραν για να το βελτιώσουν. Επίσης άκουσα που είπε ότι τελικά δεν επηρεάστηκε η ζωή μας από τον πόλεμο. Εντάξει, δεν επηρεάστηκε η ζωή μας. Ακρίβηναν αρκετά πράγματα από τον πόλεμο, Άννα, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επηρεάστηκε ο τουρισμός. Τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο που συμπεριλαμβάνεται ένα κομμάτι της έναρξης του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε η αρμόδια υπουργός του τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, όχι απλά ανέβηκαν, εκτοξεύθηκαν κατά 65%. Ο Κώστας με ρωτάει, καλημέρα Γιάννη, και αν δεν έχεις χρήματα να καθαρίσεις τα οικόπεδα, δεν βρίσκεις εργάτες, τι να κάνεις, μήπως δίνουν φτηνά δάνεια? Δεν έχει βγει ακόμα το οικόπεδο δάνειο. Θυμάσαι παλιά που είχαν βγει τα διακοποδάνεια? Το οικόπεδο δάνειο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί από τους φίλους μας τραπεζίτες. Όμως, μιας και το σχολιάζεις, η αλήθεια είναι ότι όπως συμβαίνει σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, έτσι και στο θέμα των οικοπαίδων έχει στηθεί μια φάμπρικα εσχροκέρδειας από κάποιους επιτίδιους που ζητάνε, για παράδειγμα, για ένα χωράφι, για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικά μέτρα 1000 ευρώ, αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Να πας 1000 ευρώ με το χορτοκοπτικό για να κόψεις ένα οικόπεδο 300 μέτρων. Υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι, βέβαια, από σένα εξαρτάται η επιλογή. Αλλά αν οι περισσότεροι έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και δεν βρίσκεις κάτω από 500 άρικο με τίποτα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι η μόνη φορά που εμφανίζονται τέτοια κερδοσκοπικά φαινόμενα στην Ελλάδα. Το αντίθετο, μάλιστα. Μέχρι και για τα οικόπεδα κάποιοι φίλοι μας προσπαθούν να βγάλουν, να εσχροκερδίσουν, όχι απλά να βγάλουν. Έλα, μωράκι μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Ναι, πρέπει να γίνει η δήλωση μέσα στα όρια, αγαπητέ Παναγιώτη, που ορίζει ο νόμος. Αλλά θα στα πω μετά. Έλα, μωράκι μου. Κάτσε Κώστα, γιατί είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, γιατί ακόμα εδώ στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ευρώπη, δεν έχουν πιάσει οι δυνατές ζέστες. Ο Κώστας, δόξα τω Θεώ, σαν να υπάρχει καλύτερη φύλαξη των βουνών της Αττικής από την απειλή φωτιάς. Φτάσαμε τέλη Ιουνίου και ακόμη δεν έχει προκύψει κάποιο περιστατικό. Μακάρι να συνεχιστεί. Η αλήθεια είναι πως το Υπουργείο, σε συνδυασμό με αρκετούς δήμους, έχουν τοποθετήσει κάποια μέσα όπως οι θερμικές κάμερες και κάποιους ανιχνευτές, αισθητήρες, που σίγουρα βοηθούν ώστε να σηκωθούν τα εναέρια μέσα και να γίνει η πρόληψη ή η αντιμετώπιση της πυρκαγιάς αρκετά νωρίς. Αλλά ακόμα μετεωρολογικά δεν έχουμε φτάσει στο πικ. Ιούλιο-Αύγουστο είναι πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην κυρία Στεργιοπούλου που μου στέλνει μια ανάρτηση. Θα τη σχολιάσουμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντός της ημέρας αναμένεται να αρχίσουν στην Ελβετία οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Steve Witkoff, και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο υπουργός εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
9: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
10: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη και 23 στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό καλοκαιράκι να έχετε όλες και όλοι. Δεν το ξέρω Νίκο αν θα δοθεί παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα. Μέχρι σήμερα μας διαβεβαιώνουν ότι δεν θα δοθεί, αλλά δεν μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα. Εμείς μένουμε στο ότι αύριο λήγει η παράταση. Σήμερα η μέρα του πατέρα, η μέρα των μπαμπάδων. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία, τι γιορτάζουμε. Δεν λέμε όχι σε καλές γιορτές. Καλημέρα στο Δημήτρη που στέλνει την καλημέρα του. Εύχεται καλό καλοκαίρι από Μεταμόρφωση Ιωαννίνων. Να σε καλά βρε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, πες μου σε κάποια λειτουργία της καθημερινότητας των Ελλήνων που να μην υπάρχει λαμογιά και ευκαιρία μαύρου κέρδους από κάποιους. Νομίζω ότι όσο και να ψάξουμε είναι λιγάκι δύσκολο να βρούμε. Τι να σου πω, τι έχεις άδικο φίλε μου Θοδωρή. Σχολιάζοντας αυτά τα οποία συμβαίνουν με τα καθάριστα οικόπεδα και τη φάμπρικα εσχροκέρδειας και κερδοσκοπίας που έχει στηθεί από διάφορους που ζητάνε 1000 ευρώ για να καθαρίσουν 300 μέτρα οικόπεδο, αν είναι δυνατόν. Καλημέρα στο φίλο το Λεωνάρδο Κονδύλη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, χαρούμενη και με ολοκληρωμένη ενημέρωση παγκόσμια πρωινή εκπομπή στο Real FM. Να σε καλά, φίλε Λεωνάρδο, να σε καλά, την αγάπη μας. Λοιπόν, οι Ιαπωνέζοι παίζουν μπαλάρα. Είναι πολύ γρήγορη ομάδα. Κερδίζουν 3-0 την Τινησία. Παίζουν μπαλάρα οι τύποι και νομίζω ότι όσοι λένε πως θα φτάσει ψηλά η Ιαπωνία, από αυτά τα οποία βλέπω μέχρι τώρα, μάλλον έχουν δίκιο. Αυτοί οι Ιάπωνες, τι λαός είναι. Τους έδειχνε πριν από λίγο να έχουν μπλε σακούλες στα χέρια τους. Μαζί με τις τσάντες, τα καπελάκια που έχουν κτλ. Τα εθνόσημά τους, για να καθαρίσουν μετά τις κερκίδες. Τι λαός, τι εκπαίδευση είναι αυτή που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι λαός είναι, μα τους βλέπετε και ως τουρίστες. Πόσο καθαροί, οργανωμένοι, τακτικοί σε όλα τους είναι. Εμφανίστηκαν λοιπόν κάποιες 3-4.000 Ιάπωνες στις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν σήμερα. Θα δούμε τώρα σε ποιο γήπεδο παίζουν, σε ποια πόλη. Με σακούλες μπλε στα χέρια τους για να καθαρίσουν οτιδήποτε έχει πέσει κάτω στο χώρο των εξέδρων της κερκίδας που βρίσκονται οργανωμένοι αυτοί και να τα αφήσουν όλα λαμπίκος, πεντακάθαρα. Μπράβο τους. Μαζί, κάποιο καλοκαίρι τυχερό αστέ. Α, σήμερα υπάρχει και ένας Έλληνας, μου το γράφει εδώ ο φίλος ο Σταύρος. Στηρίζουμε Δόνη να κάνει το ακατόρθωτο να πάρει βαθμό κόντρα στην Ισπανία. Ναι, ο Γιώργος Οδόνης, προπονητής στη Σαουδική Αραβία. Μακάρι, καλή επιτυχία στο φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη. Μην το παίξετε στοίχημα, δική μου εκτίμηση, δική μου πρόβλεψη είναι. Δεν σας παρασύρω σε στοιχηματικά ή άλλου είδους τέτοια παιχνίδια. Ότι το φέτος στο Μουντιάλ θα το πάρει η Ευρωπαϊκή Ομάδα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και μεγάλες πιθανότητες να το πάρει έχει μετά από 60 τόσα χρόνια η Αγγλία. Και η Γερμανία είναι οργανωμένη ομάδα, πολύ μεθοδική στον τρόπο που παίζει και άλλες ομάδες είναι φαβορή. Η Γαλλία, η Ισπανία μεταξύ αυτών, η Ολλανδία έχει πολύ καλή ομάδα, η Βραζιλία και η Αργεντινή επίσης, αυτά είναι τα 6, 7, 8 μεγάλα φαβορή. Αλλά έχω την, πώς να το πω, την αίσθηση ότι μετά από τόσες δεκαετίες ήρθε η ώρα να το σηκώσουν οι Άγγλοι. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, μας χαίρονται τους μπαμπάδες. Να είστε καλά κύριε Καντιάνη. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα και στον Άγγελο. Αυτό δεν το είχα παρατηρήσει, Άγγελε. Νομίζω έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε. Δύσκολο να βρει Ιάπωνα να έχει μακρύ μαλλί. Όλοι τους άνδρες γυναίκες τα έχουν κοντά και γενικά οι Ασιάτες. Έχουν αυτά τα ίσια μαύρα μαλλιά, ίσως γι' αυτό δεν είναι πολύ πρακτικά να τα έχει μακριά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που δεν το είχα προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που ξέρω, αν και βλέπω στην ομάδα τους έχουν κάποιους ξανθούς, έχουν βάψει μαλλιά, έχουν κάποιους περίεργους, αυτό που βλέπω είναι ότι οι φιλαθλοί τους είναι, αποτελούν υπόδειγμα συμπεριφοράς και μπράβο τους. Ήρθαν οι άνθρωποι, πήγαν να δουν το παιχνίδι και κρατάνε μπλε σακούλες σκουπιδιών, μπλε γιατί είναι και τα χρώματα της Ιαπωνίας τα μπλε, οι φανέλες τους δηλαδή, για να καθαρίσουν την εξέδρα, την κερκίδα στην οποία οργανωμένα βρίσκονται εκεί μετά το τέλος του αγώνα. Φοβερός λαός, μπράβο τους. Μα τι όνειρα θα κάνεις σε έναν κόσμο. Δεν χρειάζονταν να το δούμε αυτό. Τους έχουμε δει ως τουρίστες και εντός και εκτός Ελλάδας. Πώς συμπεριφέρονται, τι καθαρός και οργανωμένος λαός είναι οι άνθρωποι. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Καμίνια. Όχι, δεν έκλεισαν τα στενά, Γιάννη. Ευτυχώς έχουν ανέβει όλοι στην Ελβετία για να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Λοιπόν, Χρήστος Κρήγκας, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος, οικονομολόγος και φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Σοκρατές. Καλή Κυριακή.
0: Να είμαστε καλά με υγεία. Λοιπόν, έχεις να μας σχολιάσεις μερικά πράγματα που νομίζω ενδιαφέρουν τον πολίτη. Έρχεται το My Point. Μία ακόμα λειτουργία έτσι, ψηφιακού χαρακτήρα. Πρόκειται για λειτουργία νέου δικτύου φυσικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων από την ΑΔΕ.
1: 6 σημεία, Γιάννη, θα έχουμε σε όλη την Αττική. Ξεχνάμε τις παλιές ΔΟΗ, μια πολύ γρήγορη δευτερολέπτον ιστορική αναδρομή. Είχαμε τις ΔΟΗ, τις κατατόπου ΔΟΗ, δηλαδή κάθε περιοχή είχε και την εφορία της στην Αθήνα. Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα έχουν παραμείνει οι ΔΟΗ. Στην Αθήνα τώρα τι έχουμε, θα έχουμε πλέον το MyPoint. Ξεκίνησε στο χολαργό το πρόγραμμα.
0: My
1: τι
0: point.
1: Θέλει να κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θέλει να κάνει, Γιάννη μου, το MyPoint. Θέλει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν που βρίσκεται ένα αίτημά τους. Θέλει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς θα λειτουργήσουν μια πλατφόρμα. Ακούνε ότι ξεκίνησε μια καινούργια πλατφόρμα, μια καινούργια διαδικασία, ένα καινούργιο επίδομα και δεν ξέρουν πώς να κατευθυνθούν. Κατευθυνόμενοι στο MyPoint θα μπορούν να παίρνουν την πληροφορία για τα ψηφιακά, για τα νέα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν αυτή την εξυπηρέτηση. Και επίσης, Γιάννη, υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα, παράδειγμα, να εκτυπώσει κάτι ή να μπορέσει να διεκπεραιώσει ένα αίτημα ή οτιδήποτε άλλο που αφορά φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ΑΔΕ. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν πλέον μέσα από αυτό το σημείο επαφής μεταξύ διοίκησης και φορολογουμένου να μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Θα μου πεις τώρα, υπήρχαν άλλες τέτοιες υπηρεσίες όταν καταργήθηκαν οι ΔΟΗ.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν πας σε αυτό. Βεβαίως. Αυτά τα σημεία, τα 6 επιλεγμένα σημεία στην Αττική, είναι πρώην ΔΟΗ ή είναι καινούργια κίνητα που έχουν φτιαχτεί?
1: Καινούργια, Γιάννη, καινούργια σημεία. Καινούργια. Είναι καινούργια σημεία διαφορετικής φιλοσοφίας. Δεν θα δεις τις παλιές ΔΟΗ, δεν θα δεις ανεβαίνουμε σκαλιά, μπαίνουμε σε μια υπηρεσία. Θα μπαίνει σε ένα σύγχρονο, εντελώς λειτουργικό χώρο που θα υπάρχουν οθόνες, θα υπάρχει φυσική παρουσία ανθρώπων.
0: Πώς είναι τα υποκαταστήματα των τραπεζών σε ισόγεια, φίλες και φίλοι?
1: Ήθελα να σου το πω πριν, λέω, θα με προλάβω ο Γιάννης. Με πρόλαβε λοιπόν ο Γιάννης και είπε το εξής, ότι μπαίναμε παλιά στις τράπεζες και περίμενε κόσμος ουρές πάνω να εξυπηρετηθεί. Πλέον υπάρχουν τα μηχανήματα τα οποία και σηκώνουν χρήματα και λαμβάνουν χρήματα για πληρωμές στις τράπεζες. Κάπως έτσι θα είναι και αυτά τα φυσικά σημεία. Βέβαια, Γιάννη, να πούμε το εξής, έτσι, ότι παραμένουν τρεις βασικές κεντρικές υπηρεσίες. Είναι το ΚΕΦΟΔΕ, είναι για φορολογικές διαδικασίες, δηλαδή ΦΠΑ, ΜΗΤΡΟ, εισόδημα, οτιδήποτε άλλο. Είναι τα ΚΕΒΙΣ, που εκεί γίνεται η διαχείριση των χρεών όταν κάποιος έχει χρέη, απευθύνεται στα ΚΕΒΙΣ τηλεφωνικά. Και είναι και το ΚΕΦΟΠ, είναι για κομμάτια περιουσίας που αφορούν είτε διαχείριση ακινήτου, είτε υποθέσεις κληρονομίων, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτές όμως είναι κυρίως υπηρεσίες που δεν έχουν φυσική παρουσία. Ναι. Η φυσική παρουσία θα γίνεται, θα λέγαμε, προς εξυπηρέτηση των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω του MyPoint.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην Αττική περίπου τι εικόνα έχεις? Πόσες ΔΟΗ, που χρειάζονται φυσική παρουσία ενώ ΔΟΗ, έχουν απομείνει περίπου από τις δεκάδες που υπήρχαν πριν από μερικά χρόνια?
1: Είναι τα λεγόμενα, ΙΦΕ, τα οποία δεν μπορείς και εκεί να συμμετέχεις με φυσική παρουσία. Υπάρχουν σε αρκετά σημεία επιλεγμένα μέσα στην Αθήνα, αλλά πλέον η φυσική παρουσία για κάποιον που δεν μπορεί να επιλύσει κάτι θα είναι το MyPoint, αλλά και θα είναι και το ΚΕΦΟΔΕ για υποθέσεις ΦΠΑ, για υποθέσεις εισοδήματος που έχει κάποιος ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν όπως γινόταν παλιά με τις ΔΟΗ τόσος κόσμος πλέον με την ηλεκτρονική παρουσία, αλλά όμως επειδή πάμε. Τι θέλει ο διοικητής? Θέλει όσοι περισσότεροι γνωρίζουν τις διαδικασίες μέσω των πλατφορμών να μπορούν να επιλύουν διαδικτυακά και ηλεκτρονικά τα ζητήματά τους στα φορολογικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θέλει χρόνο, γιατί απαιτεί και τη διαχείριση της πλατφόρμας μέσω των ετοιμάτων, δηλαδή και ψηφιακή διαχείριση, αλλά και φυσική παρουσία. Εκεί ποντάρει το επόμενο χρονικό διάστημα, δε, έτσι ώστε να εξυπηρετεί το πολίτης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Κρήγκα. Την καλημέρα μας. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
4: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του Θέμη Αδαμαντίδη, του φίλου μας. Λοιπόν, η Ιαπωνία έβαλε και τέταρτο γκολ. Πρέπει να είναι η πιο γρήγορη ομάδα στο Μουντιάλ. Δεν έχω δει τέτοιο πράγμα σε άλλη εθνική ομάδα μέχρι τώρα. Βλέπουμε τον αγώνα Μαρόκο, την Ισία, συγγνώμη, η Ιαπωνία 0-4. Παίζει μπαλάρα η Ιαπωνία. Πολλοί από τους ειδικούς αναλυτές την θεωρούν μέσα στις 8 καλύτερες ομάδες στο Μουντιάλ. Πολύ γρήγορη ομάδα. Δεν έχει τη δύναμη που έχουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά είναι τρομερά γρήγορη ομάδα.
1: Του νοιάζει κι απόψε το μυαλό, το φεγγαρί.
0: Καλημέρα στην κυρία Κροάτρια που ρωτά αν είναι κοινωνική πολιτική να μας βάζουν πρόστιμα γιατί δεν έχουμε λεφτά να καθαρίσουμε τα οικόπεδα μας. Πρέπει να βρεθεί όμως ένας τρόπος, κυρία Κροάτρια, να καθαριστούν τα οικόπεδα για να μην καούμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Τι να σου πω.
0: Δυστυχώς δεν είμαστε οργανωμένοι όπως οι Ιάπωνες. Πρέπει με τον μπαμπούλα του προστίμου ο Έλληνας να λειτουργήσει. Ο φίλος ο Γιάννης μου γράφει εδώ: οι ποδοσφαιριστές στο τέλος των αγώνων, Γιάννη, καθαρίζουν και τα αποδυτήρια. Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Οι άνθρωποι διδάσκουν πολιτισμό, ευπρέπεια, ευγένεια. Γενικότερα συμπεριφορά. Ο Δημήτρης μου γράφει: θα ήθελα να δω ένα γήπεδο μετά από αγώνα με φιλάθλους μόνο Ρωμά. Κοίταξε, η πλειοψηφία των Ρωμά, δόξα τω Θεώ, είναι άνθρωποι ενταγμένοι στο κοινωνικό σύνολο και νομίζω ότι λειτουργούν απόλυτα. Πώς να σου πω, εναρμονισμένοι με το σωστό, με το ορθό, με το κοινωνικά δίκαιο. Υπάρχει όμως και μια μερίδα, φίλο, που δεν έχει άδικο στον τρόπο που το σχολιάζεις. Είδαμε τι έγινε μετά τη δίκη για τον 11χρονο Μάριο. Το είδατε αυτό τι συνέβη με το παιδάκι το οποίο από αδέσποτη σφαίρα κατέληξε μετά από μερικές ώρες στο χειρουργείο εκεί στο Μενίδη που ήταν στην αυλή του σχολείου. Βγήκαν κάποιοι συγγενείς του κατηγορουμένου, ο οποίος καταδικάστηκε και του επιβλήθηκαν τα ισόβια, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση των τηλεοπτικών συνεργείων, τους επιτέθηκαν και έλεγαν: σκοτώσαμε τον Μάριο, καλά του κάναμε. Κλωτσούσαν κάμερες, τρίποδα επαγγελματιών από τον επαγγελματικό εξοπλισμό των οπερατέρ, προπυλάκησαν δημοσιογράφους και τεχνικούς, λες και οι δημοσιογράφοι ή καμεραμάν ήταν αυτοί οι οποίοι έβγαλαν τη δικαστική απόφαση. Έσπευσαν με καθυστέρηση αστυνομικές δυνάμεις για να κατευνάσουν την κατάσταση και φώναζαν οι τύποι αυτοί: σκοτώσαμε τον Μάριο, καλά του κάναμε. Δηλαδή πραγματικά και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν υπάρχει, δεν μπορείς να το αναλύσεις το φαινόμενο αυτό.

0: στο χιονιά.
1: Να πούμε ότι σήμερα, φίλες και φίλοι, μαζί με τη Real News, In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί το περιοδικό Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Building Technology, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή σήμερα δηλαδή με τη Real News. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας, γιατί ένας από εσάς θα κερδίσει 5 ημέρες στο Hydra Beach Resort. Παρακαλώ πολύ, όχι μόνο για εσάς, για όλη την τετραμελή οικογένειά σας. Προσφορά του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού Manesis Travel. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Και τρίτο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή. Μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: διάφανο και...
1: Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου, καλημέρα και πάλι κύριε Παπαγιάννη. Η Ιαπωνία είναι ίσως η πιο πολιτισμένη χώρα με το καλύτερο μάρκετινγκ στον πλανήτη. Ακόμη και το σήμα της, ή σήματα όπως το Toyota, έχουν βαθύ νόημα από την αρχαία Ελλάδα, γι' αυτό επέτρεψαν να αγοράσει ο σύζυγος ή ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Έχουν πολύ την αντίληψη αυτή και βοηθούν την ιαπωνέζικη οικονομία. Κάποιοι άλλοι όχι, αλλά σίγουρα είναι ένας οργανωμένος και απόλυτα εκπαιδευμένος λαός. Και μπράβο τους. Καλημέρα στην κυρία Ιφηγένη. Αυτό που είπατε ακριβώς, κύριε Παπαγιάννη, είναι εκπαίδευση, παιδεία. Προφανώς παίρνουν την εκπαίδευσή τους από την νηπιακή ηλικία, τότε που ο άνθρωπος ό,τι μάθει δεν το ξεχνά ποτέ. Σε αυτή την ηλικία γίνεται συνείδηση. Οτιδήποτε θετικό μάθει ο άνθρωπος και φυσικά να το μάθει σωστά. Είναι δείγμα πολιτισμού ενός λαού ή ορθή κοινωνική συμπεριφορά. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, κυρία Ιφηγένεια. Και οι Ιάπωνες το δείχνουν όπου και αν πηγαίνουν. Είναι ίσως ο πιο πολυταξιδεμένος λαός σε ολόκληρο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο, αυτό λένε τα στατιστικά τουλάχιστον, και όπου πηγαίνουν, σε οποιαδήποτε χώρα πηγαίνουν, επιδεικνύουν τον πολιτισμό τους και την παιδεία τους, και μπράβο τους. Ο Παναγιώτης μου λέει, μάλλον είμαι το κορόιδο εγώ. Για ένα οικόπεδο 300 τετραγωνικών μέσα στην Καλαμάτα για χορτοκοπή πήρα μόλις 150 ευρώ. Αν ερχόμουν Αθήνα θα έπαιρνα τα διπλά και θα ήμουν και ο πιο φθηνός. Χρυσές δουλειές θα έκανα, μου γράφει ο Παναγιώτης ο Γκούζος από την Καλαμάτα. Κοίταξε, τέτοιου είδους εσχροκέρδια με τα οικόπεδα κυρίως στην Αττική εμφανίζεται. Όχι από αυτά τα οποία καταγγέλουν, δηλαδή οι ιδιοκτήτες. Όχι στην περιφέρεια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη Λαζόγλου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλους. Η οικογένειά μου έχει ζήσει πάνω από μια 15 ετία στην Ιαπωνία. Η χώρα δίνει έμφαση στην εκπαίδευση, την κοινωνική αρμονία, την ομαδικότητα και την επαγγελματική υπευθυνότητα. Είναι περίεργη και ξένη αυτή η συμπεριφορά για εμάς, αλλά για εκείνους συνδέεται περισσότερο με κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες που το αποδεικνύουν συνεχώς, αγαπητέ Δημήτρη, από τη Νέα Μακρή. Έχεις δίκιο. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, καλημέρα κυρία Καλαϊτζάκη, να είστε πάντα καλά. Ο Κώστας έχει μια διαφορετική άποψη. Ο πολίτης είναι υπεύθυνος για την εκαθάριση του οικοπαίδου. Του δικού του οικοπαίδου ποιος άλλος πρέπει να είναι. Ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν τα δικά τους οικόπεδα. Τα δημοτικά οικόπεδα. Δηλαδή το οικόπεδο το οποίο έχεις εσύ στην ιδιοξία σου δεν πρέπει να είσαι εσύ υπεύθυνος. Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για να σου κόψει τα χόρτα. Αυτοί θα πρέπει να αναλάβουν δράση. Δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη αυτό, αγαπητέ φίλε. Συγγνώμη που στο λέω, αλλά δεν το έχω συναντήσει πουθενά εγώ. Καλημέρα και στον κύριο Μένιπο Ζαφυριάδη, που επισημαίνει ότι μετά από κάθε καθαρισμό οικοπαίδου την επόμενη χρονιά οι βλάσεις είναι ακόμα ψηλότεροι και πυκνότεροι. Βοηθούν βεβαίως και κλιματολογικές συνθήκες.

κοινωνικό σύνολο. Σε πλακόστρωτο απαγορεύεται η στάθμευση και όμως το πρόστιμο από 20 ευρώ το έβαλαν 30 και δεν τα πληρώνουν ποτέ. Σακούλες με σκουπίδια τα τραβάνε, τρέχουν τα ζουμιά από τις σακούλες και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά δεν κάνουν και τον κόπο να ανοίξουν το καπάκι. Τα αφήνουν κάτω ή τα πετάνε δίπλα. Είναι θέμα γενικότερης συμπεριφοράς, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα στην κυρία Αναστασία. Σας παρακαλώ, πείτε ότι κάποιες δημοτικές αρχές, την ώρα που εμείς πρέπει να πληρώσουμε αδρά για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, δεν φροντίζουν τα δικά τους. Αυτό είναι ένα θέμα. Και καλά κάνει η κυρία Αναστασία και το επισημαίνει. Συμβαίνει στο Δήμο που μένω, Δήμο Πεντέλης, διαμέρισμα Μελισσίων. Εκεί είναι η μεγάλη ευθύνη των Δήμων. Ότι στα δικά τους οικόπαιδα δεν παρεμβαίνουν και δεν τα καθαρίζουν. Ξέρετε τι έχουν κάνει ορισμένοι Δήμοι? Επειδή δεν φτάνει η υπηρεσία Πρασίνου και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 5 και 6 υπάλληλοι όλο αυτό τον όγκο των καθαρισμών, έχουν προχωρήσει με απευθείας ανάθεση σε εργολαβίες, σε κάποιους τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν με συγκεκριμένο ποσό, κάνουν διαπραγμάτευση με το Δήμο, 100-150 ευρώ το οικόπεδο, ανά 200-300 τετραγωνικά μέτρα, και τρέχουν αυτή την κοπή των χόρτων. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, δεν φτάνουν οι υπάλληλοι, οι μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων. Και σε αυτό οι Δήμοι έχουν δίκιο. Αλλά γι' αυτό υπάρχουν άλλου είδους τρόποι για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο, να σε καλά. Παύλο, ο Διονύσης με ρωτά αν έχουν προμηθευτεί και σκούπες πέρα από σακούλες. Νομίζω ότι κάποιοι έχουν και σκούπες. Λοιπόν, για να διαβάσουμε και το μήνυμα της κυρίας Ελένης από Θεσσαλονίκη. Αν αναρωτιέστε, κύριε Παπαγιάννη, πού κρύβεται το μυστικό της ιαπωνικής αρμονίας, η απάντηση βρίσκεται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους από την πιο μικρή ηλικία. Για τους Ιάπωνες, το πρώτο και το πιο σημαντικό μάθημα στη ζωή δεν είναι οι βαθμοί, αλλά ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Μαθαίνοντας από νωρίς να φροντίζουν το διπλανό τους και τον κοινόχρηστο χώρο, χτίζουν μια κοινωνία πρότυπο όπου η συλλογική ευτυχία είναι πάνω από το εγώ. Ένα μάθημα ζωής και πολιτισμού για όλο τον πλανήτη. Έτσι είναι, κυρία Ελένη. Οι άνθρωποι παραδίδουν μαθήματα κόσμιας, ευπρεπούς συμπεριφοράς και πολιτισμού.

μίλησα ποτέ μου. Καλημέρα και στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνι, που ζητά να σχολιάσουμε το γεγονός ότι τον ένφια και ορισμένους οι μικροδιοκτήτες που δεν έχουν να τον πληρώσουν, γιατί δεν αναφέρεται και δεν λέει κανείς τίποτα. Επίσης και για αυτούς που μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς εισιτήριο, θα υπάρξει επιτέλους ποινή, καταδίκη ή οτιδήποτε άλλο?

0: Αρκετή κίνηση για Κυριακή πρωί στην παραλιακή. Προφανώς θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Θα έχουν αρκετό κόσμο οι παραλίες. Όσοι τυχεροί πάτε νωρίς θα τις απολαύσετε κιόλας. Γιατί μετά τις 11-12 η ώρα βλέπω να γίνεται ο χαμός εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής από τον κόσμο. Και στην έξοδο της Θεσσαλονίκης με ενημερώνουν οι φίλοι. Εδώ ο Γιώργος ότι έχει πολλή κίνηση, προς Χαλκιδική δηλαδή. Νάτος και ο DJ Μάνος που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μάνο, να είσαι καλά φίλε. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 57 πρώτα λεπτά. Το παιχνίδι έληξε, την Ισία-Ιαπωνία 0-4. Θα δούμε μετά και τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα. Τι άλλο έχει τίποτα, Γιώργο Τζιβελεκίδη, δώσε τα υπόψη σου. Είπαμε σήμερα ξανά ότι είναι η μέρα του πατέρα. Για όσους ξύπνησαν τώρα. Να το ξέρετε λοιπόν. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα. Γιορτάζουμε εμείς οι μπαμπάδες. Και σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά στο καλοκαιράκι. Δώστε μου ένα 10 δευτερόλεπτα μέχρι να πάμε παρακαλώ πολύ στο Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, στις 7 έχει Ισπανία-Σαουδική Αραβία, είπαμε προπονητής ο Γιώργος Δόνης. Στις 10 Βέλγιο-Ιράν. Τι άλλο έχουμε, μια μισό λεπτάκι να δούμε. Τι άλλο έχουμε, αυτούς τους δύο αγώνες βλέπω. Grand Prix Τσεχίας, MotoGP, για όποιον ενδιαφέρεται για το μηχανοκίνητο αθλητισμό νωρίτερα, στις 2:30. Αυτά έχει σήμερα. Τα πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί, το παιχνίδι την Ισίας-Ιαπωνίας τελείωσε. Αυτά έχει σήμερα. Θα σας πρότεινα πάντως να μην καθίσετε σπίτι. Η μέρα θα είναι υπέροχη, να κάνετε κάτι διαφορετικό και να βγείτε εκτός. Παρακαλώ.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα,

0: Χαριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά.
6: Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
14: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σήμερα στο Μπούρκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Τραμπ Steve Witkoff και ο γαμπρός του Jared Kushner. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε δύσκολο περιβάλλον, καθώς οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζβολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Ταχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Οριοθετημένη είναι πλέον η φωτιά στον αλμυροπόταμο Ευβίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο σπίτι του εντοπίστηκαν κοιλίδες αίματος που ανήκουν στην αγνοούμενη. Περισσότερα στο ενικός.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε μέσα από τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη χώρα. Μας ακούτε βεβαίως και διαδικτυακά στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Από αύριο μπαίνουμε και τυπικά και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Και χρόνια πολλά στους μπαμπάδες. Παγκόσμια μέρα του πατέρα σήμερα. Κυριακή 21 Ιουνίου του 2026, πριν από λίγο έφτασε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος στην Ελβετία, ο Βανς, για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες και αν όλα πάνε καλά να πέσουν οι υπογραφές. Εκεί βρίσκεται και η Ιρανική αντιπροσωπεία, εκεί βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ. Θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο. Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν στο Μπούργενστοκ στην Ελβετία. Επί της ουσίας, εκεί που μένει να γίνει πρόοδος είναι στο θέμα των πυρηνικών, αλλά και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα προκύψει συμφωνία, θα υπάρξει αποτέλεσμα, αν όχι σήμερα, μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ το αργότερο. Για να δούμε. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Στην Ιφηγένεια που σχολιάζει ότι η Ιαπωνία χαρακτηρίζεται και σαν χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Φαντάζομαι αυτό το γνωρίζουν όλοι. Μήπως και αυτό έχει κάποια μεταφυσική σημασία. Καλημέρα και στον Παντελή. Για τον καθαρισμό οικοπαίδων, οι Δήμοι δεν έχουν καθαρίσει τους χώρους ευθύνης τους. Επίσης, καθαρίζουμε το οικόπεδό μας και δεν έχουν καθαρίσει πού θα πετάξουμε τα χόρτα που έχουμε καθαρίσει στο οικόπεδο. Έχεις δίκιο, αγαπητέ Παντελή. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με αρκετούς Δήμους. Δεν υπάρχει χώρος και δεν μαζεύονται και τα ξερά γρήγορα. Δεν στέλνουν φορτηγά με αρπάγη δηλαδή και ειδικούς τρόπους συλλογής των σκουπιδιών, των ξερών χόρτων, για να το πούμε διαφορετικά. Και ο κίνδυνος ανάφλεξης είναι πολύ μεγάλος. Καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη, το γραφίστα από τις Τζιτζιφιές. Να σε καλά, Βαγγέλη. Καλημέρα και στο Μιχάλη που με ρωτάνε αν βλέπω να πιάνει πάτο ο τουρισμός. Από τα στοιχεία, Μιχάλη, της Τράπεζας Ελλάδος και από αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, όχι μόνο πάτο δεν πρόκειται να πιάσουμε, αλλά το πρώτο τρίμηνο του 26, μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα τουριστικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 65%. Δηλαδή, σε σχέση με το 25 που ήταν η καλύτερη χρονιά ever για τα τουριστικά έσοδα, δεν μιλάω για αφήξεις, αλλά για τουριστικά έσοδα, το πρώτο τρίμηνο του 26 είμαστε 65% πάνω. Πάμε όχι για απόλυτο ρεκόρ, για άνευ προηγουμένου ρεκόρ, αν συνεχιστεί η αυξητική αυτή τάση στον τουρισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι όσοι εκτιμούσαν πως τελικά ο πόλεμος μπορεί να διώξει τουρίστες από το Ντουμπάι, από τον Μπαχρέιν, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις γύρω περιοχές, αλλά θα στείλει κάποιους άλλους στην Ελλάδα, ότι είχαν τελικά δίκιο. Και αυτό επιβεβαιώνεται από τους απόλυτους αριθμούς. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να προκύπτει από απόλυτους αριθμούς αυτό. Από επίσημα στοιχεία δηλαδή της Τράπεζας Ελλάδας και όχι να τα λέει ο καθένας από το κεφάλι του ή από την κοιλιά του. Τώρα, προσέξτε το θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε μετά. Ξέρετε όλοι ότι έχουν προφυλακιστεί 6 μπουμπούκια που ζητούσαν χρήματα κάτω από το τραπέζι και επέπαιρναν χρήματα κάτω από το τραπέζι βάσει του κατηγορητηρίου και της δικογραφίας, στελέχη της πολεοδομίας. Μάλιστα, ευτυχώς που ο κύριος Βουρλιώτης, ο προϊστάμενος της αρχής για το ξέπλυμα, παρενέβη και ζήτησε να γίνουν σε βάθος 20ετίας έλεγχοι σε όλα τα πόθεν έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις, σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή, όλων των στελεχών και των υπαλλήλων όλων των πολεοδομιών της χώρας. Μπράβο στον κύριο Βουρλιώτη. Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, με τα φαινόμενα διαφθοράς τα οποία υπάρχουν, γιατί είχαμε και άλλες προφυλακίσεις και για την υπόθεση πολεοδομίας της Ρόδου πριν από μερικούς μήνες, αν θυμάστε καλά. Φαίνεται ότι είναι λοιπόν γενικευμένο το φαινόμενο σύψης και διαφθοράς. Δεν υποστηρίζω ότι όλοι είναι τα ίδια λαμόγια με άλλους. Λέω όμως ότι υπάρχουν αρκετοί διεφθαρμένοι μέσα στις πολεοδομίες και έχει αποδειχθεί αυτό. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις που κάποιοι τους πλησίασαν για να βγάλουν άδειες ή για να επισπεύσουν διάφορα ζητήματα που αφορά τις πολεοδομίες αυτές και προκύπτει από τη δικογραφία, οι οποίοι ήταν απέναντι. Και όχι μόνο ήταν απέναντι, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να μην εξυπηρετήσουν τους άθλιους και διεφθαρμένους αυτούς. Ένας από αυτούς που αναγράφεται μέσα στη δικογραφία με το όνομα τεπώνυμό του και αυτός και η προϊστάμενη της Πολυδομίας, η κυρία Θεοδώρα Νιάρχου, είναι ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, ο κύριος Κωνσταντάτος. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και σε όλους τους φίλους μας.
0: Λοιπόν, και εσείς και η προϊσταμένη της, η διευθύντρια της Πολυδομίας του Δήμου σας, που είναι μια μεγάλη πολυδομία και καλύπτει και άλλους δήμους, αναφέρεστε στη δικογραφία ότι με υβριστικούς χαρακτηρισμούς από την πλευρά των προφυλακισμένων, ότι κάποιοι προσπάθησαν να, πώς να το πούμε, πώς να το χαρακτηρίσουμε, να επηρεάσετε.
1: Κοιτάξτε, εγώ διαβάζοντας και εγώ από εσάς, από τους δημοσιογράφους.
0: Ναι, θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός στους χαρακτηρισμούς, γιατί αυτά αναφέρονται στη δικογραφία.
1: Τη δικογραφία, τους διαλόγους μεταξύ τους, που ναι, δεν είναι εμετικοί διάλογοι.
0: Ναι.
1: Γιατί ορισμένοι από αυτούς, κοιτάξτε, να δούμε την ουσία πίσω, αυτοί οι άνθρωποι, και δεν μιλάω για τους ιδιώτες μηχανικούς. Μιλάω για τους ανθρώπους που είναι σε δημόσιες θέσεις, σε θέσεις κλειδιά, κοντά σε γενικούς, ναι, κοντά σε.
0: Αυτά τα απομαγνητοφωνημένα έγγραφα, να εξηγήσουμε στον κόσμο που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τι φωτίζουν. Φωτίζουν τον παρασκήνιο των πιέσεων που σύμφωνα με τη δικογραφία ασκήθηκαν και σε εσάς και στην προϊσταμένη της Πολυδομίας Ελληνικού Αργυρούπολης. Να αποδειχθεί δηλαδή ότι υπάρχουν και έντιμοι άνθρωποι στις Πολυδομίες. Δεν είναι όλα αρπακτικά.
1: Εμείς το συνειδητοποίησαμε αφού διαβάσαμε τη δικογραφία, γιατί εμείς το κάνουμε με όλους αυτό. Δεν έγινε με αυτούς συγκεκριμένα και με τους άλλους κάτι άλλο. Εμείς πάντοτε λέμε ότι είναι μέσα στα πλαίσια του νόμου. Είναι ξεκάθαρο και ο κόσμος μας ακούει. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλοί πολίτες που είτε έφταιγαν είτε δεν έφταιγαν στο παρελθόν πολυδομικά. Προσπάθησαν και έχουν επιχειρήσει μέσω των μηχανικών τους να εξυπηρετηθούν από τις πολυδομίες, να βρουν μια λύση στο πρόβλημά τους που δεν λύνεται. Αυτό σας το λέω με 10 χρόνια δήμαρχος. Και πέρα από τους διεφθαρμένους στις πολυδομίες ή στα υπουργεία κτλ., υπάρχουν και διεφθαρμένοι πολίτες. Γιατί ο πολίτης επιλέγει να τα δώσει ή επιλέγει να διαφθείρει το δημόσιο λειτουργό για να κάνει τη δουλειά του. Και αυτός διεφθαρμένος είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Ο ένας και κάτι καλύτερο.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως το ηχηδές ύβρις και το υβρεολόγιο σε βάρος σας, από τη δικογραφία παίρνω όλα αυτά, που εκφράζει την οργή ο ένας εκ των προφυλακισμένων για τη στάση της υπηρεσίας και φτάνει στο σημείο, κύριε Δήμαρχε, να χρησιμοποιεί και απειλητικές εκφράσεις εναντίον σας και εναντίον της προϊσταμένης πολυδομίας.
1: Είπανε και ότι θα μπουν με τάγκς μέσα για τις σφαίρες, λέει, καλύτερα να τις κρατήσουμε, λέει, για τους Τούρκους. Εγώ θυμάμαι μάλιστα γραμματέα μου σε αυτό το συγκεκριμένο έγγραφο είχε έρθει κλαίγοντας μέσα, γιατί τη βρίζανε.
0: Ναι.
1: Αυτοί
0: οι ίδιοι οι προφυλακισμένοι.
1: Προφανώς οι ίδιοι είναι, γιατί τώρα που προσπαθούμε να συνδέσουμε τα πράγματα, γιατί κάθε μέρα έχουμε πολλές υποθέσεις. Ξέρετε, η πολυδομία δικιά μας καλύπτει Ελληνικό Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Φάλιρο, Άγιο Δημήτριο.
0: Τεράστια πολυδομία, ναι, ναι.
1: Τεράστια σε όγκο κατοίκων, έτσι, τώρα ναι, όχι μόνο σε έκταση. Εγώ στα 12 χρόνια, κύριε Παπαγιάννη, ακούσατε, στα 12 χρόνια που είμαι δήμαρχος, στην πολυδομία έβαλα μια αρχή. Δεν θέλω να πω ότι παρέλαβα το 14, γιατί αν όντως ο κ. Βουρλιώτης πάει πίσω 20 χρόνια, είμαι σίγουρος θα ανακαλύψει πολλά μαργαριτάρια και πολλούς που είναι συνταξιούχοι σήμερα και ζουν ζωή χαρισάμενοι από δεκαετίες πίσω από τη δράση τους. Συγκεκριμένα η δική μας πολυδομία, γιατί μόνο για τη δική μας μπορώ να μιλήσω, και με την κυρία Νιάρχο αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό, έχει το χειρότερο όνομα.
0: Ναι,
1: εντυμότητας. Το χειρότερο όνομα, διότι σας μιλάω ειλικρινά, δεν κάνει χαρτίρια. Μάλιστα, κάποτε χαριτολογώντας, ένας σοβολάβος μου είχε πει τι θα γίνει με αυτή τη Νιάρχου. Δυστυχώς δεν είναι σαν τους άλλους.
0: Ναι, δεν τα παίρνει η γυναίκα. Μπράβο.
1: Λοιπόν, έχουμε φάει πολύ ξύλο στο κατά καιρούς, τρομερές πιέσεις. Δεν θέλω να πω το 17-18 με ένα νοσοκομείο που έπρεπε κανονικά να κλείσει, τι έγινε ο κακός χαμός από υπουργούς, βουλευτές. Ξύλο, τώρα σας λέω ξύλο
0: ναι,
1: κανονικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που γίνεται τώρα, και εγώ μάλιστα δεν συμφωνώ με τους άλλους δημάρχους της ΚΕΔΕ που λένε όχι να μείνουν πολεοδομικοί. Να τους πάρει το κράτος. Να οργανώσει μια ανεξάρτητη διαρχή πολεοδομική, να τη στελεχώσει με δημόσιους υπαλλήλους που θα αμείβονται υψηλά και θα είναι γεράκια εφαρμογής του νόμου. Αλλά προσέξτε όμως, σε ποιο νόμο και σε ποια χώρα και σε ποια πόλη, οι πόλεις οι δικές μας έχουν εκτιστεί κατά 80% με πολεοδομικές παραβάσεις. Μέσα σε ρέματα, το ξέρετε ότι είμαι ο δήμαρχος, αυτή τη στιγμή γκρεμίζει στο ρέμα Πικροδάφνης πάνω από 100 ακίνητα. Ναι, αλλά το ρέμα Πικροδάφνης είναι στον Άγιο Δημήτριο στο Φάλιρο, δεν είναι στην Αργυρούπολη. Προσέξτε την ανομαλία της υπόθεσης. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης κατεδαφίζει στον Άγιο Δημήτριο και στον Φάλιρο αυθαίρετα.
0: Ναι.
1: Που χτίστηκαν στο ρέμα για να μην πνίγει ο κόσμος μελλοντικά.
0: Και καλά κάνετε εδώ που τα λέμε. Τέτοια αυθαίρετα δεν είναι δυνατόν να μην κρεμίζονται.
1: Όταν έστειλε την πολυδομία, όταν έλαβα Δήμαρχος λοιπόν το 2015-2016 και έστειλε την πολυδομία να κάνει ελέγχους. Γιατί μετά έγινε και η μάντρα, θυμάστε, και λέω εντάξει, κάτσε άλλο. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά να δω τι γίνεται σε αυτό το ρέμα που έχω εγώ διοικητικά την ευθύνη. Το ξέρετε ότι ερχόντουσαν οι πολίτες και με βρίζαν στο γραφείο μου. Άλλος μου έστειλε επιστολή να βγάλει στον καρκίνο. Ονομαστικά, όχι ανώνυμα, ναι, όπως αυτή η αλητήρη τώρα που είναι στη φυλακή. Ονομαστικά. Με λένε τάδε και σου εύχομαι να βγάλει τον καρκίνο. Γιατί είχε χτίσει αυτός παράνομα μέσα στο ρέμα, με την ενοχή κάποιας πολυδομίας προφανώς δεκαετίες πίσω, Και εγώ επειδή το διαπιστώσαμε ότι είναι αυθαίρετο και έκλεινε το ρέμα και θα μπορούσαν να πνιγούν όλοι εκεί πέρα.
0: Σας απειλούσαν και από πάνω.
1: Μας απειλούσαν και από πάνω.
0: Φοβερό.
1: Δηλαδή είναι ένας φαύλος κύκλος.
0: Πέστε μου κάτι. Εσείς μέσα από την αυτοδιοικητική εμπειρία σας, η χειρότερη εικόνα που υπάρχει στους πολίτες είναι για τις πολεοδομίες. Δηλαδή, αν ρωτήσεις 100 πολίτες, θα σου πούν και οι 100 τα παίρνουν στις πολεοδομίες. Δεν υπάρχει ένας να σου πει δεν τα παίρνει. Και όπως καταλαβαίνει, την μπάλα παίρνει και τους έντιμους υπαλλήλους και τους ανθρώπους οι οποίοι επιτελούν το λειτουργήμά τους με ευσυνειδησία και εντιμότητα. Τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να γίνει? Θα πρέπει να ψηφιοποιηθεί όλο αυτό το σύστημα πολεοδομιών και να περάσει στο κτηματολόγιο? Τι θα πρέπει να γίνει για να αποκοπεί ο πολίτης από τη διαφθορά?
1: Πρώτα απ' όλα, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ανεξαρτοποιηθεί τελείως η πολεοδομία, όντως να γίνει ψηφιακή. Όντως να ανεβαίνουν τα έγγραφα που πρέπει να ανεβαίνουν με ευθύνη των μηχανικών αλλά και με έλεγχο μετά από την πολεοδομία. Αλλά κύριε Παπαγιάννη, επαναλαμβάνω, να καταγράψουμε την πραγματική πολεοδομική εικόνα της χώρας και της πόλης. Η πολεοδομική εικόνα της πόλης είναι για μας παραδείγματος που πληρωνόμεις ένα σπίτι από τον πατέρα σου. Και θέλεις να φτιάξεις στον πάνω όροφο για τα παιδιά σου. Ή θες να ανοίξεις, παιδί μου, άλλο έναν όροφο γιατί έχεις δικαίωμα συντελεστή κτλ. Και έρχεσαι και βλέπεις ότι όλο το ακίνητο είναι παράνομο. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Αυτά είναι που το πολιτικό κόστος που είναι τεράστιο και γι' αυτό κανείς δεν τα αγγίζει. Ωραία, θα πάρω λίγο την πολεοδομία και την πάω στο κτηματολόγιο. Και για το κτηματολόγιο είναι καμιά χαρά Θεού υπηρεσία που πάει ο κόσμος και εξυπηρετεί.
0: Όχι βέβαια, δεν απαρτίζεται από άγιους ανθρώπους. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
1: Ακούστε και το άλλο, για να τα λέμε στον κόσμο να το καταλαβαίνει. Αν λειτουργήσει μια πολεοδομία δικιά μου, λειτουργεί γιατί έχω δημοτικούς υπαλλήλους στελεχώσει με κτίριο δικό μου, με αρχείο δικό μου. Εάν φύγει από μένα και πάει στο κτηματολόγιο, με ποιο προσωπικό θα λειτουργήσει? Γιατί όλοι αυτοί που μιλάμε τόση ώρα είναι προσωπικό του Δήμου. Έχουν φύγει οι πολεοδόμοι που ήταν από την Ομαρχία παλιά ή από την Περιφέρεια, έχουν πάρει σύνταξη. Δεν έχουν στελεχωθεί οι πολεοδομίες, δεν έχουν προσληφθεί μηχανικοί. Εμάς μηχανικός στην πολεοδομία καινούριος έχει να έρθει χρόνια ως μόνιμος υπάλληλος. Αυτοί που είναι με προγραμματικές συμβάσεις που έχουμε κάνει μεταξύ μας οι Δήμοι και προσλαμβάνουν εξωτερικούς υπαλλήλους. Θα τους κάνει και το κτηματολόγιο, δεν ξέρω. Αλλά προβλέπω ένα χάος μπροστά μου. Πολύ χειρότερο από αυτό που γίνεται.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Και δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Πέστε μου κάτι, τελειώνει τη Δευτέρα η προθεσμία για τα οικόπεδα. Τι εικόνα υπάρχει στο Δήμο σας?
1: Εμάς τα οικόπεδα σχεδόν όλα είναι καθαρά. Έχει ελεχθεί το κομμάτι. Νομίζω 2-3 δεν έχουν πάει.
0: Αυτό τα δικά σας τα δημοτικά οικόπεδα έχουν καθαριστεί όλα?
1: Όλα. Εμάς είναι από την αρχή καθαρισμένα. Τα πάντα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εκκρεμεί το βουνό πάνω από τον Σπάι που περιμένουμε να μπουν να το τελειώσουν.
0: Ναι.
1: Αλλά ό,τι είναι μέσα στα όρια του Δήμου μας είναι όλα.
0: Από την πλευρά των ιδιωτών υπάρχει συνέπεια? Τι εικόνα έχετε?
1: Ναι. Είμαι ευχαριστημένος. Πέρυσι είχαμε ρίξει πιο πολλά πρόστιμα. Φέτος θα είναι 2-3. Νομίζω ο κόσμος πλέον κατάλαβε την αναγκαιότητα και την υποχρέωσή του. Και αυτό λέω, τον πολίτη τον εκπαιδεύει στο τέλος. Έστω και με λίγη απειλή, έστω και με λίγη πίεση. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Εμείς κάναμε και τηλέφωνα πάλι. Έχουμε ένα πρόβλημα ότι κάποια οικόπεδα είναι στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι εδώ, δεν βρίσκονται.
0: Ναι,
1: οπότε πάμε εμείς και τα καθαρίζουμε.
0: Κατάλαβα,
1: και βάλουμε το ανάλογο πρόστιμο. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι όμως εσείς και εμένα.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντάτο. Να είστε καλά. Αν ακούσετε τους διαλόγους, αν διαβάσετε μάλλον, δεν μπορείτε να τους ακούσετε, υπάρχουν τα ηχητικά στη δικογραφία, αλλά αν διαβάσετε τους διαλόγους και το ιβριολόγιο των προφυλακισμένων στελεχών και υπαλλήλων της πολεοδομίας και των μηχανικών για το Δήμαρχο και την προϊσταμένη της πολεοδομίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, θα καταλάβετε πολλά.

είσαι παντού. Τρομερός καύσωνας στην κεντρική Ευρώπη, βλέπω από το κρατικό το Earth News. Στη Γαλλία βουτάνε στο Σικουάνα. Όποιος έχει επισκεφτεί το Παρίσι καταλαβαίνει ότι δεν κάνει για μπάνιο εκεί. Βουτάνε στο Σικουάνα, έχει 40 βαθμούς με 80% υγρασία μακριά από εμάς. Μάλλον είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένη χώρα. Το βοριαδάκι, το μελτεμάκι έχει λειτουργήσει από νωρίς, από τις αρχές Ιουνίου. Και σήμερα ο καιρός θα είναι εξαιρετικός. Χαμηλά ποσοστά υγρασίας, θερμοκρασίες κανονικές. Χθες ο κύριος Καντερές μας έλεγε ότι μέχρι τέλη Ιουνίου δεν προβλέπεται κάποια μεγάλη άνοδο στις θερμοκρασίες, άρα δεν προβλέπονται καύσωνες για τις επόμενες μέρες. Για να δούμε. Θα μείνουμε στις αυτοδιοικητικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι. Ακούσατε τον Δήμαρχο Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο, με αυτή την ιστορία με τις 6 προφυλακίσεις.

0: Φαίνεται ότι στο Δήμο της Αθήνας είναι μακριά ακόμα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε 3 χρόνια μέχρι να διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Όχι 3, 2,5. Θα έχουμε εκπλήξεις. Εκτός από τον κύριο Χαριδούκα που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να είναι πάλι υποψήφιος δήμαρχος και τον κύριο Μπακογιάννη που δεν το έχει ανακοινώσει επισήμως, αλλά το διαρρέει παντού ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος ξανά, παρά την ήττα του στις τελευταίες δημοτικές εκλογές, την προηγούμενη Κυριακή πραγματοποίησε συγκέντρωση, ανοιχτή συγκέντρωση, στην Παλιά Βουλή ο κύριος Χρήστος Τεντόμας, ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρώην αντιδήμαρχος του κυρίου Μπακογιάννη. Καλημέρα κύριε Τεντόμα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, να είστε καλά.
1: Πολύ. Και πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι, το είπα.
1: Επί Μπακογιάννη.
0: Α, επί Μπακογιάννη, ναι, είπα πρώην πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Τώρα, ανακοινώσατε την αποχώρησή σας από την παράταξη και από τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να ρωτήσω γιατί τώρα.
1: Καταρχήν να πούμε για την ημέρα σήμερα, έτσι, για την ημέρα του πατέρα.
0: Που την είπαμε, έχουμε σχολιάσει αρκετά πριν.
1: Έχουμε και εκδήλωση σήμερα εδώ πέρα στο γυροκομείο Αθηνών. Θα επισκεφτούμε το γυροκομείο να δούμε τους ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια απόφαση.
0: Πιο δυνατά, πιο κοντά στο ακουστικό, αν θέλετε.
1: Ναι, ναι. Με ακούτε καλά τώρα.
0: Ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λέω, είναι μια απόφαση που είναι αποτέλεσμα μια πορεία πολύ σημαντικών σκέψεων, αξιολόγηση και ευθύνη απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε στο μέσο περίπου της δημοτικής αρχής και θεωρώ ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ειλικρινή απολογισμό. Να δούμε δηλαδή πού βρίσκεται η πόλη, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας για αυτή την πορεία της πόλης τα τελευταία 2,5 χρόνια.
0: Τώρα και να ρωτήσω αν... Ναι.
1: Και νομίζω ότι οι ηγεσίες των δύο μεγάλων παρατάξεων έχουν αποτύχει, κύριε Παπαγιάννη, στους ρόλους τους. Ο πρώτος σε επίπεδο έργου. Γιατί δεν υπάρχει έργο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
0: Ο πρώτος ποιος είναι?
1: Ο Ζούκας.
0: Ο κύριος Ζούκας, ναι.
1: Και ο δεύτερος, ο Κώστας Μπακογιάννης, σε επίπεδο αξιολόγησης του πρώτου και εναλλακτικής πρόθεσης για το μέλλον.
0: Ναι. Τώρα να ρωτήσω αν αυτή η αποχώρηση σημαίνει και ρήξη με την παράταξη με την οποία εκλεγήκατε. Πρώτος σε Σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος είστε. Χρόνια, κύριε Τεντόμα. Είστε αυτοδιοικητικό πρόσωπο, σας ξέρει πολύ κόσμο στην Αθήνα. Δηλαδή, πώς θα συνεργαστείτε από εδώ και πέρα όσον αφορά την αντιπολίτευση του Δήμου?
1: Όχι, θα σας πω όχι. Σέβομαι την παράταξη και την ιστορία της. Τιμώ του συναδελφού. Απλά πιστεύω ότι μπορούμε καλύτερα, μπορούμε περισσότερα και αυτό είναι θέμα ηγεσίας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω αποδείξει την πράξη όλα αυτά τα χρόνια ότι η πολιτική δεν πρέπει να ασκείται με προσωπικές αντιπαραθέσεις και πικρίες. Και πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι η Αθήνα χρειάζεται μια πιο καθαρή, πιο δυναμική και πιο ουσιαστική αντιπολίτευση.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ετοιμάζεστε για τις δημοτικές εκλογές. Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος, άσχετα αν δεν το έχετε ανακοινώσει ακόμα. Αυτό τουλάχιστον εγώ εκλαμβάνω ως μήνυμα το οποίο στέλνετε στον κόσμο στον οποίο απευθύνεστε.
1: Θα σας πω, βρισκόμαστε 2,5 χρόνια πριν τις δημοτικές εκλογές. Δεν είναι η στιγμή ακόμα για τις ανακοινώσεις. Η απόφαση μου αυτή αφορά πρώτα και κύρια το παρόν. Τη στάση μου, το ρόλο μου και την αφήνω απέναντι στους πολίτες της Αθήνας, κύριε Παπαγιάννη.
0: Ναι.
1: Έχω πει καθαρά ότι το φθινόπωρο θα μιλήσουμε περισσότερο και πιο αναλυτικά. Δεν θέλω σήμερα να το καταλάβω.
0: Εντάξει, το σέβομαι αυτό. Κάτι τελευταίο, κύριε Τεντόμα. Κατά τη γνώμη σας, μετά από 30 χρόνια αυτοδιοικητικής πορείας, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αθήνα, κατά την γνώμη σας?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι έχει καθεί αίσθηση της βασικής φροντίδας.
0: Δηλαδή?
1: Μου έλεγε μία συνεργάτη σας τώρα, η οποία μένει στον Κολωνό, ότι η Αθήνα είναι βρώμικη. Ο Κολωνός είναι βρώμικος. Θυμάστε το 2004, γιατί εσείς περπατάτε την πόλη και ξέρετε πολύ καλά την πόλη. Εάν η πόλη ήταν καθαρή, ήταν πεντακάθαρη.
0: Ήταν πράγματι.
1: Γιατί, κύριε Παπαγιάννη, γιατί φροντίζαμε την πόλη, αγαπάγαμε την πόλη, είχαμε σχέδιο, πρόγραμμα και θέλαμε πραγματικά να κάνουμε δουλειά και να καθαρίζουμε την πόλη. Αν δεν αγαπήσεις την πόλη, ναι, αν δεν αγαπάς την πόλη, κύριε Παπαγιάννη, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία είναι ουσιαστικά, όπως η καθαριότητα. Επιτρέπει το 2026 να μην έχουμε φτιάξει όλα τα πεζοδρόμια της πόλης. Επιτρέπεται να μην έχουμε παιδικές αρές στα 200 μέτρα από κάθε σπίτι που βγαίνει Αθηναίος και Αθηναία να πάει το παιδάκι της.
0: Μάλιστα.
1: Επιτρέπεται να μην έχουμε.
0: Πάντως, εκείνη η περίοδο στην οποία αναφερθήκατε του 2004, πραγματικά η πόλη έλαμπε και πραγματικά όλος ο τρόπος λειτουργίας της πόλης και λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, κυρίως λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, ήταν υποδειγματικός. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε. Πάντως, λειτουργήσε άψογα σε όλα τα επίπεδα.
1: Καταρχήν, το είπα και στην ομιλία μου. Είχα μια εξαιρετική δήμαρχο, την Τώρα Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Δεν το πω αυτό. Είναι κακό. Πρέπει να λες τις αλήθειες. Δεύτερον, υπήρχε σχέδιο, υπήρχε πρόγραμμα και υπήρχε όρεξη για δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: σημαντικά πράγματα για να μπορέσει. Τι έγινε τώρα, επειδή υπήρχε σχέδιο, πρόγραμμα και αγάπη για τη δουλειά και από την Αθήνα, ο Αθηναίος το έβλεπε.
0: Και συμμετείχε σε αυτήν την κατάλαβα, μάλιστα.
1: Θα σας πω κάτι. Κυκλοφορούσε, μου είχε πάρει τότε δώρο η Ντόρα, μια μηχανή. Κυκλοφορούσα λοιπόν με τη μηχανή. Λοιπόν, ένα μήνα πριν, δεν υπήρχε γόπα τσιγαριού στη στάση του λεωφορείου. Δεν πέταγε κανένα τσιγάρο στον δρόμο. Γιατί είχαν καταλάβει τι ακριβώς πάμε να κάνουμε και είχαν καταλάβει το σημαντικότερο, ότι υπήρχε μια δημοτική αρχή η οποία πραγματικά ήξερε τι να κάνει και έκανε δουλειά.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία, καλή πορεία, κύριε Τεντώμα. Η προσφορά σας μέσα από την αυτοδιοίκηση να είναι συνολική και να αφορά το κοινωνικό σύνολο της πρωτεύουσας. Είναι πολύ σημαντικό. Περνάνε πολύ δύσκολα αρκετοί Αθηναίοι και η εικόνα της πόλης δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και νομίζω αυτό το αναγνωρίζουν και το λένε όλοι. Να είστε καλά, κύριε. Μάλλον δεν το αναγνωρίζουν, γιατί είναι θετικός ο χαρακτηρισμός. Αυτό το διαπιστώνουν όλοι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά, κύριε Τεντώμα.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου καταρρίφθηκε στις 16 Ιουλίου του 1950 στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας. Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 174.000 φύλαθλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουρουγουάη, με την Σελέστε να πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1, γεγονός το οποίο έμεινε γνωστό ως Μαρακάτσο και θεωρείται μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
15: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
16: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον Ταχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα, το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στον Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.

0: Real Weekend στους 97,8. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, εκπέμπουμε πάντα live, πάντα ζωντανά από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης, σαν μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Ο φίλος μου Γιώργος Βελεκίδης απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, πάντα ευγενική, ευγενικό κορίτσι Εύη. Απαντά στα δικά σας τηλέφωνα και τα δικά σας email. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες που γιορτάζουμε σήμερα, η μέρα, Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα. Αμερικανόφερτη και αυτή, αλλά δεν έχει σημασία. Έχει καθιερωθεί τόσα χρόνια. Πρώτη μέρα του καλοκαιριού αύριο. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Από αύριο θα μικραίνει η μέρα σε βάρος της νύχτας. Πριν από λίγο ανέβασε τηλεγράφημα Observer, όπου σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, αναμένεται να παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, ετοιμάζει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης. Δεν τα πήγε καλά αυτός ο Βρετανός εργατικός πρωθυπουργός. Ούτε 2 χρόνια δεν είναι στην Πρωθυπουργία. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Σε λίγες μέρες κλείνουν και 10 χρόνια από το δημοψήφισμα που οι Βρετανοί αποφάσισαν το Brexit. Ο Κάμερον είχε προκηρύξει δημοψήφισμα ελπίζοντας και κάτω από την πίεση του Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έγινε μετά πρωθυπουργός, ότι θα έβγαινε το ναι, αλλά τελικά του προέκυψε το όχι. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση αφορά τον Ισπανό πρωθυπουργό, τον Πέδρο Σάντσεφ, και αυτός δεν περνάει, δεν είναι στα καλύτερά του. Θα καθίσει στο ειδόλιο για διαφθορά η σύζυγός του. Ακούστε, της απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Της πήραν το διαβατήριο. Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε το διαβατήριό της. Στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωμένη κάθε 15 μέρες να είναι παρούσα, να δίνει το παρόν. Που σημαίνει ότι αν ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεφ, αποφασίσει να κάνει κάποια διπλωματικά ταξίδια στο εξωτερικό, δεν μπορεί να πάρει τη σύζυγό του. Πώς λέγεται ο δικαστής που έδωσε αυτήν την εντολή? Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο. Φανταστείτε, η πρώτη κυρία της χώρας, μάλλον η δεύτερη κυρία, γιατί η πρώτη είναι η βασίλισσα, να μην έχει το δικαίωμα να βγει στο εξωτερικό. Της αφαίρεσαν το ισπανικό διαβατήριο. Το έχουν εκεί με τη διαφθορά οι σοσιαλιστές, έχουν μακρά ιστορία όλοι αυτοί οι φίλοι μας. Σοσιαλιστές με ήττα ή με γιώτα δεν ξέρω, αλλά φαίνεται ότι έχουν μακρά ιστορία στα θέματα διαφθοράς. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα σε έναν άλλον κύριο που είναι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με όλους αυτούς. Να το ρωτήσουμε και μερικά πράγματα για αυτά τα οποία λέει η Ελλάς και ο κύριος Χιακαντάρης, ο σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ κακώς υπάρχει. Δεν έπρεπε να υπάρχει ΠΑΣΟΚ. Θα έπρεπε να είχε αφανιστεί από το πολιτικό σύστημα. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε ανακοίνωση. Χθες είχαμε και τον κύριο Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου της Χαρελάου Τρικούπη εδώ, ο οποίος απάντησε με σκληρό τρόπο σε αυτά τα οποία υποστήριξε ο κύριος Σιακαντάρης. Ο κύριος Σιακαντάρης δεν είναι ένα πρόσωπο τυχαίο. Είναι, θα σας έλεγα, ένα από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ένα πρόσωπο το οποίο, από ό,τι φαίνεται, συνομιλεί απευθείας με τον Αλέξη Τσίπρα και υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης. Ένα πρόσωπο που, από ό,τι φαίνεται, από εδώ και πέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις, τουλάχιστον όσον αφορά την ευρύτερη κεντροαριστερά. Και φαίνεται να επιβεβαιώνεται και το ρεπορτάζ της Real News, γιατί υπάρχει πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, και φαίνεται ότι από τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα περάσουμε σε άλλη διάσταση των παροχών. Θα τη δούμε αυτή τη διάσταση στην πορεία προς τις εκλογές. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, μέλος του ΠΑΣΟΚ, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη.
7: Καλή σας μέρα από την Πάτρα σήμερα. Συνομιλούμε. Έχω επιστρέψει από τη Λευκωσία που είχαμε τις ευρωαμερικανικές σχέσεις στην Επιτροπή. Εφέτος είπαμε και με τα γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο να βρεθούμε εκεί, όχι στην Ουάσιγκτον ή στις Βρυξέλλες. Και έτσι χθες και προχθές υποδέχθηκα τους συναδέλφους μου από το Αμερικανικό Κογκρέσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είδαμε την πράσινη γραμμή. Έτσι για να συνεννοούμαστε και με τους συναδέλφους όταν μιλάμε για ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, τι ακριβώς συμβαίνει στην τελευταία χωρισμένη πρωτεύουσα του κόσμου και στην τελευταία χώρα που υπάρχει στρατός κατοχής. Ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, στιγμή της συζήτησης για τις ευρωαμερικανικές σχέσεις. Και τώρα, σήμερα, είμαι στην Πάτρα από χθες το βράδυ, όλη μέρα, σε εκδηλώσεις, συζητήσεις με φορείς.
6: Θα αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ. Για το ΣΥΡΙΖΑ δεν σας ρωτώ, σας διέγραψαν. Για το ΠΑΣΟΚ όμως, το οποίο είστε μέλος, έχω αυτή την απορία. Θα αυτοδιαλυθείτε ή όχι? Έχετε τελειώσει πολιτικά? Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κύριος Χιακαντάρης.
7: Καταρχάς, ο κύριος Χιακαντάρης μίλησε πρώτα για τους συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ και οι οποίοι θέλουν να πούν υπό τας πτέρυγας του καινούριου εγχειρήματος. Άρα θα πρέπει όλη αυτή η απαξίωση των ανθρώπων του καινούριου εγχειρήματος προς τους προηγούμενους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος να απασχολήσει τους ανθρώπους του προηγούμενου εγχειρήματος που θέλουν να πάνε στο επόμενο εγχείρημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι οι ακροατές μας, με τα πάνω του και τα κάτω του, άντεξε σε πολύ ισχυρότερα χτυπήματα. Και νομίζω ότι δικαίως αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Δημοκρατικής Παράταξης, με τα πάνω του και τα κάτω του, διότι είναι το μόνο συγκροτημένο πολιτικό κόμμα του προοδευτικού δημοκρατικού τόξου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Διότι έχει συγκρότηση, διότι έχει πρόγραμμα, κυβερνητικές θέσεις, τελεχειακό δυναμικό, ηγεσία, ηγετικά στελέχη και κάποιο αν θέλετε, προορισμό. Είναι ένα κυβερνητικό.
6: Γιατί δεν
7: κόμμα.
6: Αποτυπώνεται όλο αυτό στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομάδων.
7: Τι λέει ο κύριος αυτός, τον οποίο εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω και δεν ξέρω και τι επαγγέλλεται και με τι καταγίνεται, μου λέτε ότι είναι στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα.
6: Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ.
7: Ναι. Με τι ασχολείται ο κύριος, πώς βιοποτεί ακριβώς κάνει, είναι κάπου τάπος, εκφράζει κάτι. Ποιος είναι ο ρόλος του στα πολιτικά πράγματα, δεν το ξέρω. Το ρωτάω καλόπιστα. Ας μας πει κάποιος και μετά.
6: Θεσμικό ρόλο πάντως δεν έχει προς το παρόν τουλάχιστον.
7: Ωραία, άρα δεν αξίζει κιόλας να σχολιάζουμε πράγματα που λέγονται στη δημόσια σφαίρα από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη, αν θέλετε, θέση ευθύνης. Οπότε όποιος δεν έχει θέση ευθύνης μπορεί να λέει και ό,τι θέλει. Πάμε όμως στην ουσία.
6: Ναι.
7: Την ουσία των πραγμάτων. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα όλοι εμείς έχουμε και μια ευθύνη αυτό το πρόγραμμά του να το κοινωνήσουμε ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία. Ξέρετε και το ΠΑΣΟΚ, μια αίσθημα εθνικής ευθύνης, σας άκουγα πριν το ρεπορ, τη μεγάλη νίκη που κερδίσαμε με τροπολογίες του ΠΑΣΟΚ, την έκθεση για την Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Βεβαίως.
7: Ταυτόχρονα, κύριε Παπαγιάννη, χάσαμε και μία μάχη. Θέλετε να σας την αναφέρω. Για την οποία το ΠΑΣΟΚ έδωσε αγώνα για να μην χαθεί. Χάθηκε όμως, διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν στήριξε. Για να καταλάβετε πώς ένα υπεύθυνο κόμμα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πορεύεται με βάση κάποιες σταθερές, χωρίς να άγεται και να φέρεται με το τι λέει ο καθένας. Δώσαμε μια μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην περάσουν στο πιάτο μας τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα. Δηλαδή γονιδιακές μεταλλάξεις σε προϊόντα φυτικής παραγωγής, τα φυτά, που θα καταλήγουν στο πιάτο μας. Δυστυχώς αυτή τη μάχη τη χάσαμε, διότι η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δυστυχώς και με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης, που για πρώτη φορά έσπασε την πάγια ελληνική θέση, που ήταν πάντα επιφυλακτική απέναντι στις γονιδιακές μεταλλάξεις προϊόντων φυτικής παραγωγής, στήριξε την πρόταση κανονισμού. Και έχουμε πλέον ένα κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όλο αυτό το θετικό πρόσημο το οποίο αποδίδεται στο ΠΑΣΟΚ, και δεν έχω καμιά, δεν αμφιβάλλω, δεν θέλω να το ακυρώσω. Γιατί δεν αποτυπώνετε δημοσκοπικά πουθενά, γιατί είστε τρίτο-τέταρτη, και ενώ θα έπρεπε να αποτελέσετε την εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν φαίνεται να την αποτελείτε τώρα τουλάχιστον που μιλάμε.
7: Καταρχάς, δεν μπορώ να ξέρω. Δεύτερον, αυτό που βλέπω.
6: Κάτι λάθος πάει όμως.
7: Να σας πω κάτι. Αυτή η πολυσυζήτηση η οποία ανακυκλώνεται για τις δημοσκοπήσεις νομίζω είναι λίγο άκερη. Ωραία, είδαμε δημοσκοπήσεις, ούτε τις δαιμονοποιώ ούτε τις θεοποιώ. Είναι οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ενδεχομένως κάτι το οποίο ξεκίνησε πυροτεχνηματικά. Η δική μου άποψη είναι ότι θνησυγενή είναι όλα αυτά τα οποία είναι προσωποπαγή και πυροτεχνηματικά. Χωρίς ρίζες, χωρίς συγκρότηση, χωρίς όργανα και με ένα καθαρά προσωπικό στίγμα το οποίο δεν παραπέμπει σε διάρκεια. Ναι. Αυτή είναι η δική μου άποψη και θεωρώ ότι.
6: Ενδεχομένως να δικαιωθείτε, θα φανεί στην πράξη. Στην κάλπη θα φανούν όλα αυτά.
7: Αλλά ξέρετε κάτι, όταν ασχολούμαστε, και εγώ προσωπικά και όλοι μας, εγώ δηλαδή, ασχολούμαι συνεχώς με δημοσκοπικά δεδομένα ή με συζήτηση μελλοντολογική, γιατί την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την παραπροηγούμενη εβδομάδα ασχολιόμασταν τι θα γίνει την επόμενη, την μεθεπόμενη και την παραμεθεπόμενη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, δεν μας κάνουν να ασχολούμαστε με τα πολύ σημαντικά που είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Και στον δρόμο προς την κάλπη. Και όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός μιλάει την ημέρα της κάλπης. Την επόμενη μέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική μέρα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να τα δούμε όλα αυτά την επόμενη μέρα. Μέχρι τότε, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά και έχουμε και κάποια θέση ευθύνης, πρέπει να ξεστραβωθούμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Να δούμε τους φακέλους μας, να δούμε τις θέσεις μας, να δούμε την αποστολή μας, να δούμε τις υποχρεώσεις μας, τις αρμοδιότητές μας σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως είναι και ευθύνη μας, όλων μας, να κοινωνήσουμε αυτό το πρόγραμμα, να φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Φυσικά είναι και ευθύνη μας. Ταυτόχρονα όμως, έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα κέντρα και στην κυβέρνηση που θεωρούν ότι πράγματι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος. Και κακά τα ψέματα, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Και ξέρετε γιατί δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Γιατί είναι το μόνο συγκροτημένο κόμμα που το μετριοπαθή ψηφοφόρο σήμερα το πρωί, την Κυριακή που μας ακούει, και είναι η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, ένας μετριοπαθής ψηφοφόρος, προοδευτικός, συντηρητικός, δημοκρατικός, αλλά μετριοπαθής, θα πάει να ψηφίσει ένα κόμμα που εκιάται τη σταθερότητα.
6: Ούτως ή άλλως αυτά όλα θα κρυθούν, είναι δεδομένο αυτό, κύριε Παπαγιάννη.
7: Και γι' αυτό λοιπόν σας μιλάει ένας άνθρωπος με την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά σιγουριά ότι κάνουμε τη δουλειά μας και στο δρόμο προς την κάλπη θα δείτε και ποσοστά να ανατρέπονται.
6: Την καλημέρα μας. Καλή Κυριακή. Να είστε καλά,
7: καλά
6: κύριε Φαραντούρη. Καλημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά. Σιγά-σιγά να κλείσουμε και εμείς την κουμπί. Έχουμε αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχουμε διαβάσει. Να στείλω καλημέρες, να πω καλημέρες, αλλά και μερικά θέματα από την επικαιρότητα, το οποίο νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της χώρας, αλλά γενικότερα τις διεθνείς εξελίξεις. Παρακαλώ.
8: Real FM.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Αρχίζει!
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμία στη Στίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στην ιστορία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Μαθαίνω ότι πριν από λίγο βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη δυστυχώς σε χωράφι και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος σκοπιανός ενοικιαστής της.
20: Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέ.
6: Να επαναλάβουμε την είδηση. Πριν από λίγο βρέθηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη σε χωράφι. Δεν ξέρω περισσότερα από πληροφορίες που έρχονται προς εμάς, σας λέω τα πρώτα στοιχεία. Και ομολόγησε το έγκλημα ο 43χρονος σκοπιανός ενοικιαστής της. Ο επιστάτης δηλαδή. Δυστυχώς δεν είχε happy end, δεν είχε αίσιο τέλος αυτή η αστυνομική ιστορία, φίλες και φίλοι, αυτή η εξαφάνιση. Οι αρχές, να σας πω, για να δώσω μια επιπλέον είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ, εξετάζουν και το σεξουαλικό κίνητρο πίσω από την εξαφάνιση και τη δολοφονία. Δηλαδή εξετάζουν το κίνητρο να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο η δολοφονία αυτή. Θα τα μάθουμε στην πορεία. Βρέθηκαν κάποια ευρήματα που οδηγούν τις έρευνες προς τα εκεί. Λίγο πριν η 45χρονη εξαφανιστεί. Τώρα περισσότερα δεν ξέρω ακόμα. Ίσως μάθουμε τα επόμενα λεπτά. Σίγουρα στην επόμενη εκπομπή πάντως. Της Ρίτσας και του Νίκου. Της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκ.

0: Μαθαίνω ότι η Σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη περίπου 5-6 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Προφανώς εντοπίστηκε όχι τυχαία, αλλά ομολόγησε όλο το story και, όλο το έγκλημα ο δράστης, ο σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας, της άτυχης Σταυρούλας. Και αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής.
1: Και ψαχνόμαστε τώρα.
0: Φαίνεται ότι έκαναν καλή δουλειά οι εξωματικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων στα Χανιά και απέσπασαν την ομολογία του δράστη. Από την αρχή ήταν σίγουροι πως αυτός δολοφόνησε την άτυχη Σταυρούλα. Αφού πέρασαν 4-5 μέρες και διαπίστωσαν πως δεν δίνει σημάδια ζωής, είχαν προσανατολιστεί όλες οι έρευνες προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα μου πείτε άλλο ένα έγκλημα, δεν υπάρχει μέρα που να μην βγαίνει στη δημοσιότητα ένα τρομακτικό ακόμα έγκλημα, σχεδόν μέρα παραμέρα, αν όχι κάθε μέρα.

Να πω την καλημέρα μου στον Παναγιώτη, καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, καλημέρα στο Μάνο τον Τερεζάκη, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα, όπου στέλνει χρόνια πολλά σε εσάς και σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. Να σε καλά αγαπητέ Νικόλαε. Η πατρότητα είναι το τελευταίο πεδίο που απασχολούνται ερασιτέχνες. Ας μας συγχωρήσουν τα παιδιά μας αν κάνουμε λάθη, αλλά δεν υπάρχει Γιάννη Ακαδημία Πατρότητας. Θα συνεχίσουμε με μόνο στόχο τα παιδιά μας να μας ξεπεράσουν και να γίνουν στο μέλλον καλύτεροι γονείς από εμάς. Πολύ ωραία συμβουλή σου, Νικόλαε, και η επιθυμία.

παλιάνθρωπια. Δηλαδή, μιλάμε για κτηνοδία. Ο άνθρωπος πρέπει. Είναι κακουργήματα όλα αυτά. Έχουν μετατραπεί οι ποινικές διατάξεις σε κακουργήματα σχετικά με τη θανάτωση ζώου. Ντροπή που υπάρχουν τέτοια ανθρωποειδή δίπλα μας. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά έχει επικαιρότητα. Δεν κλείσαμε με ευχάριστες ειδήσεις. Ας ελπίσουμε να μην ξυπνήσουμε πάλι με δυσάρεστες ειδήσεις. Πόσα λεπτά έχουμε, κύριε Γιώργο, εδώ ακόμα για να κλείσουμε? 2 λεπτάκια, τέλεια. Δευτέρα πάω με τη σύζυγο να δω την Οδύσσια του Νόλαν για να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Να δούμε περί τίνος πρόκειται. Και μάλιστα θα πάω σε κλειστό κινηματογράφο για να το δω με όλα τα Dolby surround συστήματα και να δω και τα εφέ, γιατί πραγματικά λένε ότι σε επίπεδο εφέ δεν παίζεται η ταινία αυτή. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα Κυριακή σήμερα, να κάνετε τον μπανάκι σας, να πάτε σε καμιά ωραία ταβερνούλα. Γενικώς να βγείτε από το σπίτι, γιατί η μέρα προδιαθέτει έξοδο. Να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ από το πρωί, φίλες και φίλοι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα που από τις 7 το πρωί και νωρίτερα μας έχετε στείλει. Να είστε όλες καλά και όλοι καλά. Και πραγματικά σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δίνετε και στην εκπομπή και στο σταθμό συνολικά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό καλοκαίρι, γιατί αύριο μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood, σε καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, σε καλοκαιρινή διάθεση. Καλή εβδομάδα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30

0: σου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών διεξάγονται σήμερα στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και περιφερειακών παραγόντων. Της Ιρανικής Αντιπροσωπείας ηγούνται ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας ο Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενώ συμμετέχουν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Πρόεδρου Τραμπ Steve Witkoff και ο γαμπρός του Jared Kushner. Οι δύο πλευρές έχουν πλέον προθεσμία 60 ημερών για να συμφωνήσουν στις τεχνικές λεπτομέρειες της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στον Λίβανο συνεχίζονται, ενώ το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Ταχεράνης, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, περιοχές της Εύβοιας και της Φθιώτιδας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής του σπιτιού της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Η σύλληψή του δεν συνδέεται με την εξαφάνισή της, αλλά αφορά κατηγορίες για ναρκωτικά. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έντονη πολιτική αναστάτωση επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Ωστόσο, κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Νίκη με ανατροπή με 2-1 για τη Γερμανία απέναντι στην ακτή Ελεφαντοστού και πρόκριση ύστερα από 12 χρόνια στα νοκάουτ παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με 5-1 η Ολλανδία συνέτριψε τη Σουηδία και είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Ακόμη Εκουαδόρ Κουρασάο 0-0 και την Ισία Ιαπωνία 0-4. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
11: Προς Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες και όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Τσαμπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ρουκάκος στο άλλο.
1: Πολλά μαζί τα μας,
0: πες μας, περικά, σας τα θέματα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάτσε να δούμε, έχουμε θέματα πολλά
0: πάνω
1: σήμερα.
0: Πάνω κατά πάνω στην είδηση.
1: Μα να μην κρατιέμαι, ούτε Κυριακές δεν κρατιέμαι.
0: Πάρε ένα ρεπό, Νίκο μου.
1: Ποιος είναι μαζί μας?
0: Άσε τα δημοσιογραφικά σου έτσι καθήκοντα. Λοιπόν, στον ήχο είναι ο Γιάννης
1: Καραγευρέκης.
0: Στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Εάν καλέσετε, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Και βεβαίως στα δελτία η Χρύσα μας, η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Πάμε τώρα στις
0: κατά
1: ειδήσεις.
0: Πάνω,
1: πάμε.
0: Νίκο, κατά πάνω, μην αφήσεις τίποτα.
1: Πριν ξεκινήσουμε με Τραμπ, Ελβετία, Αμερικανούς, πήγε ο Βάνς και τα λοιπά.
0: Καλά, καλά.
1: Με Μελώνη Τραμπ που θα ξαναγίνουμε φίλοι, λέει ο Τραμπ. Η άλλη λέει δεν θέλω να σε βλέπω.
0: Ναι, ναι, καλά, καλά.
1: Πριν από το Ζάπιο που ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις γιατί είχαν εκεί στήσει
0: καλά
1: ένα έκτρωμα.
0: Ας τα πάμε από την
1: μπροστά
0: αρχή, να πούμε χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
1: Αυτό να πούμε, χρόνια πολλά.
0: Και στους δικούς μας που βρίσκονται πολύ, πολύ μακριά, να μας προσέχουν από εκεί που είναι. Μας λείπουνε. Χρόνια
1: έτσι,
0: τους πολλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο μπαμπάς είναι πάντα ξεχωριστή έτσι προσωπικότητα στην οικογένεια.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα γιορτάζεται το θερινό ηλιοστάσιο. Σηματοδοτεί και επίσημα την έναρξη του καλοκαιριού. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους και η μικρότερη νύχτα.
1: Σήμερα όμως είναι και η μέρα του τραγουδιού.
0: Όχι, ρε Νίκο, για σένα είναι αυτή.
1: Μέρα μουσικής.
0: Α, μουσικής.
1: Εντάξει, μουσικής.
0: Στο τραγούδι του κατέληξες.
1: Ναι, ναι, η μέρα μουσικής. Όπου έχουμε πολλές εκδηλώσεις σε πολλούς δήμους. Βγείτε,
0: ωραία μέρα,
1: πηγαίνετε. Και στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή έχω δει. Ηλιούπολη έχω δει. Πετρούπολη έχω δει. Βύρωνα.
0: Είναι ωραία
1: μέρα μουσικής.
0: Ωραία, ωραία μέρα. Θα έχει και ωραίες εκδηλώσεις. Είναι μια ευκαιρία να πάει κάποιος και να το απολαύσει.
1: Με χορούς και πανηγύρια λοιπόν θα ξεκινήσουμε. Έχουμε μία είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο. Την είπε και ο Παπαγιάννης, ο Γιάννης. Βρέθηκε θαμένη σε ένα χωράφι στα Βρούλα.
0: Ναι.
1: Η κοπέλα την οποία την ψάχναμε.
0: Είχε εξαφανιστεί από το τέλος Μαΐου. Δεν ξέραν τι είχε συμβεί. Έχει συλληφθεί ο ενοικιαστής της. Στην αρχή έχει προφυλακιστεί ήδη ο άνθρωπος αυτός. Όμως για διακίνηση, έτσι, για ναρκωτικά. Δεν έχει προφυλακιστεί για το θέμα της δολοφονίας, όπως αποδεικνύεται τώρα.
1: Ομολόγησε αυτός.
0: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε.
1: 43 χρονών είναι ο. Καθομολογία.
0: Καθομολογία πια, ναι. Όταν είναι. Έχουμε τον κύριο Καλιακμάνη, για να τον
1: είναι
0: ακούσουμε. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
1: Τι έγινε τώρα εκεί?
2: Ομολόγησε ότι τη σκότωσε, λέει ότι τη σκότωσε γιατί πήγε αυτή στο καθιερωμένο ραντεβού για να δει το σπίτι. Άρχισε να του κάνει παράπονα για το σπίτι, ότι αυτό δεν το περιποιείται.
1: Ναι.
2: Και θύμωσε, λέει, γιατί τη σκότωσε. Εγώ θεωρώ ότι άλλο είναι το κίνητο, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν είχαν σχέση δηλαδή προσωπική όπως έχει ακουστεί, ας πούμε.
2: Ερωτηματικό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, επειδή είχε κάνει φθορές στο σπίτι, δηλαδή αυτός τσακώθηκε με την κοπέλα.
2: Έτσι λέει ότι τσακώθηκε για αυτό το λόγο, ότι την χτύπησε, τη σκότωσε και πήγε την έθαψε στο Βατόλακο. Σε
1: καλά
2: ένα χωράφι στο Βατόλακο, έχουν ψάξει, βρήκαν όντως τις σακούλες, γιατί την έβαλε μέσα στις σακούλες.
1: Αυτό δεν είναι δηλαδή, εδώ δεν είναι τώρα εμβρασμό και τα λοιπά. Τσακώνεσαι, προλαβαίνεις, τη βάζεις σε σακούλα. Την πας, ανοίγεις λάκκο. Τη θάβεις και τα λοιπά. Και επειδή δηλαδή είχε φθορές και επειδή του κάνει παρατήρηση, ανοίγει φθορές. Να μην του πει η κοπέλα δηλαδή πληρωσέτες.
0: Κάτι να ακούσουμε, ρε παιδί μου.
2: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος.
0: Κάτι άλλο κρύβεται.
2: Κάτι άλλο κρύβεται από πίσω. Το θέμα είναι να θα το πει αυτός ποιο είναι ακριβώς το κίνητρο. Το ζήτημα είναι ότι είχε όλο το χρόνο αυτός. Και μάλιστα το είχα πει σε εκπομπές ότι είχε όλο το χρόνο και να τη βάλει αρχικά σε κάποιο μέρος εκεί κοντά στο σπίτι και κατόπιν να τη μεταφέρει και να τη μεταφέρει και δεύτερη φορά και να σκάψει και λάκκο και να τη θάψει. Φαίνεται ότι αυτό έκανε, ίσως την πήγε κατευθείαν γιατί την έθαψε. Θα δούμε τι θα πει.
1: Να ρωτήσω κάτι. Μήπως ήταν, γιατί τώρα διαβάζουμε εδώ και λέμε ότι μπορεί να ήταν και σεξουαλικό το κίνητρο.
0: Ναι, μπορεί, είπα και εγώ, μήπως είχαν σχέση προσωπική. Δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Ναι.
2: Τα πάντα. Μπορεί να πει αντιβιάσει. Λέω εγώ.
0: Ναι.
2: Μπορεί να προσπάθησε να αντιβιάσει.
0: Σωστό, δεν το ξέρει κανείς. Έχει προφυλακιστεί γι' αυτό, κύριε Καλιαγμάνη. Είχαμε την προφυλάκησή του γι' αυτό το λόγο, για τα ναρκωτικά εχθές.
2: Εχθές είχαμε τη σύλληψή του για τα ναρκωτικά.
0: Ναι.
2: Στα πλαίσια λοιπόν τη σύλληψη για τα ναρκωτικά, επειδή βρέθηκαν και τα στοιχεία αυτά από το αίμα στην τηλεόραση, στο σαλόνι και στο σαλόνι, έτσι, στον καναπέ και στο αυτοκίνητο μέσα.
0: Τη μαχαίρωσε, τη στραγγάλισε, τι έχει γίνει, ξέρουμε, δηλαδή, έχει σημασία και οι συνθήκες, δηλαδή, ήταν ένα, τη χτύπησε, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Προφανώς τώρα, γιατί αυτό δεν έχω ενημέρωση γι' αυτό, αλλά από τη στιγμή που βλέπουμε αίμα, τη μαχαίρωσε ή τη χτύπησε με θλόνι νήσων όργανο.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ή την πυροβόλησε, πυροβολισμός ακουγόταν. Τώρα θα δούμε στην πορεία, γιατί είναι πολύ νωπό, πριν λίγο.
0: Αυτό θα οδηγηθεί τώρα για να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα.
1: Μήπως και η σύλληψή του και τα ναρκωτικά ήταν η αφορμή για να τον πιάσουν.
2: Η αφορμή ήταν.
0: Η
2: αφορμή, αλλά ήταν και.
1: Λέει, μας φύγει.
2: Υπήρχε και ουσία. Υπήρχε και ουσία, γιατί από τη στιγμή που βρέθηκε ότι είχε μια δεντρίλια, είχε μια φυτεία με δεντρίλια, 13 δεντρίλια, φυσικά και εκεί σε αυτές τις περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς συλλαμβάνονται όσοι έχουν τέτοια, όσοι καλλιεργούν και έχουν φυτείες.
1: Το αποτέλεσμα είναι, η ουσία είναι ότι πάει μια κοπέλα 45 χρονών.
2: Πάει μια κοπέλα και είδαμε ότι η αστυνομία σε αυτή την περίπτωση, δεν οντομολογήσουμε, έκανε καλή δουλειά, γιατί πέρασαν 8 μέρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η εξαφάνιση και η αστυνομία σε 12 μέρες κατάφερε να ταυτοποιήσει τα σημεία που πέρασε η Σταυρούλα, να ψάξει τις κεραίες και να δει πού έσβησε το σήμα, αλλά και με τρεις φορές που ανέβασε αυτόν τον άνθρωπο επάνω, γιατί τον είχαν υπό επιτήρηση, δηλαδή αυτό που είπαν ότι ξέφυγε από την αστυνομία, δεν ξέφυγε, οι αστυνομικοί ξέραν που είναι, καταρχήν ξέραν που είναι το αυτοκίνητό του και ξέραν και που είναι αυτός, γι' αυτό από την πρώτη στιγμή λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου.
1: Μήπως τον άφησαν για να τους οδηγήσει στην κοπέλα.
2: Που το κάνεις αυτό, πρέπει στα πλαίσια μιας έρευνας να κάνεις το οτιδήποτε για να βρεις την αλήθεια, για την εξακρίβωση της αλήθειας.
0: Ναι. Κύριε Καλιακμάνη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καλιακμάνη. Να είστε καλά, καλό πρωινό.
0: Εντάξει, πολύ βαριά, πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια τόσο νέα γυναίκα. Τώρα, αλλά όπως λέει και ο κύριος Καλιακμάνης, πρέπει να μάθουμε από τι και τι έγινε ακριβώς. Γιατί τώρα ότι μπήκε μέσα και του είπε έχει φθορέσει το διαμέρισμα και αυτός τη σκότωσε για αυτό το λόγο, δεν μου φαίνεται. Ότι στέκει ως λόγος, καταλαβαίνεις. Ότι αρκεί.
1: Εντάξει, έχει φθορέσει το διαμέρισμα, κοστίζουν 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Εντάξει, δεν πα να σκοτώσουμε. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα μα το αποκαλύψει τα επόμενα 24 το θέμα τη γυναίκα.
1: Κρίμα στην κοπέλα. Πάμε μέχρι την Ελβετία λοιπόν. Ξεκινούν οι συνομιλίες. Πήγε ο Βανς, λέει, εκεί.
0: Ναι, δεν πάει μόνος του, βέβαια.
1: Πάει με τον γαμπρό.
0: Πάει με τον γαμπρό, με τον Κούσνερ και πάει και με τον Γουίτκοφ.
1: Ναι,
0: η μία πλευρά, δηλαδή η πλευρά των ΗΠΑ. Ναι. Από την άλλη πλευρά είναι η Ιρανή, θα είναι ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Γκαλιμάφκι και ο υπουργός εξωτερικών.
1: Αυτός ο Γκαλιμάφκι δεν είχε πάει και την άλλη φορά, πήγε τώρα.
0: Πήγε μαζί με τον Αρακτσή θα είναι εκεί.
1: Και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν.
0: Με τον αρχηγό του στρατού.
1: Μάλιστα.
0: Και οι εκπρόσωποι του Κατάρ.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ομάδα δηλαδή που θα συνεδριάσει. Τώρα όμως παράλληλα, ενώ γίνονται αυτά ή θα ξεκινήσουν να γίνονται στην Ελβετία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν να επιτραπεί να μπουν οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας μέσα στο Ιράν για να δούνε τι γίνεται με το ουράνιο.
1: Υπάρχουν
0: 440 κιλά ουρανίου. Αυτό ξέρουμε ως ποσότητα από τους επιθεωρητές.
1: Ναι.
0: Εμπλουτισμένο, λέει, σε ποσοστό περίπου 60% που απέχει λίγο από το να γίνει πυρηνικό όπλο. Θέλουν να πάνε λοιπόν στο Ισφαχάν για να δούνε τι συμβαίνει.
1: Καλά, θα τα βρουν αυτά. Δεν είναι.
0: Σε αντάλλαγμα θα ξεπαγώσουν τα ιρανικά κεφάλαια, τα οποία όπως ξέρεις είναι δισεκατομμύρια και βρίσκονται στο Κατάρ.
1: Ναι, τα έχουν δεσμεύσει εκεί.
0: Εκεί, αν γίνει αυτό, θα ξεπαγώσουν. Έκανε και
1: άρα η ατζέντα είναι το πυρηνικό ζήτημα και η εγχειρία στον Λίβανο. Αυτά είναι τα θέματα τώρα εδώ.
0: Ναι, και έχει κάνει και μια δήλωση ο Τραμπ, η οποία έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σα διαβάσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα υπάρξουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών, εννοεί στα στενά του
1: Ορμούζ. Μετά.
0: Και δεν θα υπάρχουν διόδια και αφού λήξει η περίοδος.
1: Έτσι, αυτό είναι το θέμα, το μετά.
0: Εκτός, λέει ο κύριος Τραμπ, αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, από και υπέρ, πρόσεξε
1: με, δεν θα επιβληθούν.
0: Εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής.
1: Εντάξει, δεν θα τα επιβάλλει.
0: Με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους.
1: Ναι,
0: να πληρωθεί δηλαδή ο φύλακας Άγγελος της Μέσης Ανατολής για το σημερινό, το αυριανό και το μελλοντικό.
1: Χαλάσει, ναι, γιατί του έχω χαλάσει λεφτά εγώ να κάνω τον πόλεμο. Για να σας προφυλάξω εκεί κάτω. Πρέπει να τα πάρω πίσω.
0: Ο
1: φύλακας Άγγελος της Μέσης Ανατολής.
0: Δεν του είπε κανείς να πάει.
1: Ναι, δεν του είπε, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν. Θέλανε. Και άλλοι θέλανε, άλλο δεν του είπανε.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Δεν του το είπανε, αλλά θέλαμε. Δηλαδή θέλουν να κρυφτούν.
0: Δηλαδή ο φύλακας Άγγελος, επειδή είναι φύλακας Άγγελος.
1: Όχι, ρε παιδί μου, σου λέει, εγώ έδωσα τώρα για τον πόλεμο αυτό 50 δισεκατομμύρια.
0: Έδωσες.
1: Να μην πάρω κάτι.
0: Τι να πάρεις, καρδούλα.
1: Διαβαστάτε. Δεν με βοηθάσε, δεν με βοήθησε άνθρωπος. Πάει, σου λέει, κάτσε να πάρω κάτι.
0: Δεν σε βοήθησε άνθρωπος, δεν σε βοήθησε.
1: Κάτσε να πάω.
0: Μόνος του ξεκίνησες τον πόλεμο, μόνος του θα το τελειώσεις.
1: Ναι, αυτό.
0: Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν ήταν ότι.
1: Πάντως το θέμα με τα πυρηνικά δεν είναι απλό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή το να έχει μια χώρα τόσα πυρηνικά.
0: 440 κιλά ουρανίου. Με βάση τους επιθεωρητές πάντα, έτσι. Εμείς δεν έχουμε πάει στο Ισφαχάν.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λένε ότι τόσο
1: μεγάλη
0: είναι.
1: Ποσότητα.
0: 60% περίπου έχει ενεργοποιηθεί έτσι, αυτό το, για να φτάσει στο πυρηνικό όπλο.
1: Μάλιστα. Εδώ σε ό,τι αφορά την Ελλάδα μας τώρα για τους υδρογονάνθρακες, ξεκινούν οι γιοτρείς στην Κέρκυρα και ακολουθεί και η Παρισία. Ναι. Δηλαδή ξεκινούν να δουν τι γίνεται στη θάλασσα, πόσα είναι τα αποθέματα.
0: Νομίζω, Νίκο, αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει σε ερώτησή σου ο κ. Παπασταύρο ότι όταν λέμε ξεκινούν, δεν σημαίνει ότι παίρνουν και τα τρυπάνια.
1: Ε, όχι, παιδί μου.
0: Το τρυπάνι θέλει, είναι σε δεύτερο χρόνο.
1: Όχι. Ξεκινάει η γεώτρηση, να ανοίξουμε, ναι, να μπούμε, να δούμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχει μέσα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, και τι ποσότητες, αν του συμφέρει. Έχω την αίσθηση, βέβαια, ότι άμα ξεκινήσεις, ξέρεις περίπου τι έχει μέσα. Δεν ξεκίναγες. Είναι πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά για γεωτρήσεις. Άρα ξέρεις ότι υπάρχουν ποσότητες γκρόσο μόντο, περίπου.
0: Ναι, απλώς θα θέλουμε. Βλέπω αυτό με το σκυλί και δεν το αντέχω. Λοιπόν, θα θέλει καιρό για να μπει το τρυπάνι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια, να στηθούν πλατφόρμες, να δούμε τι γίνεται.
0: Να φτάσουμε στην περίοδο έτσι, που θα πούμε ότι αρχίζει το ντουπου, ντουπου, ντουπου, ναι, ντουπου, καρασίνης oils.
1: Αν μας ακούει ο κύριος Παπασταύρου, μπορεί να βγει, αν μας ακούει 5 λεπτά, να μας πει τι σημαίνει αυτό. Ναι. Λέμε, αν.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Να βγει να δούμε τι γίνεται.
0: Μεγάλη μας χαρά.
1: Είναι το μπλοκ 2, είναι δυτικά της Κέρκυρας αυτό. Το Φεβρουάριο του 27 λοιπόν θα ξεκινήσει. Και θα φτάσει σε βάθος το τρυπάνι, διαβάζω, 4.600 μέτρα μέσα στη θάλασσα. 5 χιλιόμετρα περίπου. Για να δει τι ακριβώς θέλει.
0: Καρασίνης Oil Company.
1: Έτσι.
0: Ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου.
1: Ντουπου, ντουπου, θα βγουν οι υδρογονάνθρακες.
0: Πες σε παρακαλώ και για τη Γαστούνη.
1: Στη Γαστούνη εκεί τώρα αυτός ο Χριστιανός.
0: Πρέπει να είναι γυναίκα, είναι
1: σταματάει.
0: Θέμα χρόνου.
1: Ναι, σταματάει. Γιατί ξεκινάει.
0: Και ξεκινάει, ναι.
1: Γιατί ξεκινάει.
0: Είναι θέμα χρόνου η σύλληψη του οδηγού που πάτησε το σκυλάκι.
1: Μήπως νόμιζε ότι θα φύγει, ρε παιδί μου, το σκυλί από τη μέση.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα σου πω γιατί. Γιατί όπως πάμε. Θα σου πω γιατί.
0: Πες το.
1: Όπως πάμε εδώ προς τη δουλειά, έχεις δει που είναι τα δέσποτα,
0: τα
1: σκυλάκια.
0: Τα
1: σκυλάκια.
0: Αυτά τα ταΐζουμε.
1: Τα παχουλά.
0: Τα παχουλά, εγώ τα έχω κάνει έτσι, ναι.
1: Εγώ δεν σταματάω. Είναι μέσα στη μέση, ας πούμε, το σκυλί. Φεύγει όμως το σκυλί.
0: Αργά όμως, γιατί αναλόγως στην ηλικία του,
1: ναι,
0: πάει και
1: αλλά
0: πιο
1: φεύγει
0: αργά.
1: Όμως.
0: Φεύγει
1: δηλαδή,
0: σιγά, σιγά, ναι.
1: Υπολογίζει το ίδιο, φεύγει.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν και πιο γερά. Ήταν γερικό. Αυτό ήταν γερικό.
1: Και αυτά εδώ είναι καναδιό, είναι πάνε, δεν πάνε. Και αυτά είναι μεγάλα σε ηλικία.
0: Δεν είναι τα περισσότερα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Φεύγουν όμως. Μήπως και αυτοί νόμιζαν ότι θα φύγει με το σκυλί. Λέω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
0: Εντελώς το συνήγορο του διαβόλου κανείς δεν είναι έτσι ακριβώς. Δηλαδή το βίντεο είναι σοκαριστικό.
1: Ναι.
0: Έχει επικήρυξη, να πούμε ότι έχει επικηρυχθεί από την Ομοσπονδία με 3.000 ευρώ. Από την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία για 3.000 ευρώ.
1: Ναι,
0: άρα
1: κάνουμε.
0: Θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου να βρεθεί.
1: Μια χαρά.
0: Να βρεθεί η γυναίκα. Γυναίκα φαίνεται. Φαίνεται, αλλά δεν είμαι και σίγουρη γιατί δεν το έχω δει και ολόκληρο το βίντεο. Δεν αντέχω και πολύ.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Έλα τα λοιπά στον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τον μεγάλο Μπράντοβιτς να έρθει για να πάρουμε κανένα πρωταθληματάκι, κανένα κυπελάκι. Γιατί όπως μας βλέπω, πάμε λιγάκι.
0: Θα τρώμε μόνο παγωτάκι. 3,5 έτσι, 3,5 το έτος.
1: Καλά κάνει. Άμα είναι καλός προπονητής, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Είναι το Δούνε και το Λαβίν.
0: Α, τα ελεύθερη αγορά, γιατί το πας γενικά εσύ.
1: Η ελεύθερη
0: ότι
1: αγορά.
0: Είναι καλός προπονητής, το ξέρουμε.
1: Και
0: Νίκο,
1: τον αγαπάει ο Παναθηναϊκός.
0: Και αυτός αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Και δεν λέμε τώρα. Απλά σου λέω ότι είναι 3,5.
1: Τι ομάδα είναι? ΑΕΚ. ΑΕΚ, εντάξει, φίλοι μας είναι.
0: Φίλοι.
1: Ολυμπιακός. Όχι, όχι. Μπράβο, ΑΕΚ. Εντάξει, ΑΕΚ, ΑΕΚ. Λοιπόν. Όχι, φίλοι, φίλοι.
0: Ναι, το τσιμπάμε το στα φίλη.
1: Μια χαρά ο Μπράντοβιτς. Να έρθει ο Μπράντοβιτς, μπας και πάρουμε, είπαμε, κάνα πρωτάθλημα.
0: Έρχεται.
1: Και μπράβο στο Γιαννακόπουλο.
0: Νομίζω ότι είναι και ήδη εδώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταυρακάκης τα ξέρει καλύτερα αυτά, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι εδώ.
1: Και μπράβο στον πρόεδρό μας, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Διαβάζω εδώ, λέει, το δώρο γενεθλίων, μάλλον για τον Ομπράντοβιτς, λένε, για τον Γιαννακόπουλο, η λευκή επιταγή και τα σενάρια για Μπόγκα Λάιλς. Λένε, δεν διαβάζω. Τι όχι.
0: Ναι, είπαμε, ρε παιδί μου, και εγώ υπέρ είμαι.
1: Να σου πω, στη Μεγάλη Βρετανία αυτός ο Στάρμερ που τον αμφισβητεί ο δήμαρχος.
0: Φεύγει. είναι καθοδόν, έχει φύγει.
1: Να μην μπορεί να στεριώσει ηγέτη στη Μεγάλη Βρετανία τελευταία χρόνια. Μπορεί να κάτσει άνθρωπο.
0: Τίποτα, δεν μπορεί να κάτσει.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο. Η οικονομία είναι τα μεγάλα του
0: προβλήματα.
1: Η οικονομία.
0: Αυτός του ζητούν επιτακτικά τώρα να δώσει χρονοδιάγραμμα που χώρισε από την Πρωθυπουργία. Μάζεψα και φύγε.
1: Σαν να του λένε πότε θα φύγει.
0: Ναι,
1: περιμένουμε,
0: ναι,
1: να φύγει.
0: Είναι αντίστροφη μέτρηση για το Στάρμερ.
1: Αυτός ο δήμαρχος πώς μας βγήκε μπροστά. Μπράβο του πάντως.
0: Και πάει και πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ψηλά ποσοστά. Έτσι. Δεν κέρδισε με λίγα ποσοστά και πολύ ψηλά.
1: Όχι, όχι. Mm. Άντε να δούμε τι θα γίνει και στην Μεγάλη Βρετανία.
0: Έχεις και την αγωνία σου και εσύ.
1: Τι να κάνω. Είναι και ο Κάρολος εκεί που υπόσχεται διαφάνεια, λέει, για τα φορολογικά του, διάβαζα. Ότι όλα στο φως. Τι πληρώνω, τι παίρνω, τι κάνω, όλα θα τα δώσω στο φως.
0: Να μην δούμε κανένα σκανδαλάκι, σου λέει ακόμα.
1: Δεν πιστεύω, μωρέ. Εντάξει, πολλά λεφτά βγάζει η βασιλική οικογένεια. Έχει επενδύσεις πολλές, έχει φάρμες, έχει. Πολλά τα λεφτά.
0: Έχει πάρα πολλά.
1: Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι, παραμένουν και τα μποφόρια.
1: Και βροχή.
0: Μέχρι 7 μποφόρ.
1: Και κάποιες βροχές κάπου είδα. Κάτι βροχές.
0: Και έλεγε ο αρνητάς ο Σαρνιακός ότι μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον καύσωνα δεν βλέπει. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε την θερμική εισβολή στην Ευρώπη.
1: Ναι, εμείς πώς την έχουμε γλιτώσει δύο φορές.
0: Δεν ξέρω.
1: Δύο φορές.
0: Και χτες είχαμε πάλι τα μποφόρια, έπιασε και πάλι φωτιά στην Εύβοια. Δεν ξέρω αυτά τα τελευταία χρόνια πόσες φορές έχει καεί η Εύβοια. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Έχει πολύ πράσινο η Εύβοια. Πολύ πράσινο. Και επειδή είναι πολύ ωραία περιοχή.
0: Ρε Νίκο μου,
1: τώρα.
0: Αν θυμάστε και μας ακούν οι ακροατές, αλλά και εσύ και εμείς και εγώ. Αυτό το θέμα με την Εύβοια κάθε καλοκαίρι το λέμε πάνω από 20 φορές.
1: Ναι, βέβαια. Η Εύβοια και είναι καταπράσινη.
0: Η βόρεια Εύβοια συνέχεια. Α, μας χαιρετάει ο Γιάννης.
1: Μας χαιρετάει για την Ντούα Λίπα, ήθελα να πω, ρε παιδιά, για τις φωτογραφίες από το γάμο. Με ένα φόρεμα υψηλής δραπτικής.
0: Ωραίο.
1: 25.000 φτερά και χρόνια κατασκευής. Πολύ ωραία κοπέλα η Ντούα Λίπα.
0: Ήταν αληθινά φτερά.
1: Δεν ξέρω, εσύ, Ρίτσα, τι είναι τα φτερά. Η Λίπα, λέει, το συνδύασε με χειροποίητο βέλο με χάντρες και φτερά, ολοκληρώνοντας τον ηφικό look με λευκές σατέν γόβες. Δεν ξέρω.
0: Μην είναι τα φτερά αληθινά, γιατί δεν είναι και αρχίζουμε και
1: φτερά και πέπουλα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως το πείραμα τη δύση είναι εντυπωσιακή.
0: Είναι
1: κοπέλα.
0: Ωραία κοπέλα. Μας έχει πρίξει το κεφάλι μέχρι να κάνει
1: αυτό. Πω, αυτό είναι φόρεμα. Ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο, Νίκο. Αλλά λέμε.
1: Και παραδοσιακό κορίτσι, είναι πολύ ωραίο.
0: Πού είναι παραδοσιακή.
1: Πολύ ωραία.
0: Η Ντούα Λίπα, Νίκο, πού είναι παραδοσιακή.
1: Κοίτα. Και τα φόρεμα, πλάτη.
0: Νίκο μου, η Ντούα Λίπα που είναι παραδοσιακή.
1: Ρε παιδί μου, στο φως, στο νυφικό, λέω.
0: Μα πίσω δεν έχει πλάτη.
1: Δεν έχει, έχει μπροστά όμως, είναι εντάξει. Μπροστά. Για αυτό να μην είχε και. Κοίτα, Ρίτσα. Κοίτα εδώ. Πω φόρεμα, ωραίο.
0: Ναι, τι μου το
1: πεις. Να σε πάω έτσι στην εκκλησία να γίνει χαμός.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
3: Real FM.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
5: Εσε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
6: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
5: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
6: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
5: Εντάξει, σας το φέρνω.
7: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα, η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
16: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη που αγνοούνταν τις προηγούμενες ημέρες στα Χανιά, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 43χρονος που μίστονε το σπίτι από τη γυναίκα ομολόγησε. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα, το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Μονεμβασιά, 25 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Κέρκυρα.
20: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο και θα πάμε στις 12 κουτέρια LFM, το αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας το πρωτοσέλιδο της Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Λοιπόν, 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένει. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
0: Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν ή χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Τι σηματοδοτεί έκδοση κόλαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία?
1: Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση, τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη? Οι εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
1: Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής του ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
0: Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων, του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
1: 2 συνεντεύξεις της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου από την Ελλάς και του κυρίου Βασίλη Κικίλια. Γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της.
0: Η Real News με πολλά θέματα αλλά και αναλύσεις. Ένα εξαιρετικό τεύχος σήμερα. Και μιλούμε για αναλύσεις οι οποίες, ξέρεις τι γίνεται, Ρίτσα, σε πάνε λίγο πιο μπροστά. Δηλαδή, ναι, δεν είναι η είδηση μόνο που λέμε εμείς, ρε παιδί μου.
1: Το θέμα είναι να την προχωρήσεις παρακάτω.
0: Έτσι, το τι σημαίνει αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και είναι τα θέματα που θα συζητάμε μέσα στην εβδομάδα, μαζί βέβαια και το InStyle, έτσι, και το Drive και το Building. Τρία περιοδικά, για να ξέρετε.
0: Είναι στάσεις που μεταμορφώνουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε, χτίζουμε και ανακαινίζουμε. Το περιοδικό Building Technology and Sustainability που κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 21 Ιουνίου ανοίγει το διάλογο γύρω από το μέλλον της κατοικίας και των σύγχρονων κατασκευών. Μέσα από επίκαιρα θέματα, εξειδικευμένες αναλύσεις και πρακτικές συμβουλές, αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό για όσους χτίζουν, ανακαινίζουν ή επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σπίτι τους με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα. Σε μια εποχή όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις αλλάζουν και η τεχνολογία εισέρχεται δυναμικά στην καθημερινότητά μας, η σωστή επιλογή υλικών και συστημάτων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά επένδυση με μακροπρόθεσμη αξία. Το περιοδικό παρουσιάζει τις καινοτομίες που διαμορφώνουν το δομημένο περιβάλλον του αύριο και αναδεικνύει λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αύξηση της αξίας κάθε ακινήτου.
1: Και βέβαια τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, 4 διανυκτερεύσεις σε ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενίας σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή Infinity Pool με θέα τον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές σπα και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από τη Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο. Με ταχύπλο της C-Jets ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Μεγάλος διαγωνισμός. Ο Γιάννης από τη Μετρούπολη. Καλημέρα σας. Πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε. Καλή Κυριακή, Ρίτσα και Βλαμένο. Βλαμένο είμαι εγώ δίπλα. Μπράβο, μπράβο άνθρωπο. Γεια σου, Ιωάννη. Ο Παράσχος, καλημέρα. Καλή Κυριακή στην παρέα μας. Στην τελική ευθεία. Όπα, το σταφύλι εννοείται στα ώρα κάτι τσαμπιά που έχει. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να πάω στον Παράσχο για σεμινάρια.
1: Να πας και να μείνεις.
0: Θα σε μαλώσω, αγαπητή Ρίτσα. Δεν ακολουθεί την κυβερνητική λέγω κατσέντα. Τι θα πει πατέρας, γονέας 1 ή γονέας 2. Χαχαχά, στιεύομαι. Καλημέρα, Γιώργος.
1: Γεια σου,
0: καλημέρα,
1: Γιώργο.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Ο συνωμοσιολόγος, ένας ακόμα κατατρεγμένος μετανάστης στην Ελλάδα για να παραβιάζει το μισό ποινικό κώδικα. Προφανώς λέει για τον...
1: Για τον άνθρωπο από τη Βόρεια Μακεδονία.
0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, λέει αγαπημένη παρέα Ρίτσα Νίκο, δεν ξέρω αν το έχετε στη σκαλέτα σας. Έστειλα ήδη μήνυμα και σε άλλες εκπομπές του Real, επειδή μόνο αυτόν ακούω. Η πλατφόρμα τον εκκαινίζω δεν λειτουργεί σωστά. Συγκεκριμένα ενώ με εμφανίζει επιλέξιμο, δεν εμφανίζει τα κινητά μου παρά μόνο το σπίτι που είμαι ενοικιαστής, επειδή μένω μακριά από τον τόπο συμφερόντων λόγω εργασίας. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο. Είναι Δημήτρης από Ηράκλειο. Δημήτρη, ευχαριστούμε. Πρέπει να το δούμε.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Εγώ εσύ τα ξέρεις καλά αυτά τα θέματα. Ναι.
0: Ναι. Ο Μιχάλης λέει καλημέρα, Ρίτσα και Νικόλα, πιτσικάτε, έχετε την αγάπη μου. Αύριο λίγη η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Ναι, και ξεκινούν τα πρόστιμα, Μιχάλη. Καλημέρα. Η Βέρα λέει, εγώ πάλι γιατί νομίζω ότι το Ιράν μπορεί να επιβάλλει διόδια και ο Τραμπ κάνει ό,τι μπορεί για την κοινή γνώμη ώστε να δείξει ότι αυτός επιβάλλει διόδια.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βέρα.
0: Ο Γιώργος λέει: Αλαζόνες Ευρωπαίοι, γιατί έχουν δικαίωμα να βάζουν 3 ευρώ σε κάθε δέμα από τέτοιες χώρες, γιατί έχουν το δικαίωμα να επιβάλλουν πράσινο τέλος σε εταιρείες κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Καλημέρα. Ο Θανάσης λέει: Καλημέρα, παιδιά. Σήμερα σηκώθηκα με άσχημη διάθεση. Φτιάξτε μου τι πολλά φιλιά και χρόνια μου πολλά, γιατί είμαι καλός μπαμπάς.
1: Χρόνια πολλά, Θανάση. Χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες.
0: Ο Ντιμ και η Εύβοια φουλ πράσινο φτάνει, εντάξει λέει, με τα οπαδικά, εμετός δηλαδή για μένα λέει, καλέ για τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε συμβεί. Εδώ ακούμε συνέχεια για άλλες ομάδες, να μην πω και εγώ για τη δική μου.
1: Μπα δεν νομίζω, κάτι άλλο εννοεί μωρέ, δεν νομίζω. Καλημέρα να τους πούμε σε όλους.
0: Σε όλους και ο Λεωνάρδος. Όμορφη καλημέρα Ρίτσα, αγχωμένη Ρίτσα. Καλημέρα Νίκο, με εκτίμηση Λεωνάρδος. Γιατί καλέ αγχώθηκες εσύ?
1: Όχι, δεν αγχώθηκα.
0: Δεν είναι αγχωμένη η Λεωνάρδο, δεν είναι. Σε λίγο την αγχώσω εγώ, πίστευα να βγει.
1: Μου το προκαλεί αυτό, μου ανεβάζει λίγο θερμοκρασία.
0: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε τον κύριο Μπάκα για τα κίνητα.
1: Βεβαίως.
0: Το μεσίτη μας.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
8: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε. Το πήρε, άκου Λεωνάρδο, έχει δίκιο, γιατί πήρε έναν αβράζον τώρα. Την έπιασε.
1: Μα με έχει, μου το έχει το κεφάλι μου, σφίγγουν τα μιλίνγκια μου. Το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα.
0: Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
2: Καλή
1: σας ημέρα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estate.
0: Και εξαιρετικός. Κύριε Μπακά, για πάμε να δούμε, θα πέσουν οι τιμές ή δεν θα πέσουν οι τιμές τώρα. Και στις αγοραπολισίες και στα ενίκια, γιατί τα βλέπω τσουχτερά λιγάκι.
2: Όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πόλης, αυτό που καταγράφει κάποια τράπεζα της Ελλάδος είναι ότι πλέον έχουμε μικρότερο ρυθμό αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης. Σημαντικός παράγοντας όμως διαμόρφωση των ζητούμενων τιμών πώλησης και ιδιαίτερα σε ανεόρυπτα σπίτια είναι το κόστος κατασκευής. Όσο θα αυξάνεται το κόστος κατασκευής, αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Όσο αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των ανεόρυπτων σπιτιών, θα συμπαρασύρονται και οι ζητούμενες τιμές πώλησης των παλιότερων κατοικιών. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι, γιατί πολλές φορές μας λένε το εξής: πώς είναι δυνατόν να αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης των καινούργιων σπιτιών και να αυξάνει και η τιμή πώλησης ενός σπιτιού του 1970-1980. Η απάντηση είναι η εξής. Όταν μας ζητάει κάποιος να κάνουμε μια εκτίμηση με το ακίνητό του, ως μοντέλο στην εκτίμησή μας, παίρνουμε πάντα ένα σπίτι το οποίο είναι έως 3-4-5 ετών, το οποίο είναι άνω του πρώτου ορόφου ή πρώτου ορόφου πολλές φορές, 80-110 τετραγωνικά. Και ανάλογα την τιμή του συγκεκριμένου ακίνητου, προσπαθούμε με συντελεστές απομείωσης να βρούμε τις ζητούμενες τιμές, μάλλον να δούμε τις αξίες στην κατασκευή του 1980-1990. Επομένως, όσο αυξάνεται η ζητούμενη τιμή πώλησης στο νέο σπίτι, θα συμπαρασύρεται και τα παλαιά.
1: Ναι, είναι και στα ενίκια το ίδιο πράγμα.
2: Πάμε τώρα σε αυτό.
1: Εδώ μιλάμε ότι η κατάσταση είναι πραγματικά περίγραπτη στα ενίκια.
0: Δεν έχει ακίνητα προφανώς.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα ενίκια. Όσο ο κόσμος δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι του Τραπεζικού Ιδρύματος ή αλλιώς το πει διαφορετικά, όσο ο κόσμος δεν μπορεί να αποκτήσει τη δική του κατοικία και στρέφεται μαζικά στην ενοικίαση, θα καταγράφουμε αυτή το ζητούμενο τιμών ενοικίασης κάθε χρόνο. Αυτό που θα δούμε ως διαφορά από εδώ και πέρα, ως διαφοροποίηση, θα είναι το εξής. Σε κάποιες περιοχές που βρίσκονται ήδη στο ανώτερο επίπεδο τιμών, εκεί θα δούμε σταθερότητα των τιμών. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα δούμε πλέον αυξήσεις. Και ο λόγος είναι ότι πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να το πληρώσει. Έχουμε ξεφύγει στη λογική πόσο κοστίζει το ενίκιο. Αν κοστίζει το 50% του μισθού ή το σύνολο μισθού. Σε πολλές περιπτώσεις ξεφύγαμε και από αυτό το όριο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά τι να κάνουμε. Να μείνουμε σε αυτοκινούμενο τροχόσπιτο. Έβλεπα και ένα ρεπορτάζ τώρα.
2: Να σας πω κάτι, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε, στήσουμε τσαντήρι έξω για να μείνουμε.
2: Η πολιτεία οφείλει πλέον να δώσει μια παρασκευή απάντηση. Και είναι απάντηση σε μένα. Θεωρούμε ουσιαστικά την κατοικία ως μια ιδιωτική οικονομική επιλογή που αφορά μόνο τον πολίτη ή το θεωρούμε την κατοικία ως ανάγκη διαβίωσης. Γιατί το λέω αυτό. Τον αφορά στον εξής λόγο. Συζητάμε για τα φοιτητικά ενίκια που θα ξεκινήσουν από εδώ και πέρα. Πόσο παράλογο είναι το ενίκιο που είναι ο γονέας το παιδί του που σπουδάζει εκτός της κύριας κατοικίας να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα. Πολύ παράλογο, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Πόσο παράλογο είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο και πληρώνει τόκους στεγαστικού δανείου για την πρώτη κατοικία, αυτή η τόκη να μην εκτίθεται το φορολογικό εισόδημα.
0: Κάποια στιγμή αυτό ίσχυε με τους τόκους.
2: Αυτό ίσχυε, ακριβώς. Mm-hmm. Είναι μέχρι το 2010. Mm-hmm. Από το 2010 μέχρι το 2026 δεν ισχύει. Έχει το ΟΑΣΑ το 2022.
0: Και μετά ήρθαν τα μνημόνια γι' αυτό.
2: Ήρθε ο ΟΑΣΑ όμως το 2022, που εμείς έχουμε βγει τα μνημόνια σαν χώρα, και λέει ο ΟΑΣΑ ότι πλέον πρέπει να μελετήσει η Ελλάδα στην εκθεσή που αναφέρει ότι πρέπει να εκπίπτουν οι τόκοι στεγαστικών δανείων με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια την πρώτη κατοικία.
0: Βέβαια.
2: Επιπλέον, δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να δούμε σε προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα θεωρούμε προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όπως το ανακαινίζουν νοικιάζω, που είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, που θα σας πω. Για ποιο λόγο σε αυτό το πρόγραμμα, εφόσον το πήραμε από την Κύπρο, το οποίο λειτουργεί εδώ και 3 χρόνια στην Κύπρο, και ονομάζεται ανακαινίζουν νοικιάζω. Πήρα μόνο το πρόγραμμα ακριβώς το ίδιο, αλλά κόψαμε το κοινωνικό αποτύπωμα. Και τι εννοούμε αυτό. Στην Κυπριακή Δημοκρατία ισχύει το εξής. Αν κάποιος πάρει λεφτά για να ανακαινήσει το πιστό του σπίτι και μείνει μέσα ο ίδιος, δεν έχει καμία υποχρέωση προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό θα μείνει σε ένα σπίτι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, όπως ισχύει και στη χώρα μας. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι λέει όμως η Κυπριακή Δημοκρατία. Εάν κύριε Μπάκα, εσείς πάρετε χρήματα και ανακαινήσετε το κλειστό.

0: έχουν πραγματικά αλλάξει με την εικόνα. Ένα άλλο παράδειγμα θα σα πω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα αυτό που συζητάμε, ιδιαίτερα από το μήνα Μάιο μέχρι το μήνα Σεπτέμβριο, είναι ανανεώσει μισθωτερίων συμβολέων. Τα συμβόλαια που είχαν γίνει προ-τριετία, ένα μεγάλο στόχο ανανεώνεται αυτό το διάστημα που συζητάμε εμεί. Εδώ τι συμβαίνει, διαπραγματεύεται το νοικιαστή με τον ιδιοκτήτη, τι θα γίνει με την ανανέωση του μισθωτερίου. Πάντα ο ιδιοκτήτη όμω διαπραγματεύεται με έναν καλό ενοικιαστή. Αν ήταν κακό ενοικιαστή, δεν θέλω να ανανεώσει την πιστοσύνη. Δικαίωμά μου. Όταν διαπραγματεύεσαι όμω με τον ενοικιαστή σου, ο οποίο πληρώνει το ενίκιο του κάθε μήνα στην ώρα του και ταυτόχρονα προσέχει το σπίτι και δεν κάνει φθορέ, πολλέ φορέ βλέπουμε να ζητούν αυξήσει 10, 20, 30, 30.
1: Τουλάχιστον και όχι ένα, οι συντριπτικέ περιπτώσει είναι.
0: Ακούστε τώρα τι συμβαίνει σε άλλε χώρε που έχουν αυτό το πρόβλημα και το έχουμε πει στο δημόσιο κάλο πολλά χρόνια τώρα. Τι λέει. Εφόσον έχει έναν καλό ενοικιαστή και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδια στιγμή, στον ίδιο ενοικιαστή για τα επόμενα 3 χρόνια, με μια αύξηση συνολική 3-5%, θα έχει προελάφρυνση. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα, πήγαμε και μειώσαμε το φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενοίκια από 12 έως 24.000 ευρώ, δηλαδή αυτό που εισπράττει 1.000 ή ακόμα και 2.000 ευρώ το μήνα, χωρίς να έχει καμία υποχρέωση.
2: Προς τον ενοικιαστή.
1: Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι.
0: Καμία υποχρέωση.
2: Με εδώ είναι σωστό. Για πάμε λίγο στη φοιτητική, που τώρα τα παιδιά θα πάνε φοιτητές. Πόσο έχουμε, τι ενοίκια έχουμε.
0: Λοιπόν, κέντρο Αθήνας. 7 στα 10 σπίτια που έχουν ζητούμενο, που είναι έως 50 τετραγωνικά μέτρα, άνω του πρώτου ρόφου. 7 στα 10 έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Δηλαδή, με σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα για σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα, στην Αθήνα 500 με 700 ευρώ. Η ίδια εικόνα και χειρότερη στις περιοχές των βορείων και νοτιών προαστίων, μη θεωρεί ο κόσμος νότια προάστια τη Γλυφάδα, τη Βουλιαγμένη και τη Βούλα. Νότια προάστια είναι την Καλυθέα και μια Σμύρνη πια. Επομένως, σε πολλές περιοχές σου μένουν φοιτητές.
1: Που θεωρούνται κοντά στο κέντρο, έτσι. Θεωρούνται περιοχές που είναι κοντά στο κέντρο, να πούμε.
0: Εκεί βλέπουμε το εξής. Ότι 9 στα 10 σπίτια ζητούμε μίσθωμα πάνω από 450 ευρώ, εκ των οποίων τα 8 πάνω από 500 και τα 4 άνω των 600.
2: Πάμε Θεσσαλονίκη λίγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βλέπουμε 8 στα 10 σπίτια πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 500.
2: Πάτρα.
0: Στην Πάτρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ο σταθμικό ζητούμενο μίσθωμα από 4,20 έως και 5,50.
2: Και Κρήτη.
0: Στην Κρήτη ανάλογα την περιοχή τώρα. Αν πάμε στα Χανιά, εκεί κάνουμε το σταυρό μας και λέμε το εξής. Το παιδί μπαίνει μήνα Οκτώβριο, βγαίνει μήνα Μάιο.
2: Άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι, σπίτι... Το έχει και η Κέρκυρα αυτό. Το έχει και η Κέρκυρα.
0: Και η Κέρκυρα ακριβώς το ίδιο. Στην Κέρκυρα να σας πω ότι ο Πρίτανος Πανεπιστημίου είχε αναφέρει ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο, πάνε, δίνουν μαθήματα του καλοκαιρινού μήνε και τρέφουν, διότι δεν έχουν που να μείνουν.
2: Κύριε Μπάκα.
0: Ένα σημαντικό στοιχείο.
2: Ναι, αλλά επειδή τελείωσε ο χρόνο μα γρήγορα.
0: Εντάξει, λοιπόν, εμεί σαν χώρα, μόλι το 1,5 με 2% των φοιτητών μα έχει αναλογία στο να πάει να μείνει σε μια φοιτητική κατοικία. Και μόνο το 10% των ανθρώπων που έχετε από την επαρχία έχουν φοιτητική εστία στη χώρα μα.
2: Σε
0: αντίθεση με το εξωτερικό. 15,
1: 20, 23. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιος Ενωπίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι.
10: Oh.
8: πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.

0: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Real FM. Η ώρα είναι 11.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς εντοπίστηκε η σωρός της 45χρονης στην Κρήτη, στο σημείο που υπέδειξε ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία, με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance, να βρίσκονται ήδη στη χώρα, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλλουν δικά τους τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά, που αποτελεί ρεκόρ αγώνων, κατέκτησε στο μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που γίνονται στον Βόλο. Πρώτη θέση και για την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό με 4 μέτρα και 48 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας. Η Ρίτσα Μπιζόγλη
1: και ο Νίκος Δροκάκος. Καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων ξυλώνεται άρον-άρον το νέο αμφιθέατρο του Ζαπίου.
1: Ναι,
0: και ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις.
1: Είχε έντονες.
0: Ήταν έκτρωμα, λέει αυτό. Κάτι δεν ήταν καλό. Εικόνα. Και δεν φαινόταν και το Ζάπιο, λέει,
1: καθόλου,
0: πίσω.
1: Καθόλου θέαση.
0: Το ξύλωσαν και αυτοί.
1: Το ξυλώσαν άρον-άρον, δεν πήγε καλά. Είχε έντονες αντιδράσεις. Εντάξει. Ήταν για χίλιους θεατές, νομίζω.
0: Ναι, ρε παιδί, μαλάς.
1: Ήταν στον κήπο μπροστά, για να καταλάβετε, μπροστά στο Ζάπιο.
0: Σε έναν ιστορικό χώρο τώρα. Φτιάξε και εσύ κάτι ανάλογο.
1: Ναι,
0: μην
1: ναι.
0: μου βάζεις 10 σίδερα και κάνει μια εξέδρα.
1: Εκεί κανονικά θα μπορούσαν να γίνουν συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις στα πλαίσια του νέου φεστιβάλ των Ολυμπίων. Το οποίο έχει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έχει προγραμματιστεί να γίνει τώρα 21 με 26 από αύριο, από σήμερα. Είναι ένα φεστιβάλ τα Ολυμπία.
0: Ο Πρωθυπουργός έβγαλε το κυριακάτικο μηνυμάτο, όπως ήταν φυσιολογικό, αναφέρθηκε στο πόσο κάνει, όπου είπε ότι είναι μια πλατφόρμα που ήρθε και θα μείνει για να γίνει καλύτερη. Και αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση κατοικίας, στις 16.000 ευρώ που λέμε ανακατοικία.
1: Ναι, ανακατοικία.
0: Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Απλά πρέπει να ακολουθήσει και άλλο πρόγραμμα για το ανακαίνιση γενικά. Γιατί εδώ τώρα η ανακαίνιση κατοικίας πρέπει να το νοικιάσεις, να, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ακολουθήσει και ένα άλλο πρόγραμμα. Γιατί εδώ είναι για τα κλειστά ή τα παλιά. Και σου λέει, αν ανακαίνισέ το και νοικιασέ το. Ωραία. Εγώ που το έχω και μένω, δηλαδή τα ανακαινίζω, επειδή υπήρχαν παλιά. Πρέπει να έρθουν και άλλα πράγματα.
1: Μα είπε ο κ. Μπάρκας ότι θα μπορούσε να δοθεί και κάτι άλλο σε κίνητρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να υπάρχει αυτή η βάση και να προσθεθούν και άλλα πράγματα μέσα για να γίνει πιο ελκυστικό.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Σε όλου.
0: Θέλω να κάποια στιγμή πρέπει, ποιος είναι υπεύθυνος για τους πυράβλους που στέλνουν, για τους δορυφόρους, η διαστημική υπηρεσία.
1: Η διαστημική υπηρεσία, τι
0: έχει πάει κανένας δορυφόρος, άλλος τίποτα.
1: Γιατί θες να πας, τι θέλεις.
0: Όχι, παιδί μου, είναι ένα ωραίο βήμα, αλλά να δούμε πού βρισκόμαστε. Στέλνουμε, στείλαμε άλλους, τίποτα.
1: Δεν
0: τώρα
1: ξέρω.
0: Μου ήρθε φλασιά.
1: Σου έρχονται, πώς τα δένεις έτσι γλυκά τα πράγματα.
0: Γιατί θυμήθηκα τα UFO του Τραμπ που είδε η UFO.
1: Ναι, αλλά με τι αφορμή όμως, γιατί λέγαμε
0: κάτι άλλο.
1: Αυτό
0: σου λέω, του Τραμπ. Μου ήρθε τώρα έτσι.
1: Έτσι σου έρχονται.
0: Τα UFO. Μήπως στείλουμε δορυφόρο, πιάσουμε κανένα UFO κι εμείς από εκεί. Γενικά μιλώντας.
1: Ναι, ναι, γενικά, όχι ειδικά. Βεβαίως, γενικά μιλώντας. Λοιπόν, μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα και για το έγκλημα που σε αποδείχθηκε στα Χανιά με την 45χρονη Σταυρούλα στο enikos.gr. Είναι το πρώτο θέμα του enikos.gr και την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή. Αυτό είναι το βασικό θέμα του enikos.gr τώρα. Και βεβαίως και για το μήνυμα του Πρωθυπουργού το σημερινό, αλλά και το τι συμβαίνει στη Βρετανία, όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, με το Στάρμερ που παρετείται τη Δευτέρα και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής του, όπως τουλάχιστον γράφει ο Βρετανικός τύπος.
0: Μια δύσκολη βραδιά διαβάζω, πέρασε ο Ρον Στιούαρτ, έδινε συναυλία στη Γιούτα. Είναι 81 ετών, έτσι.
1: Έχει μεγαλώσει, ναι.
0: Λοιπόν, παραλίγο να λιποθυμήσει κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.
1: Του
0: πήγαν οξυγόνο στο εξέδρα και έκατσε. Ο άνθρωπος είναι δύσκολο. Τώρα 81 ετών,
1: ναι,
0: rock star.
1: Είναι δύσκολο. Και η σκηνική παρουσία πάντα είναι δύσκολη.
0: Δεν
1: και
0: είναι
1: για έναν άνθρωπο 81 ετών ακόμα πιο δύσκολη. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά είναι ο Ροντ Στιούαρτ.
0: Ναι, οι διοργανωτές στην αρχή είπαν ηγμωρίτιδα. Και ο Στιούαρτ αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με οξία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού, η οποία την προκάλεσε λαρυγγίτιδα. Τώρα είναι 81 ετών.
1: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Γεια σας, κύριε Λεχουρίτη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Ρογκάκο.
1: Να ξεκινήσουμε από την πλατφόρμα που συζητάμε με τον Νίκο 2-3 μέρες, το πόσο κάνει. Πώς την είδατε
0: εσείς? Έπρεπε να την έχουν κάνει οι καταναλωτικές οργανώσεις. Τώρα εδώ θα ξεκινήσουμε σκληρά.
2: Δώσ' μου τα λεφτά εσύ και θα σου πω εγώ τι φτιάχνω.
0: Να σας τα δώσουμε, αλλά τα λεφτά τα παίρνουν. Τα παίρνουν.
2: 4.612.800.
0: Τα παίρνουν κάποιοι και εδώ θα πρέπει να είσαστε ενωμένοι, να είναι κανένα δύο οργανώσεις, τρεις, να παίρνετε τις χρηματοδοτήσεις και να κάνετε δουλίτσα.
2: Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αγαπητέ Νίκο Ρογκάκο. Το πρόβλημα είναι αλλού. Η πολιτεία ουσιαστικά δεν θέλει τις οργανώσεις καταναλωτών, γιατί επί της ουσίας παρεμποδίζει την ασύδοτη αγορά να κάνει ό,τι θέλει. Όταν κάναμε εμείς μποϊκοτάζ, θα έπρεπε η πολιτεία να είναι σύμμαχος και όχι απέναντί μας. Άρα εμείς κάνουμε το αυτονόητα. Η πολιτεία δεν κάνει αυτά
1: που. Να πούμε στην ουσία, κύριε Λεχωρίτη, να δούμε πώς την είδατε εσείς τώρα. Εντάξει, να φύγουμε από το κομμάτι αυτό.
0: Πώς ήταν η πλατφόρμα.
2: Κυρία Μπιζόγλη, το ζητούμενο δεν είναι πόσο κάνει. Το ζητούμενο είναι γιατί κάνει τόσο. Ο καταναλωτής ξέρει το πόσο κάνει. Άλλωστε και η προηγούμενη πλατφόρμα, το e-καταναλωτής, τον ίδιο στόχο είχε. Απλώς η νέα φόρμα συμπληρώνει την έρευνα μεταξύ και ευρωπαϊκών χωρών.
1: Δεν έχει 10.000 κωδικούς μέσα. Νομίζω το 2010 είναι το e-καταναλωτής που άλλαζε και ονόματα, όσο το θυμάμαι δηλαδή.
0: Έχει 8 τώρα, θα φτάσει μέχρι 10.
1: Ναι,
2: το 2020 ξεκίνησε το e-καταναλωτής. Ξοδεύτηκαν και εκεί αρκετά εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια μόνο για διαφήμιση του e-καταναλωτής. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι, το αλλάζουμε. Φτιάχνουμε μια νέα πλατφόρμα. Και όταν είναι κοινά παραδεχτό από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι έρχεται συμπληρωματικά, επικουρικά, ή το πόσο κάνει, δεν θα λύσει το θέμα της ακρίβειας. Και βεβαίως δεν θα λύσει το θέμα.
1: Μπήκατε εσείς στην πλατφόρμα, κύριε Λαχουρίτη, τι δοκιμάσατε?
2: Βεβαίως μπήκα. Αυτό έλειπε να μην πω στην πλατφόρμα.
0: Και τι βρήκατε
2: αλλά
0: εκεί?
2: Βρήκα προϊόντα. Ωραία, και τι έγινε? Βρήκα τα προϊόντα. Θα φύγω τώρα από τον Πειραιά να πάω στην Σαμπελόκηπους, ή θα φύγω από το ένα σούπερ μάρκετ να χαλάσω χρήματα για να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ που απέχει 3 χιλιόμετρα και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, όταν το καρπούζι φεύγει 10 λεπτά από το χωράφι και καταλήγει 1 ευρώ και 1,20 στο ράφι, σημαίνει 1200% κερδοφορία. Αυτό μπορεί να το σπάσει και να το σταματήσει η κυβέρνηση.
1: Αυτή η ενδιάμεση που λέμε, η περίφημονη ενδιάμεση. Αυτή η ενδιάμεση. Είμαστε νέοι και γεράσαμε, ναι.
2: Ακριβώς πόσα χρόνια ακούμε. Έξω οι μεσάζοντες, έξω εκείνοι. Θεμητό το κέρδος. Το κέρδος δεν λέει κανένας να μην έχουν οι επιχειρήσεις. Εκείνο το οποίο δεν είναι θεμητό είναι η εσχροκέρδη.
0: Ωραία, πώς θα σπάσει αυτό, ποια είναι η πρόταση?
2: Ελάτε λοιπόν να δούμε πώς θα σπάσει. Αν ήμουν υπουργός ανάπτυξης, θα έλεγα ότι από το χωράφι στο ράφι δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα προϊόν τη τιμή του 300%. Και 300% είναι υπερβολικά υψηλό, αλλά σας λέω να βάλουμε μέσα τα μεταφορικά έξοδα, τα έξοδα συντήρησης, ψυγείου, συσκευασίας και όλα τα έξοδα. Δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν 50 λεπτά από το χωράφι και να καταλήγει 3 ευρώ στο ράφι. Το πολύ πολύ θα πήγαινε μέχρι 1,5 ευρώ. Κάντο δοκιμαστικά, μα θα μου πείτε, ξέρετε, αυτό στην ελεύθερη αγορά δεν ισχύει. Μα εδώ δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Το καθένας όσο θέλει αγοράζει και όσο θέλει πάει, είναι ασύρωτη αγορά. Πάει, τελείωσε. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορούν να γίνουν όταν το θέλεις. Όταν δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει. Και αν η κυβέρνηση ήθελε να χτυπήσει όλο το παρεμπόριο, τις τριγωνικές συναλλαγές, τις ενδομητικές εταιρείες. Ξέρετε, ένα σούπερ μάρκετ Λεχουρίτης μπορεί να έχει από κάτω και άλλες 3-4 εταιρείες, η οποία εταιρεία η μία να τιμολογεί στην άλλη και στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
2: Να πηγαίνουν.
0: Δικές τους εταιρείες, ναι, το μπράβο, έχουμε δει αυτό. Μπράβο. Γιατί να μην θέλει όμως η κυβέρνηση, κύριε Λεχουρίτη? Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω, γιατί το λέμε. Και για πολιτικούς λόγους δηλαδή.
2: Να σας πω γιατί δεν θέλει. Διότι, κύριε Ρογκάκο, ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, κυρία Μπιζόκτη, ότι μέσα από την ακρίβεια του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου.
0: Βγάζει έσοδα, θα πείτε.
2: Σαφέστατα. Και κάνει κοινωνική πολιτική. Μα ο ίδιος ο κύριος Χατζηδάκης το είχε πει. Εμείς παίρνουμε την ακρίβεια, διότι μέσα από την ακρίβεια γεμίζουμε τα δημόσια ταμεία και πληρώνουμε τις υποχρεώσεις του κράτους. Τι πιο αυταπόδεικτο στοιχείο από δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης όταν ήταν υπουργός οικονομικών.
1: Μάλιστα. Ναι.
2: Συμπερασματικά, να μην κοροϊδευόμαστε, η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια και έχουμε ακρίβεια. Εάν δεν ήθελε την ακρίβεια, θα μπορούσε να τα έχει ισοπεδώσει όλα.
1: Ξέρετε, κύριε Λεχουρίτη, αυτό είναι το πρόβλημα όμως και φαίνεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, που φαίνεται ότι θα διαμορφώσει και το αποτέλεσμα στις εκλογές. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο κάποιος να μην θέλει να το μαζέψει, να το φέρει σε ένα μέτρο.
0: Δεν αυτό που λέει ο κύριος Λεχουρίτης, πάντως. Ότι δεν θέλει να μαζέψει την ακρίβεια. Τώρα, αυτό για μένα είναι βαρύ.
2: Κύριε Ρογκάκο, ακούστε. Μας είχαν πει ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ διότι δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή γιατί θα πάει υπέρ των επιχειρήσεων.
0: Ναι.
2: Ναι. Μείωση κατά 30% το ΦΠΑ σε ορισμένες...
0: Είναι άλλο αυτό, είναι παρονυχής.
2: Άλλο λέω, παρανυχής, άλλο λέω. Και εκτός αυτού να πάμε στη σημερινή πλατφόρμα που πόσο κάνει. Όπου δεν υπάρχουν σούπερ μάρκετ και δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός Δηλαδή αυτός που ζει στα Καλάβρητα ή που ζει σε ένα άλλο μέρος ορεινό, στο Πήλιο, που δεν έχει σούπερ μάρκετ. Αυτός δεν έχει το δικαίωμα να έχει σύγκριση τιμών και να αγοράσει από το χωριό. Δεν μπορεί να το κάνει. Στα νησιά ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί όποιο νησί δεν έχει σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ανταγωνισμός, άρα θα το πληρώσει πανάκριβα. Λοιπόν, έχουμε δύο ταχύτητες ανθρώπους, δύο ταχυτήτων. Άλλοι θα ευνοηθούν αν δεχτούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και άλλοι δεν θα ευνοηθούν. Γι' αυτό όταν μειώνεις το ΦΠΑ σημαίνει ότι έχεις ελεκτικό μηχανισμό να το ελέγξεις. Όταν δεν έχεις ελεκτικό μηχανισμό, με συγχωρείτε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και σηκώνεις ψηλά τα χέρια. Ειδικός φόρος κατανάλωσης τα καύσιμα. Ναι. Δεν έχει παγκάσει τη γλώσσα μας να λέμε μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν το μείωσε. Πού έχει φτάσει η διεθνής τιμή του bread σήμερα και πόσο πουλάνε τα καύσιμα στα πρατήρια.
0: Εντάξει, έχουν πέσει πάντως. Ένα 88-90 είναι.
2: Ένα 97 είδα εχθές.
0: Καλά τώρα. Τα πιο πολλά είναι στο 1,90-1,89 τώρα. Είδατε εσείς ένα. Εντάξει, και εγώ βλέπω. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ.
2: Υπάρχουν και τιμές οι οποίες είναι υψηλές ακόμα. Αν αναλογιστείτε, όταν το Brent είχε 80 δολάρια το βαρέλι, η αμόλυβδη είχε 1,65 στο πρώτο παρελθόν.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Άρα βλέπετε ακόμα και που έχει φτάσει 80, αργεί να πέσει στην τσέπη του καταναλωτή. Όταν ανεβαίνει όμως, ανεβαίνει αλματοδός προς τα πάνω. Δεν είδα κανένα να πει, όχι, δεν ανεβάζουμε γιατί δεν αγοράσαμε νέες ποσότητες, άρα δεν θα τιμολογήσουμε.
1: Υπάρχουν αποθέματα, ναι, εννοείται. Ναι, ναι, ναι.
2: Μην τα λέμε μονάζια διπλά δικά τους όλων. Δηλαδή ο καταναλωτής, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, που δεν έχει αναπλήρωση εισοδήματος, τι πρέπει να κάνει αυτό? Να μην ζήσει, να μην αγοράσει, να αγοράζει τα κεράσια 6 ευρώ και ο παραγωγός να τα πλάει 1,5, ή να αγοράζει το νεκταρίνι 3,5-4 ευρώ και να το πουλάει ο καταναλωτής στο 1 ευρώ. Αυτό θέλουμε. Α, θέλουμε. Αυτό συνεχίζουμε υπό αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό συμπερασματικά λέμε. Mm-hmm. Όταν είχα πει και από την αρχή η νέα αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα τιμών. Να παρέμβει στο θέμα ποσοστού κέρδους επειδή ο υπουργός υπογράφει αποφάσεις και το ένα και το άλλο, ναι. Αλλά εγώ αν αγοράσω το νεκταρίνι 1 ευρώ και το πουλήσω στην αγορά 7 ευρώ, μπορεί να μου κάνει καλύτερη? Όχι.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι. Κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλό πρωινό.
1: Σήμερα.
0: Και κάντε δράσεις εκεί. Κάντε μποϊκοτάζ, κύριε Λεχουρίτη.
2: Δράσεις για να κάνουμε.
1: Μποϊκοτάζ.
0: Μποϊκοτάζ, βεβαίως. Τα ακριβά προϊόντα.
2: Μποϊκοτάζ για να κάνουμε, αγαπητέ Νίκο, το ξέρεις πολύ καλά. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Βοήθεια δεν έχουμε.
0: Ενωθείτε όλες οι καταναλωτικές εκεί.
2: Άδεια δεν είναι θέμα καταναλωτικά. Άμα το πάμε έτσι, τότε τα πολιτικά κόμματα πρέπει που είναι.
0: Ναι, θα ενωθούν και αυτά, θέλοντας και εμείς. Θα ενωθούν και αυτά. Καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη από τη Μήλο. Μας έστειλε φωτογραφίες εδώ.
1: Καλημέρα, Αντώνη, καλημέρα.
0: Με το αεροδρόμιο της Μήλου, μήπως ακούει κανένας εκεί στο μεταφορών, ο κύριος Δήμας.
1: Τι θέλει.
0: Με το αεροδρόμιο, δεν έχει αερολιμενάρχη, δεν έχει αυτό. Οι τουαλέτες είναι χάλια, τα πλακάκια, δεν έχει κυλικία. Μήπως ακούει ο κύριος Υπουργός.
1: Επειδή έχει ξεκινήσει
0: η
1: τουριστική σεζόν, φαντάζομαι ότι ακούει ή το ξέρει ο κύριος Υπουργός. Οι αρμόδιοι φορείς έχουν ειδοποιήσει.
0: Το ξέρει, δηλαδή κάνει όταν λέμε το ξέρει και εγώ ακούω.
1: Ναι,
0: γενικά.
1: Εσύ δεν είσαι υπουργός.
0: Ακριβώς. Ακριβώς γι' αυτό.
1: Ακόμα.
0: Όχι.
1: Προσώρα που θα έλεγε και ο φίλος Γιάννης Αρβανίτης.
0: Εμείς τα ακούμε, αλλά άμα ακούει ο κύριος υπουργός, για να πάρει ένα τηλέφωνο στη Μήλο. Και αν δεν βρει κανένα, να πάρει εμένα για να του πω για το αεροδρόμιο της Μήλου.
1: Να μεσολαβήσεις, πιστεύω ότι έχουν πάρει οι αρμόδιοι φορείς.
0: Πού, πότε, 2 χρόνια, 3 είναι οι αρμόδιοι φορείς.
1: Όχι, τον έχουν ειδοποιήσει τον κύριο Δήμα.
0: Ναι, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Και εγώ θα του στείλω φωτογραφίες τώρα.
1: Για στείλε ένας εδώ.
0: Κύριε Δήμα, αν μας ακούτε.

0: Οι σαμουράοι έβγαλαν τα σπαθιά τους. 0-4 την Ισία, η Ιαπωνία. Στο Μουντιάλ, παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, Νίκο, τα δένεις όλα γλυκά, να ξέρεις. Ναι.
0: Φουλάρουν, λέει, για τα νοκάουτ οι Ιάπωνες, λέει.
1: Τα δένεις όλα γλυκά.
0: Ναι. Σαμουράι, λέει, βγάλαν τα σπαθιά.
1: Ναι.
0: Ωραίος τίτλος.
1: Και σήμερα έχει ωραίο αγώνα με τη Σαουδική Αραβία. Ελπίζω να είναι, μην είναι πάνω στα δελτία. Δεν πιστεύω να είναι πάνω στα δελτία. Να είναι αργότερα, να είναι μετά τις 9. Είναι πάνω στα δελτία είναι οι αγώνες. Πού είναι και αυτός ο Σταυρακάκης.
0: Ναι. Ναι, λαντε.
1: Δεν πιστεύω να πάνω στους αγώνες.
0: Θα κάνει μεταδόσεις ο Σταυρακάκης.
1: Ναι, δεν πιστεύω να είναι πάνω εκεί πάνω στα δελτία. Είναι και κανένα μετά. 7 είναι.
0: 7? Καλά, εντάξει.
1: Εντάξει, Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Ο Δόνης δεν είναι εκεί. Ο Δόνης.
0: Ναι, ο Δόνης.
1: Ωραία. 7 η ώρα είναι ο αγώνας.
0: 7 Νταν.
1: 7 Νταν. Τι να. Εντάξει, τώρα ξέρεις και είναι και ενδιαφέρον. Είναι η Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Και είναι και ο Δόνης στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, μια
1: και
0: χαρά.
1: Θα βγούμε κι εμείς.
0: Εντάξει, θα πούμε και εμείς τα δικά μας. Όποιος θέλει να ενημερωθεί, θα ενημερωθεί. Ρίτσα.
1: Το πιστεύεις, Νίκο, από την καρδιά θα κάτσουν, δηλαδή θα αφήσουν το Ισπανία, Σαουδική Αραβία για να δουν ειδήσεις.
0: Ρε παιδί μου, όποιος θέλει θα κάτσει. Να δει.
1: Αύριο μην με πάρετε τηλέφωνο, μην με ειδοποιήσετε, μην μου δέλει. Γιατί...
0: Άκου τώρα εδώ, απέναντι σε ένα επιθετικό άτομο, μία ψυχολόγος συνιστά αυτή τη φράση για να αποκλιμακώσετε την ένταση. Επιθετικό, είσαι επιθετική λιγάκι σήμερα. Για να δω
1: δεν
0: λίγο.
1: Έχω προλάβει να μιλήσω ακόμα. Για
0: φράση,
1: πες μου. Όταν μας τρελάνεις και εμένα και τον κύριο Λεφορίτη. Για προχώρα.
0: Αντιλαμβάνομαι κάθε διαφωνία ως ευκαιρία για καυγά και για να αποδείξω τη δική τους ηθική ή πνευματική ανωτερότητα. Κάποιοι άνθρωποι γίνονται, λέει, λιγάκι πιο συγκρουσιακοί.
1: Ναι, Νίκο. Τι φράση να πω εγώ σε σένα. Γιατί έχω πάρει 2 χάπια από το πρωί. 2 αναβράζοντα έχω πάρει. Για πες μου.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Αυτή είναι η φράση.
1: Αυτή τη φράση θα σου πω.
0: Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Δηλαδή
0: μου λες εσύ, Νίκο, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι παραλλιώς. Και αυτό, εγώ πρέπει να ηρεμήσω, να είμαι ζεν και να σου πω. Εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η φράση.
1: Εντάξει, Νίκο, εγώ το βλέπω διαφορετικά. Πάμε σε break.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
6: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
7: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
6: Τρελόσερι.
8: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρόραπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλίτς και ότι 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ως 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει σημειώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο και ήρθε φορτσάτος ο Μιχαλέλης.
1: Ναι, ναι. Γιατί σε άκουγε και σε απολάμβανε γι' αυτό. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Καλή Κυριακή.
0: Πώς είπαμε τη φράση, εγώ το βλέπω διαφορετικά.
1: Ναι, έτσι θα σου λέω κι εγώ. Εγώ το βλέπω διαφορετικά. Εμείς τα βλέπουμε όλα διαφορετικά.
0: Δεν βαριέσαι. Ναι. Αγάπη να υπάρχει. Αγάπη παντού.
1: Ναι, ναι. Και ειρήνη δεν μου λες, γιατί και δεν ειρήνη. Υπάρχει.
0: Σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη μαζί μας, τον αναλυτή ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, να δούμε τι γίνεται εκεί και τι θα γίνει αν υπάρξει συμφωνία και πώς τα βλέπει.

0: Καλημέρα και στο Real Blocker. Λέει δεν ξύπνησε τώρα. Έρχεται κατευθείαν από Beach Party. Βλέπεις Νίκο, ζούει νέοι.
1: Ποιος καλέ?
0: Ο Real Blocker. Ζούνε οι νέοι άνθρωποι.
1: Για να μην μπει ο κακεντρεχής, λέει.
0: Ναι, ναι, ζουν, αγάπη μου.
1: Ο Ρογκάκος ότι. Ζουν, βέβαια ζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς βγήκαμε.
0: Και εσύ.
1: Πήγαμε εκεί, είχαμε ένα κεφτέ στο χέρι. Ωραία ήταν, ωραία ήταν.
0: Μα έφαγε 40 διαφορετικά πράγματα. Σου έχω πει, μην πας.
1: Όχι, ρε, ήμασταν 6 άτομα.
0: Σου έχω πει, πας πάνω κατά πάνω στην είδηση. Μην πας πάνω και κατά πάνω στο φαγητό.
1: Κάτι να τσιμπήσουμε. Δεν πάμε να το πιούμε ξεροσφύρι το ποτό.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Δεν θα τσιμπήσουμε κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μαθιουλάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Γεια σας κύριε Μαθιουλάκη.
0: Έχουν προχωρήσει τα πράγματα από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έτσι δείχνει. Είχαμε μια πληροφορία χθες ότι μπορεί να κλείσουν τα στενά του ορμούς, δηλαδή κυκλοφόρησε αυτό. Φαίνεται όμως ότι δόθηκε εντολή από το Ισραήλ να σταματήσουν τα χτυπήματα στο Νότιο Λίβανο. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά εσείς?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι των τιμών του πετρελαίου και γενικότερα της ενέργειας, ασχέτως πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Νομίζω έχουμε μπει σε έναν δρόμο που θα μας οδηγεί σε όλο και χαμηλότερες τιμές. Οπότε από αυτήν την έννοια δεν υπάρχει ανησυχία ιδιαίτερη ασχέτως πώς θα εξελιχθεί.
1: Η κανονικότητα πότε θα επιστρέψει όμως? Εντάξει, το βλέπουμε τώρα αυτό, αλλά θέλει χρόνο η κανονικότητα.
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν θα είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι να έρθουμε στα ίσια μας. Όπως ακριβώς όλο το προηγούμενο διάστημα, η άποψή μου ήταν ότι δεν είχαμε μεγάλο πρόβλημα με την τροφοδοσία, γιατί έχουν βρεθεί εναλλακτικές λύσεις. Νομίζω ότι πιο σύντομα από όσο περιμένουν οι περισσότεροι θα είμαστε στα κανονικά μας. Δηλαδή, θεωρώ μέσα στο καλοκαίρι θα δούμε και κανονικές τιμές και προβλήματα ούτως ή άλλως τροφοδοσία δεν είχαμε. Δεν είχαμε πουθενά πραγματικές ελλείψεις καυσίμων. Οι τιμές είναι αυτό που μας νοιάζει. Νομίζω ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα δούμε τις τιμές και κάτω από τα $70 το βαρέλι.
1: Μακάρι.
2: Και ότι πριν ξεκινήσει αυτό το πράγμα, ήμασταν περίπου στα $73-75 δολάρια το βαρέλι και τώρα είμαστε κάπου εκεί.
1: Ναι. Ήμασταν στα 67 με 69, στα 70, ναι. Τέλος πάντων, τη συμφωνία πώς τη βλέπετε εσείς, δηλαδή τώρα? Άντε και σταματάμε τον πόλεμο, άντε και παίρνουμε και το ουράνιο, η Αμερική το ελέγχει κτλ. Θα τελειώσει όλο αυτό στη Μέση Ανατολή? Γιατί μου φαίνεται πολύ ουτοπικό εμένα.
2: Εντάξει. Το Ιράν αυτό που έκανε, χρησιμοποίησε ένα όπλο το οποίο υπήρχε στο πίσω του μυαλού πολύ κόσμου. Δηλαδή όλοι φοβόταν κάποια στιγμή μια κρίση στη Μέση Ανατολή που θα είχαμε διακοπή των ροών πετρελαίου. Αυτό πλέον έχοντας το χρησιμοποιήσει, πλέον είναι ανενεργό. Και η πράξη έδειξε ότι παρά τις μεγάλες απειλές, ξεκινούσαν από το Ιράν και πολλοί επαναλαμβάνανε ότι οι τιμές θα εκτοξευτούν και θα έχουμε πρόβλημα κτλ. Είδαμε ότι ακόμα και σε ένα τέτοιο σενάριο, με 4 μήνες προβλημάτων, οι τιμές δεν εκτοξεύτηκαν. Φτάσαμε μέχρι τα $120 το βαρέλι.
0: Ναι,
2: μεν η αύξηση ήταν μεγάλη, αλλά δεν έγινε η καταστροφή που πολύ φοβότανε. Αυτό σημαίνει στην πράξη το όπλο αυτό του Ιράν έχει φύγει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει και να έχουμε πάλι κάποια πράγματα. Στην μεγάλη εικόνα, αυτό που γίνεται μετά από αυτά που ζήσαμε είναι το ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και δρομολογούνται αλλαγές από τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου, οι οποίοι πλέον θα ρίξουν τα χρήματα που τόσο καιρό δεν θέλουν να κάνουν για να φτιάξουν οδεύσεις εναλλακτικές του ορμού.
0: Ή θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, γιατί είναι σημαντικό. Αυτό μέχρι τώρα, έχετε δίκιο κύριε Μαθιουλάκη, τα σχέδια αυτά έχουν περάσει λίγο κάτω από το ραντάρ με την έννοια ότι έχουμε πέσει όλοι και ασχολούμαστε με τον πόλεμο, με τη σύραξη αυτή καθ' αυτή και δεν έχουμε δώσει ίσως παραπάνω σημασία σε αυτό. Θα μας εξηγήσετε λίγο γι' αυτό?
1: Δύο είναι οι δρόμοι, νομίζω. Πακιστάν και προς Αίγυπτο για να πηγαίνει στην Ευρώπη μετά.
2: Ναι, ναι. Αυτό έχω γράψει και τις προάλλες σε κάποια άρθρα μου. Κοιτάξτε, αυτά τα σχέδια υπήρχαν ήδη από τη δεκαετία του 80 σαν απόνερα από τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 70. Υπήρχαν σχέδια κοστολογημένα, τα οποία βεβαίως μείναν στην άκρη γιατί οι χώρες δεν θέλαν να ρίξουν τα λεφτά αυτά τα οποία έπρεπε να ρίξουν. Αυτά τώρα τα σχέδια, αν κανείς μπορεί να παρακολουθήσει έτσι τι γίνεται στις τοπικές οικονομίες, αυτά τα σχέδια έχουν αρχίσει και επανεξετάζονται και γίνεται ένα update στα κόστη. Είναι δύο οι διαδρομές. Από τη μια πλευρά μιλάμε για υποθαλάσσιους αγωγούς και πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίοι θα βγαίνουν προς το Πακιστάν αρχικά και προς Ινδία, και η Ινδία ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θεωρώ ότι προς το Πακιστάν είναι το πιο πιθανό, καθώς οι χώρες, οι μοναρχίες του κόλπου αισθάνονται πολύ πιο άνετα να συνεννοούνται και να βασιστούν. Το Πακιστάν, το οποίο είναι μια μουσουλμανική χώρα με την οποία έχουν καλές σχέσεις και είναι και ελέγξιμη, ας το πούμε έτσι. Άρα, ανατολικά, προκειμένου να βγουν στις αγορές της Ασίας και να εξασφαλίσουν ότι θα μπορούν να στέλνουν, νομίζω θα δούμε το Πακιστάν την επόμενη δεκαετία να αναβαθμίζεται σημαντικά.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι γρήγορα, δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι αυτό. Θέλουν, δεν θέλουν πολύ χρόνο, κύριε Μαθιουλάκη. Χρόνια, ας πούμε.
2: προφανώς θέλουν χρόνια, δεν γίνονται διαγωγή από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι άπαξ και ξεκινήσει να δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, αμέσως μειώνεται και το όποιο κίνητρο μπορεί να έχει το Ιράν στο μέλλον να ξανακάνει κάτι, ξέροντας ότι οι εναλλακτικές χτίζονται. Από εκεί πέρα, προς τα δυτικά, υπάρχουν λύσεις που καταλήγουν όλες στην Αίγυπτο. Ήδη η Σαουδική Αραβία, και αυτό έχει σημασία, δεν το έχει δώσει πολλοί κόσμο σημασία από την αρχή, η Σαουδική Αραβία ήδη έχει έναν αγωγό, ο οποίος μεταφέρει σχεδόν το σύνολο των εξαγωγών της, περίπου 7 εκατομμύρια βαρέλια, από την Αραβική Θάλασσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Βέβαια, εκεί σε λιμάνι, το οποίο έβγαινε πάλι και παίρνει τα τάνκερ, παίρνει το πετρέλαιο για να το περάσουν από το Σουέζ. Αντίστοιχα, προς τη Μεσόγειο και το Ιράκ έχει ένα μικρό αγωγωμένο, ο οποίος περνούσε μέσω Τουρκίας, έβγαινε στο Τσεϊχάν, σε ένα λιμάνι στην Τουρκία και έβγαζε κάποιες μικροποσότητες πετρελαίου, και αυτό ήδη αναβαθμίζεται. Θεωρώ ότι αυτό που θα δούμε προς τα ανατολικά είναι καινούργιες διαδρομές αγωγούς, οι οποίοι θα βγαίνουν προς Αίγυπτο. Είτε από τη Σαουδική Αραβία αυτός ο αγωγός, ο οποίος βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα και πάλι είναι εκτεθειμένος στους Χούθη, πολύ εύκολα μπορεί να συνεχίσει να πάει υπό θαλάσσια και να βγει στην Αίγυπτο κατευθείαν, όπου πάλι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που χώρες του Περσικού μπορούν να βασιστούν, αλλά ακόμα και το Ιράκ και το Κουβέιτ μέσω της Ιορδανίας μπορούν να βγουν οι αγωγοί, και υπάρχουν τέτοια σχέδια για να βγει ένας αγωγός στην Άκαμπα, κάτω-κάτω στην άκρη, την Ερυθρά Θάλασσα, και από εκεί πάλι στην Αίγυπτο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Αυτά τα σχέδια ήδη, ξαναλέω, έχουν αρχίσει και συζητιούνται. Υπήρχαν και τώρα μιλάμε, γίνονται update τα κόστη. Η Αίγυπτος προσφέρει μια λύση στις χώρες του Περσικού, πάλι με τη λογική ότι μιλάμε για μια μουσουλμανική χώρα που έχει μια σταθερότητα, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Ό,τι κυβέρνηση είναι αυτή που είναι, αλλά έχει μια σταθερότητα και μπορεί να βγάλει διέξοδο προς τα δυτικά. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι η αναβάθμιση της Αιγύπτου, η οποία θα είναι μεγάλη όταν με το καλό προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, δίνει και μια αναβάθμιση στην Ελλάδα. Γιατί φτάνοντα στα λιμάνια της Αιγύπτου, για να πάνε αυτές οι ροές προς Ευρώπη, γιατί μιλάμε ακριβώς ότι από τα ανατολικά θα καλυφθεί μέσω Πακιστάν η Ασία, από δυτικά θα καλυφθεί η Ευρώπη. Αυτές οι δρομές για να φτάσουν στην Ευρώπη μετά την Αίγυπτο περνάνε από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα, έτσι.
2: Η Ελλάδα έχει και τα μεγάλα δηληστήρια τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν ποσότητες αργού για να τροφοδοτήσουν, όπως τροφοδοτούν ήδη όλη την περιοχή. Να μην ξεχνάμε τα ελληνικά δηληστήρια, περίπου το 70% της παραγωγής του το εξάγουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε τις υποδομές φυσικού αερίου. Είμαστε ο πιο κοντινός προορισμός με υποδομές που μπορούν να σηκώσουν νέες ποσότητες. Γιατί, ας πούμε, και η Ιταλία είναι δίπλα. Η Ιταλία όμως αυτή τη στιγμή το σύστημά της είναι, και του φυσικού αερίου, είναι γεμάτο, να το πω έτσι. Θα χρειαστεί καινούργια αγωγή από το μηδέν. Ενώ η Ελλάδα έχει τις υποδομές που μπορεί να σηκώσει προς την Ανατολική Ευρώπη.
1: Κύριε Μαθιουλάκη, ευχαριστούμε θερμά.
0: Πολύ. Να είστε καλά.
2: Χαρά μου, καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρου.
3: Real FM. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
4: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
4: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
7: Προπόληση more.com.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι αυτή την ώρα κανονικά την έχουμε αφιερώσει, την αφιερώνουμε πάντα με τον Νίκο εδώ, στα ζώα, στις πρωτοβουλίες, στις ενώσεις, στις ομοσπονδίες, στους εθελοντές ανά την Ελλάδα, σε ό,τι συμβαίνει και αφορά τα ζώα γύρω μας, κάτι που πολλά χρόνια πριν περνούσε κάτω από το ραντάρ στην Ελλάδα. Θα πάμε σε κάτι διαφορετικό που αφορά τα ζώα, αλλά εντελώς διαφορετικό. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Πρωτοπαπαδάκη, είναι καθηγητής εφαρμοσμένης ηθικής και βιοειθικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, για να μας πει μια πρωτοβουλία και μια ημερίδα που διοργανώνουν. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να πούμε ότι υπάρχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για τα ζώα. Θα μας πείτε πρώτα γι' αυτό, γιατί και ο Νίκος το ήξερε, για να πω την αλήθεια. Εγώ δεν το γνώριζα ότι υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό.
2: Ναι, ίσως να είναι και πολλοί από τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν, παρότι λειτουργεί ήδη επί 6 έτη. Από το 2020 δηλαδή έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Είναι διιδρυματικό, αυτό σημαίνει ότι διοργανώνεται από δύο ιδρύματα. Το ένα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα το Τμήμα Φιλοσοφίας. Το άλλο είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό Ινστιτούτο στη χώρα μας, το Ινστιτούτο Παστέρ. Συνδιοργανώνουμε αυτό το μεταπτυχιακό και μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει εκατοντάδες φοιτητές και έχουν αποφοιτήσει επίσης πάρα πολύ.
0: 6 χρόνια είναι τώρα, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Είναι πολύ εντυπωσιακό, Νίκο.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι τρομερό. Και εδώ βλέπω ηθική και δικαιώματα των ζώων, βλέπω την ημερίδα. Ο ρόλος και ο δικός μας, τον ΜΜΕ, δηλαδή, στη διαμόρφωση κοινής συνείδησης.
0: Ναι, για να πούμε για αυτή την ημερίδα.
2: Κοιτάξτε, αν μου επιτρέπετε μια πολύ σύντομη τοποθέτηση, τα μέσα μας της ενημέρωσης, είτε για καλό είτε για κακό, συνήθως είναι για καλό, θέλω να ελπίζω, επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε βαθμό δραματικό, τη διαμορφώνουν, θα έλεγε κανείς. Οπότε είναι στο χέρι και ημών ήττα των δημοσιογράφων να κάνει να λειτουργείτε παγαθό για την κοινωνία, και το κάνετε και είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας για την ενημέρωση του κόσμου, τι ισχύει σε σχέση με τα δικαιώματα των ζώων και με το στάτους των ζώων συνολικά και με το νομικό στάτους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι και αυτό το κομμάτι και το νομικό τμήμα, ναι.
2: Γιατί στη χώρα μας ισχύει, και είμαι περήφανος γι' αυτό πολύ, ισχύει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι από τα πλέον αυστηρά για την προστασία των ζώων στον κόσμο, θα έλεγα. Και υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας πρέπει να γνωρίζουν και αυτό το σκέλος της αλληλεπίδρασης με τα ζώα. Δεν είναι μόνο ηθικό θέμα το πώς αλληλεπιδρούμε με τα ζώα, πλέον είναι και νομικό και ήταν καιρός να γίνει και είμαι πολύ χαρούμενος που έχει γίνει. Τώρα είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία δηλαδή σε σχέση με την...
0: Το θέμα είναι η εφαρμογή της, νομίζω. Με τον Νίκο αυτό λέμε, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Όντως έχουμε πολύ αυστηρή νομοθεσία, αλλά βλέπουμε σημεία και τέρατα πολύ συχνά.
2: Να πω γι' αυτό, ότι αυτό είναι ένα που έρχεται στην κρατική εξουσία. Ωστόσο το μεταπτυχιακό αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε, το ζώα, ηθική δίκαιο, ευζωία, έχει παράξει μέχρι τώρα αποφύτους, οι οποίοι έχουν στελεχώσει την κρατική διοίκηση στα συγκεκριμένα τμήματα και έτσι εφαρμόζεται πάρα πολύ αυστηρά η νομοθεσία. Δεν λέω ότι γίνεται χάρη στο μεταπτυχιακό μας.
0: Αλλά παίζει το ρόλο του και αυτό, βέβαια.
2: Και το μεταπτυχιακό στην ενημέρωση.
0: Ωραίο είναι αυτό, πολύ σημαντικό είναι αυτό.
1: Βέβαια, γιατί τους έχουν από κοντά και στη δημόσια διοίκηση. Εδώ βλέπω. Και δεν μου το είπες και το βλέπω ότι θα μετέχεις κι εσύ.
0: Θα μετέχω εξ αποστάσεως, δεν μπορώ να είμαι εκεί, γιατί θα είμαι εδώ μαζί σου. Δεν σε αφήνω εγώ εσένα, πουλάκι μου.
1: Η Σταματάκου.
0: Δεν σε αφήνω, Χρυσούλη μου.
1: Η Σταματάκου, εσύ.
0: Είναι πολύ κόσμος, πολλοί δημοσιογράφοι που θα είναι εκεί. Ναι, οι οποίοι θα πάρουν μέρος, γιατί αυτό που λέει. Να πούμε ότι θα είναι το Σάββατο 27.
1: Η Μιλιαρέση.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ρεύη.
0: Είναι αντιδήμαρχος στη Γλυφάδα. Ναι. Είναι πολύ κόσμος που ασχολείται με τα ζώα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είναι το Σάββατο 27 Ιουνίου, έτσι, κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Μπιζούγλη, θα ξεκινήσουμε στις 10 το πρωί, 9.30 είναι οι εγγραφές. Είναι ελεύθερη είσοδος, σε όσους έρθουν να παρακολουθήσουν και το χρειάζονται θα δώσουμε και βεβαίως παρακολούθησης. Είναι στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, σε ένα εκπληκτικό χώρο.
1: Πολύ ωραίος χώρος, αυτό διαβάζω τώρα, στο αμφιθέατρο.
0: Είναι ωραίος
1: χώρος. Βιβλιοθήκης.
2: Της βιβλιοθήκης, η οποία βιβλιοθήκη είναι από μόνη σε ένα κόσμημα,
1: ναι.
2: Γενικώς. Οπότε όποιος έρθει και θα ακούσει χρήσιμα πράγματα και όμορφα θα περάσει πολύ. Και θα έχει και την ευκαιρία να συζητήσει, γιατί ξέρετε, εμείς δεν κάνουμε ακαδημαϊκού μόνο τύπου γεγονότα επιστημονικά. Θέλουμε να υπάρχει αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που παρακολουθούν και να γίνεται διάλογος. Από το διάλογο βγαίνει πάντα και κάτι καλό και η αλήθεια.
0: Και θα είναι και ακαδημαϊκοί και ερευνητές και δημοσιογράφοι και νομικοί και εκπαιδευτικοί, δηλαδή και η φοιτητική κοινότητα εννοείται. Θα είναι πολύ κόσμος δηλαδή για την ευζοία των ζώων.
2: Θα είναι πολλοί κόσμος όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται και αγαπούν τα ζώα.
0: Μπορούν να το δουν και εξ αποστάσεως, υποθέτουμε. Έτσι, κύριε
2: Μπούτσο. Αλλά οι διαζώσεις είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι μια ωραία πρωτοβουλία και είναι και ωραίο μεταπτυχιακό. Το σύλλεψα εγώ, το λέω από το πρωί στον Νίκο. Ο Νίκος το ήξερε, εγώ δεν το γνώριζα. 6 χρόνια υπάρχει αυτό το μεταπτυχιακό. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία. Πολύ διαφορετικό πράγμα.
2: Να μας έλθετε.
1: Ναι. Άρα λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι είμαστε πίσω ακόμη από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, σε ό,τι αφορά τα ζώα, την αγάπη που δείχνουμε σε αυτά, τη φροντίδα που δείχνουμε σε αυτά κτλ.
2: Κοιτάξτε, είμαστε πίσω, όχι όσο πίσω ήμασταν 5 χρόνια πριν ή 10 χρόνια πριν. Έχουν γίνει δραματικά βήματα βελτίωσης. Έχει συμβάλει πάρα πολύ νομοθεσία σε αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε όλοι διαβάσει ίσως κάποια ακραία γεγονότα. Ας πούμε, κάποιος εγκαταλείπει 3 γατάκια και πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 300.000 ευρώ.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Αυτά μπορεί να φαίνονται κάπως υπερβολικά σε ορισμένους, αλλά διαμορφώνουν μια συνείδηση ότι πρέπει επέμβαση στα ζώα να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και ότι τα ζώα έχουν και εκείνα έτσι μια ηθική υπόσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με αυτά, τέλος πάντων.
0: Δεν είμαστε μόνοι μας στον πλανήτη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Προφανώς δεν είμαστε μόνοι μας και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμαστε από τα ζώα. Όχι σε μεγάλο, σχεδόν απόλυτο βαθμό. Είτε είναι ζώα συντροφιάς, είτε είναι άγρια φύση, είτε είναι οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή λιγάκι να σκεφτούμε σε αυτούς μας πόσο σημαντικές είναι οι άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη για εμάς. Ας πούμε οι μέλισσες. Δεν μιλάμε καθόλου για τις μέλισσες. Χωρίς μέλισσες. Έχουμε το είδος έχει εξαφανιστεί σε 10 χρόνια, ας πούμε. Όχι το μελισσόν, το δικό μας.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα κοιτάμε παράλληλα με τα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία. Θα μιλήσουμε ξανά, κύριε Πρωτοπαπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σάββατο 27 στη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής.

0: Και μην χάσετε τη Real News σήμερα. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν ο κεντρικός τίτλος. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη ημέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία, λέει το πρωτοσέλιδο της Real News.
1: Ακόμη σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του Πασόκ και της Ελλάς. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη και παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027.
0: Και διαβάστε οπωσδήποτε. Το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια, όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων. Δύο συνεντεύξεις, Άννα Παπαδοπούλου, Βασίλης Κικίλιας, στη Real News που κυκλοφορεί σήμερα.
1: Και κάπου εδώ εμείς σιγά σιγά.
0: Κάτσε, ντε, έχουμε δύο λεπτά ακόμα, σιγά σιγά. Όπως
1: σιγά,
0: το είπες,
1: σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά. Α, να διαβάσω της Ελένης ένα μήνυμα.
0: Καλημέρα, λέει, πλατφόρμα για τα καθαριστά.
1: Ναι, μωρέ, Νικό.
0: Είναι...
1: Μπαίνει, λέει, να δηλώσει τον καθαρισμό. Έβαλε τον πίνακα και την ενημερώνει το οικόπεδο ανήκει σε άλλον ιδιοκτήτη. Και αυτό σημαίνει και σε άλλους ανθρώπους.
0: Αυτό να το δεις στο
1: θυματολόγιο. Αυτό μου φάνηκε πολύ σοβαρό. Και στην Κατερίνα την Κάβουρα, στη Σόφη την Παραγκίδου, στον Αβραάμ. Ευχαριστούμε, Αβραάμ.

0: για το πανηγύρι, 18, το ξέρω.
1: 18.
0: Εύη. Α, και την Εύη μου, η Εύη Κοτσάνη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Εύη μου. Καλημέρα, Εύουλα.
1: Έτσι, καλημέρα και στο Μιχάλη, ο Λεωνάρδος, καλημέρα. Ωραία, ωραία. Θα μπορούσαμε τη φόρμα να βάλουν και εργαλεία, λέει. Παραδείγματος χάρη βάζουν εργαλεία στα σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
0: Ως πρόταση το λέει. Ναι. Ως πρόταση. Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ακολουθεί ο κύριος Μιχαλέλης και η κυρία Κατσαμπέκη.
0: Το αποφάσισες τώρα ότι κλείνουμε. Ναι. Είμαστε εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Ναι. Γιάννη, ευχαριστούμε. Δήμητρα, ευχαριστούμε. Ναι. Ευχαριστούμε. Ναι. Χρήση, ευχαριστούμε. Εσάς και... πάνω απ' όλα.
1: Έτσι, πολύ περισσότερο τους ανθρώπους μας.
0: Καλή εβδομάδα, να είστε καλά.

0: Real FM. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
0: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος που νίκιαζε το σπίτι της και υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στην νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία, με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance να βρίσκονται ήδη στη χώρα, την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλλουν δικά τους τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παρέτησή του. Κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8 μέτρα και 36 εκατοστά που αποτελεί ρεκόρ αγώνων κατέκτησε στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που γίνονται στον Βόλο. Πρώτη θέση και για την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό με 4 μέτρα και 48 εκατοστά. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και με μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, μπράβο. Είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, και σήμερα. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
0: Δηλαδή κάτι από το 50% του Βουρέτζερ, το 50% του... Εσάς πώς σας λένε τα απογεύματα?
1: Δεν είμαστε χωρίς όνομα εμείς. Το αφήνουμε έτσι τα βραδάκια. Τα αφήνουμε λίγο ελεύθερα.
0: Και το 50% του... Μυστηριώδους ατμόσφαιρας. Κοίταξε, του...
1: Ο Real Blogger μας έχει...
0: Η μυστηριώδης ατμόσφαιρας.
1: MNL, Μάνος και Λένα. MNL μας λέει.
0: Από το MMM, από τι, από το...
1: M&L.
0: MNL, ναι.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Okay. Καλό.
0: Δεν κακό, το αγοράζουμε. Oh. Φίλες, φίλοι και ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας. Είναι Κυριακή, 21 Ιουνίου 2026. Πριν από 45 λεπτά, να ξέρετε, ήταν 50. Ήταν το θερινό ηλιοστάσιο, να το ξέρετε
1: να το
0: εδώ πέρα,
1: ναι,
0: να το πούμε. Σαν πως και που το είπαμε, τι έγινε.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, είναι η 172η ημέρα του έτους. Είμαστε στην 4η ημέρα της νέας εκεχηρίας του MOU.
1: Εκεχηρίας, παρένθεση, ερωτηματικό παρένθεση.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι, με αυτό είναι οι μετέωρες κινήσεις της ειρήνευσης.
1: Και της διπλωματίας.
0: Ναι, διπλωματία τώρα.
1: Διπλωματία.
0: Έτσι και υπήρχαν, Ελένη μου, ξέρεις, σκεφτόμουν, έτσι και υπήρχαν, υπάρχουν. Αλλά αν ζητούσαμε από τίποτα ψυχιάτρους να αποτιμήσουν την κατάσταση με βάση τις ιδιάζουσες ψυχοσυνθέσεις των πρωταγωνιστών.
1: Ναι. Όλων των παραγόντων.
0: Ναι, θα σκίζαν τα πτυχία τους. Γενικώς είμαστε σε έναν αναβρασμό.
1: Ναι.
0: Είπα Ιράν, Ισραήλ, Χεζμπολάχ, Λίβανος. Τα διάφορα ψυχολογικο-εσωτερικο-πολιτικά του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες. Και τα προβλήματα στην Ευρώπη. Αν βλέπεις, ο Στάρμερ είναι επιξηρού ακμής.
1: Βεβαίως.
0: Κάνει διακοπές το Σαββατοκύριακο και σκέφτεται τι θα κάνει αύριο.
1: Επιπλέον είναι και οι ισορροπίες οι εσωτερικές του καθενός μέσα στα κράτη τους. Άρα έχουμε την ψυχοσύνθεση, τα συμφέροντα, τις πιέσεις, τις ισορροπίες. Όλο αυτό είναι μια κατάσταση πάρα πολύ μπερδεμένη, η αλήθεια είναι. Και τα αποτελέσματα της τα βλέπουμε. Τώρα αρχίζουν οι συνομιλίες σήμερα, έτσι.
0: Αρχίζουν.
1: Με κλειστό όμως το Ορμούζ.
0: Ναι.
1: Θέλω να
0: το,
1: πω
0: λέγαμε χθες,
1: το λέγαμε χθες.
0: Ότι
1: το Ορμούζ ήταν...
0: δεν μπορεί να. Δεν μπορεί. Όλα μπορεί να γίνουν, αλλά λέμε τώρα.
1: Το Ορμούζ ήταν το κεφαλαιόδες ζήτημα.
0: Ναι.
1: Για πολλούς λόγους αυτονόητους. Κυρίως που αφορούν στην οικονομία. Άρα κλειστό το Ορμούζ, απόπειρα διαπραγματεύσεων, με βάση ένα μνημόνιο το οποίο δεν το θέλει ο Νετανιάχου, ο οποίος συνεχίζει στο Λίβανο.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη εξίσωση, κατά τη γνώμη μου.
0: Οι Ισραηλινοί, όπως διαβάζω τώρα εδώ στο BBC, που αναδεικνύουν αυτό το οποίο λες εσύ, ότι οι Αμερικανο-Ιρανικές συνομιλίες είναι να ξεκινήσουν στην Ελβετία. Ασχέτως αν είναι τυχεράνη, όπως λέει, έχει κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινά χτυπήματα σκότωσαν 6 ανθρώπους στη Γάζα.
1: Ναι.
0: Ανάμεσα στα 6 θύματα είναι και κάμεραμάν του Αλτζαζίρα. Ναι, γενικώς η κατάσταση δεν θυμίζει και χειρία.
1: Κοίταξε, σε αυτή τη φάση η Γάζα υποτίθεται ότι, μάλλον όχι υποτίθεται, τυπικά η Γάζα είναι εκτός. Δεν συζητιέται αυτή τη στιγμή η υπόθεση της Γάζας. Συζητιέται όμως η υπόθεση του Λιβάνου.
0: Ναι, γιατί, ναι, η ρίστο είναι παρόδο να σου πω, επειδή μου αρέσουν τα νουμεράκια. Ναι. Δεν συζητιέται τη Γάζα, γιατί εκεί έχουμε 23 εβδομάδες εκεχηρίας. Και εκεί έχουμε εκεχηρία, θεωρητικά.
1: Ναι, βέβαια, μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε.
0: Δεν θέλω να το ξεχνά.
1: Καθόλου, δεν το ξεχνώ καθόλου.
0: Ναι, μην είσαι ξεχασιάρα. Εκεχηρία έχουμε εκεί πέρα. Τώρα οι 6 νεκροί είναι εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά παιδιά συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην διεθνή σκηνή. Στα εσωτερικά μας έχουμε τις κόντρες όπως. Παρακολουθούμε καθημερινώς, είτε στα κοινωνικά δίκτυα με τις δηλώσεις των παράγοντων των πολιτικών, είτε κυρίως τώρα επικεντρώνονται σε ζητήματα ακρίβειας και καθημερινότητας Όπως άλλωστε και αναδεικνύει και η Real News το πρώτο της θέμα, που λέει ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real για την επόμενη μέρα. Θα αναφερθούμε αναλυτικά σε λίγο με την Ελένη στην τι θέματα αναδεικνύει στην πρώτη της σελίδα η Real News.
1: Και όμως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο μήνυμά του στο θέμα της ακρίβειας και το επικέντρωσε ο Πρωθυπουργός φυσικά στην νέα πλατφόρμα, το πόσο κάνει, λέγοντας ότι ήρθε για να μείνει, ότι κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη και ότι στόχος είναι ο καταναλωτής να μπορεί να έχει μια πολύ σαφή εικόνα των τιμών των προϊόντων. Έτσι. Επικεντρώνεται εκεί στην ανάρτηση. Το έχω την αίσθηση, Δημήτρη, ότι εντάξει, το λέμε, αλλά φαίνεται πλέον περισσότερο ότι η ακρίβεια, η οικονομία, η τσέπη, το πορτοφόλι είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που καθορίζει.
0: Αυτό είναι στο τέλος
1: το
0: στις
1: πολιτικό
0: εκλογές.
1: Κομμάτι.
0: Όλα τα άλλα είναι στα γύρω-γύρω, οι κόντρες είναι οι πιο ρητούρες για την ένταση, για να έχουμε δουλίτσα. Το πόσο πολίτης θα πάει, πέρα από το θερμικό που εννοείται ότι μπαίνει στη ζυγαριά, θα το συζητήσουμε και σε λίγο με έναν από τους καλεσμένους μας, είναι σίγουρα και το
1: η τσέπη.
0: Η τσέπη και η επόμενη μέρα. Τι γίνεται,
1: βέβαια,
0: ρε παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Δεν πάει διαφορετικά.
1: Να πούμε ποιοι είμαστε εκτός από εμένα και σένα. Ο Γιάννης ο Καραγευρέκης είναι στη
0: Για να συνεχίσουμε να είμαστε.
1: Ναι. Και η Εύη Μπουγιουκλιώτου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Κλητσιώτη βεβαίως στα δελτία ειδήσεων.
0: Λοιπόν, και σήμερα είναι 21 Ιουνίου, τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, είναι η γιορτή του πατέρα.
1: Χρόνια πολλά στους μπαμπάδες.
0: Υπάρχει και μια γιορτή έτσι και για μας, για να μας πετάξετε στάχτη στα μάτια.
1: Έλα, δεν νομίζω.
0: Λοιπόν, διάλεξα ένα πολύ ωραίο γλυκό τραγούδι που το συνηθίζει αυτό να το κάνει, μέσα στους σκληρούς στίχους του, από τον Νίβο, τον Νίκο Βρουλιώτη. Και τους Going Through, που μιλάει για τον μπαμπά.
1: Πάμε,
0: θες να τα ακούσουμε, σε παρακαλώ.
1: Πολύ.

έχουν τα λεφτά. Έχουν χωρίσει σε στρατόπεδα όλοι πλέον μπαμπά. Από τη μία οι ομάδες και τα οπαδικά. Από την άλλη διαφορές με τα κομματικά. Όλοι λατρεύουν να μισούνε διαδικτυακά.

0: Αυτό το τραγούδι είναι του 20. Mm-hmm. Είναι Going Through σε συνεργασία με τους Destro και Obi-Omak. Αυτό που έχει... Δεν ξέρω, εντάξει, εσύ δεν είσαι πατέρας, ωραία. Αλλά είσαι μητέρα, θα μου πεις. Το ίδιο και μερικές φορές σημαντικότερο. Mm-hmm. Για εσάς υπάρχουν περισσότερα τραγούδια, αλλά μην το πάμε σε αυτήν την κόντρα. Mm,
1: όχι, δεν. Μα δεν νομίζω ότι είναι, ναι, και κόντρα όλο αυτό. Δεν πρέπει να είναι κόντρα.
0: Ξέρεις, υπάρχει όμως ένα... κάτι που έχω διαβάσει πάρα πολλά χρόνια και τώρα το βλέπω. Η προσωπική μου περίπτωση, περίπτωση του καθενός για να κρίνουμε, ότι μερικές φορές όταν υπάρχουν η στιγμή που σκέφτεσαι πως ο μπαμπάς σου έχει δίκιο, ότι τελικά αυτά που σου έλεγε ήταν σωστά και είναι η στιγμή που ο γιος σου λέει ότι έχεις άδικο.
1: Πόσο δίκιο έχεις.
0: Δηλαδή είσαι ανάμεσα στο τι. Ρε μπαμπά, πώς τα έλεγες. Και την ίδια στιγμή στο άλλο δωμάτιο ο γιος λέει, πω πω, τι μου λέει τώρα ο γέρος, ας πούμε.
1: Αυτή τη χαρά και τιμή έχουμε και οι μαμάδες, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Να σου πω κάτι, Δημήτρη. Νομίζω ότι η μαγική λέξη είναι η λέξη γονείς.
0: Ναι.
1: Είναι για το παιδί, δηλαδή, είναι δύο. Είναι,
0: ναι,
1: δύο.
0: Ασχέτως της κατάστασης που
1: υπάρχουν. Ασχέτως,
0: ναι,
1: της κατάστασης. Και νομίζω ότι ασχέτως της κατάστασης.
0: Της κατάστασης εννοώ, ξέρεις, είναι ή δεν είναι μαζί.
1: Η μαμά και ο μπαμπάς πρέπει να νιώθουν πάντα τους εαυτούς τους ότι είναι απαραίτητοι και οι δύο για το παιδί, όπως και να έχει.
0: Να πούμε και χρόνια πολλά και στον Τάζο τον Αρνιακό, για τίποτα άλλο. Για το θέμα του θερινού ηλιοστασίου. Πρέπει να γιορτάζουν σήμερα ή όχι. Μητρολόγοι, χαίρετε, Τάζο.
1: Γεια σας.
2: Μητρολόγοι γιορτάζουν, καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάθε μέρα γιορτάζετε, θα μου πεις.
2: 23 Μαρτίου είναι η μέρα της.
0: 23 Μαρτίου είσαστε. Χίλια συγγνώμη.
2: Η γιορτή της μετεωρολογίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σήμερα γιορτάζουν οι παμπάδες και χρόνια πολλά σε όλους. Να είμαστε καλά και να αντέχουμε.
0: Υγεία και χαρές και αντοχές. Αυτό, σωστό, αντοχές. Πόσο θα αντέξει ζέστη.
2: Έλα, σιγά τη ζέστη. Αν από τώρα δεν την αντέχει.
0: Όχι, εγώ είμαι καλοκαιράκια, το λέω ευθέως.
2: Ναι, πάντως θέλω να πω ότι στην Ελλάδα απολαμβάνουμε έναν πολύ καλό καιρό σε σύγκριση με εκείνον της Ευρώπης που γίνεται του καύσωνα, θα έλεγα, με τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα σε περιοχές και κόσμο που δεν είναι συνηθισμένος αυτές. Έτσι λοιπόν εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ ευτυχώς το Άγιο Μελτεμάκι, το οποίο να φτάνει τα 7, τα 8 και τοπικά ακόμα και τα 9 αμποφόρ ρηπές έχουν μετρηθεί ακόμα και σήμερα στην κορυφή της Πεντέλης, 100 χιλιόμετρα την ώρα δηλαδή, δροσίζει όλη την ανατολική πλευρά της Ελλάδας, τα νησιά μας και όλα τα ανατολικά παράκτια τμήματα από την Θεσσαλία και κάτω. Κάπως ανεβασμένες θερμοκρασίες βέβαια στα δυτικά και κυρίως στην Μεσσηνία, την Ηλία, την Αιτωλοακαρνανία, εκεί που δεν φτάνει η πνοή του. Έτσι λοιπόν σήμερα περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό σε όλη τη χώρα, όπως και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά περιμένουμε κάποιες νεφώσεις, όπως και στα Δωδεκάνησα, κάποιες νεφώσεις που θα έρχονται όμως από την απέναντι τουρκική ακτή, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες τοπικές βροχές αστάθειας. Οι βοριάδες θα επιμείνουν στα 7 με 8, τοπικά 9 αμποφόρ και θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα φτάσει στους 33 με 34. Στα δυτικά δεν αποκλείεται στις περιοχές που προανέφερα τους 35. Ενώ στις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου τους 27 με 29. Βέβαια στην νότια Κρήτη θα φτάσουμε τους 31 με 32. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, βορειαδάκι 4 με 6, στα νυχτά 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως στα γύρω ορεινά θα συννεφιάσει και υπάρχει πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και έντασης. Η θερμοκρασία από 20 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη και μετά η πνοή των ανέμων θα κόψει λίγο. Θα φτάσουμε τα 5 με 6 το πολύ μποφόρ. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον υδράργυρο να σκαρφαλώσει 1-2 βαθμούς παραπάνω και να φτάσουμε τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο τέλος της εβδομάδας που ξεκίνησε ουσιαστικά από σήμερα.
0: Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Cha la la. Ένας αγαπημένος φίλος, ο Διονύσης, μου έστειλε ένα μήνυμα για την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για τους πατεράδες και λέει να πούμε ότι όσοι τους έχουν να τους πάρουν και μια αγκαλιά για εμάς που δεν τους έχουμε, τους, για τους πατεράδες. Σωστό είναι αυτό, αγαπητέ φίλε μου Διονύση. Και σε συνέχεια του Τάσου που έλεγε για τους ανέμους, να πούμε ότι ο χάρτης πρόληψης κινδύνου για αύριο, για σήμερα, sorry, για σήμερα, είναι υψηλός κίνδυνος 3 σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Κρήτη και περιοχές στην Εύβοια και στη Φθιώτιδα.
1: Όπως
0: πάνω
1: χθες,
0: κάτω
1: νομίζω,
0: τα ίδια τα χθεσινά. Και δυστυχώς χθες είχαμε φωτιά στην Εύβοια.
1: Ναι, σήμερα είχαμε νωρίτερα φωτιά στη Σκαλοσιά Λουτρακίου, η οποία οριοθετήθηκε ευτυχώς άμεσα. Εννοείται ότι επιχείρησαν και ένα αέρια μέσα. Έχει πάρα πολύ αέρα, να το πούμε και να το ξαναπούμε. Αυτό θέλει πολύ προσοχή και η σημερινή μέρα.

0: Για να δούμε τώρα εδώ να πάρουμε απουσίες. Α, ο Real Blogger, πρώτος. Μη χάσει. Τι γελάς εσύ?
1: Εγώ.
0: Λένα κουράγιο, μια μέρα ακόμα θα περάσει. Θεώρησε τη συμπαράστασή μου δεδομένη. Γιατί ρε αδερφές τη ζήτησε?
1: Γιατί τα λέει αυτά ρε παιδί μου, Real Blogger? Δεν
0: με συμπαθεί. Όχι μόνο με μένα.
1: Ναι, εντάξει, για σένα τώρα λέμε, ας πούμε.
0: Πριν τα έλεγε.
1: Ποιος το άρχισε αυτό?
0: Ο ίδιος. Τα είχε βάλει και με τον. Ήθελε να στείλει μολυσμένα στο τζουκάκια χτες.
1: Αλήθεια.
0: Στο Ρογκάκο. Υποθέτουμε. Και δεν υπάρχει περίπτωση τώρα αυτός. Είναι κακός άνθρωπος.
1: Είναι.
0: Είναι βάζελος. Είναι κακός. Το λέω να το ξέρεις. Γεια σου, Κατερίνα. Γεια σου, η Κατερίνα, η φίλη μας από την Πάτμο. Λέει εφησάει εκεί και έχει ψύχρα για μπάνιο. Πηγές. Πήγαινε. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο να κάνεις μπάνιο με τέτοιο καιρό, αρκεί να προσέξεις μετά μην πιάσεις καμία πούντα.
1: Με τέτοιο καιρό δεν είναι και τόσο ωραία να κάνεις μπάνιο, ξέρω. Ναι. Εντάξει, περιορέξεως, το συζητάμε. Ναι.
0: Πού είσαι ρε σε Νίκο? Ο Νίκος από το Chesterfield που στέλνει μηνύματα, έστελνε σχεδόν όλο το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Όταν είχε την αγωνία. Ο Νίκος είναι πασοκάρας.
1: Μάλιστα.
0: Ασχέτως το δράμα που περνάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι και πρόσεξε. Την υπογραφή του λέει Νίκος Chesterfield,
1: πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Εσύ πού είναι το πασοκάρα Ολυμπιακάρα? Έφυγε Νίκο. Έλεγε πασοκάρα Ολυμπιακάρα. Τώρα είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Ναι, ναι. Επαναπροσδιορίσε. Ναι, ναι, ναι.
0: Το έβγαλε το πασόκ σου, λέει.
1: Άστο τώρα. Άστο.
0: Έχουμε το τα δράματά μας. Πρωταθλητής Ευρώπης.
1: Πάντως αυτό που λέει όταν είσαι μπαμπάς ή μαμά, όλα τα άλλα είναι δεύτερα.
0: Έτσι. Ναι, ναι, σωστό
1: απλά,
0: είναι αυτό.
1: Πολύ απλά.
0: Γεια σου, αγαπητή μας Σόφη. Η Σόφη Μαραγκίδου στέλνει ευχές. Η Σόφη λέει ότι ο γιος μου λέει δεν θα ξεχάσει όσες φορές ήμουν στον αγώνα, σε κάθε αγώνα του λέει, όσο κρασμένος καν ήμουνα. Είχα βρει τρόπο να ξεσπάω, να ξέρεις.
1: Για πες μου.
0: Δεν είναι πολύ φίλη στο φίλαθλο πνεύμα αυτό, αλλά δεν έχω πει ότι είμαι και φίλαθλος. Μπαινε λίγο να συνήθω στους διαιτητές.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Τι έλα ρε εσύ?
1: Τι εννοείς την ώρα εκείνη?
0: Τον αγώνα, ασφαλώς.
1: Εντάξει,
0: τι την ώρα εκείνη, πια την άλλη ώρα?
1: Είναι σωστό τώρα αυτό?
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Σου είπα ότι είναι σωστό.
1: Συνειδητοποιημένος.
0: Ναι, βεβαίως, ναι. Ό,τι έχει γίνει. Υπήρχαν και κάποιοι που μου τη βαράγανε. Γιατί γυρνούσαν και με κοιτάζανε και λέω, όχου, με κνευρίζει.
1: Σε αγώνες του παιδιού τώρα αυτό, έτσι.
0: Της ομάδος, ναι.
1: Της ομάδας του παιδιού.
0: Ναι. Και μία φορά είχε δημιουργηθεί ένταση και σε ένα αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου που είχα πάει. Β' Εθνικής.
1: Ναι, να ξέρεις ότι και εγώ έχω ζήσει τέτοια σκηνικά. Εγώ είμαι άσχετη, δεν θα μπορούσα δηλαδή να πω κάτι στο διαιτητή. Ήμουν όμως με το παιδί μου εκεί και έβλεπα τους μπαμπάδες πόσο παθιαζόντουσαν. Πόσο παθιαζόντουσαν με τον προπονητή, με τον διαιτητή.
0: Τον προπονητή, όχι.
1: Με τον παίκτη.
0: Όχι τον προπονητή και όχι τους παίκτες της άλλης ομάδος. Όχι. Τον διαιτητή. Τέλος.
1: Αυτό.
0: Τους διαιτητές.
1: Στόχος. Ναι. Τέλος.

0: Νομίζω ότι.
1: Αν σκοπεύετε σήμερα να κυκλοφορήσετε.
0: Νομίζω ότι έχετε αρχίσει να κυκλοφορείτε. Τώρα τα σημεία στα οποία έχει λίγη κινησούλα είναι σημεία που σε παραπέμπουν σε παραλία και έτσι μια μικρή απόδραση. Καταρχάς να πούμε τη λεωφόρα Αθηνών. Είναι από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά και λίγο πιο μετά. Εκεί είναι ένα κομμάτι που έχει μια δυσκολία. Έχει μια δυσκολία η Αττική Οδός στο ύψος του Γέρακα και υπάρχει και μία μικρή δυσκολία στην Παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Θύμησε μου τι ζώδιο είπαμε είσαι.
1: Είμαι κρυός.
0: Α, τίποτα, δεν.
1: Τίποτα.
0: Όχι, δεν μπορώ να πω για σένα. Ναι, λοιπόν. Αν είστε Ταύροι, Παρθένοι, εγώ και παρακαλώ να μπείτε στο real.gr. Λέει τρία ζώδια γεμίζουν μπαταρίες και προετοιμάζουν αντεπίθεση την Κυριακή 21η Ιουνίου.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Ταύροι, Παρθένοι, εγώ και
1: αντεπίθεση.
0: Ναι, εμείς δεν είμαστε στην αντεπίθεση.
1: Γενικότερα.
0: Μπες μέσα να δεις τώρα.
1: Να μπω να. Τώρα μπαίνω.
0: Σε ενδιαφέρει.
1: Ένα δω, ρε παιδί μου.
0: Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρος. Τι σε μελίζα να είναι.
1: Κάτσε να δούμε, να έχουμε μια. Εσύ τι ζώδιο είσαι.
0: Εγώ είμαι χθες.
1: Ούτε σένα σε αφορά.
0: Όχι, δεν με αφορά, γι' αυτό δεν μπαίνω.
1: Α, εντάξει. Εγώ θα πω πάντως να δω έτσι ενημερωτικά να ξέρω.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έρχεται τώρα η Χρύσα Κλητσιώτη και θα επιστρέψουμε για πολιτική συζήτηση.
1: Έτσι.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στην νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανικός στρατός αμφισβήτησε τον ισχυρισμό, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Λάρισα, 29 στη Θεσσαλονίκη και 26 στη Μυτιλίνη.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μαραθώνος.

0: Ό,τι καλύτερο αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
0: Ιδανικό για τη συζήτηση
1: μας
0: που θέλουμε να ξεκινήσουμε.
1: Για το πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, αγάπη ο Λούθε δηλαδή, το λέμε στα ελληνικά.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Είναι ο επικεφαλής της interview της εταιρείας δημοσκοπήσεων και αναλυτής.
1: Γεια σας, κύριε Βασιλιάδη.
0: Χαίρετε, κύριε Βασιλιάδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, χαιρόμαστε. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είπαμε, αγάπη ο Λούθε, δεν φαίνεται αυτό στο πολιτικό σκηνικό. Την ίδια στιγμή όμως αυτό που βλέπουμε από όλες τις δημοσκοπήσεις, έναν μεσόωρο βγάζουμε εμείς που είμαστε αδαείς, είναι ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Π.χ. η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη. Δεύτερον, φαίνεται να υπάρχει μια σχετική μάχη, ας το πούμε, για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε
1: Τσίπρα και Πασόκ.
0: Και όλο αυτό υποχωρεί και γίνεται μάχη τρίτης θέσης ανάμεσα σε Πασόκ, Βελόπουλο, Καριστιανού. Αυτά είναι τα αριθμητικά δεδομένα. Ένα άλλο ερώτημα είναι αν και πόσα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή. Λέμε από αυτά που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις και τις δικές και των άλλων εταιριών. Το θέμα λοιπόν είναι, πέρα από αυτό που να μας το σχολιάσετε το πολιτικό σκηνικό, οι δημοσκοπήσεις προφανώς καταγράφουν τώρα, το έχουμε δει και στο παρελθόν και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με την κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι όταν παρουσιάστηκαν έγινε μία έκρηξη και μετά υποχωρούν. Πότε θα κάτσει αυτή η σκόνη, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κάποια αστερίσκη, αν έχουμε τελειώσει όλα τα κόμματα, αν έχουν παρουσιαστεί όλα τα κόμματα.
2: Ναι, ναι. Οι αστερίσκοι είναι πολλοί. Όπως είπατε, κύριε Μιχαλήλη, αν έχουν παρουσιαστεί όλα, περιμένουμε το κόμμα Σαμαρά. Εντός παρένθεση, με ερωτηματικό. Θα το κάνει, δεν ξέρουμε. Αυτό έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Εμένα λίγο πολύ αόριστο μου κάνει. Ποιες αποφάσεις έχεις πάρει και γιατί δεν μας το λες, εν πάση περιπτώσει. Ότι τις έχω πάρει και θα το κάνω τότε. Τώρα, απλά τις έχω πάρει, αλλά δεν λέω πότε θα το κάνω. Και συνομιλώ στην περιφέρεια κυρίως με κάτι πρώην εξ περιφερειάρχες, εξ δεν ξέρω εγώ, γενική γραμματής, κάτι, όλοι πρώην κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα είναι θέμα αυτό. Ένα θέμα δεύτερο είναι αν έχουν κλείσει τα κόμματα. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ έχω κάνει δημόσια την ερώτηση. Θα σας μετράμε την επόμενη φορά ή δεν σας μετράμε? Απάντηση δεν παίρνουμε, γιατί είναι και τεχνικό το θέμα. Θέλετε ακόμα και μισό σε εκατό ή μία μονάδα, αν παίρνει.
0: Πλάκα κάνετε. Έτσι και είναι 5-6 κόμματα στο 2,9. Πέφτει το ποσοστό της αυτοδυναμίας.
2: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν θα κατέβουν, δεν θα κατέβουν. Ο κύριος Πολάκης, με τον οποίο πρώτη ίσως φορά συμφωνώ μαζί του, πρέπει να πιέζει προς τον κύριο Φάμελο. Πες μας τι σημαίνει αυτή η απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής. Γιατί πραγματικά προσπαθούμε να τη μεταφράσουμε και δεν μεταφράζεται. Δηλαδή τι είναι? Πάω εκεί χωρίς να με έχουν καλέσει. Το κλείνω και περιμένω να με καλέσουν. Δεν το κλείνω και περιμένω τη συγχώνευση. Τι γίνεται με όλο αυτό? Αλλά αυτό έχει και δημοσκοπικές επιπτώσεις. Γιατί ξέρετε, κύριε Μιχαλήλ, είναι και πραγματικά κρίμα. Δηλαδή, ένα κόμμα το οποίο ήταν στο 33% να είναι στο 0,3% είναι διασυρμός. Και όλο αυτό συμβαίνει γιατί ο Φάμελος και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως γύρω από το Φάμελο, οι οποίοι πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στα όργανα και στις συγκεντρώσεις και συνελεύσεις και δεν ξέρω πού άλλου πάνε, αλλά είναι με τα δύο πόδια στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, το ποσοστό στα μεσαία, όχι τα πολύ πολύ υψηλά του ΣΥΡΙΖΑ, προς τα πού έχει διοχετευθεί?
2: Πήγε όλο στον Τσίπρα, κύριε Χατζαμπέκη. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν βλέπετε την πάρα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία βέβαια και πριν από το σοου αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα μεταξύ τους δεν ήταν και πάρα πολύ. Ήταν στο 5-6% μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι έλεγαν άλλο κόμμα, αλλά υπονοούσαν κάτσε να δούμε το κόμμα Τσίπρα για να πάμε εκεί. Μαζί με κάποιους αναποφάσιστους επίσης, όλοι αυτοί έχουν μετακομίσει στο κόμμα του Τσίπρα. Πώς πάει ο Τσίπρα στο 14-15-16%?
1: Στη δεξαμενή των αναποφάσιστων δεν έχουν πάει.
2: Όχι, όχι, δεν είναι. Ίσα-ίσα έχουν φύγει από τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα και του κ. Τσίπρα και τη κυρία Καριστιανού. Η ανδεξαμενή και του άλλου κόμματο και των αποφάσεων έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Δεν ξεπερνάει το 10%. Και από αυτό να σα πω κάτι, γιατί δεν υπάρχουν δεξαμενέ από αυτό το 10% των αναποφάσεων για κανένα κόμμα παρά μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Οι 9 στου 10 αναποφάσεων προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πλέον.
2: Και επίση αυτοί που λέγανε άλλο κόμμα που ήταν 8-9%. Τώρα σε μια δημοσκόπηση που θα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να ξεπερνάει το 3-4% το άλλο κόμμα. το οποίο στις εκλογές ήταν πάνω από 8%, 6,5-8% περίπου. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εκεί είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας, κύριε Μιχαλέλη, που θα είναι, υποθέτω, μια ερώτηση για τη Νέα Δημοκρατία. Θα κατορθώσει, αν αυτό δηλαδή το 30% που παίρνει τώρα μεσοσταθμικά στην εκτίμηση, προσθέσεις και περίπου 7-8 μονάδες από τους αναποφάσεις, ο οποίος λογικά είναι δική της και θα μπορούσαν πιθανολογώ να επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία, κάνει 37-38%. Αυτό τη δίνει αυτοδυναμία.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό λένε πολλοί αναλυτές, αν έχετε παρατηρήσει, ότι δεν αποκλείεται η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα με το 30-31% και με την κατανομή, προφανώς δεν φαίνεται. Αλλά αν κατορθώσει να πάρει αναποφάσεις τους, τότε δεν θα απέχει πάρα πολύ από την αυτοδυναμία, ίσως κάποια δεκαδικά. Αυτό το δούμε, θα γίνουν κάλπες βέβαια.
1: Άρα είναι κρίσιμο ως προς τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας το τι θα γίνει από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά σε αυτή τη φάση, έτσι.
2: Είναι δύο τα σενάρια για τον Σαμαρά. Το ένα σενάριο είναι παίρνει πάνω από 3% και πάει ο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία που τους λείπει αυτό το 3% και λέει ελάτε να κάνουμε συγκυβέρνηση, αλλά με την προϋπόθεση να φύγει ο Μητσοτάκης. Ένα κόμμα του 3% με ένα κόμμα να επιβάλλει τις αρχές του ή τις πεπιθήσεις του ή οτιδήποτε θέλει τις συνθήκες του σε ένα κόμμα του 30%, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν κάνει και πολύ δημοκρατικό. Ένα είναι αυτό το σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι να πάρει κάτω από 3%, 2,9, 2,5, δεν ξέρω οτιδήποτε, αλλά να πάρει αυτές τις κρίσιμες μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες είναι απαραίτητες για να κουμπίσει, αν θέλει, την αυτοδυναμία. Και τα δύο σενάρια δεν μου ακούγονται καλά και δεν βλέπω κάποιο τρίτο. Εκτός αν το τρίτο είναι ότι θα έρθει ο κ. Σαμαράς και θα σώσει τη χώρα. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί να το πιστεύει.
0: Ναι. Πέρα από τα ποσοτικά τα οποία καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν και τα ποιοτικά. Και τι εννοώ. Εννοώ τις ερωτήσεις αυτές που δεν ξέρω αν όλες τις βλέπουμε και δημοσιεύονται, με βάση το πώς σκέπτεται ο κόσμος, τι αξιολογεί, τι ιεραρχεί. Βλέπουμε κάποια χοντρικά, δηλαδή μας πείτε για την οικονομία, προφανέστατα ναι. Αλλά σε όλο αυτό μέσα όλοι εσείς οι ερευνητές τρυπάτε κι άλλο την επιφάνεια και έχετε και περαιτέρω στοιχεία. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα πώς σκέφτεται ο ψηφοφόρος, πώς ιεραρχεί τα προβλήματά του και με βάση ποια από αυτά θα πάει να ψηφίσει.
2: Κοιτάξτε, αν πάτε στο σύνολο των ψηφοφόρων, προφανώς θα σας πούνε η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Εάν όμως το επιμερίσεις αυτό, θα δεις ότι δεν είναι το ίδιο
0: σε κάθε κόμμα.
2: Ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, ακριβώς. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπάρχει μια μερίδα ψηφοφόρων η οποία λέει ό,τι θέλει να πει με την λογική του να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 70%. Δηλαδή, λέμε ότι ένα 70% το ισχυρίζονται και στελέχη των κομμάτων που είναι στην αντιπολίτευση ότι ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή.
0: Το πολιτική αλλαγή, εσείς, σώνει και καλά, το λέτε ότι είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είναι να είναι ο Μητσοτάκης, αλλά να βγάλει υπουργό. Βγάλει τους πασοκογενείς και να βάλει πιο δεξιούς, λέω εγώ τώρα.
2: Τι γελάτε. Δεν ξέρω αν το διαβάζει έτσι ο Μητσοτάκης.
0: Δεν λέω πώς διαβάζει ο Μητσοτάκης, πώς το διαβάζετε εσείς οι αρμόδιοι, το λέω.
2: Κοιτάξτε, εμείς το διαβάζουμε ότι υπάρχει μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση που έχουν ένα κοινό έδαφος, το οποίο λέγεται να φύγει ο Μητσοτάκης, και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο απλά αντιστέκεται, αλλά είναι συμπαγές. Αυτό το 30% είναι αριθμητικά μικρότερο, πολιτικά όμως μεγαλύτερο. Γιατί είναι, όπως είπα, συμπαγές. Ενώ το άλλο είναι κατακαιρματισμένο. Δεν θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης γιατί πιστεύουν ότι θα έρθει κάποιο άλλο Τάκης και θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας.
0: Θέλουν να φύγει, να μην το βλέπουν, του τι βαράει.
2: Ναι, θέλω να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι θα τους πεις. Δηλαδή, αν κάνεις ένα θεωρητικό ερώτημα μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα, και δεις το ίδιο ερώτημα σε αυτά τα δίπολα, ποιος πιστεύει ότι θα καταπολεμήσει την ακρίβεια, τι νομίζετε ότι θα πάρει, κύριε Μιχαλέλη, για πείτε μου.
0: Δεν νομίζω, κάντε το, να το δούμε.
2: Θα το κάνω.
0: Μια που το λέτε έτσι, κάντε το, να το δούμε.
2: Έχω εικόνα περίπου. Θέλω να σας πω ότι τελικά δεν είναι το κυρίαρχο αυτό το οποίο λένε πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Γιατί εμείς κάναμε ένα ερώτημα σε μια δημοσκόπηση που λέγαμε πολιτική αλλαγή ή ψήφο σε ένα κόμμα που θα μου λύνει ένα πρόβλημά μου. Ένα. Mm-hmm. Και εκεί υπερίσχυσε ότι ψήφο στο κόμμα που θα μου λύσει τουλάχιστον ένα από τα προβλήματά μου. Είτε είναι η χαμηλή σύνταξή μου, είτε είναι ο χαμηλός μισθός μου, είτε είναι το υψηλό ενίκιο, είτε είναι το κυκλοφοριακό στην Αθήνα, είτε είναι η βενζίνη, είτε το σούπερ μάρκετ, οτιδήποτε. Μπορεί να μου λύσει ένα πρόβλημα. Αν μου λύσει ένα πρόβλημα, τότε μετατοπίζομαι ή μετακινούμε από την πολιτική αλλαγή, δηλαδή να φύγει ο Μητσοτάκης, και μετακινούμε εκεί στο πρόβλημα. Γιατί εκεί είναι. Και ξέρετε, πάρα την κάλπη, κύριε Μιχαλέλη, δεν θα λύσουμε τις διαφορές μας. Πάμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Δεν πάμε να τσακωθούμε, δηλαδή εσύ, εγώ με ΣΥΡΙΖΑ, εσύ σε Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε, να πλακωθούμε ποιος θα φύγει ποιον για να πάρει την καρέκλα.
1: Κύριε Βασιλιάδη, για το ΠΑΣΟΚ τι εικόνα υπάρχει? Πολλοί λένε ότι δεν μπορεί να πάει παραπέρα, πιο ψηλά.
2: Κάνει ό,τι μπορεί, τι να σας πω τώρα, κάνει δημοσκοπικά, το βλέπω. Βέβαια, έχει πάθει μια ζημιά της τάξης των δύο μονάδων. Ζημιά, τέλος πάντων, έχει υποστεί μια απώλεια της τάξης των δύο μονάδων από το κόμμα του κ. Τσίπρα. Αυτό είναι φανές από τις μετακινήσεις τις οποίες βλέπουμε. Αλλά δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Θεωρώ ότι αυτό θα μπορούσε να το διαχειριστεί το ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ καλά και σωστά. Εάν όμως η υπόλοιπη εικόνα του ήταν επίσης καλή. Τώρα, το να έχει να αντιμετωπίσει τον Τσίπρα και από τη μία να έχει να αντιμετωπίσει τις δηλώσεις του Ανδρουλάκη από την άλλη, του Γερουλάνου την παράλληλη, της Διαμαντοπούλου από την άλλη, όλο αυτό προκαλεί μια δυσφορία, αντιλαμβάνεστε, και στην ηγεσία αλλά και γενικότερα.
0: Και το οξύμορο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Βασιλιάδη, ότι αν έβαζε στη σειρά τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο το οποίο, ασχέτως αν είναι καλό, κακό ή μέτριο οι προτάσεις του, έχει κάποιες προτάσεις. Έχει κάποιες προτάσεις.
1: Συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Αυτά δεν περνάνε. Δηλαδή δεν γίνεται συζήτηση επί των προτάσεων, αλλά επί των, δηλαδή επί των πολιτικών, αλλά επί των παραπολιτικών.
2: Κοιτάξτε, έγινε.
0: Τι
2: έγινε,
0: είπε ο Δούκας, τι απάντησε η Διαμαντοπούλου.
1: Έγινε για τα εισιτήρια. Γιατί στην...
0: καλά, αυτό δεν ήταν η πρόταση. Ήταν... εντάξει τώρα.
1: Τι είναι.
0: Αυτό λέω, ήταν παραπολιτικό, θα σου πω μετά.
1: Εντάξει.
2: Υπήρχε ένας αποπροσανατολισμός στο ΠΑΣΟΚ με το που έσχασε το κόμμα Τσίπρα, που τα έριξε όλα τα άλλα σε μια δεύτερη μέρα. Να σας πω μια έξυπνη κίνηση, μια πολύ καλή πολιτική κίνηση που έκανε ο κ. Ανδρουλάκης. Έβαλε, υποτίθεται τέλος πάντων ότι έβαλε, σκιώδεις υπουργούς. Δηλαδή ένα man-to-man απέναντι στον Υπουργό Άμυνας, έναν δικό του. Στο Υπουργό Οικονομίας, έναν από το ΠΑΣΟΚ. Στο Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, έναν από το ΠΑΣΟΚ. Το ακούσατε σε αυτό? Αυτή, εγώ,
0: τα ακούσαμε λόγω δουλειά. Είναι
2: τα
0: αλήθεια.
2: Ακούσατε λόγω, προφανώς, αλλά ο κόσμος πέρασε στον κόσμο. Δεν πέρασε, δεν έπαιξε πουθενά. Με το που έκανε αυτό ο Ανδρουλάκης, βγήκανε 3-4 αντιφατικές δηλώσεις από 3-4 διαφορετικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν και δημοσιογραφικά αντιλαμβάνεστε ότι πιο πολύ πουλάει αυτό παρά ο σκιώδης υπουργός του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εδώ είναι και ένα θέμα ότι χάνοντας λίγο την ψυχραιμία σου από προσανατολίσαι, χάνεις και τη στρατηγική σου. Η πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση που μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε κόμμα, θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί και ο κ. Τσίπρας, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνει ένα man to man. Υπάρχουν περιοχές, θα το πω έτσι, στην κυβέρνηση που μπορεί να διεισδύσει κάποιος και να τα κάνει όλα.
0: Να σας κάνουμε μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Ναι. Πότε σταματάτε και κυρίως πότε θα ξεκινήσουν οι δημοσκοπήσεις? Το λέω για να δούμε, μην και έχουμε κανένα πρόοπτο Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, για εκλογές το λέω.
2: Δεν σταματήσαμε καταρχήν, εμείς θα σταματήσουμε τέλη Ιουλίου. Και
0: αφήστε
2: μετά...
0: εσείς, γενικώς πότε όλοι επιστρέφετε μετά τις 20 Αυγούστου?
2: Από ό,τι ξέρω θα δούμε δημοσκοπήσεις και μες τον Ιούλιο.
0: Μάλιστα, και μετά από Αύγουστο τι γίνεται?
2: Εγώ θα βγω 25 Αυγούστου μετά το
0: 15. Άρα περί τα τέλη Αυγούστου θα αρχίσουμε πάλι να λέμε για φρέσκα κουλούρια και για αποφάσεις.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, επικεφαλής της Interview. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε στο οπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με Easyjets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με Easyjets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: Easyjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Σήμερα, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 52 λεπτά μετά τις 12. Είσαστε σταθερά συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Ακούτε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη
1: και τον κύριο Δημήτρη Μιχαλέλη.
0: Η οποία κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, παιδιά, πάμε να δούμε τη Real News. Και η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, με τη γάργαρη φωνή τη, θα σας πει ποιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Ασφαλώς είναι ο πόλεμος. Έτσι, ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. Η Real News, λοιπόν, φιλοξενεί τις απόψεις 10 κορυφαίων οικονομολόγων και εκπροσώπων της αγοράς, οι οποίοι μιλούν για την επόμενη μέρα. Αναστασάτος, Καφούνης, Κόλλιας, Κορκίδης, Λιαργόβας, Λόλος, Μπρατάκος, Πετράκης, Χατζηθεοδοσίου και Χατζής. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα αφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Και βεβαίως στον τουρισμό, η σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι μάλλον δεν θα επηρεαστεί σοβαρά.
0: Και από τον κανονικό πόλεμο πάμε στον άλλον τον εντός αγωγικών πόλεμο για τη δεύτερη θέση. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της ΡΙΑΛ μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
1: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο οικονομικό κομμάτι. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, η Συμφωνία Κυρίων για την Ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr.
0: Επίσης, η Real φιλοξενεί δύο συνεντεύξεις. Βασίλη Κικίλια, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και της κυρίας Άννας Παπαδοπούλου, της αναπληρώτριας εκπροσώπου του. Τη συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.
1: Συναγερμός για 800.000 μετανάστες που περιμένουν στη Λιβύη. Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη συγκέντρωση Αφρικανών που είναι έτοιμοι να περάσουν στην Ευρώπη. Εκτιμήσεις των ελληνικών αρχών για το επίπεδο των ροών μέσα στο καλοκαίρι.
0: Κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η έκθεση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Ιμάμογλου. Ηχηρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου.
1: Στη Real Money, παγωμένες οι αντικειμενικές και το 2027, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος, ενώ σχεδιάζει την παράταση για ένα ακόμη έτος της αναστολής ΦΠΑ 24% στις νεόδμητες κατοικίες.
0: Και δυστυχώς άλλο ένα θέμα από την πρώτη, δυστυχώς ως προς το θέμα από την πρώτη σελίδα της Real News, γυναικοκτονία στη Δράμα. Όλοι ήξεραν, κανείς δεν μιλούσε. Η δικαιοσύνη ξεκινά έρευνα για τις ευθύνες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι γνώριζαν τις απειλές που δεχόταν η 45χρονη από τον σύζυγό της. Αυτά και άλλα πολλά.

0: Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Building Technology και Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και η προσφορά παντού που ισχύει και στην απλή έκδοση. Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμεύει σε κάθε αγορά. Με τη Real News σήμερα στα περίπτερα.
1: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και αμέσως μετά πάλι εδώ.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
8: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
9: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
8: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
9: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
10: Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
13: Προπόληση more.com.
0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς.

0: μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αναμένεται να αρχίσει σήμερα στην Ελβετία με Ιρανούς αξιωματούχους και τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, να βρίσκονται ήδη στη χώρα την ώρα που η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβάλλουν δικά τους τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία θα απαιτήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ολόκληρη η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ως 43χρονος που νίκαιζε το σπίτι της και υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε θάψει τη σωρό της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Πολιτική αναταραχή επικρατεί στη Βρετανία, καθώς δημοσίευμα ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο την παραίτησή του. Κυβερνητική πηγή διέψευσε τις πληροφορίες. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 102-75 η Βαλένθια κέρδισε την Μπαρτσελόνα στον δεύτερο ιταλικό του ισπανικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Από μία νίκη έχουν οι δύο ομάδες, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι αύριο στη Βαρκελόνη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια, υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Είμαστε πίσω εδώ στον Real FM. Είναι 1 και 8 πρώτα λεφτά. Στο 97,8 και σαν σήμερα το 1986, αγαπητή μου κυρία Κατσαμπέκη.
1: Ναι, κύριε Μιχαλή.
0: Οι Genesis ανέβηκαν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το album το Invisible Touch, από το οποίο ακούμε και το ομότιτλο τραγούδι, το οποίο και σου αρέσει από τη
1: διαπιστώνω. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι, δεν είναι για τα χρόνια σου, αλλά εντάξει, είναι για μας.
1: Γιατί
0: δηλαδή.
1: Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και ξέρεις, με παραπέμπει, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει σε soundtrack το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά με παραπέμπει λιγάκι στις ταινίες εκείνης της δεκαετίας, που είχαν λίγο και τη ξεγνιασιά, λίγο... Έτσι πειραματιζόντουσαν με καινούρια πράγματα. Είναι η εποχή δηλαδή Demi Moore και τέτοια. Εμένα με παραπέμπει εκεί.
0: Ήταν εξαιρετική η δεκαετία του 80.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι αυτή, ξέρεις, είναι αυτή η δεκαετία και η προηγούμενη, λίγο, που την περάσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι, που υποτίθεμαστε η γενιά της αναμονής, που τότε όλα περνούσαν με το να περιμένεις. Δηλαδή. Τρως, περίμενε 2 ώρες για να κάνεις μπάνιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χτύπησες, περίμενε. Θα περάσει.
1: Πολλές αναμονές.
0: Περίμενε, περίμενε. Μέσα στην αναμονή. Γενιά σε αναμονή. Σωστά το είπες.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Τώρα, βεβαίως, εσείς δεν χρειάζεται να αναμένετε. Η κυρία Κατσαμπέκη είναι έτοιμη να σας δώσει ταξιδάκι,
1: παιδιά. Να μην αναμένετε, παιδιά, και όχι μόνο ταξιδάκι, γιατί έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό, έτσι. Για να λάβετε μέρος, 7 τυχεροί θα κερδίσουν. 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιώνη για μια τετραμελή οικογένεια. 5 ημέρες, δηλαδή 4 διανυκτερεύσεις, σε ένα από τα κορυφαία all-inclusive resorts της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργό Σαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, έναν προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητα της Manesis, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleepy combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και το τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη Sea Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με τον καλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, δηλαδή αύριο, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Στο μεταξύ, όση ώρα μιλούμε, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα σας. Ο φίλος Αβραάμ, πρώτο να στείλουμε την καλησπέρα μας, επειδή έχουμε μια δυναμία εδώ στους Έλληνες του εξωτερικού, στο Γιώργο, δεν είστε λέει μόνοι στη ζέστη, 32 στις Βρυξέλλες, 37 την Τετάρτη και 38 την Πέμπτη. Πρωτόγνωρα πράγματα.
1: Πολύ ψηλό είναι αυτό για την
0: περιοχή.
1: Εκεί
0: είναι, αρχίζει και τους πιάνει ζέστη που είναι στα βόρεια εκεί. Είναι, ναι.
1: Είναι αυτό
0: το θερμικό σοκ που λέγαμε.
1: Που λέγαμε, ναι. Το οποίο, ναι, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά και τις επόμενες ημέρες κορυφώνται. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη νομίζω.
0: Και επειδή είναι και μαθημένοι όλοι αυτοί εκεί πέρα, πάνε στα συντριβάνια, βουτάνε τα ποδάρια μέσα και περιμένουν να.
1: Ποδάρια. Ποδάρια. Ποδάρια.
0: Ποδάρια. Ναι. Όχι σε συντριβάνια, αλλά μία φωτογραφία με νερό τσουλήθρες. Έστειλε ο φίλος μας ο Αβραάμ, άμα δεις. Λέει, φτώχεια θέλει καλοπέραση. Μας στέλνει μία φωτογραφία από, πρέπει να είναι από ένα γηπεδάκι, μάλλον 5x5, δεν ξέρω τι είναι, 7x7. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη, αγαπητοί φίλοι, αναρχία στις ξαπλώστρες. Το βλέπεις, έχει κάτι νεροτσουλήθρες.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, το καλοπέρασε, ρε Αβραάμ, είναι σχετικό. Όσες φορές εγώ πηγαίνω σε, πήγαινα σε νεροτσουλήθρες και λοιπά, Δεν το λες και καλοπέραση. Είχα το άγχος.
1: Δεν το λες. Ναι, το έχεις το άγχος.
0: Με τα παιδιά εκεί πέρα. Μη σου φύγει κανένα παιδί από εδώ, από εκεί. Δεν είναι καλό.
1: Πάνω πρέπει να είσαι. Εσύ δεν περνάς καλά. Τα παιδιά περνάνε.
0: Μια χαρά, περίφημα περνούν τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά. Κάποια άλλα παιδιά. Είναι στην αγωνία.
1: Να τα δούμε τα λεπτά.
0: Έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση, το είπαμε χθες, για την ανακοίνωση των βαθμολογιών την ερχόμενη Πέμπτη. Όπερ σημαίνει ότι μαζί με τα στατιστικά θα αρχίζουν πάνω κάτω. Τι λέει η εμπειρία σου, να διαμορφώνεις και μια εικόνα το τι γίνεται.
1: Βέβαια, να διαμορφώνεις και να έχεις μπροστά σου και το μηχανογραφικό που πρέπει να πάρεις τις αποφάσεις.
0: Εκείνη που πρέπει να το διαμορφώσεις. Οπότε παιδιά τώρα εδώ πέρα. Και το παιδιά πηγαίνει σε γονείς περισσότερο ή και σε παιδιά, θα το δούμε στην κουβέντα μας. Είναι το ζήτημα πώς προσεγγίζεις την Πέμπτη. Ελπίζω δε οι βαθμοί να ανακοινωθούν μετά τις 9.30-10. Νομίζω γράφουνε την Πέμπτη. Το τελευταίο μάθημα, ειδικό μάθημα στα Ισπανικά. Εμένα αρχίζουν και βαράνε τα κινητά.
1: Φαντάζεσαι.
0: Δεν είναι καλό, καταλαβες. Δεν είναι ψυχολογικό. Λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, το ζήτημα είναι τι θα πει στα παιδιά. Πέτυχες, δεν πέτυχες, μπουνταλά, ηλίθεια κλπ.
1: Τους
0: πλακώσεις το ξύλο, θα πεις αχ δεν πειράζει, είναι μια στροφή, πάμε όλοι μαζί. Το θέμα είναι πώς το προσεγγίζω ως γονιός τα παιδιά και τι γίνεται και μετά για τα παιδιά.
1: Και αυτό το ερώτημα το θέσουμε στην κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την παιδοψυχολόγο. Καλησπέρα σας κυρία Καπάτου.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Άρα κυρία Καπάτου, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, τι λέμε στα παιδιά την Πέμπτη?
2: Νομίζω ότι το πρώτο βασικό πράγμα που πρέπει να πούμε στα παιδιά είναι να ακούσουμε καλύτερα παρά να πούμε εμείς. Mm-hmm. Να ακούσουμε το πώς αισθάνονται τα ίδια. Ακόμα και αυτά που δεν πήγαν καλά, δεν χρειάζεται να σπεύσουμε, να τα παρηγορήσουμε, είναι να ακούσουμε το πώς αισθάνονται εκείνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ξέρετε, γιατί εμείς σπεύδουμε να τα προστατεύσουμε, να τα επιβεβαιώσουμε, νομίζουμε έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι μόνο μια εξέταση γνώσεων για τα παιδιά. Πολλές φορές λειτουργούν στο μυαλό τους σαν το απόλυτο κριτήριο της προσωπικής τους αξίας. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Mm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά τους βάζουν σε μια μεγάλη κατάσταση στρες για το αν θα καταφέρουν να περάσουν στη σχολή που θέλουν, σε ποια σχολή να δηλώσουν βάσει τη βαθμολογία τους. Κάποια από αυτά είναι έολα κυριολεκτικά, γιατί αισθάνονται ότι δεν έχουν γράψει καλά, που δεν ξέρουν πώς θα τα αντιμετωπίσουν οι γονείς τους, αλλά και κοινωνικά. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές αποχρώσεις σε όλο αυτό. Κάποια άλλα παιδιά που έχουν προσπαθήσει πολύ και πάνε για μερικά μόρια και μπορεί να χάσουν τη σχολή της πρώτης επιλογής, που έχουν προσπαθήσει σκληρά. Και αυτά είναι μια άλλη κατηγορία. Περνάνε σε μια σχολή, στη δεύτερη επιλογή τους ενδεχομένως, αλλά όχι στην πρώτη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι σε κάθε περίπτωση διαφορετικά. Γι' αυτό εγώ ξεκινώ πάντα, ακούω το τι λένε τα παιδιά, το πώς νιώθουν. Επιβεβαιώνω το συναίσθημά τους, ακόμα και αν δεν τα πήγαν καλά. Και τους τονίζω ότι μπορούμε να το δούμε μαζί και να τα βοηθήσουμε. Αλλά αφού μας έχουν εκφράσει το πώς νιώθουν.
1: Ξέρετε, κυρία Καπάτου, εγώ μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα έπρεπε ίσως πολύ ηχηρά να πούμε στα παιδιά ότι ναι, είναι εξετάσεις, ναι, είναι μία διαδικασία, αλλά δεν είναι και η σημαντικότερη διαδικασία. Και μερικές φορές η επιτυχία, αρκετές φορές θα έλεγα, με την εμπειρία της ζωής, βλέπεις ότι η επιτυχία στις πανελλαδικές προφανώς δεν σημαίνει ούτε επιτυχία στο επάγγελμα, ούτε ότι θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Νιώθω όμως ότι τα παιδιά δεν είναι έτοιμα να το ακούσουν αυτό, το οποίο είναι πραγματικό, αλλά δεν είναι έτοιμα να το ακούσουν. Είναι τόσο προσιλωμένα σε αυτή τη μάχη που δεν μπορεί αυτή η πληροφορία να διαπεράσει και να τους δώσει τη διάσταση αυτή.
2: Πολύ σωστά το τοποθετείτε και ξέρετε δεν είναι έτοιμα τα παιδιά, διότι έχουν δει πόσο πολύ είναι θεοποιημένο, εξιδανικευμένο το σύστημα των εξετάσεων και το γεγονός ότι πάνε στην επόμενη βαθμίδα. Οπότε αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με εκείνα, έχει να κάνει με εμάς, είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα. Και πάνω στα παιδιά είναι και οι δικές μας προσδοκίες, οι γονεϊκές. Και αυτό είναι χρόνια, ειδικά στη χώρα μας είναι χρόνια. Δεν μπορούν να καταλάβουν τα παιδιά αυτό που τους λέμε εμείς, ότι δεν προσδιορίζεται η αξία τους ή ότι η αποτυχία είναι το βήμα που θα τους δημιουργήσει κίνητρο για την επιτυχία μετά. Mm-hmm. Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Mm-hmm.
2: Τα παιδιά αυτό που θέλουν και την ημέρα που θα βγουν τα αποτελέσματα, ξέρετε τι είναι? Είναι να νιώσουν ότι τα κατάφεραν, να νιώσουν ότι οι γονείς τους είναι περήφανοι για τα ίδια. Οι προσπάθειες που έχουν κάνει οι γονείς και έχουν επενδύσει ένα σωρό χρήματα δεν πήγαν χαμένα, γιατί πολλές φορές αυτό τους τονίζεται. Mm-hmm. Με συνέπεια, όλο αυτό να είναι πολύ δύσκολο για τις πλάτες ενός 18χρονου παιδιού, ακόμη και η επιλογή επαγγέλματος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Τα παιδιά νιώθουν, έχουν έναν ασπρόμαυρο τρόπο σκέψης. Δηλαδή, αν δεν έχουν πάρει καλούς βαθμούς, αυτό συνάδει για τα ίδια με μια καταστροφή και μια αποτυχημένη ζωή συνολικά. Δεν μπορούν να δουν τη μεγάλη εικόνα και να βιώσουν το γεγονός σας. Και το βιώνουν μάλλον το γεγονός σας σαν μια αναστρέψιμη, εγώ θα σας έλεγα, καταστροφή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι. Και είναι ένα πένθος για το παιδί το ότι δεν τα πήγε καλά. Ακόμη και αν γνωρίζει ότι δεν έχει προσπαθήσει, ότι δεν έχει διαβάσει. Και έχει και τις ντροπές, τις μεγάλες απέναντι στους γονείς και στο κοινωνικό σύνολο, έτσι. Γιατί ο Γιωργάκης πήγε καλά. Ο Νικόλας κατάφερε. Η Μαρία πήγε πάρα πολύ καλά, διάβασε πολύ. Και αυτό επιβαρύνει το παιδί, γιατί επιβαρύνει τους γονείς του, έτσι. Και είναι και ο έλεγχος των συγγενών, που από ενδιαφέρον θα ρωτήσουν πόσα πήρε. Α, το παιδί του φίλου πήρε αυτά τα μόρια. Πού περνάει το δικό σου? Τι γίνεται? Αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό δημιουργεί πάρα πολύ πίεση στα παιδιά και στρες. Και πολλές φορές αυτό μεταφράζεται σε σωματικά συμπτώματα. Δηλαδή, έχουν πόνο κεφάλους, έχουν δυσκολίες στον ύπνο. Όχι μόνο την περίοδο των εξετάσεων, και τώρα με τους βαθμούς. Και τα παιδιά λοιπόν έχουν ανάγκη να πάρουν κάποιο χρόνο να ηρεμήσουν, ακόμα και αυτά που δεν τα πήγαν καλά, για να δούνε πώς θα λειτουργήσουν. Ακόμα και αυτά που τα πήγαν καλά, αλλά δεν περνάνε στην πρώτη τους επιλογή.
0: Πάντως, ορθά το λέτε, κυρία Καπάτου, και γι' αυτό είμαι σιωπηλός τώρα, γιατί ήταν ωραίο αυτό που είπατε, ότι είναι ένα κοινωνικό κατασκεύασμα όλο αυτό. Τελικά οι βαθμοί την Πέμπτη πιθανότατα δεν αντιπροσωπεύουν στο 100% το μαθητή, αλλά βαθμολογείται και ο περίγυρος. Τι θέλω να πω με αυτό? Όταν φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε τις κουβέντες που λέτε, θα έπρεπε αυτές ήδη να έχουν γίνει. Αν φτάσουμε στο σημείο να πρέπει τώρα να τις κάνουμε, πάει να πει ότι έχουμε αφήσει πάρα πολλά κενά, τα οποία είναι μάλλον σημαντικότερα από τα κενά που είχε το παιδί στην ύλη και δεν πήγε καλά.
2: Πολύ σωστά το λέτε και πραγματικά μου αρέσει αυτό. Αλλά μπορεί να έχουν γίνει κάποιες μικροσυζητήσεις πριν, τώρα όμως περνάνε ταμείο τα παιδιά με τα αποτελέσματα.
0: Όλοι.
2: Και περνά...
0: έτσι όπως το είπατε δηλαδή. Θα σου λένε μετά τι έγινε, πώς πήγατε, περάσατε.
2: Έτσι,
0: αυτό δεν είναι το στερεότυπο?
2: Ναι.
0: Όπως μαζευόμαστε στις γιορτές και λέμε στην κοπέλα, στη φίλη μας δίπλα, τι γίνεται, που λέει η γιαγιά της υπόθεσης, τι γίνεται, πότε παντρευτείς, ακόμα μόνη σου είναι. Έτσι έρχεται η ερώτηση, τι γίνεται, πέρασες?
2: Ακριβώς. Και σε ποια σχολή πέρασε και πόσα μόρια πήρε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί να καταλάβει ότι είναι πολύ περισσότερο από ένα αριθμό σε ένα νούμερο. Και ένα νούμερο σε ένα χαρτί. Πάρα πολύ σοβαρό είναι αυτό. Και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι οι γονείς, έστω και τώρα, πρέπει να δώσουν το χρόνο στο παιδί να εκφράσει τον πόνο του, τη θλίψη του, το θυμό του ενδεχομένως, να κλάψει. Δεν είναι κακό αυτό. Η επικύρωση του συναισθήματος είναι πολύ βασικό κλειδί για μένα. Γιατί πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι απογοητευμένο. Και βέβαια, αν έχει, ειδικά αν έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια, έτσι, αλλά ότι είμαστε δίπλα του να το βοηθήσουμε να πάρει την πιο σωστή απόφαση και να το αντιμετωπίσουμε μαζί. Αυτό βοηθάει τα παιδιά πάρα πολύ. Και βέβαια η αποφυγή συγκρίσεων με τα άλλα παιδιά, και πολύ βασικό πράγμα είναι να βοηθήσουν το παιδί να καταλάβει ότι όλο αυτό αποτελεί μια αφετηρία καινούρια. Η αποτυχία εννοώ. Αν δεν έχει πετύχει. Και να καταλάβουν επίσης τα παιδιά ότι η αποτυχία δεν είναι το αντίθετο της επιτυχίας μόνο. Είναι πολύ περισσότερα. Γιατί για μένα είναι ένα κανάλι, μια είσοδος σε μια νέα πραγματικότητα που μπορεί να το φέρει μετά σε επαφή με τον εαυτό του, στη στοχοποίησή του, στη συγκεκριμένη στοχοποίηση και στην επιτυχία. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στις μέρες μας, που όλοι εμείς οι μεγάλοι ξέρουμε και κατανοούμε ότι το βασικό πτυχίο δεν παίζει ρόλο. Μετά συνδυάζονται σπουδές με πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν αυτό να το μεταφέρουμε στο παιδί μας με έναν τρόπο τέτοιο, ώστε να καταλάβει ότι δεν απέτυχε. Και να δει, έχει στόχο μέσα του, έχει κίνητρο. Ή είναι το κίνητρό του, είναι το δικό μας το κίνητρο και οι δικές μας επιθυμίες. Και αυτό είναι μεγάλο βαρύδι για τα παιδιά μας. Και ιδιαίτερα τώρα που θα βγουν οι βαθμοί, θα ήθελα πραγματικά, αν υπάρχουν φίλοι γονείς που εγώ σέβομαι την προσπάθεια και τον αγώνα τους, να το καταλάβουν. Εμείς δεν είμαστε πρωταγωνιστές. Τα παιδιά μας είναι πρωταγωνιστές. Και στην επιτυχία και στην αποτυχία, σε όλα τα πράγματα. Και στο χαμηλότερο στόχο ενδεχομένως από τον αρχικό. Γιατί και αυτό το παιδί που πέτυχε ένα στόχο που δεν είναι ο ιδεατός, αλλά είναι ο ρεαλιστικός, θέλει κάποιο χρόνο και μια διεργασία ψυχική για να μπορέσει να το δεχτεί. Και να το δεχτούμε κι εμείς όμως. Δεν μπορεί το παιδί να μας κουβαλάει και εμάς και τις δικές μας προσδοκίες.
1: Καλά κάνετε, κυρία Καπάτου, πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ τώρα και μία σκέψη που έκανα στους βαθμούς, όπως και στην ανακοίνωση των βάσεων, πόσες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν γονείς, κυρίως μαμάδες, να το πούμε αυτό το πράγμα, με να τα καταφέραμε, το πετύχαμε με τους βαθμούς ή τη σχολή επιτυχίας, για να πάρουν από κάτω, να εισπράξουν. Μπράβο.
0: Ποιήσουμε όμως, μωρέ, ούτε τη χαρά ούτε την επιτυχία ενός παιδιού, ξέρεις, δηλαδή.
1: Δεν ποινικοποιώ, δεν ξέρω.
0: Όχι, και δεν είπα το κάνεις εσύ, επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση.
1: Για μένα ο πρώτος πληθυντικός δεν έχει θέση, για μένα προσωπικά.
0: Ναι. Δηλαδή, αν θέλει. Α, πετύχαμε, κάναμε. Α, αυτό λες, οκ, συγγνώμη.
2: Αυτό λέει και λέει πόσο πολύ φορτωμένα είναι τα παιδιά με τις προσδοκίες στις δικές μας. Αυτό είναι προς επίθεση.
0: Ότι κουβαλούσε στις πλάτες του την ευθύνη της οικογένειας.
2: Ακριβώς. Και πόση επιτυχία του παιδιού, αυτό λέει ακριβώς, πόση επιτυχία του παιδιού είναι επιτυχία της οικογένειας. Όμως είναι του παιδιού μας. Εμείς είμαστε από πίσω του και το υποστηρίξαμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό. Ακόμη και να μην πετύχει, αυτό είναι το μυστικό που πρέπει να το περάσουμε. Ακόμη και τα οικονομικά μας να μην ήταν καλά και να μην βγήκε καλά το παιδί, πρέπει να ξέρει ότι εμείς θα το στηρίξουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό. Ανεξάρτητα από τα οικονομικά, που μπορεί να έχουμε δυσκολία. Γιατί είναι άλλη μια αγωνία των παιδιών όλο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να αναπτύξουν τα παιδιά κίνητρα. Γιατί μπαίνει μπροστά και το θέμα του να ξαναδώσουν. Τι θα κάνουμε μετά, αν δεν έχουν περάσει εκεί που θέλουν. Θα ξαναδώσουν, θα πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα πάνε σε ένα δημόσιο ΙΕΚ.
0: Φαντάζομαι αυτές οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να ληφθούν εν θερμό. Αυτή είναι μια συμβουλή που.
2: Και θέλει χρόνο, ξέρετε αυτό. Θέλει και χρόνο. Και να σας πω ότι πολλοί γονείς, πολλές οικογένειες ήδη έχουν προσφέρει την επόμενη λύση στα παιδιά τους, προσπαθώντας να τα ανακουφίσουν από την αγωνία αυτή. Αλλά θα πρέπει να πηγαίνουμε βήμα-βήμα στα πράγματα. Να δούνε τα παιδιά τι έγινε, ακόμα και αν δεν έχουν γράψει καλά, πού οφείλεται αυτό, χωρίς εμείς να κάνουμε τους δικαστές. Δεν διάβαζες, δεν θα στενοχωριώσουν τώρα αν είχες διαβάσει περισσότερο, αν ήσουν λιγότερο στα ηλεκτρονικά, στο κινητό, στις εξόδους. Δεν υπάρχει λόγος. Αφήνουμε το παιδί να το δει μόνο του και ρωτάμε και το ίδιο πού πιστεύει ότι οφείλεται το γεγονός ότι δεν πήρε αυτούς τους βαθμούς που ήθελε. Γιατί πολλές φορές το παιδί δίνει πανελλήνιες, δίνει τις εξετάσεις, αλλά δεν έχει κίνητρο μέσα του. Και αυτό είναι που πρέπει να διερευνηθεί. Το κίνητρο. Πού οφείλεται το γεγονός ότι το παιδί μας δεν είχε κίνητρο. Ένα παιδί, ξέρετε, που έχει κίνητρο, θα διαβάσει, θα βάλει στόχους. Πολλά παιδιά δίνουν εξετάσεις χωρίς να υπάρχει αυτός ο στόχος ο εσωτερικός.
1: Πάρα πολλά.
2: Και εκεί θα στοχεύσουμε εμείς. Εκεί πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί μας, να δει το στόχο. Μην περιμένουμε τα παιδιά των 18 χρόνων να έχουν επιλέξει την επαγγελματική τους κατεύθυνση. Δεν ισχύει αυτό. Κάποια το ξέρουν από νωρίς. Και δείτε και τους εαυτούς σας, όλους μας. Και εγώ αποφάσισα ότι θα γίνω ψυχολόγος στη δεύτερη ηλικίου. Ήταν αδιαπραγμάτευτο. Άλλο ήθελε η μάνα μου, άλλο ο πατέρας μου. Τι σημασία έχει, τι ήθελα εγώ, είναι το βασικό. Καταλάβατε. Και όταν υπάρχει, είσαι ένας πάρα πολύ γερός μαθητής, ο καθένας λέει τα δικά του. Εμείς είναι το βασικό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καπάτου.
0: Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, παιδοψυχολόγος. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, χαίρετε.
3: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου καταρρίφθηκε στις 16 Ιουλίου του 1950 στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας. Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 174.000 φύλαθλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ουρουγουάη, με την Σελέστε να πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1, γεγονός το οποίο έμεινε γνωστό ως Μαρακάτσο και θεωρείται μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ο μοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Star. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο 43χρονος ενοικιαστής της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 33 στην Πάτρα και 23 στη Μύκονο.
19: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Χαμηλές ταχύτητες στην έξοδο της Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, ανατμήματα στην Ποσειδόνος και στην Αττική Οδό από Πεντέλης έως Μαραθώνος και στην έξοδο για Μαρκόπουλο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Real FM. Αν ήμασταν σήμερα, αγαπητή μου Ελένη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γιορτάζαμε την ημέρα selfie. Σήμερα είναι εθνική ημέρα selfie, ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Καλά, εδώ είναι κάθε μέρα selfie.
1: Να πω κάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου η αισθητική των selfie φωτογραφιών. Καθόλου όμως, πραγματικά. Καθόλου. Καθόλου.
0: Εξαρτάται αν είσαι καμία influencer που το δουλεύουν καλά το σύστημα, που εξεργάζονται και είναι άλλο το πράγμα.
1: Επεξεργάζονται, είπες τη σωστή λέξη. Όταν υπάρχει το επεξεργάζονται στη μέση, δεν, εμένα με χαλάει αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή είναι και αυτοαναφορικό πολύ, πολύ αυτοαναφορικό. Είναι η στιγμή και καλά, που εμείς λόγω επαγγέλματος την τιμούμε τη στιγμή. Δηλαδή είναι, η στιγμή είναι κάτι το οποίο το αποδεχόμαστε πάρα πολύ. Αλλά αυτό έχει αυτή την αυτοαναφορικότητα, έχει έναν εγωισμό η selfie. Και αυτό είναι που με χαλάει.
0: Σε χαλάει.
1: Πολύ.
0: Φιλοσοφικά
1: πολύ.
0: Το βλέπεις.
1: Ναι, το βλέπω.
0: Περιμένω
1: κάπως
0: να το θέσεις το θέμα αύριο.
1: Ναι.
0: Στο Μάνο.
1: Θα το θέσω στο Μάνο λίγο. Πιστεύω ότι θα επικοινωνήσουμε πολύ καλά.
0: Δηλαδή
1: σε αυτό
0: θεωρώ
1: θέμα.
0: Ότι ναι, αυτό το θέμα να το θέσεις, γιατί τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην Αμερική δεν νομίζω να τον ικανοποιούν.
1: Όπως.
0: Δηλαδή για ότι είναι η μέρα smoothie, για παράδειγμα.
1: Smoothie, ναι, όχι, δεν νομίζω ότι θα τον.
0: Η μέρα σκυλοπάρτι, πάρτι για σκύλους, δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει. Τώρα, εκείνο που δεν τον ενδιαφέρει είναι και η μέρα για αυτούς που τους αρέσει η γαλοπούλα.
1: Μπορεί να του αρέσει αυτό. Ναι, μπορεί να του αρέσει του Μανώλη. Θα τον ρωτήσω όμως αύριο, να ξέρεις.
0: Να τον ρωτήσεις, ναι.
1: Βέβαια.
0: Να τον ρωτήσεις. Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχει μπει το καλοκαίρι. Και το είπαμε και νωρίτερα. Σε πολλές περιοχές το λέγαμε όλο τον χειμώνα ότι υπήρχε ο κίνδυνος της λειψιδρίας.
1: Και το λέγαν και οι επιστήμονες.
0: Ναι. Σε κάποιες περιοχές και κεντρικά φαίνεται να αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα, όμως όχι παντού.
1: Όχι παντού. Στα νησιά ειδικά είναι το πρόβλημα και πριν από μερικές ημέρες μάθαμε ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, υπέγραψε μία απόφαση με την οποία τίθεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Είναι και άλλες περιοχές.
0: Ναι, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα της λειψιδρίας.
1: Της λειψιδρία. Πάμε να μιλήσουμε με τον δήμαρχο της Σαλονίσου, τον κύριο Αναγνώστου. Καλησπέρα σας, κύριε Αναγνώστου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Το πρόβλημα εκεί στο νησί είναι θέμα διαχείρισης των υδάτων ή έλλειψης των υδάτων ή και τα δύο.
2: Κοιτάξτε να σας πω. Η Αλόνιση τώρα, όπως ξέρετε και εσείς αυτή τη στιγμή, είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην λειψιδρία. Το ξέρετε αυτό.
0: Βεβαίως, ναι.
2: Να κινηθεί και τα λοιπά. Λοιπόν, αλλά για το θέμα του νερού, πάντα όλος ο κόσμος ήξερε ότι υπάρχει ανεπάρκεια νερού. Δεν ήταν σημερινό δεδομένο, δεν είναι σημερινό φαινόμενο δηλαδή. Mm-hmm. Πάντα υπήρχε δυσκολία. Λοιπόν, και δεν πρέπει να λέμε πάντα ότι φταίει η κλιματική αλλαγή και ότι είναι αμέλικτη κτλ. Η παροιμία είναι γνωστή και την ξέρετε. Των φρονίμων τα παιδιά πρέπει να σου μαγειρεύουν.
1: Πολύ σωστά.
2: Λοιπόν, όταν εμείς αναλάβαμε λοιπόν το Δήμο, έτσι, όντως πραγματικά υπήρχε πρόβλημα. Γιατί δεν μπορεί ένα νησί όταν παίρνει, νοικιάζει μια αφαλάτωση για να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες. Γιατί τις γεωτρήσεις που είχαμε, εμείς παραλάβαμε και ήταν όλες χαλασμένες. Δεν λειτουργούσε καμιά. Άρα λοιπόν το θέμα ήταν γνωστό και από τότε. Δεν μπορεί, όταν στηρίζεις σε μια αφαλάτωση, σημαίνει ότι έχεις λειψιδρία ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις μια αφαλάτωση και να θες να καλύψεις τέτοιες ανάγκες. Λοιπόν, εμείς με το που αναλάβαμε, φτιάξαμε όλες τις γεωτρήσεις, οι δεξαμενές είχαν πρόβλημα, τις φτιάξαμε και αυτές. Φροντίσαμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε επάρκεια νερού όσο αυτό μπορούσαμε. Λοιπόν, βέβαια στην πορεία εξελίχθηκε ότι οι γεωτρήσεις μας πρόδωσαν. Δεν με τα υδάτινα αποθέματα που έχουμε.
0: Στέρεψαν.
2: Ναι, έχουν πέσει κατά πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι στέρεψαν.
0: Ναι, τελείως, όχι, αλλά κάποιες ναι. Κάποια ναι.
2: Έτσι, άλλες στέρεψαν. Μια πηγή είχαμε σε μια περιοχή προς τη στενή Βάλα Καλαμάκια. Εκεί, προς τα εκεί είχαμε μια πηγή που ήταν πολύ καλή δυνατή. Αυτή τώρα πια πλέον έχει στερέψει και τελείωσε. Αυτές τις περιοχές είναι που εμείς μετά που αναλάβαμε. Τον Οκτώβριο το 2024 με συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας εξασφάλισε μια κατοστάρα για εκείνες τις περιοχές, 7 περίπου περιοχές ήταν αυτές εκεί που Εκεί μόλις τελείωσε η πηγή και οι γεωτρείς, γιατί έχουμε δύο γεωτρείς, εκεί μείναμε. Μέσα στον Αύγουστο δηλαδή, αρχές Ιουλίου, είχαμε μείνει χωρίς νερό. Και δώσαμε μια λύση, πήραμε μια κατοστάρα με ενίκιο και έτσι εξασφαλίσαμε την περιοχή εκείνη και μέχρι και σήμερα έχουν νεράκι αυτές οι περιοχές. Το βασικότερο πρόβλημα τώρα είναι εδώ στο κέντρο, αλλά και αυτό με τις γεωτρήσεις που έχουμε εξασφαλίσει και την παράδοση τη συγκεκριμένη που έχουμε, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένο πρόβλημα, δηλαδή σοβαρό πρόβλημα, αλλά όμως καλύπτουμε τις ανάγκες του πόλου.
1: Σε σχέση με την τουριστική κίνηση που αναμένεται και φαντάζομαι ότι έχει αρχίσει κιόλας, αυτό το πρόβλημα της λειψιδρίας δημιουργεί ζητήματα?
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Στη συγκεκριμένη στιγμή εμείς έχουμε εξασφαλίσει την επάρκεια του νερού, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα και έχουμε εντάξει, μας έχει δώσει το ΙΠΕΝ δύο φαλατώσεις, δικές μας του Δήμου δηλαδή, μία 600 και μία 200. Και από την περιφέρεια ακόμα μια 600. Mm-hmm. Απλά είναι θέμα χρόνου τώρα. Είμαστε σε κάποιες διαδικασίες γραφειοκρατίας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε πάρει τις αφαλατώσεις αυτές από το ΙΠΕΝ, την 600 και την 200. Και μέχρι το άλλο το καλοκαίρι να έχουμε πάρει και την άλλη 600. Οπότε πια πλέον το πρόβλημά μας γίνει το οριστικά μας.
0: Άρα, Δήμαρχε, αυτό το οποίο θα πετύχει τώρα με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ή υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο?
2: Κοιτάξτε να δείτε, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε όλοι ότι σίγουρα είναι ένας μοχλός πίεσης και αυτό, αλλά εμείς το πρόβλημα δεν γίνεται διαφορετικά αν δεν έχουμε φανατώσεις.
0: Να.
2: Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι σίγουρα βέβαια ένας μοχλός πίεσης, γιατί ξεφεύγεις κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες με αυτό, με την έκτακτη ανάγκη που μας δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ναι.
2: Είναι πρόβλημα. Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, αλλά θέλει, όπως είπαμε, να ό,τι μπορείς να κάνεις, να με κάποιο τρόπο να πιέζεις καταστάσεις. Δεν είναι,
0: ναι. Δήμαρχε, να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο. Πώς πάτε από τουρισμό, τι γίνεται, τι βλέπετε?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά.
0: Πρώτον, έχετε φοβερό νησί έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι καταπληκτικό,
0: ωραία.
1: Το νησί σας.
0: Ωραίο είναι.
2: Είναι
0: με πόνο καρδιάς το λέω, γιατί εγώ είμαι από τη Λέσβο, αλλά εντάξει, εμείς δεν έχουμε τόση πρασινάδα. Σε εσάς θα δώσω ο Θεός τα δέντρα και την πρασινάδα. Σε εμάς θα δώσω τα βράχια.
2: Νερό δεν πατήρε. Πράγματι, αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί όντως όλο το νησί είναι καταπράσινο.
0: Μέχρι τη θάλασσα φτάνουν τα δέντρα.
2: Ναι, ναι, αλλά όμως τα υδροφόρα στρώματα εκεί κάπου δεν ξέρω. Είναι μάλλον προφανώς είναι τα εδάφη τέτοια, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Άρα τουριστικά πάτε καλά, έχει ξεκινήσει καλά.
2: Καλά πάμε, είναι σχετικά τα περσινά, στα περσινά είμαστε, όπως ήταν και πέρυσι. Μπορώ να πω και λίγο καλύτερα δηλαδή. Αναμένουμε.
0: Έλληνες ή ξένους έχετε συνήθως περισσότερο?
2: Εμείς έχουμε Ιταλούς, Εγγλέζους, Ρουμάνους, Ιταλούς.
0: Ναι.
1: Έρχονται με τα σκάφη, έτσι, οι περισσότεροι.
2: Βέβαια, και περισσότεροι με ιστιοφόρα και με σκάφη. Βεβαίως. Έχουμε και το θαλάσσιο πάρκο, όπως το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Το θαλάσσιο πάρκο. Υπάρχει κίνηση.
0: Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη και κύριε Ελένη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου, Δήμαρχος Σαλονίσου.
3: Real FM. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το έκτακτο που έχουμε έτσι αυτή την ώρα είναι μια φωτιά στη Σύρο, στην περιοχή Αμπέλας. Είναι, έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, είναι και οχήματα του Δήμου εκεί. Έχει ανέμους στην περιοχή, πνέουν ισχυροί άνεμοι και αυτό έτσι προκαλεί μια κάποια ανησυχία, η αλήθεια είναι, όπως και αυτό δυσχεραίνει και το έργο της κατάσβεσης. Επιχειρούν 2 αεροσκάφη στη Σύρο, έτσι, αυτή την ώρα.

Και έχουμε και 112 στη Σύρο. Τώρα το βλέπω για εκένωση της περιοχής Τρία Λαγκόνια. Στη Σύρο λοιπόν, ναι. Στην περιοχή Αμπέλας, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πριν από λίγο το 112, αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγκόνια Σύρου, απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη.

0: Άλλα θέματα τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή, για να ξέρετε, έτσι όπως διαβάζω στον Ενικό, είναι το έγκλημα στα Χανιά. Βλέπουμε, διαβάζουμε στον Ενικό ότι αυτό είναι το χωράφι που έθαψε τη 45χρονη Σταυρούλα.
1: Το υπέφυξε, έτσι.
0: Ο 43χρονος, ναι. Πώς έγινε η θολοφονία και τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Από το μήνυμα του καθιερωμένου κυριακάτικου απολογισμού Μητσοτάκη στην πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε και να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη. Στάρμερ ζυγίζει την παρέτηση από το εξοχικό του. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, ο πετρελαϊκός τομέας ως το απόλυτο crash test για τη συμφωνία. Στη Ζηρίχη ο Σαρίφ για τις συνομιλίες. Αυτό λένε και τα ξένα δίκτυα. Εν τω μεταξύ την ίδια ώρα δεν έχουν και πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τι να πούνε δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Ναι,
0: είναι αναμονή.
1: Είναι αναμονή.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο θέμα, αυτό της Πάτρας, Δημήτρη, έχει μεταφερθεί και διακομιστεί στο Καραμανδάνιο ένα βρέφος 7 μηνών. Με κάταχμα στο μυρό και τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί εκφράζουν υποψίες, βάσιμες υποψίες, όπως γράφει και το ενικός.gr, για κακοποίηση. Και έχει ήδη ενημερώσει το νοσοκομείο τις αρχές, οι οποίες έχουν αρχίσει έρευνα για να δουν κάτω από ποιες συνθήκες προκλήθηκαν τέτοια τραύματα σε αυτό το μωράκι 7 μηνών.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις, ξέρεις, μέρα που είναι κιόλας, γιορτή του πατέρα, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά κάποιοι άνθρωποι, αφού δεν το έχουν, ρε παιδάκι μου, ας το να πάει στο διάλογο, αφού μην γίνεις γονιός.
1: Πόσες φορές το έχω σκεφτεί αυτό που
0: λέω. Ας το να πάει στο διάλογο, αφού δεν μπορείς, δεν είσαι ικανός. Ας το, ρε παιδί μου. Και ταυτόχρονα, όταν πασχίζουν οικογένειες και ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά με τον ένα με τον άλλο τρόπο, να γίνουν και πιο ευέλικτες οι διαδικασίες και πιο γρήγορες σε ό,τι έχει να κάνει με τις υιοθεσίες κλπ.
1: Ναι, για τους ανθρώπους όταν... που έχουν από θέματα αγάπης πολύ μεγάλα.
0: Τι γίνεται τώρα όμως να φέρνεις, δηλαδή, τι σου φταίει τώρα ένα παιδάκι να βγάζεις πάνω του όλη την αηδία που έχεις για τον εαυτό σου, γιατί αυτό είναι στην ουσία.
1: Αυτό
0: δεν
1: είναι
0: αηδία και αποστροφή στον κόσμο.
1: Αυτό
0: τον εαυτό σου μισείς για να τιμωρείς το παιδί σου.
1: Αυτό είναι ακριβώς.
0: Ας το να πάει στο διάλογο λοιπόν, μην γίνει. Βάλα το κεφάλι στον τοίχο.
1: Ας το, ξέσπασε αλλού.
0: Ας το, να ξεσπάσει στον τοίχο τουλάχιστον. Τσιμέντο είναι, ξαναγίνεται το τσιμέντο. Έχεις τίποτα από κίνηση?
1: Για κάτσε να δω να σου πω. Νωρίτερα που
0: γιατί
1: κοίταξα.
0: Έχει... καλός είναι, γι' αυτό το λέω. Λίγο πριν φύγουμε.
1: Αναφέραμε νωρίτερα τα σημεία, κυρίως εκεί στη λεωφόρα Αθηνών. Μια χαρά είναι τώρα τα πράγματα. Είναι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα. Εγώ αυτό που βλέπω μόνο εδώ στους χάρτες είναι ότι υπάρχει μια μικρή κίνηση στο σταδιόδια της Ελευσίνας. Εκεί υπάρχει ένα σημείο.
0: Στην
1: όχι,
0: έξοδο,
1: όχι
0: στην
1: και,
0: έξοδο.
1: Και στα δύο.
0: Α.
1: Περισσότερο στην έξοδο. Λίγο περισσότερο στην έξοδο. Προφανώς είναι τώρα, ξέρεις, εδώ πέρα οι βόλτες που κάνετε στις πολύ ωραίες και κοντινές παραλίες εκεί προς την Κορινθία, που είναι πολύ ωραίες, ωραία εκδρομή, ωραία βόλτα κυριακάτικη. Εκεί λίγο μαζεύεται. Όμως για να δεν θέλουμε να στρομάξουν, είναι πολύ λίγο, δεν είναι μεγάλη κίνηση. Λίγο, μικρές καθυστερήσεις στο σημείο.

0: γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.
1: Είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Καθώς αν σήμερα γεννήθηκε τα γενέθλιά του, περισσότερο Βασίλη Παπακοσταντίνου θα ακούσετε μετά τις 2, που έχει ένα μικρό αφιέρωμα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης μαζί με τα δικά σας τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που θα έχει στον αέρα. Εμείς σας αφήνουμε. Για 2 ώρες σας κάνουμε παρέα η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη
2: και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης.
1: Ο Γιάννης Καραγευρέκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Εύη Βουγιουκιώτη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Χρύσα Κλητσιώτη στα δελτία ειδήσεων θα έρθει σε λιγάκι. Και εμείς σας αφήσουμε να απολαύσετε για λίγο το τραγούδι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά, γεια σας, καλή εβδομάδα, χαίρετε.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Durostick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Durostick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Durostick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλιέται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Αρχίζουν σήμερα στο Μπούρκενστονκ της Ελβετίας οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με τη συμμετοχή του Κατάρ και του Πακιστάν ως διαμεσολαβητών. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο. Η ασφαλής διάλευση στα διεθνή ύδατα των στενών παραμένει διασφαλισμένη, τόνισε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών

0: Δήλωσε ότι η αντιπροσωπεία θα απαιτήσει την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση ολόκληρη η συμφωνία θα τεθεί σε κίνδυνο. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο 43χρονος ενοικιαστής της, και υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει, επισημαίνει στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στη νέα δράση ανακαίνιση κατοικίας, υπογραμμίζει ότι η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ. Εκπνέει αύριο η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 3-1 σετ, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών κέρδισε την Αυστρία για τη Link Phase του European Link. Στις 18:30 το απόγευμα παίζει με το Λουξεμβούργο. Για την ίδια διοργάνωση, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των γυναικών έχασε με 3-2 σετ από τη Λετωνία. Στις 4 το απόγευμα θα παίξει με την Εστονία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ξεκινήσαμε κάπως διαφορετικά σήμερα, γιορτή του πατέρα. Όσοι και όσες δεν το γνωρίζετε, χρόνια μας πολλά. Δεν χάνετε τίποτα, ένα τηλέφωνο στον πατέρα, ένα μήνυμα. Εντάξει, δεν είναι μόνο η γιορτή της μαμάς, είναι και η γιορτή του πατέρα. Περνάμε βέβαια στα ψηλά γράμματα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ακούσαμε λοιπόν το Στέλιο Διονυσίου, ένα τραγούδι στη μνήμη του πατέρα του Τουρστράτου που το έγραψε ο Φίλιππος ο Γράψας σε μουσική του Μάριου Τόκα. Έχω προαναγγείλει από χθες ότι σήμερα μουσικά θα έχουμε ένα μίνι αφιέρωμα στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεννήθηκε σαν σήμερα, να είναι γερός, χρόνια πολλά. Χθες μάλιστα είχε συναυλία. Η σύζυγός του Ελένη Ράτου του έκανε και έκπληξη στη σκηνή με μία τρούρτα. Είναι ωραία πράγματα αυτά, τα live, τα ζωντανά. Να είναι γερός λοιπόν, μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες στιγμές και θα ακούσουμε, πιστεύω, αρκετά τραγούδια. Είμαι ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, Real FM, μαζί το επόμενο τρίωρο μέχρι τις 5. Το τηλέφωνο μας για να βγείτε στον αέρα, να σχολιάσετε την αθλητική επικαιρότητα, 211-200-8200, είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Το email της εκπομπής studio@realfm.gr. Θα παρακαλέσω να μην είναι μεγάλα τα μηνύματά σας, γιατί χθες όταν τέλειωσε η εκπομπή και είδα κάποια ήταν πάρα πολύ μεγάλα, σε κάποια δεν πρόλαβα να απαντήσω. Θα το κάνω σήμερα. Όσον αφορά την αθλητική επικαιρότητα, η μόνη αλλαγή από χθες είναι η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού με τον Καμάρα, τον Γάλλο, που ήρθε από το Βέλγιο, τη Σαντερλουά. Από εκεί και πέρα, σε 2 ώρες από τώρα παρουσιάζεται ο Νίστρουπ. Οι Παναθηναϊκοί αγωνιούν για τον Ομπράντοβιτς. Για τους Σέρβους είναι τελειωμένο. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα με τρομερές λεπτομέρειες. Λένε μάλιστα ότι θα ανακοινωθεί αύριο η μέρα των γενεθλίων του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο ιδιαίτερο όσον αφορά την εσωτερική επικαιρότητα. Ανακοινώσουμε, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε. Στον ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει από χθες, περιμένουν το διάλογο του Λουτσέσκου το απόγευμα τον Ιταλό, τον Λύση. 7.30 ώρα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει κινηθεί καθόλου με τα γραφικά και πρέπει να το κάνει, γιατί ξεκινάει και αυτό στην προετοιμασία. Ενώ βέβαια έχουμε σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο και θα συνεχίσουμε να μιλήσουμε και σήμερα όπως κάναμε και χθες. Πρώτο τραγούδι του εορτάζοντα Βασίλη Παπακοσταντίνου, πολύ αγαπημένο κομμάτι σε μένα που το έχει γράψει ο Γιώργος Κλεφτογιώργος και η μουσική είναι της Σοφίας Βόσου. Να κοιμηθούμε αγκαλιά.

μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

Λέει το Μαράκι ότι το τραγούδι φαίνεται ότι είναι καινούριο σχετικά, είναι του 7, 20 χρόνια και όντως νομίζεις ότι σαν να το έχει πει πρόσφατα, πολύ αγαπημένο και το παίζεται πολύ στα ραδιόφωνα, εξαιρετική φωνή του Παπακωνσταντίνου, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιο ταλέντο και τι δεν έχει τραγουδήσει και γι' αυτό λέω ότι πάνω απ' όλα υγεία, να τον έχει ο Θεός καλά και να τραγουδά να κάνει αυτό που θέλει. Η Σόφη μας πάντα γλυκιά, τρυφερή. Μπαμπάς είναι κάποιος που σε παίρνει αγκαλιά όταν κλαις, σε μαλώνει όταν παρεκτρέπεσαι, λάμπει από υπερηφάνεια όταν κάνεις κάτι καλό και δεν χάνει ποτέ, μα ποτέ, την εμπιστοσύνη του σε σένα. Πολύ όμορφο, πολύ γλυκό και ευχαριστώ για τις ευχές, Σόφη μου. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο. Αντεύχομαι σε όλο τον κόσμο για τη σημερινή γιορτή που τουλάχιστον στον αθλητικό χώρο μας τη θύμισε η ΠΑΕ Ατρόμητος. Και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία που πήρε η ομάδα του Περιστερίου με ένα πάρα πολύ τρεφερό βίντεο που έχει ανεβάσει για την γιορτή του πατέρα. Ο Νίκος από την Πάτρα μου λέει: περιμένουμε την κούπα την ΑΕΚΑΡΑ, μας πες κάτι, με το καλό να τη δεχτείτε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, η ΑΕΚ εδώ και 2-3 μέρες αυτό που έχει αποφασίσει και καλά έχει κάνει κατά τη γνώμη μου, μεταφέρει το κύπελο του πρωταθλητή σε πολλές περιοχές της χώρας, να το δουν εκεί οι ντόπιοι ενωσίτες, Πελοπόννησο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Νάφλιο, τώρα πάει σήμερα στην Πάτρα, θα είναι και ο ιδιοκτήτης ο Ηλιόπουλος. Αυτό είναι καλό γιατί έρχεται πολύ πιο κοντά η ομάδα με τον κόσμο και ξέρετε υπάρχουν και πολλοί πιτσιρικάδες που παρασύρονται, γεννάς και κόσμο με όλα αυτά που κάνεις. Είτε να μεταφέρεις το κύπελλο του πρωταθλητή, είτε να κάνεις μια δράση, μια συναυλία, μια μάζοξη, οτιδήποτε, όλα αυτά βοηθούν σε πολύ ωραία κατεύθυνση, αθλητική κατεύθυνση, έρχεσαι πιο κοντά, περνάς μηνύματα, διότι δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα όταν λέμε ποδόσφαιρο πάει το μυαλό μας στο φανατισμό, στην κόντρα, στο μίσο, στη βία, στα αρνητικά, στην τοξικότητα, ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα αναδεικνύουμε και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι σύνδεσμοι που κατηγορούμε όλοι μας κάνουν φιλανθρωπικά event, δίνουν αίμα, προσφέρουν δώρα και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία όμως δεν αναδεικνύονται. Είτε εμείς δεν τα μαθαίνουμε, είτε δεν θέλουν οι ίδιοι για τους δικούς τους λόγους, ίσως θέλουν να καθόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι αθλητικοί συντάδες να ασχολούμαστε με το κακό, με το μίζερο, με το μαύρο, ίσως να νιώθουν πιο μάγκες, να νιώθουν πιο ήρωες, να νιώθουν ότι κάτι είναι στην κοινωνία, ενώ αντίθετα θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν κάνεις το καλό, τότε είναι που θα προβληθείς και εσύ και ο σύνδεσμός σου και η ομάδα σου και θα κερδίσεις κόσμο, θα κερδίσεις πιτσιρικάδες και θα κερδίσεις και τον κόσμο που θα αρχίσει να πηγαίνει στο γήπεδο. Αυτό δεν θέλουν να το καταλάβουν. Νομίζουν ότι έχει μεγαλύτερη προβολή το κακό και δεν είναι κάτι ελληνικό. Είναι ένα ξενικό αυτό. Μας έχει έρθει από το εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, μην το γυρίζουμε. Μην χαλάμε το κλίμα. Να το χαρείτε λοιπόν οι αξίδες της Πάτρας και άλλες περιοχές. Θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη η κούπα του πρωταθλητή. Και πάντα μακάρι να λέμε τέτοιες ειδήσεις. Όχι άσχημες, όχι δυσάρεστες.

Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας και τα τραγούδια που ζητάτε, άλλα τα έχω, άλλα θα πρέπει να τα βρω. Ας πούμε το Έφηβα Γεράκια το έχω, το Πριν το Τέλος το έχω, αυτό που μου ζητάς θα Γιώργο να το δω με τον πατέρα, ωραία. Λοιπόν, ο Νίκος από τον Περισσό εκφράζει την απορία του γιατί δεν προβάλλω το θέμα ο Μπράντοβιτς, με άκουσε και χθες. Είναι πολύ απλά γιατί δεν έχει ανακοινωθεί. Το να κάθομαι να μιλάω ώρες για κάτι που ίσως να μην γίνει, μετά θα με παίρνετε τηλέφωνο και θα με βρίζετε. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, αυτό λέει η εμπειρία μου. Εδώ και 43 χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω και αυτό που μετέφερα και χθες και αυτό που μεταφέρουν και άλλοι συνάδελφοι και στα site και στα ραδιόφωνα είναι τι γράφουν οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι το έχουν τελειωμένο. Άλλοι για 3 χρόνια, άλλους για 4, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε site, είτε εφημερίδες. Άλλος 10 εκατομμύρια, άλλος 4 εκατομμύρια το χρόνο, θα έρθει ο Διαμαντίδης, όχι σαν προπονητής, θα πάρει διευρυμένο ρόλο, θα έρθει ο Μπατίστ, ο Ξανθόπουλος, του Περιστερίου, ο Παπαθεοδόρου, σαν βοηθή του. Άλλοι γράφουν ότι θέλει το Λάιλς από τη Ρεάλ. Τι να σας πω τώρα, ότι θα ανακοινωθεί αύριο, ανήμερα το γενεθλίων του Γιαννακόπουλου. Άλλοι γράφουν ότι τα έχουν βρει σε όλα και ο Γιαννακόπουλος θα σταματήσει αναρτήσεις εν λευκό τα κλειδιά, αφεντικό είσαι εσύ και μετά όταν τελειώσεις και την προπονητική θέση και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Έχουν γραφτεί παιδιά ένα σωρό πράγματα. Αλλά αυτά επαναλαμβάνω είναι από Σέρβους. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Είχαμε πει εξελίξεις ενδεχομένως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί να έχουμε και ανακοινώσεις αύριο. Υπάρχει ένα κλίμα θετικό ότι ο Μπράντοβιτς γυρίζει. Για μένα το ευχάριστο είναι ότι δεν το ξέκοψε. Θα μπορούσε, γιατί είχε δώσει συνεντεύξεις και είχε πει ότι με ρωτάτε εμένα αν θέλω να είμαι προπονητής. Είχε πει στη Σερβία. Τώρα αυτό δεν το λέει. Θα μπορούσε να το πει εκεί και να τελειώσουν όλα. Από τη στιγμή που δεν το λέει, κάτι σημαίνει. Και αυτά που θα βρει στον Παναθηναϊκό, πού αλλού θα τα βρει. Δεν είναι το χρήμα μόνο, είναι η αγάπη του κόσμου. Είναι ήρωας εδώ. Θεός είναι ο Μπράντοβιτς. Τα γήπεδα τα γεμίζει, τα αποθεώνεται. Δηλαδή, ό,τι θέλει θα το έχει. Δεν υπάρχει ομάδα στην Ευρωλίγκα που μπορεί να του προσφέρει του ο Μπράντοβιτς αυτό που θα του προσφέρει ο Παναθηναϊκός. Θα μου πει κάποιος και η Παρτιζάν. Παρτιζάνος, γι' αυτό πήγε και ήταν και χωρίς μισθό μάλιστα. Ναι, αλλά σκοτωθήκανε. Είδατε τι έγινε στη Σερβία. Και σηκώθηκε και έφυγε ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε. Είχε προβλήματα με τη διοίκηση. Διότι ο κόσμος της Παρτιζάν τη διοίκηση έβριζε. Και έφυγε ο Μπράντοβιτς. Και σιγά σιγά κάναν κάποιες νίκες, ειδικά μετά τον Παναθηναϊκό, και κάπως υπήρχε μια ισορροπία. Και τον ξαναθέλουν. Και στείλανε και γράμμα οι οπαδοί της Παρτιζάν ότι έλα σε εμάς πίσω, γύρισε. Μην πας στην Αθήνα, μην πας στον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα. Είμαι υποχρεωμένος να περιμένω τις επίσημες ανακοινώσεις ή τουλάχιστον να έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό. Δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Δεν μπορώ εγώ λοιπόν, φίλε μου, να κοροϊδεύω και να λέω πράγματα τα οποία δεν τα κατέχω. Ό,τι διαβάζω από το εξωτερικό. Οτιδήποτε λοιπόν ανακοίνωση έχουμε θα το μάθετε είτε από εδώ, είτε αργότερα από άλλες εκπομπές, είτε εν πάση περιπτώσει θα γίνει γνωστό. Καλό θα είναι να περιμένουμε. Και μάλιστα ένας άλλος φίλος λέει. Ο Νίκος από τη Λαμπρινή, εσύ δεν θες τον Μπράντοβιτς? Μου είναι διάφορο εμένα. Τι εγώ θέλω, γιατί τι είμαι εγώ? Αν θέλω, δεν. Εγώ είμαι ένας αθλητικός συντάκτης και κρίνω και είμαι δημοσιογράφος και γράφω θετικά και αρνητικά. Εγώ θα τον πάρω τον Μπράντοβιτς. Εάν είναι να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, όταν λέω τον Παναθηναϊκό ως ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγα και να δούμε και άλλο επίπεδο και ακόμα πιο δυνατό Παναθηναϊκό και ακόμα πιο δυνατό Ολυμπιακό και Άρη και πάω κανένα να συμβάλλει σε κάτι καλύτερο ως προϊόν, φυσικά να έρθει ο άνθρωπος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δικό μου θέμα αν θα έρθει ο Μπράντοβιτς ή ποιον θα πάρει ο ΠΑΟΚ ή ποιον θα πάρει ο Άρης. Ο Άρης έκανε και μεγάλη μεταγραφή, πήρε το Μόργαν από τη Βίρτους, υπέγραψε. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι του Παπα-Κωνσταντίνου, πασίγνωστο, της Φεντώνα, το έχει γράψει, μουσική, στίχους, όλα δικά του. Πάμε.

0: Real FM.
1: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7-12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30-90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομογλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς την Ερμούπολη. Στην Ελβετία, οι διαπραγματευτές Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με στόχο μια οριστική συμφωνία. Το Ιράν δηλώνει ότι έκλεισε εκ νέου το στενό του Ορμούζ λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο νότιο Λίβανο. Αμφισβήτησε τον ισχυρισμό ο Αμερικανικός στρατός, αναφέροντας ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται. Περισσότερα στο real.gr. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.

0: Εδώ είμαστε, θα αργήσει η Εύη να μας δίνει και τις πρώτες γραμμές. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Αναστασία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράφετε. Μοναδικός, αξεπέραστος ο πατέρας μου μέσα στην καρδιά μου, για πάντα όσο ζω θα τον τιμώ και θα τον σέβομαι. Υπογραφή Αναστασία Μπιθικότσι. Να είστε καλά. Μου είχατε ξαναστείλει μήνυμα, αν δεν απατώμε. Πέρυσι τέτοια μέρα. Γιατί πέρυσι τέτοια μέρα πάλι είχα εκπομπή και είχα κάνει αφιέρωμα με πολλά τραγούδια για τη γιορτή του πατέρα. Ο Ηρακλής, έχω να ακούσω το χρόνια πολλά πατέρα πολλά χρόνια. Όταν φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, κάποια πράγματα τα ξεχνάνε. Εδώ θα σε μαλώσω. Γιατί θα σε μαλώσω? Διότι κάποια στιγμή θυμάμαι που μου έχεις γράψει ότι αν δεν απατώμε, ο γιος σου είναι Ολλανδία που σε επισκέπτεται, έρχεται, σε παίρνει τηλέφωνο, δεν σε ξεχνάει. Τώρα μου λες άλλα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αλλά βλέπεις ότι έχω μνήμη ελέφαντα. Και θέλω να μου πεις αν είναι μια λάθος ή όχι. Λοιπόν, αγαπημένο τραγούδι του Βασίλη, αγάπη που δεν σπάει. Μιλάει για τη σχέση πατέρα γιου. Αν ήθελες να το αφιερώσεις στο Βασίλη και στον πατέρα μου, το Μακαρίτη, ευχαριστώ. Ο Γιώργος, να το βρούμε, να το βάλουμε. Γιώργο, ναι, το είδα και είπα και προηγουμένως. Η Μαργαρίτη από το Πολύγωνο, Παπακοσταντίνου, αναντικατάστατος. Ωραία, και μου λέει επίσης ο Θανάσης, το έχω ακούσει, του Παντελή Θαλασσινού, λες. Ναι, το έχω ακούσει και το έχω βάλει και στην εκπομπή. Με τίτλο Πατέρας και ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Κώστας από τη Χίο, έλα Κώστα μου.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, τι γίνεται?
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Α, βεβαίως.
1: Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Αυτούς που πραγματικά είναι πατεράδες και τιμούν το ρόλο του πατέρα μέσα στην οικογένεια. Όχι για κάποιους άλλους που εκπαιδεύουν, να μην πω. Τέλος πάντων, η εισαγωγή σου ήταν φοβερή, το τραγούδι που έβαλες με το Διονυσίου, και φυσικά λόγω της ημέρας ο αγαπημένος μας Βασίλης Παπακοσταντίνου που έχει ενέθλια. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος από πολύ μικρή ηλικία τον παρακολουθώ, όπως σου είχα γράψει και παλαιότερα, από το θέατρο Τέντας με τη Χαρούλα, με Νταλάρα, με εκεί στην Πάντιο απέναντι.
0: Ναι.
1: Έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια και πραγματικά είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Με τις μπαλάντες του και με τις ροκές του μας έχει κερδίσει. Μας έχει κερδίσει όλους και τον αγαπάμε, και να αντέξει να μας τραγουδάει και να μας λέει ωραία τραγούδια. Πραγματικά. Με νόημα τραγούδια κιόλας. Δεν είναι τα τραγούδια, ξέρεις, τα ερωτικά. Έχουν πολύ νόημα τα τραγούδια του. Και του πολιτικού περιεχομένου, αλλά και του ερωτικού περιεχομένου. Είναι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, τίποτα για το Μοντιάλ. Περιμένω η επόμενη φάση να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Χτες γίνανε καλά παιχνίδια. Μ' άρεσε η Ολλανδία. Ήταν και τα δυνατή. Στοχευμένη. Εντάξει, πιστεύω ότι θα δούμε ένα καλό Μουντιάλ, σε παρένθεση ρομποτικό Μουντιάλ. Έτσι. Μιλάμε τώρα πλέον, το ποδόσφαιρο έχει γίνει, πάνε τα παλιά, ας πούμε, που ξέραμε εμείς που τα έχουμε γνωρίσει, και είμαστε και τυχεροί που τα γνωρίσαμε. Τώρα το ποδόσφαιρο έχει γίνει ταχυδυναμικό, πώς το λένε, περισσότερο καταστροφικό από πολύ πιο αδυνατές ομάδες. Βλέπω εκπλήξεις όμως. Βλέπω κάποιες ομάδες που θα μπουν σφήνα μέσα στην οκτάδα και να μην μπω και στην τετράδα. Το βλέπω, Γιώργο μου, εγώ. Δηλαδή, εντάξει, η Αμερικάνοι πολύ καλή ομάδα, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή υπάρχουν 4 ομάδες, 5 μάλλον στην Ευρώπη, που τους θεωρούσαμε φαβοροί, και βάλε και 2-3 ακόμα από Λατινική Αμερική, αλλά είναι και η Αφρική. Η Αφρική έχει καλές ομάδες. Είναι το Μαρόκο. Να δούμε και τους Ισπανούς τι θα κάνουν, που θεωρείται και αυτοί φαβοροί. Έχει δουλειά ακόμα, έχει δουλειά. Πιστεύω όμως μετά... Πιστεύω ότι όταν θα μπούμε στους 32, εκεί που τα παιχνίδια θα είναι νοκάουτ, θα δούμε και καλά παιχνίδια. Απλά αυτό το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Να,
1: πάει εκείνο το λατινοαμερικάνικο, οι εμπνεύσεις από τον εγκέφαλο και όχι μέσα από ένα κομπιούτερ. Δηλαδή κάπου πάμε να δούμε ένα ποδόσφαιρο σε στυλ PlayStation που παίζαμε παλιά. Αλλά ότι υπάρχουν οι τεχνικές ομάδες, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει χαθεί η τέχνη, έτσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάπου εμείς έχουμε, όχι έχουμε χάσει τον μπούτσουλα με το ποδόσφαιρο, πρέπει να αποδεκτούμε, αν θέλουμε να βλέπουμε το ποδόσφαιρο, πρέπει να αποδεκτούμε τις νέες τάξεις πραγμάτων στο ποδόσφαιρο. Όπως έχει αλλάξει η ζωή, έτσι αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, όχι δυστυχώς, μπορεί και ευτυχώς, είναι καθρέφτης, όπως έχω πει, το ποδόσφαιρο της κοινωνίας, όχι της ελληνικής, γενικώς της κοινωνίας. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει, ο τρόπος που λειτουργεί, μπαίνει πλέον σε καλούπια. Απίστευτες αντιγραφές. Βλέπω πολλές ομάδες η μία να αντιγράφει την άλλη. Ακριβώς αυτό δεν γεννάει πλέον το μυαλό. Τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή. Οπότε όταν τα περιμένουμε όλα από ένα υπολογιστή.
0: Έτσι. Και εγώ αυτά έχω γράψει σήμερα στη Real News. Ακριβώς τα ίδια.
1: Α, ναι. Δηλαδή, ξέρεις, από εκεί και πέρα τίποτα. Έτοιμη μασημένη τροφή, την κάνουμε καλά, τέρμα, τελείωσε.
0: Έτσι. Αυτό είναι. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: έγινε Κώστα μου, να είσαι καλά.
1: Χρόνια πολλά
0: να
1: σε
0: καλά.
1: Υγεία να έχετε όλους και μεγάλη προσοχή.
0: Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Ηρακλή που απάντησες. Άρα θυμόμουν καθηγητής ο γιος σου από Ολλανδία στο Λονδίνο. Εντάξει. Και μάλιστα κάτσε να δω τι μου γράφεις. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο. Μια χαρά όλα. Μια χαρά είναι. Πάμε στην κυρία Σοφία Θεσσαλονίκη. Κυρία μου.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Είμαι η Σοφία από Θεσσαλονίκη, είμαι η κόρη του κυρίου Δημήτρη από τη Φτελιάδρά μας που είναι πιστός ακροατής σας.
0: Τέλεια, τέλεια.
2: Και σας παίρνει τηλεφωνάκι συχνά.
0: Καλά, τώρα θα τον τρελάνετε.
2: Τώρα θα αρχίσει να κλαίει μόνος.
0: Τώρα θα κλαίει. Τώρα
2: είναι
0: ήδη κλαίει.
2: Σαν να τον
0: ήδη
2: βλέπω
0: κλαίει.
2: Τώρα.
0: Ήδη κλαίει, ναι.
2: Σαν να τον βλέπω, λοιπόν, να είναι γερός, να είναι δυνατός, να το χαιρόμαστε για πολλά πολλά χρόνια και έτσι πάντα να έχει όλη αυτή την ενέργεια που έχει στα 80 του χρόνια. Πολλά φιλιά του στέλνουμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Σοφία μου. Να είστε καλά.
2: Καλό μεσημέρι, για
0: να
2: είστε
0: καλά. Εγώ τώρα συγκινήθηκα. Πραγματικά συγκινήθηκα. Και μπράβο, κυρία Σοφία, για τον πατέρα σας. Μπράβο. Αυτό που έκανε τώρα η κυρία Σοφία, δεν ξέρετε τι δώρο είναι για τον Δημήτρη από τη Φτελιά. Δεν ξέρετε τι δώρο είναι. Άρα λοιπόν να υπάρχουν και άλλες σοφίες να το επαναλάβουν για τον πατερούλη τους ή για τη μανούλα τους όταν γιορτάζει. Ο κύριος Νάσης, γεια σας κύριε Νάση.
3: Ναι, χαίρετε. Τι κάνουμε.
0: Χρόνια σας πολλά και σας.
3: Λοιπόν, αν πω ότι είναι η πρώτη φορά που μου λένε live για χρόνια πολλά.
0: Εντάξει, να έχουμε μια πρεμιέρα, λοιπόν, εντάξει.
3: Είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής σήμερα, Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, γιορτή του πατέρα και Παγκόσμια ημέρα κυματοδρομίας, όπως λέγεται ελληνικά το surfing. Έτσι δεν είναι?
0: Να.
3: Λοιπόν, εντάξει, τώρα για το Βασίλη του Παπακοσταντίνου έχει γράψει ήδη ιστορία. Εγώ, ό,τι σας έχω ζητήσει, δεν μου έχετε τακτοβαλέ, δεν πειράζει.
0: Μία παρένθεση. Ναι. Βλέπω μόλις τώρα στο κινητό μου φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ομπράντοβιτς.
3: Μάλιστα.
0: Άρα έχουμε, το ανακοινώνει πρώτος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό.
3: Μάλιστα. Να του ευχηθούμε.
0: Είδηση επί του πιεστηρίου που λέμε. Είδηση επί του πιεστηρίου.
3: Να του ευχηθούμε τα καλύτερα. Εγώ γνώριζα ότι είχαν μεταξύ τους κάποιες αντιπαραθέσεις. Που σημαίνει ότι τα βρήκανε, που σημαίνει ότι ο Μπράντοβιτς αυτά που ήθελε του τα έδωσαν και νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι καλή είδηση να δούμε τι θα γίνει και με τις υπόλοιπες ομάδες και με την ομάδα μου. Εντάξει, αλλά τώρα είναι όταν επανέρχεται κάποιος προπονητής είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο και έχει γράψει ιστορία, όπως ας πούμε ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, όπως ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό εδώ, έχουν πολύ αυξημένες απαιτήσεις ο κόσμος. Και δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ αντίστοιχα έχουν αλλάξει. Γιατί δεν είναι όπως παλιά. Ο Μπράντοβιτς είχε τρομερές επιτυχίες. Θυμάμαι και όταν ο Ολυμπιακός έχασε εκεί με την Μπανταλόνα που ήταν το ευρωπαϊκό, ο Μπράντοβιτς ήταν προπονητής. Αλλά εξελίσσονται τα αθλήματα και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εξελίσσονται. Δεν ξέρω. Ελπίζω να πάνε καλά. Ο Παναθηναϊκός για μένα έχει πολύ καλούς παίχτες. Υστερούσε σε σχέση με τον Ολυμπιακό όσον αφορά την ομαδικότητα, όσον αφορά την ομάδα που είναι ομαδικό άθλημα. αυτό. Και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Του εύχομαι τα καλύτερα. Αντίπαλος είναι. Εντάξει. Ναι. Θα τα δούμε στο γήπεδο. Όσον αφορά τώρα για το να συνεχίσω για το Βασίλη Παπκοστίνα, εγώ σας ζητάω ένα τραγούδι από το Φοβάμαι.
0: Ναι.
3: Που είναι του 1982 και λέγεται Στέλλα.
0: Ναι.
3: Το παίζω και εγώ στην κιθάρα, εντάξει. Είναι στίχη του Οικονομέα και μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη. Και να μην εμπιστεύεστε, παιδιά, την τεχνητή νοημοσύνη. Άμα μπείτε και το ψάξετε, η τεχνητή νοημοσύνη λέει ότι είναι του Ιωάννου στίχη και χάρη και πάνω Κατσιμίχα η μουσική.
0: Ναι, αυτό μου το είχατε πει και μια φορά πριν 2-3 χρόνια. Γιατί και εγώ τώρα, ας πούμε, που δεν είμαι μουσικός παραγωγός, μπορώ να κάνω κάποια λάθη και εγώ τη διαβάζω, δεν ξέρω. Έτσι. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να έχουν γίνει λάθος. Μπορεί να έχουν γίνει λάθος στους δημιουργούς.
3: Εντάξει, σας είχα πει για ένα σημαντικό, γιατί και άλλα λάθη έχουν γίνει. Σας είχα πει για ένα σημαντικό που έχει να κάνει με τον Βασίλη Τσάνη, την αρχόντισσα, που είπα ότι είναι το 68 με το Τουρεπάν και τα λοιπά. Το κομμάτι είναι προπολεμικό και μάλιστα πούλησε πολλά. Είναι το κομμάτι που έγινε γνωστό στο Τσάνη στην Ελλάδα με Στελάκι και Στράτο. Και πούλησε πιο πολλά αντίτυπα από ό,τι τα γραμμόφωνα στην Ελλάδα. Υπερδιπλάσια. Φανταστείτε τι επιτυχία έγινε το 1938. Τέλος πάντων, για να μην χάνω τον χρόνο, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος, παρακάμπτω πλήρως τα περί παγκοσμίου κυπέλου, θα τα βρούμε μπροστά μας. Και θέλω να πω κάποια πράγματα για την ομάδα μου και κάποια πράγματα προσωπικά. Εγώ, ξέρετε, δεν μου αρέσει το λιβάνισμα γενικώς, είτε στις ομάδες, δηλαδή να παίρνει κάποιος και να λέει για το. Τη δόξα του Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, ή οποιασδήποτε ομάδα. Δεν μου αρέσει ούτε το προσωπικό λιβάνισμα, δεν μου άρεσε ποτέ στη ζωή μου, έτσι. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που παίρνω την εκπομπή σας, εγώ δεν βγαίνω σε άλλους σταθμούς, υπάρχει εκτίμηση που ελπίζω να είναι αμοιβαία.
0: Εννοείται. Λοιπόν, το έχω πει και δημόσια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα.
0: Όχι, βέβαια.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως.
3: Άλλωστε, η εκπομπή, η οποία είναι συνέχεια τη εκπομπή του Αίμνου του Γιώργου. Που αρχές Ιουνίου έφυγε από αυτό το μάτι ο κόσμος πριν από λίγα χρόνια, είναι συνέχεια και όπως έλεγε και ο ίδιος, είναι ανταλλαγή απόψεων και τα λοιπά, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, είπα τηλεοπτικά ότι ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ κατόρθωσε το ακατόρθωτο να φύγει σαν αποτυχημένος. Πράγμα με το οποίο διαφωνήσατε και είπατε, όχι σε μένα, σε μένα δεν είχατε αντιπαράθεση.
0: Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνία. Εγώ είπα γενικά ότι στα 7 χρόνια με αυτά που έκανε, για μένα είναι επιτυχημένος.
3: Το ξέρω.
0: Εντάξει, είναι επιτυχημένος. Τώρα, οπωσδήποτε τα δύο τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν ήρθαν έτσι. Πέστε αυτό που θέλετε.
3: Έτσι είναι. Όχι, πείτε κι εσείς. Εγώ
0: τα είπα και χθες. Εσείς μιλάτε τώρα. Εγώ τα είπα και χθες.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που έχει κάνει ο Λουτσέσκου. Για μένα πρέπει να έχει φύγει πρώτη αιτία. Άλλωστε και εσείς είχατε πει, νομίζω, και στο ραδιόφωνο και σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, ότι καιρός να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ και να φύγει αυτός ο προπονητής. Έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, έχω πει ότι γενικά εγώ κάποια στιγμή, όταν βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά,
3: να
0: δοκιμάζουμε κάτι καινούριο. Και δεν μου αρέσουν και επιστροφές.
3: Ούτε και εμένα, και σας το έδειξα και προηγουμένως.
0: Ναι, δεν μου αρέσουν και οι
3: επιστροφές. Η επιστροφή ήδη ο Μπράντοβιτς έχει απαιτήσει ο κόσμος. Ο Λουτσέσκου, ωστόσο, στην επιστροφή του επέτυχε να πάρει ένα πρωτάθλημα ακόμη, το πιο μάγικο που λένε κάτω, με τον τρόπο που το πήρε, έστω με τους παίχτες που λέω εγώ που τα έδωσαν όλα, συνέβαλε και αυτός. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι συνέβαλε. Όμως, έκαστον τον πριν υπαρξάντων, προς γάρ των τελευταίων εκβάν κρίνεται. Αυτό είχε πει ο Δημοσθένης, ο σημαντικότερος ίσως ρήτορας της αρχαιότητας και ίσως και του και όλων των εποχών. Και ένας πολιτικός του 4ου αιώνα στην αρχαία Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, έτσι. Και το ξέρει καλά και ο Λουτσέσκου αυτό. Και γι' αυτό δεν ήθελε να φύγει, που δεν είναι από τον ΠΑΟΚ έτσι όπως εξελίχθηκε η χρονιά φέτος. Δεν ήθελε να φύγει έχοντας χάσει τα πάντα από τους στόχους που είχε τουλάχιστον η ομάδα. Τους έχασε όλους. Έτσι. Και συνέβη, βέβαια, είχε και ατυχίες. Πέθανε ο πατέρας του, αντιμετώπισε διάφορα άλλα προβλήματα κτλ. Ωστόσο, η τελευταία χρονιά δείχνει κάποια πράγματα. Άλλοι που τον υμνούσαν είναι εναντίον του. Έχει διχαστεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Εγώ έχω περιορισμένο χρόνο. Δεν θα καθίσω τώρα να αναλύσω αυτά για τον Λουτσέσκου. Έχω πει κατά καιρούς διάφορα. Έχει πολλά πλεονεκτήματα, έχει πολλά προτερήματα σαν προπονητής. Συνέβαλε στη δημιουργία της ενότητας της ομάδας. Είναι άριστος ψυχολόγος. Αλλά, όπως είπε και χθες ένας φίλος από το Λονδίνο, κατάφερε να αποκλειστούμε από την Έστερσουτ, κατάφερε να αποκλειστούμε από τη Λέσκη. Την Έστερσουτ τάριξε αλλού. Τον αποκλεισμό αυτό τάριξε σε άλλον, μην αναλαμβάνοντας καμία ευθύνη ο ίδιος. Γεγονός που δεν μ' άρεσε από την πρώτη στιγμή. Έτσι. Και έχει κάνει και διάφορα άλλα πράγματα παρά τις αρμοδιότητες που του δόθηκαν, τα οποία δεν ταιριάζουν σε προπονητή. Όπως παραδείγματος χάρη αυτά που έκανε στη Φιλαδέλφια, στο πάρκινγκ κτλ. Κτλ. Το θέμα όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Λουτσέσκου.
0: Απλά να βάλουμε μια τελεία, γιατί έχουμε ξεφύγει αρκετή ώρα.
3: Ναι, σε μισό λεπτό τελειώνω. Ναι. Το ζήτημα τώρα δεν είναι ο Λουτσέσκου. Δεν τον στήριξε η διοίκηση. Και νομίζω ότι γίνεται μετακύληση ευθυνών από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και από την ιδιοκτησία στο Λουτσέσκου, που δεν είναι δίκαιο. Εγώ, όταν ήταν να φύγει και λέγανε να φύγει Οκτώβριο ή Δεκέμβριο, τον στήριξα και ήμουν υπέρ της παραμονής του. Και το θέμα δεν είναι να έρθει να φύγει αυτός και να έρθει ένας προπονητής όπως έρχεται τώρα ο Λύση, που για μένα είναι βουτιά στο κενό και το μετέωρο βήμα του Πελαργού.
0: Θα δείξει, λοιπόν, θα δείξει τώρα.
3: Θα δούμε, είναι νέος. Του ερχόμαστε όλοι οι παουτζίδες και στέλνω χαιρετίσματα σε όλους, στο φίλο τον Νεόφυτο, στο φίλο από τις Θεσσαλονίκη, όλους τους παουτζίδες και όλους τους φιλάθλους. Να έχουμε υγεία, θα δούμε. Για μένα είναι πολύ ρίσκο, είναι πολύ ρίσκο αυτή η επιλογή. Δεν είναι κάποιος Ίβιτς ή κάποιος προπονητής έμπειρος, είναι ένας νέος προπονητής και ελπίζω να το στηρίξουν και να κάνουν τις μεταγραφές που πρέπει. Γιατί τα μαντάτα που έρχονται είναι άσχημα με μύτη και αυτά που ακούγονται.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, όλοι. Να είστε καλά. Κυρία Κατερίνα, έρχομαι.
4: Real FM. Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα.
6: Ναι, καλησπέρα κύριε Κουλογοτρώνη.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλά, καλά, ευχαριστώ εσείς.
6: Καταρχά, να σα πω χρόνια πολλά, σαν πατερούλη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
6: Να χαίρεσετε τα δυο κοριτσάκια σα και όλου του πατεράδε του κόσμου που αγωνίζονται να μεγαλώσουν τα παιδιά του σε αυτέ τι συνθήκε, κύριε Κολοκοτρώνη. Θα ήθελα να αναφερθώ στο Βασιλάκι. Έτσι τον ξέρω εγώ. Τον Παπακοσέτ, μ' ακούτε.
0: Βεβαίω.
6: Τον Παπακοσταντίνο. Τον έχω ζήσει χρόνια και χρόνια στα φεστιβάλ. Είναι ένα άτομο πολιτικοποιημένο, ένα παιδί που δεν έχει ξεχάσει τις γρίες του. Είναι ένα πολύ αγαπημένο παιδί και πολύ καλά ταραντούχο βέβαια. Τον αγαπάμε όλοι στην οικογένεια και ας πούμε τα τραγούδια του συχνά. Θα ήθελα βέβαια ένα τραγούδι το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε, κύριε Κολοκοτρώνη, το Βενσερέμε. Βενσερέμος.
0: Βενσερέμος.
6: Είναι μια τάκα και του... θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, είναι τη στίχη του Άσιμου.
0: Του Νικόλα Άσιμου, ναι.
6: Του Νικόλου, του Νικόλα, ναι, ναι, κύριε Κολοκοτρώνη. Εύχομαι καλή εκπομπή, να είσαστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά στους πατεράδες, τους ήρωες της ζωής και αυτά.
0: Να είστε καλά.
6: Να πω κάτι για το Μουντιάλ.
0: Βεβαίως, βεβαίως να πείτε.
6: Ναι, είμαι με τη Γαλλία ή την Αργεντινή. Έχω λατρεία σας έτσι δύο ομάδες. Πέρσι το... πριν 4 χρόνια το πήραμε. Να μιλήσω για το Μόντριτς, ο οποίος Μόντριτς το περασμένο Μουντιάλ ήταν ο πρώτος, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε.
0: Ναι, ναι.
6: Ήταν ο πρώτος σε γκολ. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
6: Είναι ο αγαπημένος μου, φέτος τώρα βέβαια και αυτός μεγάλωσε σαν όλους μας. Εντάξει. Αυτά.
0: Ωραία, κύριε Κατερίνα.
6: Από τη Γαλλία, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Πάμε και στο διδάσκαλο.
7: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
7: Ευχαριστώ για το βήμα.
0: Παρακαλώ.
7: Λοιπόν, τρία πράγματα θα πω. Ένα είναι το αθλητικό.
0: Ναι.
7: Το άλλο είναι το θεσμικό και το άλλο είναι ένα ποιητικό, αν μπορώ.
0: Ναι, ναι.
7: Σε ένα λεπτό όλα αυτά. Σε μισό. Καταρχήν, αν μπείτε στο ίντερνετ και πατήσετε Τάκης Κυψέλη, θα σας το γράψει αυτό. Και λέει ότι ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό. Τώρα τι θέλει να δει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
7: Το είχαν ξαναβεί αυτό. Το άλλο το αθλητικό. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα το 27 στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
7: Μια εκτίμηση που κάνω χωρίς να έχω διαβάσει, από ένα ένστικτο έχω αυτό. Και το ποιητικό κλέφει ακίνητος χωρίς να φοβάσαι να σου κουβήσουν τα μάτια, Γιώργο.
0: Ναι.
7: Σε όλοι, γεια σας.
0: Γεια σας, διδάσκαλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, όσοι τώρα ήρθατε στην παρέτσα μας, να σας πω ότι ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Γιουμάνο τον Γιαννακόπουλο, η συμφωνία με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Άρα από αυτή την ώρα έχουμε αφεντικό και πάλι του Παναθηναϊκού, το Ζότς, τον Μπράντοβιτς, με την τεράστια επιτυχία όταν ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό, και φυσικά πανηγυρίζουν οι Παναθηναϊκοί σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, γιατί περιμένουν ανάλογες επιτυχίες και πραγματικά το εύχομαι και εγώ ολόψυχα. Λοιπόν, θα πούμε αργότερα περισσότερα για τον Μπράντοβιτς. Τώρα θα αρχίσουν να βγαίνουν και ονόματα, χαμός έχει να γίνει. Να ακούσουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το «Φεύγουν καράβια», σε δημιουργία του Πάνου Φαλάρα και του Αντώνη Βαρδί.

0: Νικολά στο Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Άρχισαν πριν από λίγο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας οι κρίσιμες συνομιλίες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρουσία των μεσολαβητικών αντιπροσωπιών του Πακιστάν και του Κατάρ. Νωρίτερα, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι χωρίς τερματισμό των επιθέσεων στον Λίβανο δεν θα υπάρξει συμφωνία. Ενώ αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες για το καθεστώς του Ορμούς, με το Ιράν να ισχυρίζεται ότι τα στένα είναι κλειστά και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η εμπορική ναυσιπλοή διεξάγεται κανονικά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε πλαγιά στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Μήνυμα απομάκρυνσης προς την Ερμοπολία έλαβαν νωρίτερα οι κάτοικοι, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και 4 επίγειες και 4 εναέρια μέσα. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστή της, υποδεικνύοντας το χωράφι στο οποίο έθαψε το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Ανοιχτά αφήνουν οι αρχές όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο του δράστη. Περισσότερα στο enikos.gr.

0: Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων, απίφθινε έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους. Βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας. Οι αρχές ερευνούν την υπόθεση, καθώς η φύση των τραυματισμών δεν συνάδει με απλό ατύχημα. Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη. Διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα δικογραφία σε βάρος της.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την επιστροφή του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αιθριός με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Δωδεκάνησα, ανεμιβόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι για τη δεύτερη ώρα. Παραλαμβάνω μέχρι τις 5 τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Βάσια Κούτρα αντικατέστησε τώρα την Εύη τη Βουγιουκλιώτη. Οπότε θα πατάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα ξαναβγάλουμε σε λίγο γραμμές για να δούμε τώρα τη Real News. Τι έχει όσοι δεν έχετε πάει στο περίπτερο και βγείτε από το σπίτι, να πάρετε τη Real News με InStyle, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο. Μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη Building Technology και Sustainability, ολοκληρωμένος οδηγός για όσους κτίζουν ή ανακαινίζουν και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Τα αθλητικά μας. Μεγάλο αφιέρωμα για το Μουντιάλ. Έχει φτάσει το εισιτήριο στο τελικό στο New Jersey, παιδιά, $10,990. Είναι επίσημη τιμή, δεν λέω μαύρη αγορά. $10,990. Πολλά οικονομικά στοιχεία για το Μουντιάλ. Επόμενη μέρα για το μπάσκετ του Ολυμπιακού, που χθες ανακοίνωσε το απόγευμα το τέλος με τον Φαλ. Περιμένει Μοντέρο και Μακιντάιρ. Ποιοι παίκτες έχουν φύγει από τον Παναθηναϊκό, ποιος είναι ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ όσον αφορά το κέντρο της άμυνας, αφιέρωμα στο πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Champions League και πολλά άλλα θέματα στη σημερινή Real News. Ένας ακροατής εκπομπής από το Αμβούργο, δεν μπορώ να διακρίνω το όνομα του πλοίου, είναι ναυτικός. Είναι γκρίκλης, δεν έχει έρθει καλό το μήνυμα. Σε κάθε περίπτωση, καλά ταξίδια σας εύχομαι. Επειδή καταλαβαίνω είσαστε πολλοί πατεράδες εκεί. Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί δυνατοί. Πάνω απ' όλα, καλές θάλασσες. Καλές θάλασσες. Αν έχεις την καλοσύνη να μου στείλεις το όνομα του πλοίου, όπως θες έγινε με τους άλλους φίλους ναυτικούς, με μεγάλη μου χαρά να το αναφέρω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και το ζητήσατε το Στέλλα. Έτσι, για πάμε να το ακούσουμε.

0: Έχουν έρθει 4 μηνύματα, θύρα 13 και τα 4. Εντάξει, δε, καταλαβαίνετε τι λένε. Καταλαβαίνετε. Το πνεύμα είναι ότι πανηγυρίζει ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας, εδώ και λίγη ώρα έχει ανακοινωθεί επίσημα η επιστροφή του Ομπράντοβιτς. Ένας φίλος από τα παλιά, γεια σου Νίκο από το πέραμα, μου λέει ότι επειδή είπες ότι είσαι αρνητικός, άρεσε και αρνητικός με ο Ομπράντοβιτς, είναι μια γενική τοποθέτηση που έχω κάνει και έχω γράψει πολλές φορές. Για μένα οι ομάδες όταν έχουν συνεργαστεί με προπονητές, με αθλητές κλπ. Το ίδιο μου είχε πει, θυμάμαι και με το Φορτούνι. Η ζωή προχωράει μπροστά, αυτή είναι η φιλοσοφία δική μου. Πάμε και δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Αλλά αυτό είναι κάτι γενικό. Μου είναι αδιάφορο εμένα προσωπικά, εάν θα πάει ο Φορτούνι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό που γύρισε, εάν θα πάει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό που επέστρεψε. Αυτά είναι θέματα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Έτσι. Το ίδιο είχα πει και όταν ο Λουτσέσκου ξαναγύρισε. Εγώ θέλω να βλέπω τις ομάδες να προχωράνε μπροστά. Νέους προπονητές, νέους ποδοσφαιριστές. Νέα πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει νόημα να πω περισσότερα αν εμένα μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ο καθένας, όχι μόνο εμένα, να ρωτάτε τους δημοσιογράφους. Απλά ρωτήστε τον δημοσιογράφο τι κατά τη γνώμη του θέλει ο Παναθηναϊκός πήγη. Πώς το βλέπει αυτό. Τώρα αυτό είναι θέμα του Γιαννακόπουλου. Ο Γιαννακόπουλος σου λέει ότι εγώ θέλω να ξαναφέρω τον Μπράντοβιτς γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά. Και επικρατούσε η άποψη στον κόσμο γενικό τραγμό του Παναθηναϊκού ότι ο Μπράντοβιτς δεν ήθελε τον Δημήτρη. Είχαν προβλήματα. Που εγώ αυτό, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω, ποτέ δεν ίσχυε. Άλλα θέματα ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε πρόβλημα προσωπικό του Δημήτρη με τον Μπράντοβιτς. Και νομίζω τώρα η καλύτερη απόδειξη είναι ότι δώσαν τα χέρια και ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους. Το πώς θα εξελιχθεί αυτό θα το δούμε. Να είσαστε σίγουροι. Ότι ο Μπράντοβιτς δεν έρχεται έτσι. Είναι καλυμμένος. Έχει πάρει αυτά που θέλει. Δεν είναι μόνο οικονομικό. Του είχε πει του Γιαννακόπουλου: θα με αφήσεις να το οδηγήσω εγώ το αμάξι όπως ξέρω. Δεν θα ασχολείσαι, δεν θα αναμειγνύεσαι. Εσύ είσαι αφεντικό, εσύ πληρώνεις, εντάξει. Αλλά υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιες διαχωριστικές γραμμές. Δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ. Είμαι 100% βεβαίως. Γιατί γνωρίζω τον Μπράντοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Όταν μιλάμε για ο Μπράντοβιτς τώρα, έτσι, μιλάμε για έναν θρύλο. Ειδικά στον Παναθηναϊκό, το διάστημα που ήταν τα 13 χρόνια, έρχομαι Νίκο, έρχομαι, έχει πάρει 11 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, 5 ευρωπαϊκές κούπες. Και βλέπω εδώ στο βιογραφικό του, σε 418 αγώνες στο ποτάθλημα, έχει 358 νίκες, 85,6%. Πήγε στη Φενέρ τίτλο, με την Παρτιζάν, με τα λεφτά που είχε, μια χαρά τα πήγε. Μιλάμε τώρα για τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρωλίγκα. Έτσι έρχεται στον Παναθηναϊκό. Και ξανά στον Παναθηναϊκό που ξέρει τι εστί η συγκεκριμένη ομάδα για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τη λατρεία που υπάρχει. Γι' αυτό σας λέω. Εδώ είμαστε, υγεία να έχουμε, θα τα λέμε όλα. Έλα Νίκο Χαλκίδα.
1: Γεια σου Γιώργο μου, τι μου κάνεις.
0: Πώς πάμε.
1: Καλά. Μην νομίζεις επειδή έχω καιρό να βγω ότι δεν σε παρακολουθώ.
0: Όχι, εντάξει, ναι, προς Θεού.
1: Λεπτό. Απλά επειδή... Ξέρεις εμένα, εγώ βγαίνω και μιλάω για την ΑΕΚ και κυρίως ποδοσφαιρικά.
0: Ναι.
1: Δεν είχα κάτι να πω.
0: Ναι, τώρα είναι η ΑΕΚ, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Τα λιγότερα θέματα έχει η ΑΕΚ, όλοι οι άλλοι τρέχουν.
1: Ναι,
0: η ΑΕΚ είναι εντάξει.
1: Και δεν μ' αρέσει τώρα να κάνω κριτική ή να εκφέρω γνώμη για, αν και έχω και την κρατάω για τον εαυτό μου, για άλλες ομάδες, ξέρω,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: Λουτσέσκου, Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, επειδή σε άκουγα τώρα που ήμουν στην αναμονή για τον Μπράντοβιτς, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 10 ήτανε, μια χρονιά, έχω πάει στο ΆΚΑ να δω μαζί με τον γιο μου ένα αγώνα κυπέλου Παναθηναϊκός Άρης. Τι μου έκανε εντύπωση λοιπόν από τον Μπράντοβιτς, ότι φαβορεί ο Παναθηναϊκός, ο Μαδάρα ας πούμε, ρίχνανε πόντους και κάνει ένα λάθος, δεν θυμάμαι τώρα Γιώργο μου ποιος
0: μπασκετμπολίστας ήτανε,
1: και γυρίζει, τον βγάζει έξω ο Μπράντοβιτς, γίνεται κόκκινος, μαύρος,
0: ναι,
1: δεν ξέρω,
0: ναι,
1: μπορώ
0: ναι,
1: καταλάβει τα νεύρα του, και να του ρίχνει και να του λέει και να του κάνει, και είναι δίπλα ο Αλβέρτης τότε που ήταν στον πάγκο σαν παράγοντας, ξέρω εγώ τι, και έχουν μείνει όλοι κάγκελο. Δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση σε ένα παιχνίδι κυπέλλου Ελλάδος με σίγουρη τη νίκη, πόσο αυστηρός ήταν όχι μόνο στον παίκτη που έκανε το λάθος, αλλά και σε αυτούς που καθόντουσαν στον πάγκο, να τους κάνει μάθημα. Και επειδή ήμουν κοντά, δηλαδή ξέρεις, ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο, είχαμε κατέβει κάτω. Στα δίπλα, ας πούμε, στις θέσεις των μπασκετμπολιστών και του πάγκου του Παναθηναϊκού. Τρομερός, δεν ξέρω. Αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή, έχει το ασυμβίβαστο με την ήττα. Έτσι, έτσι έχω καταλάβει εγώ. Τέλος πάντων. Αυτά για, το, για τον προπονητή, όπως τον είδα εγώ, νομίζω ότι είναι από τους πολύ πολύ καλούς προπονητές σε παγκόσμιο επίπεδο στο μπάσκετ. Αυτή είναι η άποψη. Ναι. Τον σέβομαι δηλαδή, ανεξάρτητα τι.
0: Μα δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος, δεν υπάρχει κάποιος να μην το σέβεται. Δηλαδή και ο παδί του Ολυμπιακού, ανεξάρτητα την αντιπαλότητα.
1: Συμφωνώ.
0: Ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Συμφωνώ. Λοιπόν, και μια και έχουμε πιάσει αυτή την κουβέντα, είδες, θυμάσαι τελευταία φορά που βγήκα και είπα κάποια. Ήταν πριν το πέμπτο παιχνίδι του τελικού. Ασχοληθήκαμε όλοι στο μπάσκετ τότε, τελικού εννοώ Ολυμπιακός του Final Four της, όχι Four, τα play-off του μπάσκετ.
0: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα.
1: Του πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι ειδικά, τα είδα όλα τα παιχνίδια, αλλά το τελευταίο ειδικά, πίστεψα με σου μιλάω ειλικρινά, δεν το χάρηκα, ξέρεις γιατί δεν το χάρηκα. Γιατί σε κάθε φάση το μυαλό μου ήταν ότι θα σφρίξουν οι διαιτητές και αν είναι σωστό ή λάθος. Mm. Δεν έβλεπα, δηλαδή του έκανε φάουλ, δεν το έκανε. Α, το έδωσε, ήτανε φάουλ. Δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου. Όπως, mm. Δηλαδή το μυαλό μου ήταν στη διαιτησία. Ξέρεις, έχω βγει πολλές φορές και μιλάω και λέω ότι δεν θέλω να στέκομαι στη διαιτησία, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Και έχω πει την άποψή μου ότι αν έχεις ομαδάρα, ρίξε 3-4 γκολ, δεν σου έδωσε ένα πέναλτι, δεν σου έδωσε 2, θα κερδίσεις. Στο μπάσκετ όμως υπάρχουν κάποιες ισορροπίες διαφορετικές. Και με αφορμή όλο αυτό το θόρυβο που γινόταν, σε πληροφορώ ότι στο τελευταίο παιχνίδι, και νομίζω δεν έπαιξε ρόλο η διαιτησία, η άποψή μου είναι αυτή, χωρίς να είμαι μπασκετικός, όμως δεν το χάρηκα, ρε παιδί μου. Ένα τόσο καλό παιχνίδι, όπως και το τέταρτο ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, ποια είναι η άποψή μου, μη στεκόμαστε στη διαιτησία. Ας αφήσουμε ένα, Είδα τώρα προχθές στο παγκόσμιο κύπελο, ξεφεύγω. Έτσι, κάποια παιχνίδια με κάποιες λάθος διαιτησίες. Παράδειγμα να πω, και μπορεί ξέρω εγώ επειδή σε ακούω που είσαι αγγλόφιλος, δηλαδή το πέναλτι που πήρε στο πρώτο παιχνίδι με την Κροατία η Αγγλία, σε ρωτάω Γιώργο μου, ήταν πέναλτι? Θα το έδινες εσύ άμα ήσουν διαιτητής?
0: Όχι.
1: Μπράβο, μπράβο, ούτε εγώ θα το έδινα Γιώργο. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν σου λέω ότι νίκησε από τη διαιτησία η Αγγλία. Μην παρεξηγηθώ, γιατί ναι, κάποιοι αυτά που λες τα παρεξηγούν. Συμφωνώ ότι ήταν ανώτερη 5 κλάσεις, όχι μία κλάση η Αγγλία. Γιατί τις πρόβλησες, ρε φίλε? Γιατί τις πρόβλησες? Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στο μυαλό μου, γιατί άκουσα κάποιον που έλεγε προχθές.
0: Απλά τώρα έτσι όπως έγινε τώρα το ποδόσφαιρο με το VAR και το ξαναβλέπεις, αναγκαστικά. Ο Μόντριτς δεν το ήθελε, εννοείται. Ήταν αργή, εννοείται. Αλλά έτσι όπως έγινε το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να μην τα δίνεις αυτά. Εμένα τώρα αυτά είναι κόντρα στο ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσουν, όχι, ούτε εμένα. Αλλά
1: ούτε εμένα. Μπράβο. Χάνει δηλαδή την άγρια ομορφιά που είχε το ποδόσφαιρο. Ναι. Και πάμε, δηλαδή, μετά από ένα χρόνο, δύο, αν θα προχωρήσει η τεχνολογία, με σχόλιο να το πω εγώ τώρα, ούτε τον έξυπνο κάνω ούτε τίποτε. Θα έχουμε ένα διαιτητή στο VIR, δεν θα είναι στον αγωνιστικό χώρο. Απλά θα βλέπουμε όλοι γύρω-γύρω, παράδειγμα, σε 3D το τι γίνεται και θα σταματάει ο αγώνας με ένα σφύριγμα που θα κάνουν. Α, τι έδωσε ο VR μέσα, φάουλ. Χτυπάμε το φάουλ. Εκεί θα πάμε. Δηλαδή, ένας διαιτητής άγνωστος από πίσω να μου καθορίζει τον αγώνα. Έτσι το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, αυτοί είναι οι συνθήκες. Το πολύ άσχημο στο, για μένα, και έχω εκφραστεί πολλές φορές, ήταν ο τραυματισμός του Κονέ. Ναι, μεν δεν μπορώ να πω ότι το ήθελε, αλλά τελικά σε κάποια πράγματα. Κάποιοι ποδοσφαιριστές τώρα όταν είναι 3-0, να δεχτώ ότι δεν το ήθελες, είναι 3-0 και κάνεις αυτό το μαρκάρισμα. Αμή τι άλλο δηλαδή δείχνει ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος βρίσκεται εκτός, να μην πω, εκτός πραγματικότητας, να μην πω τίποτα άλλο. Έτσι δηλαδή ήταν σοκαριστικό. Και τι μου έφερε στο μυαλό μου για εμάς τους πιο μεγάλους? Τον τραυματισμό, Γιώργο μου, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ, όταν ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο Γουέμπλεϊ και έχασε από τον Άγιαξ στο διπυρωτικό. Δεν πήγε ο Άγιαξ, γιατί οι ομάδες αυτές τότε που έπαιξε με την, θα μου διαφεύγει το όνομα, International, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε, ήταν τσεκούρια, σε καθαρίζανε. Και πήγε ο Παναθηναϊκός στη θέση του και έπαιξε διπυρωτικό. Και μέσα στη λεωφόρο, δεν θυμάμαι αν έγινε στη λεωφόρο ή στο Καρασκάκι το παιχνίδι, νομίζω ότι έγινε στη λεωφόρο, ας με διορθώσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έκανε το κάταγμα ο Μοράλες, θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, στον Ντομαρά.
0: Ναι.
1: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, το έχω, εντάξει, μικρός ήμουν, τα έχω διαβάσει. Ναι.
1: Το οποίο το κράκ αυτό ακούστηκε σε όλη την εξέδρα.
0: Ναι.
1: Που έσπασε το πόδι του. Άσχημο αυτό που λέω, ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές.
0: Εντάξει, αυτά τώρα.
1: Είναι όπως και ο τραυματισμός του Κωστή, λοιπόν. Ένα πολύ μεγάλο ταλέντο που πέρασε από την ΑΕΚ, ας πούμε. Και
0: ναι, ναι, Χριστάρα. Αδικήθηκε
1: μετά γιατί ιατρικά δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί. Είναι άλλες οι ευθύνες μετά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι, ρε παιδί μου, πρέπει να σεβόμαστε και ένα ποδοσφαιριστή της αντιπάλου ομάδας. Θα ήθελε δηλαδή να στο κάνει ένα αυτό το μαρκάρισμα και ειδικά όταν έχει κρυθεί το παιχνίδι. Εγώ να πω ότι ήταν 0-0 και ξέρει τι, ήταν ένα γκολ που άμα το σπρώξω εγώ θα το βάλω γκολ. Άμα το σπρώξει εσύ, την μπάλα θα βγει έξω και έγινε το κάταγμα. Τέλος πάντων, να μην σε ζαλίζω. Ας ελπίσουμε μέχρι στιγμής το παγκόσμιο κύπελο. Και είναι λογικό για μένα γιατί ακούω παράπονα από τους ακροατές. Είναι στην αρχή, είναι στα ξεκινήματα, υπάρχουν σκοπιμότητες. Παγκόσμιο κύπελο πάντα θα δούμε. Μετά τα νοκάουτ, εκεί βλέπεις τις πραγματικές δυνατότητες των ομάδων. Νομίζω για μένα ότι ήταν λάθος αυτές οι ομάδες, οι 48, θα πρέπει να επανέλθουμε πάλι σε μικρότερο αριθμό. Όμως, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί και χθες διάβασα ότι πήρε τον πρώτο της βαθμό αυτή η ομαδούλα του
0: Κουρασάου,
1: με 150.000 κατοίκους. Πού να το πεις αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
1: Και μάλιστα είδα ότι έχει ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Το room, ναι. 15 επεμβάσεις θες.
1: 15 επεμβάσεις.
0: Ωραία.
1: Και μπράβο τους και έβγε και αξίζουν, ας πούμε, να μπουν στο ρεκόρ Guinness.
0: Μα μπήκανε.
1: Μπήκανε.
0: Ναι, μπήκανε. Έγινε εκδήλωση ειδική προχθές. Ναι.
1: Μπράβο. Μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν υπάρχουν ομάδες εδώ, ξέρω εγώ, η Χαλκίδα που κοντεύει τις 100.000 ναι. Και είναι στην Αλφα Εθνική. Μια ιστορική ομάδα που έχει παίξει και Αλφα Εθνική, αλλά σε επιτοπλίστων η θέση ήταν στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι στο Αλφα τοπικό και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει.
0: Καλώς Νίκο,
1: λοιπόν,
0: μετά από μένα.
1: Να μην σε ζαλίζω.
0: Έγινε Νίκο. Για χαρά.
1: Για την
0: χαρά.
1: Εκπομπή.
0: Να σε καλά. Να σε
1: μια
0: καλά.
1: Αφιέρωση, αν δεν ξέρω αν το έλαβε, εγώ δεν παντρεύομαι.
0: Ναι.
1: Από το φίλο μας τον Παπακοσταντίνου και να πούμε ότι τα τραγούδια του Παπακοσταντίνου είχαν ένα διαφορετικό περιεχόμενο για τους νέους της εποχής του που είμαι και εγώ.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, καλά. Θα τα βάλω τα χαιρετίσματα. Θα τα βάλω. Ευχαριστώ. Τα χαιρετίσματα είναι. Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, επέστρεψε ο θρυλικός Ζέλικο Μπράντοβιτς, επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έκτισε μια δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια, αναφέρει η Ευρωλίγκα. Για την επάνωδο του Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια. Μια και είπε για Μουντιάλ, όσοι δεν ξέρετε τα χθεσινά αποτελέσματα. Γερμανία ακτή 2-1, χτυλεφαντοστού με ανατροπή, να μηδέν η ακτή. Η Γερμανία ήταν καλύτερη, δεν τους άξισε να πάρουν την νίκη. Η Ολλανδία συνέτρεψε τους Σουηδούς 5-1, καλά η Σουηδία από το πουθενά βρέθηκε στο Μουντιάλ. Η Ιαπωνία την Ισία 4-0 τη σκόρπισε. Και η σημερινός Κουρασάου 0-0, πολύ καλύτερος ο σημερινός, σημαντικές ευκαιρίες, αλλά και το Κουρασάου είχε δύο τρομερές ευκαιρίες να προηγηθεί, γιατί όχι να πάρει το μάτς. Πρωταγωνιστής ο Ρου με 15 επεμβάσεις. Τώρα το σημερινό πρόγραμμα, Σαουδική Αραβία, Ισπανία. Η Ισπανία δεν την παίρνει, μετά την γκέλα που έκανε με το πράσινο ακροτήρι, δεν την παίρνει για να προχωρήσει. 7 η ώρα, στις 10 Βέλγιο Ιράν. Που το Βέλγιο και αυτό δεν μπορούσε να κερδίσει την Αίγυπτο. Στις 1 η ώρα η Ουρουγουάη παίζει με το πράσινο ακροτήρι και στις 4 το πρωί η Νέα Ζηλανδία με την Αίγυπτο. Αυτό είναι το πρόγραμμα το σημερινό. Λέω σήμερα τα μάτς 7-10 και το νυχτερινό 1 και 4 το πρωί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ειδήσεις, επιστρέφουμε με αυτό που ζήτησε η κυρία Κατερίνα του Νικόλα Άσιμου. Τη το χρωστάω εξάλλου, γυναίκα το έχει ξαναζητήσει. Το Βενσερέμος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Βενσερέμος, θα νικήσουμε.
2: Real FM. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
3: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει. Σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
6: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε!
13: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες!
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αρχίζει!
15: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
14: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
14: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
16: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν στη Real News για την επόμενη μέρα. Θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλείται σε στιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Τα πρώτα ωφέλη στη ροή των καυσίμων και στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να γίνουν ορατά μέσα σε 30 έως 90 ημέρες μετά την τελική συμφωνία. Ακόμα, κόκκινη κάρτα στον Ερντογάν. Τι σηματοδοτεί η εκθεσικό όλαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία? Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γιουρλέκ για την υπόθεση Μάμογλου. Η χειρό ράπισμα στην Άγκυρα για το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου. Πλειοδοσία παροχών στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Σε υψηλούς προεκλογικούς τόνους κινούνται οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς για νέους που πρότεινε ο Νίκος Ανδουλάκης, η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα και η έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Πληροφορίες της Real News μιλούν για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία από το ΠΑΣΟΚ για τη θέσπιση της 13ης σύνταξης. Στα άκρα η σύγκρουση ανάμεσα σε κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Και το Σεπτέμβριο η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια. Όλο το παρασκήνιο των συζητήσεων κυβέρνησης, ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ και βιομηχάνων του κλάδου των τροφίμων και ομοχλός πίεσης μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
18: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Κατάρ και Ιράν στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας με στόχο την οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Κλειστά τα στενά του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Η εμπορική ναυσιπλοεία διεξάγεται κανονικά, υποστηρίζει η Ουάσιγκτον. Περισσότερα στο real.gr. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου. Μήνυμα του 112 κάλεσε νωρίτερα τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ερμούπολη. Πυρκαγιά σε πρανές οδού ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ο 43χρονος ενοικιαστής της. Υπέδειξε το σημείο όπου εντοπίστηκε η σωρός της.

αγκαλιά σου, να μ' αγκαλιάσεις, να ξεγελιέσαι, να ξεγελιέμαι, να σ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσεις, έστω για λίγο, για το σουδούλι, σα ζευγαρούμε.

Είμαι δίχως σημαίες και δίχως ιδέες, δίχως καβάντζα καμιά. Ντύθηκε η μέρα, τα γούστα της νύχτας.

Για βγες απ' έξω απ' τη συνήθεια, σύρε κι έλα να μελούσεις κι ας είμαι της καθαρευούσης, να σ' αγαπήσω

ξαναδίνω το είναι μου τώρα θωρακισμένα κερέ, με μια σκληρή παγερή τρυφεράδα σε πλησιάζω μωρέ.

0: Λοιπόν, ο Παντελής, αγαπητέ Γιώργη, σου στέλνουμε χαιρετίσματα από Τυχείο. Σε ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Χρόνια πολλά σε όλους τους πατεράδες. Να είσαι πάντα καλά. Τα άλλα είναι προσωπικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ να είσαι γερός και εσύ. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Λοιπόν, ο Γιάννης Βοστόνη, επίσης, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, το 94. Το 94 με την εθνική ομάδα. Ναι. Βοστόνη, Φόξμπορο. Και στο New Jersey που θα γίνει τώρα είναι, έμαθα ότι αυτό καταδαφίστηκε το γήπεδο και το ξανακάνανε από την αρχή εκεί που θα γίνει ο τελικός. Να γράφεις να τηλεφωνείς, μας ζητάει ο Γιώργος, το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γεια σου Σπύρο Πανάθα, δεν το διαβάζω, με συγχωρείς, γιατί ξέρεις, άμα το διαβάσω αυτό θα έρθουν 500 μηνύματα από Ολυμπιακούς και θα μας βρίζουν όλους μαζί. Τώρα μπορώ να καταλάβω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Μου στείλαν για κάποια παιδιά από τη θύρα 13, τα οποία βέβαια δεν ήταν το δικό σου, είναι μπροστά τους τίποτα από αυτά που έχουν γράψει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, καλά κάνετε να χαίρεστε, να πανηγυρίζετε, αλλά να κρατάτε μικρό καλάθι γενικά. Είτε είστε Παναθηναϊκοί, είτε είστε Ολυμπιακοί, είτε είστε Αεξίδες. Δεν σημαίνει. Γιατί και με τον Αταμάν, θυμάστε, πήρε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, το τι λέγανε οι Παναθηναϊκοί, τι κάνανε, και μετά ο Ολυμπιακός από χαστούκι σε χαστούκι. Δεν θέλω να σας προσγειώσω ανώμαλα. Αλλά όλα κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο. Όλα. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Και οι Ολυμπιακοί τώρα που λένε ότι τον έχουμε τον Παναθηναϊκό, είναι πελάτης μας, και αυτοί πρέπει όμως να το δείξουν στον αγωνιστικό χώρο. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν του χρόνου. Γενικά να κρατάτε μικρό καλάθι. Μην ενθουσιάζεστε από μεγάλες μεταγραφές, είτε προπονητών είτε παιχτών, και μετά προσγειώνεστε ανώμαλα. Θυμάμαι όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό Μπενίτε, έβγαινε εδώ ο κόσμος και εγώ τους έλεγα: παιδιά, προσεκτικά, ήρεμα, σιγά σιγά, θα δούμε. Τι είναι αυτά που λες, ορίστε, ο Μπενίτε. Γι' αυτό σας λέω ότι αφήστε, ο χρόνος είναι ο καλύτερος σύμμαχος όλων. Θα δείξει πράγματα. Ασφαλώς μπορώ να κατανοήσω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό. Έχει πάρει τίτλους. Είναι ένας τεράστιος προπονητής, αλλά το γεγονός ότι ξαναεπιστρέφει δεν σημαίνει ότι θα ξαναπάρει άλλους τόσους τίτλους. Έχει αλλάξει το μπάσκετ. Και δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός πανίσχυρος πρωταθλητής Ευρώπης. Είναι και άλλες ομάδες. Εδώ η Βιλερμπάν που την είχαμε τελειωμένη και δίνει του κόσμου τα εκατομμύρια και ενισχύεται. Όλες οι ομάδες. Θα γίνει χαμός του χρόνου. Και στην Ευρωλίγκα αλλά και στο πρωτάθλημα με ΠΑΟΚ. Ο κύριος Ζαφυρόπουλος, γεια σας.
1: Κύριε Κολοκοτρώνη, χαίρομαι πολύ που μιλάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, το στον ακούμε.
1: Είναι 21η Ιουνίου, εκτός από Παγκόσμια Μέρα της Μουσικής, είναι και η πρώτη μέρα του θερινού ηλιοστασίου, που θα κρατήσει 5 ολόκληρες μέρες. Γιατί κάθεται ο ήλιος στο ίδιο σημείο, λένε οι αστρονόμοι. Ναι. Και είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, ένα λεπτό χάνει γύρω στις 27 Ιουνίου. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Αυτά τουλάχιστον που έχω διαβάσει και εγώ. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός ό,τι έχω διαβάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσω αθλητικά. Το Μουντιάλ συνήθως το κερδίζει μια ομάδα που έχει εκρηκτικότητα. Εγώ τρεις ομάδες ξεχώρισα που έχουν εκρηκτικότητα. Είναι η Ολλανδία, είναι η Αργεντινή και είναι η Γαλλία. Πιστεύω δηλαδή πολύ σε έναν τελικό Ολλανδίας-Γαλλίας κατά πάσα πιθανότητα ή Ολλανδίας-Αργεντινής. Πάντως η Ολλανδία δεν βγαίνει έξω με τίποτα. Είναι στο τελικό για μένα. Είδα παίχτες που ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν τι θέλουν.
0: Το θέμα να έχουν και προπονητή. Γιατί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εγώ δεν τον έχω σε καθόλου προπονητική εκτίμηση τον Κούμαν.
1: Ναι, και ούτε κι εγώ.
0: Στο πρώτο μάτς με τους Ιάπωνες, αυτό το χάσε το μάτς. Δηλαδή έκανε αλλαγές και γύρισε την ομάδα πίσω χωρίς λόγο. Δεν το θεωρώ καλό προπονητή. Δεν το θεωρώ καλό προπονητή.
1: Αλλά καμιά φορά, μια φορά σε 100 που λέμε, οι παίκτες υπερβαίνουν τον προπονητή.
0: Ναι, σαφώς. Πολλές φορές. Όχι μία, πολλές φορές.
1: Ναι, 1% εγώ σας λέω. Ναι, ναι.
0: Ότι έχει καλούς παίκτες, έχει καλούς παίκτες. Δεν το συζητάμε.
1: Εσείς ο ίδιος είχατε πει κάποτε ότι στις 10 φορές που δίνει οδηγίες ο προπονητής είναι ανάθεμα αν στη μία τις τηρούν οι παίκτες.
0: Εντάξει, ναι, καλά, τώρα ναι.
1: Που εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, γιατί έχετε κάνει τόσα ρεπορτάζ, έχετε πάει στα γήπεδα, έχετε οπουδήποτε. Πάντως, μην την ξεγράφουμε την Αργεντινή ή τη Γαλλία. Εγώ στη Γαλλία το μάτς που είδα μου φάνηκε εκρηκτική ομάδα. Εκρηκτικές ομάδες είναι που κερδίζουν τα Μουντιάλ. Και η Αργεντινή, αυτός ο Μέση που έχει τα γεράματα του, είναι δηλαδή στη δύση της καριέρας του. Παίζει την μπάλα του όμως. Παίζει την μπάλα του, δηλαδή το πιστεύει. Ο Μέση είναι ένας ψύχρεμος παίκτης. Δεν είναι ο παίκτης που θα ξεσηκώσει. Ξεσηκώνει βέβαια, αλλά αυτή η ψυχραιμία του και το χαμόγελό του είναι αυτό που σκοτώνει, που λέμε. Είναι απίστευτος τύπος. Είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι ούτε Πελέ ούτε Μαραντόνα. Είναι ο Μέση. Και ο Μέση θα μείνει Μέση. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Την ακτή, μην την ξεγράφουμε. Εγώ είδα ότι έπαιξε μπάλα η ακτή. Η ακτή θα φτάσει κάπου. Μπορεί, είναι πιθανό να φτάσει στα προημιτελικά, στα ημιτελικά, ποιος ξέρει. Η ακτή έχει γεροδεμένους παίκτες που ξέρουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή αναπτύσσονται, δίνουν πάσες, ελέγχουν το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι?
0: Γενικά οι παίκτες της Αφρικής είναι καλοί. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές, παίζουν σε προηγμένα πρωταθλήματα. Απλά οι αφρικανικές ομάδες, και δεν είναι τυχαίο ότι καμία ομάδα από την Αφρική δεν έχει πάρει ποτέ Μουντιάλ, έχουν αυτά τα λεγόμενα νεκρά διαστήματα. Δεν τους έχεις εμπιστοσύνη 100%. Κάτι γίνεται, κάτι παθαίνουν, ένα blockout.
1: Παθαίνουν, ίσως από πλευράς φυσικής κατάστασης πάντως.
0: Καλά, είναι εντάξει, εννοείται. Είναι αγρίμια είναι και στην Αφρική, αγρίμια, το συζητάμε.
1: Και στο δεύτερο ημίχρονο παίξανε την μπάλα τους, ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα.
0: Αλλά ποιοτικά χθες, ποιοτικά και ως εικόνα ομάδας, τακτικά η Γερμανία ήταν καλύτερη.
1: Ναι, βέβαια. Οι Γερμανοί παίζουν με τη φανέλα, όπως λέμε, εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε. Σου λέει, εμείς Γερμανοί είμαστε, θα τους νικήσουμε στο τέλος. Έτσι πιστεύουν. Πάντως, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είδα χθες με την Ολλανδία, δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε η Ολλανδία χθες. Και δεν είμαι ούτε φιλοολλανδός, ούτε φιλογάλλος. Πιστεύω και στην Αγγλία ως πιθανή έκπληξη, ίσως και γιατί για τα σημεία, οι αιωνίοι δηλαδή την ευνοούν. Ίσως η Αγγλία φτάσει αρκετά ψηλά. Δεν ξέρω, μπορεί στη θέση της Γαλλίας να την πάρει η Αγγλία. Δεν ξέρω, λίγο δύσκολο το βλέπω, αλλά πάντως η Ολλανδία για μένα θα πάει τελικό. Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία, εδώ είμαστε, θα δούμε. Ωραία.
1: Ναι, αυτά.
0: Να είστε καλά, κύριε Ζαφυρόπουλε.
1: Βλέπουμε ένα καλό Μουντιάλ. Ναι. Απλώς οι ώρες είναι πολύ διαφορετικές.
0: Ναι, οι ώρες είναι θέμα. Είναι
1: τελείως διαφορετικά, είναι σε τρεις διαφορετικές χώρες. Και αυτό επηρεάζει και τους παίκτες, όπως και να έχει. Και τις ομάδες και τους παίκτες και τις μετακινήσεις και οτιδήποτε άλλο σχετικό.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή εβδομάδα. Να έχετε, ο Νικόλας μου λέει καλησπέρα από Ρόδο. Το καλοκαίρι του 79 ο Βασίλης είχε έρθει και δούλεψε στη Ρόδο σε ένα μαγαζί στο Νιοχώρι που λεγόταν Αμόνι. Μόλις ξεκίνησε και ήμασταν τυχεροί που κάθε βράδυ ήμασταν εκεί. Πολύ ωραία. Πάντως βλέπω ότι σας αρέσει πολύ σήμερα που ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι εύκολο και κάθε Κυριακή, γιατί η Κυριακή είναι μια διαφορετική μέρα. Χαλάρωση, ξεκούραση, όλος πάει να φάει, όλος πάει να κάνει το μπάνιο του, όλος θέλει να χαλαρώσει, να κοιμηθεί. Αλλά βλέπω πολύ μεγάλη ανταπόκριση και πραγματικά χαίρομαι. Άρα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά το ζητήσατε τα χαιρετίσματα της Αφροδίτης Μάνου. Εδώ η μουσική είναι του Βασίλη Παπακοσταντίνου.

0: Real FM.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Σύφης από το Βουκουρέστι, αύριο τελευταίο μάθημα, άντε με το καλό αγορίνα μου να γράψετε καλά. Αλλά μην ακούς τώρα ραδιόφωνο, κοίτα να διαβάσεις τώρα, να γράψεις καλά αύριο και να γυρίσεις στο σπιτάκι σου. Ο Στράτος από τη Στοχόλμη, αν η οικογένεια ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, η μάνα είναι ο σεντερφόρη το δεκάρι και ο πατέρας το αμυντικό χάφα. Παρέτη και οι δύο. Κατά τα άλλα, μεγάλη γκρίνια στη Σουηδία μετά τη χθεσινή πεντάρα. Αν μπορείς, θέλω να ακούσω το ηλεκτρικό πρόβατο από τον Παπα Κωνσταντίνου. Έχω πάρα πολλά παιδιά, πολλές παραγγελιές. Προσπαθώ. Τα τελευταία τραγούδια που ακούτε, 4-5, είναι όλα παραγγελίες. Όπως και αυτό, Σοφία μου η αγαπημένη. Θερμές ευχές στο Βασίλη μας για τα γενέθλιά του, να είναι παντοτινά υγιής, ευτυχισμένος και δημιουργικός. Από τότε που έχασα τη μητέρα μου, με δύο τραγούδια βουρκώνω. Μαμά γυρνάω με τη Τσανακλίδου, και εγώ Σοφία μου. Και φυσικά με το μαμά, με το Βασίλη Παπακωνσταντίνου που το ερμηνεύει εξίσου υπέροχα όπως ο Σάλσας Ναβούρ. Φιλιά και στα κορίτσια μας, στη Μαρία, στην Εύη και στη Χρήστα και στη Χρύσα. Ευχαριστούμε εκ μέρους όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι γερή δυνατή. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε το μαμά του Παπακωνσταντίνου που έχει ζητήσει η Σοφία. Γεια σου κύριε Μπρόκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και εσείς χρόνια πολλά. Να είστε γερός, δυνατός, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Λοιπόν, μαμά, Βασίλης Παπακωνσταντίνου.

Τα φιλιά έκανε στη φωνή λαγού το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά. Θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές. Θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
2: Ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
3: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
2: Φυσικά. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά

0: Ενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
1: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Νίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
3: Real FM. Η ώρα είναι 4.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Σε εξέλιξη βρίσκονται στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας οι κρίσιμες συνομιλίες για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παρουσία των μεσολαβητικών αντιπροσωπιών του Πακιστάν και του Κατάρ. Νωρίτερα η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι δυνατή χωρίς ειρήνη στο Λίβανο, ενώ αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες για το Ορμούζ. Με το Ιράν να ισχυρίζεται ότι το θαλάσσιο πέρασμα είναι κλειστό και την Ουάσιγκτον να υποστηρίζει ότι η εμπορική ναυσιπλοεία διεξάγεται κανονικά. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αμπέλα της Σύρου. Τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της, υποδεικνύοντας το χωράφι στο οποίο έθαψε το πτώμα της άτυχης γυναίκας. Ανοιχτά αφήνουν οι αρχές όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο του δράστη, περισσότερα στο ενικός.gr. Η πλατφόρμα «Πόσο κάνει» ήρθε για να μείνει και κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην 70η ανάρτησή του. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι η επιδότηση για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας θα είναι έως 36.000 ευρώ και απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει προθεσμία για τη δήλωσή τους. Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που σκότωσε με το αυτοκίνητό της στο Σκυλάκι στη Γαστούνη. Διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα δικογραφία σε βάρος της. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν από τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο.
10: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Την επιστροφή του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Μπράντοβιτς για 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ.

0: Του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά σε Μακεδονία, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα. Πραγματικά χαίρομαι για τα πάρα πολλά μηνύματα για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα προσπαθήσω να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τραγούδια ακόμα. Έχουμε και κάποιες γραμμές που περιμένει ο κόσμος. Να δούμε και το διαγωνισμό μας που τρέχει από την προηγούμενη Δευτέρα. Αφορά 7 τυχερούς, 5 μέρες στο Hydra Beach Resort και μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM λοιπόν και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο πεντάστερο Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις, ένα από τα κορυφαία All Inclusive Resort της Πελοποννήσου. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία φιλοξενία σε ένα αυθεντικό 5 αστέρων resort, παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο, εντυπωσιακή infinity pool με θέα στον Αργοσαρονικό, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, πολυτελές spa και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ένα προορισμό που τα έχει όλα. Με τη σφραγίδα ποιότητας της Manesis που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Καλωσορίστε το καλοκαίρι με τα πιο απολαυστικά sleeve combos από την Greco Strom. Με κάθε συνδυαστική αγορά στρώματος και κρεβατιού κερδίζετε 2 μαξιλάρια και προστατευτικό κάλυμα. Πληροφορίες στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο της SeaJets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 22 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Να πω ότι η είδηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης και όχι μόνο. Σε όλα τα προκτορία είναι πρώτο θέμα. Και εδώ στην Ελλάδα αυτός στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Ρασιτέχνης Παναθηναϊκός και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός καλωσορίζουν ο βασιλιάς επιστρέφει στο θρόνο του, στο σπίτι του, σε αυτό το κλίμα. Αυτό που μπορώ να σας πω ότι είναι τριετές το συμβόλαιο. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μεταξύ 3,5 και 4 εκατομμύρια ευρώ τη σεζόν. Το πρώτο. Και το δεύτερο ότι του είπε ο Γιαννακόπουλος ότι το μπάτζετ θα είναι αυξημένο, θα έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ ο Παναθηναϊκός, θα πάρει ό,τι θέλει ο Μπράντοβιτς και φυσικά στόχος είναι η κατάκτηση πάλι βέβαια της Ευρωλίγας και του πρωταθλήματος. Τώρα επειδή με ρωτάτε, εγώ δεν είμαι ξέρετε ειδικός του μπάσκετ, αλλά εάν φύγει ο Σόρτς, γιατί το αν φύγει θα έχει να κάνει ότι είναι πολύ κακό στην άμυνα, γιατί ο Μπράντοβιτς θέλει παίκτες που να μείνονται σαν τα σκυλιά. Άρα πας για δύο γκάρτ, μην ξεχνάμε ότι και ο Σλούκας είναι 36, ο Γκραντ είναι 34, έτσι. Και σίγουρα θα πάρει δύο ψηλούς να φτιάξει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα στο πεντάρι. Όσο για σένα Θήμιο, προφανώς δεν ξέρεις ή δεν θυμάσαι, ο Λεσόρ αναδείχθηκε στην Παρτιζάν με προπονητή τον Ομπράντοβιτς. Επομένως η λογική λέει ότι θα είναι πολύ χαρούμενος ο Λεσόρ που θα έχει τον Μπράντοβιτς. Αυτό λέει η λογική. Τώρα από εκεί και πέρα τι προσταφαιρέσεις θα γίνουν, αυτά θα τα δούμε. Σε μία-δύο μέρες θα βγουν όλα αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, έχετε ζητήσει και να γράφεις και να τηλεφωνείς σε στίχους του Άλκη Αλικίου και η μουσική του Βασίλη.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου

0: ερημιά μου απ' το παραθύρο γυρίζει.
1: Ιωάννα μου, θα σε μαλώσω, δεν έχεις ακούσει, έχω κάνει ολόκληρη αναφορά. Το μόνο που δεν είπα, που μου έστειλε τις φωτογραφίες, αυτά είναι προσωπικά μεταξύ μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι, λαμπερά πρόσωπα, υγεία, χαρά, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Ο Τζέρι λέει, τα σπάει εκπομπή με Παπακοσταντίνου, μου θυμίζει τα νιάτα μου τότε που πήγαινα σε συναυλίες. Να είστε πάντα καλά, σας εύχομαι, το ίδιο και ο Γιώργος από τη Λέρο και ο Χρήστος από τη Μυτιλίνη. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ. Λοιπόν, Bill by Taxi. Bill by Συντάξη, Bill by Ομπράντοβιτς.
2: Έλα. Και βάλτε να πάει, πήγανε.
1: Λοιπόν, για λέγε μου τώρα με Ομπράντοβιτς τι γίνεται.
2: Η ουσία είναι μία. Ναι. Η ουσία και το βασικό θέμα είναι ένα και μοναδικό.
1: Ναι.
2: Ο Ομπράντοβιτς, πορο-πορο-πομπερο.
1: Έτσι, χαμός θα γίνει τώρα, χαμός. Ναι, ναι, ναι.
2: Κάθομαι τώρα και σκέφτομαι, ο Bill by Taxi θα πάει και πρώτη φορά στο Telecom, πώς το λένε τώρα αυτά τα καινούρια.
1: Ναι, ναι. Το τέλεγο... Εάν είχε τώρα, αν είχε 100.000 κόσμο, θα γέμιζε.
2: Ναι, ρε,
1: θα γέμιζε, θα γέμιζε.
2: Ναι, ρε, μάκα, Γιώργη. Είστε με τα πράγματα, ρε.
1: Θα γέμιζε. Και ο πατερούλης μου θα ήθελε να πάει. Άρρωστος Παναθηναϊκός, άρρωστος.
2: Ο πατερούλης σου, λοιπόν.
1: Βέβαια. Ναι,
2: ναι. Να χαίρεσαι τη μνήμη του πατερούλη σου.
1: Ναι.
2: Και όλοι όσοι. Περίμενε, Γιώργο.
1: Ναι.
2: Να χαίρεστε λοιπόν τους πατεράδες σας όσοι τους έχετε. Και όσοι δεν τους έχετε να ξανάβετε ένα κεράκι. Μόνο
1: έτσι,
2: αυτό θα σας λέω.
1: Έτσι.
2: Είναι σήμερα η μέρα του η γιορτή του πατέρα και άκουσες δήλωση του Δημητράκη, του Γιαννακόπουλου.
1: Τι είπε.
2: Τι είπε, πες το.
3: Πατέρα τον έφερα πίσω.
2: Πατέρα τον έφερα πίσω, λέει.
1: Ναι, φοβερό.
2: Κατάλαβε.
1: Φοβερό.
2: Άσε με, έφερε, από το δεν μπορώ και οτεύω.
1: Ναι.
2: Όμως δεν τα έχω να με συγχωρείτε. Λοιπόν, τίποτα, πάμε γερά και θα δούμε.
1: Εντάξει, Μπίλη μου, έλα τώρα, γιατί συγκινήθηκες, εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: να σε καλά, εντάξει. Αυτά, παιδιά, είναι τα θόρμητα, τα ζωντανά. Εντάξει, προς Θεού, αυτά είναι καλοδεχούμενα. Άλλα δεν μας αρέσουν, αυτά είναι καλοδεχούμενα, είναι η ζωή τέτοια. Κύριε Θανάση, τι λέτε, Άγιε Θεοδωρή.
4: Ναι.
1: Είναι
4: ναι.
1: Μέσα στη ζωή αυτά, εντάξει.
4: Μέσα στη ζωή, ναι, βεβαίως. Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε.
4: Καλά, Γιώργο μου. Σήμερα, δηλαδή, καλά. Κατά τις 12.30 ώρα πάθαμε μια μεγάλη στεναχώρια. Καθικά βλέπω ναι. Καπνούς.
1: Ναι.
4: Μυραδευτικά, κυκλώνω γύρω-γύρω, 200-300 μέτρων από το σπίτι μου, υπάρχει μια αιστεία φωτιάς, αρκετά μεγάλη τρομερή κάπνα.
1: Ναι.
4: Όλος ο κόσμος πετύχει από εδώ, από τον οικισμό, πήγαμε προς εκεί να δούμε τι γίνεται.
1: Ναι.
4: Είχαμε τα περιοριστικά σε χρόνο.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
4: Το χωριό. Γρήγορα. Κάποιος ανόητος, πήγε, φαίνεται, να κάψει χόρτα. Τον έχουμε στο τμήμα τώρα αυτό.
1: Μα και στην Εύβοια, λέει, από μελισσοκόμο ξεκίνησε χθες.
4: Μελισσοκόμο.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα, άμα δεν προσέχουμε και εμείς, τώρα τι να πω τώρα.
4: 300 μέτρα από το σπίτι μου και τα σπίτια των οικειτών εδώ γύρω-γύρω που έχουμε όμορφα και ωραία σπιτάκια εδώ πέρα που ζούμε μια χαρά.
1: Ναι.
4: Και ζούμε μας κάθε καλοκαίρι τρέμει. Και τι γίνεται λοιπόν, γρήγορα ήρθαν πυραυλικά και βγήσαν και
1: ωραία.
4: Τα πέρα που πήραμε.
1: Δεν είναι λογικό τώρα, πλάκα κάνουμε. Ακούγεται και... Κύριε Θανάση, δεν ακούγεστε, γιατί ακούγεται ο αέρας τρομερός. Άμα μπορείτε να μετακινηθείτε, δεν ξέρω τώρα στο κινητό που είστε, δεν ξέρω. Γιατί ο αέρας μας τα χαλάει.
4: Ναι, Γιώργο μου. Τι ήθελα να πω, και ευτυχώς ο γύρος ο Μαλακά, κάθε καλοκαίρι πάντως έχουμε τη στεναχώρια αυτή.
1: Ναι.
4: Μετά θα πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, Γιώργο μου. Ακούγομαι τώρα, έτσι.
1: Ναι, καλύτερα.
4: Τα μάτια. Βλέπω πολλά παιχνίδια από το παγκόσμιο κύπελλο. Καλές είναι ομάδες όλες. Κοιτάξτε τι γίνεται. Τι παρατήρησα. Η Ολλανδία έτσι χαλαρά, ωραία, έβαλε 5 γκολ στην Σουηδία. Έτσι, χαλαρά. Είδες, την κολλάρα που βάζει. Αυτός ο... Πιο πολλές γνωρίζουμε αυτό που παίζουν σε μεγάλες ομάδες της Αγγλίας και τα λοιπά.
1: Ναι.
4: Έτσι, Κρίμα για την Ελλάδα του Γιωβάνοβιτς που δεν κατάφερε να αποκλείσει την Σκωτία. Έτσι, για να είμαστε εμείς τουλάχιστον εκεί πέρα, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία αυτό. Γιατί ποιος περίμενε ότι όταν εκκλήρωσε την είδαμε η Σκωτία και Δανία, ότι δεν θα πηγαίναμε. Με τόσα ταλέντα που κατά καιρούς λένε έχουμε πράγματι ταλέντα και όμως δεν πήγαμε, κύριε Γιωβάνοβιτς. Και ήταν η δεύτερη φορά, μας την έκανε στο Ευρωπαϊκό τότε που πήγαμε στη Γεωργία και φέραμε την ισοπαλία. Μας την έκανε και τώρα στο Παγκόσμιο και ακόμη σε κρατάνε. Απορώ. Απορώ. Πώς τον κρατάνε. Γιατί θα τελειώσουν οι προπονητές, είναι ανάγκη να τον κρατήσουν. Ναι. Και άμα και οι τρίτοι αποτύχουν, τι θα έχουν μετά. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι. Θα ζημουλιώσει, δεν σχολεί, το λέω έτσι. Αυτοί που τον κρατάνε. Τι να σου πει δηλαδή. Έλα τώρα να πούμε. Το κρατάνε τώρα με το ζόρι να πούμε, να τον κάνουν. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λοιπόν. Εντάξει, Γιώργο μου, αυτά έχω.
1: Ωραία, κύριε Θανάση μου, ωραία. Να είστε γερός.
4: Γιώργο, τι γηπεδάρε είναι αυτά.
1: Στην Αμερική, ναι. Εντάξει, ναι. Ναι, αυτά βέβαια τα περισσότερα είναι για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο και αυτά. Εντάξει, τα χρησιμοποιούν και για το δικό μας. Έχουν γηπεδάρε, έχουν κλειστά. Είναι μερκοντήσιον μέσα, εντάξει.
4: Τι κόσμο πάει. Πολύ κόσμο πάει.
1: Ναι, εντάξει, το ποδόσφαιρο. Ο Μέση έχει βοηθήσει πάρα πολύ εκεί στην Αμερική. Έχει βοηθήσει τον κόσμο να μάθει καλύτερα το ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
1: Και γι' αυτό και τον πήρανε το Μέση. Εντάξει, οι Μεξικάνοι έχουν τρέλα, δεν το συζητάμε.
4: Ναι.
1: Οι Καναδοί δεν είναι. Οι Καναδοί περισσότερο με το χόκκι είναι και αυτά. Δεν είναι τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο. Ναι. Αλλά σιγά σιγά και στην Αμερική κάτι γίνεται. Εντάξει, κάτι
4: και
1: γίνεται.
4: Θα ήθελα να πω και εγώ για τον Ρονάλδο που κακό ακόμη ο ίδιο που παίζει και καταδέχεται που παίζει, που βλέπει δεν μπορεί να. Και ο προπονητή σου απορώ πόσο βάζει, δεν έχει λίγο εγωισμό και λίγο έτσι αξιοπρέπεια ο προπονητή. Πόσο βάζει, είναι προπονητή. Έτσι είναι αυτό το παίχτη.
1: Εντάξει, τα είπα.
4: Λάθο, μετά να πούμε. Ολυμπιακός είχε κάνει, πήρε κανένα παίκτη, πήραμε τίποτα.
1: Όχι, ακόμα όχι. Ο Κάρμο γυρίζει. Ο Κάρμο γυρίζει.
4: Ναι, καλός είναι, καλός.
1: Εντάξει, το Μαφέο έχει πάρει, το Φορτούνι έχει πάρει. Μαφέο. Προσπαθεί να πάρει τώρα το Στάνιτς, το Καντιού, το Σμαϊλόβιτς.
4: Θα δούμε.
1: Εντάξει, έγινε κύριε Θανάση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε στην Κυριακάτη, άλλη μια πανάθα. Τι γίνεται.
5: Χαιρετάω το σούπερ μπαμπά Γιώργο Κολοκοτρώνη. Να είστε καλά, Γιώργα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά. Και να είναι καλά η ψυχούλια των μπαμπάδων μας εκεί που είναι.
1: Έτσι.
5: Ναι. Όσο για τον Ομπράντοβιτς, έσκασε στα γέλια από μόνη μου εδώ, σκεφτόμενοι ότι του έβαλε τη δίδυλο εκεί πέρα και του είπε: δεν θα κάνει αυτό, δεν θα λε το άλλο, δεν θα μου χαλάσει την ομάδα.
1: Για να δούμε και ο άλλο θα κρατηθεί.
5: Δεν τον νοιάζουνε. Δεν τον νοιάζουν, δεν πάει να του δίνει ένα εκατομμύριο, τι τέσσερα, δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει να μην τον έχει μέσα στα πόδια του, γι' αυτό είχαν μαλώσει και παλιά. Είναι πολύ έτσι εκρήγνητε. Ενώ ο μπαμπάς του δεν ήταν έτσι. Τον είχα γνωρίσει από κοντά. Ήταν να τον πιει στο ποτήρι ο Παύλος. Ήταν τελείως διαφορετικός χαρακτήρας. Τι να κάνουμε τώρα, γίνονται αυτά. Όσο για το ποδόσφαιρο, θα δούμε, θα δείξει. Νέο παιδί είναι. Μ' ακούς. Γιατί έπεσε πολύ σιωπή.
1: Όχι, εγώ ακούω τι λες.
5: Έπεσε. Και αυτό θα το δείξει και αυτό. Για το παγκόσμιο άκουσα κάποιες καλές ομάδες, αλλά μέχρι να πάμε στους 6 ή στους 8 αν θέλεις δεν λέω τίποτα. Γιατί μια ομάδα η οποία βάζει πολλά γκολ πολύ ξαφνικά να χάσει, ξέρω εγώ, από την Ιαπωνία.
1: Ναι.
5: Οι οποίοι τρέχουν σαν μηχανάκια, ναι, πάνω κάτω.
1: Αυτοί και οι Κορεάτες τρέχουν.
5: Δεν ξέρω. Άντε πάλι νομίζω ότι έχει νέκρα.
1: Όχι, μια χαρά ακούγεις. Μια χαρά.
5: Γιώργο.
1: Ναι, μια χαρά.
5: Τι έγινε, γαμό.
1: Ναι. Α, δεν ακούει γυναίκα, δεν ακούει.
5: Έλα.
1: Εμείς ακούμε, Κατιά μου. Έκλεισε. Εντάξει, Κατιά μου. Κατιά μου, πάντως, αν ακούσει από το ραδιόφωνο τώρα, ακουγόσουμε μια χαρά. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, να πω για τους φίλους του Παναθηναϊκού που ρωτάτε, εκτός τον Ομπράντοβιτς για το ποδόσφαιρο, ότι ανακοινώθηκε ο Καμαρά χθες. Από εκεί και πέρα περιμένουν σήμερα τον Πένια. Είναι ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα που παίζει δανεικό στην Έλτσε. Καλός τερματοφύλακας, έχει παίξει πάνω από 100 μάτς στην Μπαρτσελόνα. Έτσι. Ότι είναι σε κρεμότητα του Ντεφράι, δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις σήμερα, αύριο. Και ο Παναθηναϊκός αύριο αναχωρεί και πάει για την Ολλανδία. Τώρα αυτή την ώρα παρουσιάζεται ο Νίστρουπ, ο προπονητής ο Δανός. Επίσης, ένας φίλος από Θεσσαλονίκη δεν είπες για τον Μόργαν. Είπα, απλά το πέρασα πολύ ψηλά, δεν πρόλαβα, ότι ο Άρης πήρε τον Μόργαν. Είναι ένα σούπερ όνομα που έπαιζε στη Βίρτους Μπολόνια, περιφερειακός σκόρερ. Είναι μεγάλη μεταγραφή. Από ό,τι λένε, θα παίρνει 1 εκατομμύριο το χρόνο, πολλά τα λεφτά. Να φανταστείτε, ο Άρης ο ΠΑΟΚ μέχρι πρότινος έκανε 400, 500, 600 χιλιάρικα προϋπολογισμό όλα. Και τώρα παίρνει έναν παίκτη που θα παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Γι' αυτό πήγε και ο Σπανούλης. Αλλιώς δεν θα πήγαινε πάνω ο Σπανούλης. Άρα έχουμε πολύ σημαντική μεταγραφή για τον Άρη και έχει πάρει και τα δικαιώματα ενός Σέρβου πιτσιρικά 16 ετών που οι Σέρβοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να ακούσουμε. Επίσης ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει και ήταν και στο δικό μου πρόγραμμα, να το βάλω, τα Έφηβα Γεράκια, πολύ ωραίο κομμάτι, το Οδυσσέα Ιωάννου. Εδώ τη μουσική υπογράφει ο Θάνος Μικρούτσικος.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε καλό κλίμα διεξάγονται οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Ιστορική χαρακτηρίζεται η συνάντηση ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, ενημερώνοντας ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο τις τελευταίες ώρες. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Αμπελώνα Σύρου. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη φωτιά στην Καβυσσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα, όπως σας είπα, παρουσιάζεται ο Νίστρουπ, ο οποίος ο άνθρωπος, εντάξει, ξεκίνησε, ευχαρίστησε τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που του δίνει, ότι ήρθε σε ένα μεγάλο σύλλογο. Από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, δύο πράγματα ξεχωρίζω για τους στόχους του στον Παναθηναϊκό. Ο Δανός λέει: ο στόχος, ο πολύ βραχυπρόθεσμος, είναι να καθορίσουμε τα αποδυτήρια με παίκτες που θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει να είμαστε κοντά στην απόδοση που θέλουμε και από εκεί να φτάσουμε στην κορυφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο με συνεργασίες και πίεση. Θα είναι κάτι εντελώς καινούργια ομάδα στον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο στις πρώτες 5 εβδομάδες, αλλά θα κάνουμε καλές εμφανίσεις για να παίρνουμε τις νίκες. Δεν θα καθόμουν εδώ μαζί σας αν δεν έπρεπε ρεαλιστικό στόχο να γίνει ο Παναθηναϊκός πρωταθλητής στο άμεσο μέλλον. Όλοι έκαναν σκληρή δουλειά, έκανε ένα δύσκολο ταξίδι ο πρόεδρος, η ομάδα και ο κόσμος. Αλλά ήταν σκληρή δουλειά και να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματά του. Και όταν ρωτήθηκε για το σύστημα που θέλει να παίζει, από τώρα προανήγγειλε για τετράδα στην άμυνα. Λέει, την ίδια απάντηση θα δώσω. Αποφασίσαμε να παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Αν θα είναι 4-3-3 ή 4-3-2-1 ή άλλη διάταξη, δεν έχουμε αποφασίσει. Όμως οι διεθνείς μου παίκτες επέστρεψαν σήμερα, οπότε δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη διάταξη. Αλλά αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα ακούσουν τις ιδέες μου. Θα κάνω το καλύτερο για να γίνει η ομάδα ανταγωνιστική στο κορυφαίο επίπεδο. Σας δίνω έτσι μια γεύση το τι είπε ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ζητήσατε και το ηλεκτρικό πρόβατο, έτσι. Είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας ο Τρυπολίτης και η μουσική είναι πάλι του Θανάση του Θάνο Μικρούτσικου. Για να ακούσουμε.
1: Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται, τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

φτιάχτουν το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται. Τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

και στρατηγοί πίσω από τις κάμερες. Ιχνηλατού σκιές παραμερές, τυφλές αραβωνιαστικές.

πάντα ξύφω μαχούν με λόγια ασύρματα. Οι χείρες με τα ορφανά, επέτες, γέροι, στρατιώτες γκρεμίζονται σ' αυτές τις νότες. Το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμά τον ύπνο.

εγκλήματος φτιαχτού το ηλεκτρικό μου πρόβατο κοιμάται τον ύπνο του δικαίου του σφαχτού.

0: Οφείλω να ομολογήσω ότι οι επιλογές σας είναι πολύ ωραίες, πολύ καλύτερες από τις δικές μου. Ο Γιάννης μας καλεί 18 Ιουλίου στο όμορφο Σουλάρι, η Αρκαδίας, που έχει πανηγύρι και χθες μου είχε στείλει μια κυρία, δεν προλαβαίνω να το διαβάσω, με ξαγωστή γουρνοπούλα. Τα ξέρουμε, Γιάννη μου. Φίλιππα, είσαι άδικος. Δεν σας έχω πρίξει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει προπονητή στο μπάσκετ και όχι οποιονδήποτε. Τον Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τον προπονητή του στο ποδόσφαιρο. Τι θες να σου λέω. Σου είπα για την ΑΕΚ που πάει την κούπα στην Πάτρα. Είπαμε για τον Ολυμπιακό που κάνει μεταγραφή τον Κάρμο. Είπαμε Άρη μπάσκετ. Για ποιες ομάδες να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι η εκπομπή είναι εκπομπή επικαιρότητας. Θα γνωρίσω τις ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού από τι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Θανάση Ροδόπολη. Γεια σας, κύριε Θανάση.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, από την ωραία Ροδόπολη. Τι κάνετε?
0: Εσείς, καλά είμαι εγώ. Εσείς πώς είστε?
1: Δόξα το πόδι μας κάθε μέρα και καλύτερα, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, σιγά σιγά. Και εγώ πέρασα κατά. Με το πόδι, πέρασα πολλά. Σιγά σιγά. Εντάξει.
1: Ναι. Κύριε Γιώργο, πολύ χρόνο σήμερα.
0: Και εσείς, κύριε Θανάση μου, και εσείς. Και εσείς.
1: Και τώρα άκουσα, γίνει γιορτή λέει του πατέρα. Το πρωί δεν το άκουσα.
0: Ναι, εμείς περνάμε στα ψηλά.
1: Κύριε Γιώργο, άμα είναι για τις γυναίκες, γίνεται χαμός από το πρωί. Δημοσιογράφοι, γυναίκες, λουλούδια.
0: Εμάς
1: δεν τι έγινε, τις μπαμπάδες τις χάσαμε.
0: Εμάς, όπως κάνεις μία σύμβαση με την τράπεζα και σου έχουν στα ψηλά γράμματα. Τα επικίνδυνα έτσι και εμείς είμαστε, τα ψηλά γράμματα είμαστε.
1: Δεν πειράζει, ας είμαστε καλά να βοηθάμε την οικογένειά μας.
0: Έτσι, δεν πειράζει.
1: Τι κάνετε κύριε Κύριε, χαιρετίσματα σε όλο το σταθμό και στα κορίτσια.
0: Να είστε καλά.
1: Και στους ακροατές. Ένας σταθμός μας κρατάτε πολύ ωραία συντροφιά.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση μου, να είστε καλά.
1: Αυτό που λέγατε κύριε Γιώργο χθες με τους μπασκεμπολίστες, τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Μου θυμήσατε το καλυμάρμαρο που η ΑΕΚ κέρδισε το ευρωπαϊκό.
0: Που γέμισε τότε, χαμός. Ναι, γέμισε τότε.
1: Τον Αμερικάνο που έπαιζε ο Ζούπας, ο Τρότζος. Ναι. Και λέω ο κύριος Γιώργος έχει δίκιο. Πρέπει να προωθήσουμε τους Έλληνες. Να βοηθήσουμε, να τους δίνουμε ευκαιρίες.
0: Αλλά
1: δυστυχώς
0: δεν έχουμε, πάντως δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση. Δεν έχουμε έτσι παίχτες.
1: Ναι, και τώρα... του Παναθηναϊκού, πώς τον είπαμε, 36 χρονών που είναι.
0: Ο Σλούκας.
1: Ναι,
0: τώρα ας πούμε διάδοχο του Σλούκα δεν έχουμε.
1: Ναι, θα φύγουν όλοι αυτοί.
0: Ή ο Παπα-Νικολάου, δεν έχουμε διάδοχη κατάσταση.
1: Ναι, θα φύγουν κύριε Γιώργο όλοι αυτοί οι τελευταίοι Έλληνες και δεν θα έχουμε παίχτες.
0: Ναι.
1: Σαν να εκτίσω εγώ ο κύριος Σάκοτας. Νομίζω έχουμε 3-4 παίχτες Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν Έλληνες, αλλά το θέμα είναι τι επίπεδο. Δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο.
1: Δεν είναι, κύριε Γιώργο μου, αλλά αυτό ό,τι είναι. Μπορούμε σε ένα εύκολο παιχνίδι να τους βάζουμε μέσα.
0: Ναι, πρέπει, τώρα, οπωσδήποτε πρέπει να παίρνουν ευκαιρίες τα παιδιά. Δεν το συζητάμε.
1: Εγώ πιστεύω τώρα και στον Παναθηναϊκό, τους Έλληνες παίχτες δεν τους βοήθησε ο
0: Αταμάν. Όχι, ο Αταμάν καθόλου.
1: Τι να πεις τώρα. Και μετά. Που λέτε για τους προπονητές, ο κύριος Βασίλης, ο Μπιλμπαϊτάξη. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τους προπονητές τους κάνουν οι παίχτες. Θυμήθηκα τώρα το Δόνι, πώς τον απέλησε σε μια νύχτα ο Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τότε με τους μικρούς παίχτες που είχε φτάσει στον Παναθηναϊκό.
0: Ακούστε όπως λέω εγώ, δείξε μου τα χαφ σου να σου πω τι ομάδα έχεις, δείξε μου τους παίκτες να σου πω τι προπονητής είσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι
1: και
0: πάει.
1: Και ο κύριος Δόνης σήμερα, κύριε Γιώργο μου, είναι στην Εθνική Σουδική Αραβία στο Μουντιάλ.
0: Να.
1: Και δεν τον κράτησε, τον έδιωξε. Γιατί τον έδιωξε? Σήμερα όλοι αυτοί οι Έλληνες που ήταν στον Παναθηναϊκό φύγαν έτσι από εδώ από εκεί, ενώ άμα τους κράταγε θα είχε φτιάξει πολύ καλή ομάδα Παναθηναϊκός. Αλλά τι να πεις κύριε Γιώργο, δυστυχώς.
0: Εντάξει.
1: Πάντως ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Θανάση μου, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ κύριε.
0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Πάμε και στο Δημήτρη. Καλά, έτσι, έλα Δημήτρη. Δημήτρη.
2: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου.
2: Λοιπόν, όσο για να κάνω και ένα σχόλιο για το μπάσκετ. Για το Παναθηναϊκό που πράγματι έχει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ καλό προπονητή, ο Μπράντοβιτς είναι πολύ καλός. Ο Μπίλμπας εντάξει λέει τυχερός λέει, θα έχει πάρει καλό προπονητή. Αν γυρίσουμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Στο Μουντιάλ ποιο βλέπεις να το σηκώνει?
0: Δεν ξέρω. Νωρίς ακόμα, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, εγώ είμαι όπως σας είπα, Βραζιλιανόφιλος.
0: Mm.
2: Και ήθελα να το πάρει η Βραζιλία. Τώρα α δούμε.
0: Όποιος είναι καλός, όποιος ταξίζει να το πάρει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όποιος παίξει καλύτερη μπάλα είναι και τυχερός, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειάζεται και τύχη και ρέντα. Τώρα, ας πούμε, διαβάζω την Βραζιλία. Έχει ο Ραφίνια πρόβλημα στον οπίσθιο μυρίο, οπότε αν δεν τον έχει Ατσελότη θα είναι απόλυτα ο Ραφίνια.
2: Γιατί είναι σωστή αυτή η παροιμία που λέει: αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι ξέραν οι παγιοί που τα λέγανε αυτά.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα. Στο κύπελο που πήρε η ΑΕΚ τώρα το αυτό.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά κάνει ο Ηλιόπουλος που το.
0: Ναι. Καλά κάνει, σωστά.
2: Που κάνει
0: περιοδία, ναι. Περιοδία.
2: Ναι. Mm. Για να το δει ο κόσμος και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά.
0: Σωστό.
2: Ναι, για να. Από εκεί και πέρα, για μεταγραφές ακόμα δεν.
0: Εντάξει, πήραν έναν τον Ουκρανό, θα πάρει και τώρα ένα μεγάλο χαφ. Η ΑΕΚ δεν καίγεται, έχει έτοιμη ομάδα.
2: Ναι,
0: δεν έχει θέμα η ΑΕΚ.
2: Τον Ουκρανό πώς τον βλέπεις, κύριε Γιώργο?
0: Καλός είναι. Δυνατό παιδί.
2: Έδωσε 5 εκατομμύρια, ναι, όντως.
0: Καλός είναι, καλή μεταγραφή. Καλή μεταγραφή.
2: Και από ό,τι άκουσα, ότι θα κάνει. Άλλους δύο παίχτες θα πάρει.
0: Θα πάρει χαφ, θα πάρει και στόπερ, θα πάρει. Θα ενισχυθεί η ΑΕΚ.
2: Θα κάνει μπαμ πάλι, θα κάνει μεταγραφές αεροδρομίου, έτσι βλέπω εγώ.
0: Εδώ είμαστε.
2: Όπως ήταν ο Ουκρανός, έτσι ακριβώς, θα πάρει άλλους δύο παιχταράδες ακόμα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν,
0: έγινε Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Να πω. Με ρωτάει ένας φίλος, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, Νίκο μου, για το Γένσεν. Για τον Ντουμπά που με ρωτάς, δημοσιεύματα είναι για την Σπαρτά και Τσέσεκα Μόσχας. Εγώ έχω πει ότι Ντουμπά και Πάλμερ Μπράουν δεν έχουν θέση στον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος από τα Καμίνια με ρωτάει τη γνώμη μου για τον Μασούρα. Ο Μασούρας έκανε μια φοβερή χρονιά στην Αλκαλίτση του Δονή. Έπαιξε 34 παιχνίδια και έβαλε 14 γκολ. Τρομερή χρονιά. Από ό,τι διάβασα, ο Μασούρας θα είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αν έρθει κάποια πρόταση, εντάξει, 32 χρόνων, δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια. 32 χρονών Έλληνας είναι. Λοιπόν, ο Κάρμο επιστρέφει. Μου λέει ο Στέφανος ότι δεν σου αρέσει ο Κάρμο. Ναι, έχω πει ότι ο Κάρμο είναι. Το κατατάσσω στην ίδια κατηγορία με τον Μιχαηλίδη. Αν και ο Μιχαηλίδης φέτος είχε μια βελτίωση αμυντικά. Τι εννοώ? Είναι παίκτες που χειρίζονται πολύ ωραία το αριστερό πόδι. Είναι καλοί στο δημιουργικό παιχνίδι, να κάνουν δηλαδή παιχνίδι από πίσω. Σε αυτό βοηθάνε τις ομάδες τους. Όμως υστερούν στο αμυντικό κομμάτι, στην τοποθέτηση του κορμιού τους, στο πώς αντιμετωπίζουν τους αντίπαλους επιθετικούς κλπ. Δεν μου αρέσει ο Κάρμο εμένα όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, όπως δεν μου αρέσει ο Μιχαηλίδης. Από εκεί και πέρα όμως δεν είμαι εγώ προπονητής. Οι προπονητές τους επιλέγουν για άλλους λόγους. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου ήθελε τον Μιχαηλίδη να του κάνει παιχνίδι από πίσω. Ο Μεντιλίβαρ ήθελε τον Κάρμο να του κάνει παιχνίδι από πίσω. Την πρώτη φορά που πήγε ήταν καλός. Τη δεύτερη φορά δεν ήταν καλός. Προφανώς για να γυρίσει στον Ολυμπιακό τα έχουν βάλει κάτω, έχουν μιλήσει. Περιμένουν κάποια άλλα πράγματα. Αλλά πρέπει να βρεθεί και η φόρμουλα πώς θα γίνει αυτή η μετακίνηση, γιατί ο παίκτης ανήκει στην Nottingham Forest. Και ξέρετε τώρα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η ίδια ομάδα, την άλλη φορά έχει δοθεί δανεικός, πρέπει να βρούνε τα παραθυράκια για την επιστροφή του Κάρμου. Και ενδεχομένως να πάρει και το Σμαϊλόβιτς, που παίζει στην Νορβηγία, το Σουηδό, ψηλό παιδί. Λέγεται ότι τον θέλει και η Σέλντικ, ότι έχει κάνει πρόταση η Σέλντικ, και διαβάζω και για τη Φέγενορ, δεν το ξέρω. Πάντως, εάν αποκτηθούν αυτοί οι δύο, θα είναι ο Κάρμο Σμαϊλόβιτς, ο Πυρόλα και ο Ρέτσο. Βέβαια, το καλοκαίρι είναι μακρύ. Αν έρθει κάποια πρόταση σοβαρή για το Ρέτσο ή για τον Πυρόλα και συμφέρει τον Ολυμπιακό, θα κοιτάξει το συμφέρον του. Ακόμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς. Και να ξέρετε ότι οι ομάδες θα κάνουν κινήσεις μέχρι και το τέλος Αυγούστου. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό.
3: Real FM.
4: Αρχίζει.
5: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι. Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
8: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
3: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/Fiber.
17: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, νέα ηλεκτρικά μοντέλα και παλμός από το Rally Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and Sustainability. Ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Γιώργο μου είπα ότι ο Κάρμο ψάχνουν τη φόρμουλα πώς θα έρθει, με μεταγραφή θα έρθει. Το δανεικό ήταν την προηγούμενη φορά από την Nottingham Forest. Λοιπόν, πάμε και στον κύριο Πέτρο Μεζό για να κλείσουμε. Έλα κύριε Πέτρο.
19: Χαίρετε.
0: Τι γίνεται?
19: Μεγάλη μου τιμή να κλείνουμε για την εκπομπή.
0: Ναι, ναι, κλείνουμε. Κλείνουμε και μετά θα ακούσουμε το «Σ' ακολουθώ».
19: Ναι, μεγάλη μου τιμή. Γιώργο, αν και ζούμε μέρες παγκοσμίου κυβέλου, πρέπει να σχολιάσουμε το θέμα του Ζότς του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
19: Είναι ένα θέμα το οποίο από ό,τι άκουσα έχει χαροποιήσει πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Βέβαια, χαμός γίνεται.
19: Αλλιώς άκουσα τον κ. Βασίλη τώρα.
0: Όχι, τα μηνύματα έχουν έρθει εδώ πέρα, που παρόλο που είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και πόσοι φαίνεται, πιτσιρικάδες έχουν στείλει μηνύματα πολλά.
19: Ναι. Πιστεύω ότι τις ασθένειες του Τούρκου, του Αταμάν, θα τις γιατρέψει. Όχι ότι δεν είναι καλός προπονητής ο Αταμάν, απλά θα τις γιατρέψει. Κάποιες αιμονές που είχε, πιστεύω πάνω, και να ηρεμήσει και λίγο το Δημητράκη, γιατί είναι στο χέρι του να τον ηρεμήσει λίγο, να μην μπαίνει, να φωνάζει, να κάνει. Τώρα όσο για το παγκόσμιο κύπελο, για μένα είναι όπως λες και εσύ, θα αρχίσει να καθαρίζει ήρα από το στάρι εκεί στους 16 και μετά. Τώρα βλέπεις κάτι κορασά, ο Αϊτή, η ιστορία, τα πράγματα θα τα καθαρίσουν. Για να δούμε και λίγο μπάλα. ποδόσφαιρο, ναι, όπως είδαμε και με την Σουηδία και την Ολλανδία. Δηλαδή είναι το ευρωπαϊκό, είναι κάτι άλλο, ρε παιδί. Και θέλω να καυτηριάσω και το τελευταίο θέμα, γιατί μην πλατιάσουμε, με τον Ίστρουπ, ο οποίος φαίνεται ο άνθρωπος ότι είναι προπονητής της προχοπής. Δηλαδή, παίχτες όπως είναι Τουμπάδες, Γκετβάιδες, Πάλμερ Μπράουν, έχει βάλει σκούπα. Βλέπει ο άνθρωπος τι γίνεται. Ναι, ναι. Βλέπει τι γίνεται. Πιστεύω να αυτοί οι παίχτες που θα έρθουν, όπως είναι ο Ντεφράι και κάποιοι άλλοι, είναι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, θα αλλάξουν επίπεδο το Παναθηναϊκό, θα του δώσουν αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός, για να λέμε, όχι να πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός επειδή πέρασε τέταρτος, γιατί εδώ φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζει ο Παναθηναϊκός επειδή πέρασε τέταρτος,
0: ναι,
19: και θα παίζει στην Ευρώπη. Αυτά.
0: Έγινε, Πέτρο μου.
19: Να είσαι καλά.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
19: Επίσης,
0: ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και όλους εσάς που κάναμε παρέτηση η μία πλευρά στην άλλη με Βασίλη Παπακοσταντίνου και όχι μόνο. Θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Την άλλη Κυριακή έχουμε τα κρυβά του Μητροπάνου. Έτσι. Λοιπόν, τελειώνουμε με ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πολύ. Το σε ακολουθώ. Θα μου πει κάποιο πότε η εκτέλεση είναι του Μάνου Λοΐζου. Εντάξει. Είτε Λοΐζος είτε Κωνσταντίνου. Για μένα η στίχη και η μουσική λένε πάρα πολλά πράγματα. Να είστε καλά, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ Κυριακής, μια ωραία εβδομάδα, να έχετε υγεία. Και πρώτα Θεός, το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι εδώ στο Real FM. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή,

0: καμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Ωχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Real FM. Η ώρα είναι 5. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης εξαπολύει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία. Με ανάρτησή του απειλεί το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά χτυπήματα εάν δεν βάλει, όπως αναφέρει, φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ στον Λίβανο. Νωρίτερα από το Μπούργκενστοκ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Βάντς έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση, στην οποία μάλιστα σημείωσε ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδο. Αντικρουόμενες είναι και οι πληροφορίες για το Ορμούς με το Ιράν. Ισχυρίζεται ότι το θαλάσσιο πέρασμα είναι κλειστό και τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποστηρίζουν ότι η ναυσιπλοεία διεξάγεται κανονικά. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στην Καβυσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη. Για την κατάσβεσή της σηκώθηκαν και 3 εναέρια μέσα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Αμπελώνα Σύρου. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και ποινή κάθειρξη έως 10 έτη κινδυνεύει η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε ότι σκότωσε με το αυτοκίνητό της το σκυλάκι στη Γαστούνη.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την επιστροφή του Σέρβου προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς για 3 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Περισσότερα στο philathlos.gr.

0: Sporten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτική Στερεάς. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Όπως όλοι, έτσι κι εγώ, έχω κάποιον άνθρωπο στα ξένα που τον αγαπάω, αλλά και τον σκέφτομαι πολύ. Είναι μια γυναίκα από τα μέρη μου, από τη Μελίτη της Φλόρινας. Ζει στη Γερμανία με την οικογένειά της. Είναι μια γυναίκα που έχει 3 παιδιά από 2 γάμους. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Θα έλεγα πως είναι αυτό του Μπέρτολτ Μπρέχτ, μάνα κουράγιου, σε εκδοχή όμως 21ου αιώνα.

Οι φυρωναριές της ζωής, την έφεραν στη Γερμανία. Είναι φίλοι μου, καμαρώνω για την εξέλιξή της. Λυπάμαι όμως για την προσωπική της θυσία προκειμένου να γίνει αυτή η μεγάλη μεταξέλιξη με τα παιδιά και την οικογένεια.

θυσιάστηκε για τα παιδιά αυτά, τα μόρφωσε με εξαιρετικό τρόπο, ήδη και τα δύο που είναι σαν νίκη στα πανεπιστήμια. Ο τρίτος είναι όμως ένας εκπληκτικός τύπος. Την ξέρω, είναι παλιά συνεργάτηδα και φίλη σε εκδηλώσεις των Πρεσπών. Είναι μακρινή και μόνη, σαν το ταξίδι αυτό της Κόρντοβα που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

Μεγάλη λέξη να λέω θρησκιάστηκε. Έδωσε τα πάντα όμως για τα τρία παιδιά της. Τα μόρφωσε πάρα πολύ ξεχωριστά, με προσωπική εντελώς σφραγίδα. Το τρίτο γιος, αυτό που έλεγα πριν, είναι ένα παιδί που ενώ είναι στη Γερμανία μιλάει τρεις γλώσσες, ήδη είναι 8-9 χρονών. Θυσίασε τη δική της ζωή για αυτά τα παιδιά και αυτό το εκτιμώ, αν και η ίδια είναι πολύ εξελίξιμη, μόνη, μελετηρή, αυτοδίδακτη, εξελίξιμη. Ουσιαστικά από τότε ως τώρα έψαχνε πάντα την ελευθερία της, την ανεξαρτησία της.

σε στίχους του μεγάλου αδικοχαμένου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και θεϊκή απόδοση των στίχων του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

είπα πριν, δουλεύει όλη της τη ζωή. Είναι νέα όμως η ίδια. Αποκτά σιγά σιγά αυτή την αυτοεκτίμηση που της αρμόζει και που δίνει και τώρα και βρίσκει την ελευθερία της. Τη λένε Πασχαλιά και φέρει την ομορφιά της, μάλλον το όνομά της, σαν ομορφιά. Το λέει ο Λίτης. Είναι μερικές γυναίκες που το όνομά τους τις κάνει ακόμα πιο όμορφες.

με πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό χάθηκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

Μας λένε λοιπόν με αυτή την φίλη από τη Γερμανία μια πανίσχυρη φιλία πολλών χρόνων, μια φιλία που δεν οθεύεται από κανένα άλλο συνέστημα, καθώς αυτό το παιδί ήταν γεννημένο για τα μεγάλα φτερουγίσματα, για τα οποία είναι και πολλά άλλα Ελληνόπουλα φτιαγμένα, αλλά δεν τα κάνανε ποτέ. Οι συνθήκες, φανταστείτε τις συνθήκες σε ένα χωριό της Μακεδονίας που το λένε Μελίτη, πόσο δύσκολο είναι για να βρει κανείς τη στράτα και το δρόμο που το αξίζει.

Κρατάει τη μοίρα στα χέρια της όμως. Οδεύει ήδη στο μέλλον, χωρίς, ας το πω έτσι, να έχει την ανάγκη ενός άντρα, χωρίς να έχει την ανάγκη μιας ενίσχυσης από άλλους. Είναι μόνη και μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Και είναι σήμερα το κεντρικό πρόσωπο στο ραδιόφωνο, γιατί έχω δουλέψει μαζί της στις Πρέσπες. Μας βοήθησε πάρα πολύ και εμένα και την πρόεδρο των Πρεσπών, την κυρία Χρύσα Μάντση. Είναι ένα εξαιρετικά διαυγές πλάσμα, τίμιο, το οποίο με πρόδωσε σε κάποια στιγμή. Το πρόδωσε, δεν το εννοώ. Δεν ανέλαβε τη βιβλιοθήκη του Αμιντέου, η οποία μαζί της θα γινόταν μια κυβωτός πολιτισμού στη γενέτειρά μου, το Αμιντέου.

Για να κλείσω σιγά σιγά να ξεπλέκω το τυλιχτάρι που θέλω να μιλήσω απόψε. Ζούμε καιρούς πολιτικού ξεπεσμού με ηγέτες αυθάδεις που δεν προσέχουν και προσβάλλουν το λαό τους. Δέστε την οικουμένη Τραμπ, Πούτιν, Νιατανιάχου, Ερντογάν. Δέστε. Αντάξει των παλιών Στάλιν, Μάο, Φράνκο, Μουσολίνι, Χίτλερ. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Φεύγουν τα παιδιά μας. Τι να κάνει κανείς. Πόλεμη της διάστατης στη γειτονιά μας. Γυναικοκτονίες στην τόπο μας εδώ πέρα. Δύο κορίτσια από την γενιά Ζεν νομίζω αυτοκτονήσαν επιδόντας από πού δεν ξέρω. Ψαλιδισμένα όνειρα. Σε τι να πιστέψουν τα παιδιά.
1: Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω.
0: Ναι, ναι, θέλω να μιλήσουμε απόψε πάρα πολύ. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@papakirialfm.gr.

Έξοχη Χάρης Αλεξίου το είδε το αδιέξοδο πριν 30 χρόνια και τώρα πια το εκφράζει και είναι αυτό που εκφράζει τη γενιά αυτή τη ZEN, δεν ξέρω τι ξένη γλώσσα, θα το προσφέρω σωστά. Έχουνε, σκοτώνουμε τους νέους μας πριν γεράσουν. Αυτό πιστεύω. Παλιά λέγαμε σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν. Αυτό το πράγμα, το γεγονός, το φρικιαστικό με τα δύο κορίτσια στην Νιούπολη, μου έχει μείνει αγκάτι στην καρδιά μου. Η νέα πανδημία που έχουν οι νέοι με στρες, δυσφορίες, εξετάσεις στην καθημερινή ζωή, η έλλειψη ας πούμε παντελούς μορφής έρωτα στην ουσία του, του θαυματουργού δηλαδή έρωτα, που σου οδηγεί για να υπερβείς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν έχει νόημα η ζωή τους. Είναι χανερό. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε η ίδια, το αφιερώνω όλη μου την αγάπη.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Η μεγαλύτερη προσέλευση θεατών στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου καταρρίφθηκε στις 16 Ιουλίου του 1950 στο θρυλικό Μαρακανά της Βραζιλίας. Στις εξέδρες του γηπέδου βρέθηκαν 174.000 φύλαφλοι για την αναμέτρηση ανάμεσα στην Βραζιλία και την Ουρουγουάη, με την Σελέστε να πετυχαίνει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1, γεγονός το οποίο έμεινε γνωστό ως Μαρακάτσο και θεωρείται μία από τις πιο δραματικές στιγμές στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
11: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
10: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Νέες απειλές Τραμπ κατά της Τεχεράνης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες με το Ιράν στην Ελβετία. Απειλεί την Τεχεράνη με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά κτυπήματα εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Για καλό κλίμα στις συνομιλίες έκανε νωρίτερα λόγο ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα, βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές Αμπελών Ασύρου και Καβυσσό της κοινότητας Φερών στην Αλεξανδρούπολη.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
15: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Κάριστο και την Καλαμάτα.
17: Midea.
18: Το κλιμα...
0: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, ελαφρώς αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου σε Κινέτα και Μέγαρα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κομμάτια για θρύψαλα είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε αυτό το ωραίο έργο του Σκούρτη. Κομμάτια και θρύψαλα. Μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών να πάρω. Αυτό το σκάνδαλο είναι ο παραμορφωτικός καθρέφτης του κράτους δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου δηλαδή? Δεν επιτρέπεται να γίνει καν η εξέταση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Το έχω πει πολλές φορές. Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα. Η Ελλάδα είναι σαν παρακμή, το νιώθω. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως έλεγε ο Άμλετ, στο δικό μας βασίλειο. Εμείς ψάχνουμε τα κόμματά μας να βρούμε λύση από εκεί. Μα επιτέλους, τι σημαίνει ακριβώς κόμμα? Κόμμα σημαίνει ένα μέρος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μικρό μέρος είναι το 30% που, ή το 28% που έχει σήμερα το πρώτο κόμμα για να μας κυβερνάει. Όταν μπορεί να κυβερνάει ένα τόσο μικρό ποσοστό, οδηγούμαστε σε μια τυραννία. Οι Έλληνες σήμερα ικανοποιούνται και σωστά για την ασφάλειά τους όταν βλέπουν ότι έρχονται οι φρεγάτες Μπελαρά. Ναι. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τις φρεγάτες Μπελαρά. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τα F-35 ενδεχομένως. Κάτι δισεκατομμύρια ακούω. Αλλά ρε παιδιά, δεν δίνουμε πεντάρα για την ψυχή μας. Ποιος πόλεμος θα γίνει αν η Ελλάδα δεν ξαναβρει την ψυχή της, το τετράφυλλο δάκρυ, αν δεν έχει το φρόνημα των ανθρώπων της ψηλά? Μια ακτινογραφία τα λέει όλα και δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος δεν είναι η ενός ανδρός αρχή. Και μη μου είτε έχουμε πολλές αρχές σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Όταν το 75% πιστεύει στη χώρα ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν βλέπει καμία αισιόδοξη προοπτική, η χώρα περνάει άσχημα. Όταν το 81% των Ελλήνων είναι εναντίον σφοδρά του πολέμου που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε στην καλή πλευρά. Όταν 80% πιστεύουν ότι δεν θα διερευνηθεί ποτέ το σκάνδαλο των υποκλοπών, για ποιο κράτος δικαίου θα μιλάμε? Γι' αυτό πάμε στη μουσική μας.

μεγάλο τραγούδι για ένα μεγάλο Ιταλό τενόρο, τον Ερνέστο Καρούζο, που αυτοκτόνησε παρακαλώ σε ένα ξενοδοχείο, και ο Λούσιο Ντάλα έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εδώ το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούλη με τον Σαββόπουλο.

παλιά χρόνια η καλή δημοσιογραφία, η ανεξάρτητη δημοσιογραφία ήταν μεγάλο ανάχωμα στην κάθε λογής εξουσία. Σήμερα η κόλαση των social media. Νηστεύω από αυτό. Χαίρε η φόνησα τηλεόραση. Νηστεύω και από αυτό.

στείλτε μου μηνύματα, κυρίως για τη νέα γενιά, για αυτή την απογοήτευση που θέλω και να μου τη γιάνετε, αν μπορείτε. Πώς βλέπετε τα παιδιά που έχετε στο σπίτι σας ή στη συγγενή σας? Ποιο μέλλον έχει αυτή η γενιά Ζεν? Τι καλύτερο θα ζήσει από εμάς?

και για να είμαι ειλικρινής, έχω βρει ένα κόλπο. Ζω το παρόν σαν ο μεγαλύτερος καταναλωτής του παρελθόντος και ο πιο ενθουσιώδης οπαδός του μέλλοντος. Αμ δε.

τραγούδι έξοχο από την ταινία Φρίντα Κάλου. Να ένα πρότυπο γυναίκας που έζησε πριν κάποια 100 χρόνια.

Ναι, θέλω σήμερα μηνύματα. Είμαι λιγάκι λυπημένος. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και στο email studio@realfm.gr. Βάζω εύθυμες μουσικές της Φρίντα από την ταινία Αμελή, αλλά όμορφες μουσικές.

Χθες βράδυ διάβασα ένα αγαπημένο μου συγγραφέα, παρόλο που ήταν εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι διαφορετικό. Το ζήσιμο Λορεντζάτου, που έχει αυτές τις μικρές χαμάδες που τις λέει ελιές που έχουν πέσει από το δέντρο και τρώγονται ανάλατες. Ακούστε μια χαμάδα. Πατριώτη, θέλεις να σοβαρευτείς? Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μακριά.

Κι άλλη μια χαμάδα που αναποφτύνει του Οδυσσέα Ηλίτη που ήταν πολύ φίλοι δυο τους, λέει ο Ηλίτης το εξής υπέροχο: «Ναι, δεν γίνεσαι δούλος όταν σε υποτάσσει μόνο αυτός που έχει την εξουσία, αλλά και εκείνος που την πολεμάει». Εδώ έχουμε μάθει να υποτασσόμαστε μόνο σε εκείνον που έχει την εξουσία.

Νομίζω που σας έλεγα πριν ότι το κόμμα προέρχεται από το ρήμα κομματιάζω. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά? Ήδη τα μικρά κόμματα είναι κομματιασμένα και αυτά. Αυτό είναι το δράμα που ζει η Ελλάδα. Μπαίνουν 3 καινούργια κόμματα στη Βουλή, τα υπόλοιπα μεγάλα και μικρά κομματιάζονται.

0: Real FM. Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
5: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
4: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
5: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
6: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
7: Με λένε Δήμητρα και στα 23 μου έκανα ποδήλατο για πρώτη φορά. Βασικά την πρώτη φορά. Για δεύτερη πρώτη φορά, μετά τη μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή είναι η ιστορία μου.
8: Η ζωή αρχίζει ξανά, χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πιο καθοριστικό για τις ερχόμενες εκλογές, λένε οι ειδικοί, είναι αν θα σηκωθούν από τους καναπέδες οι νέοι να πάνε να ψηφίσουν. Καταρχήν, εγώ δεν πιστεύω ότι οι νέοι είναι στους καναπέδες. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να καθορίζει τη μοίρα του και να ψηφίζει. Να ψηφίζει ό,τι πραγματικά περισσότερο του έρχεται στις αρχές που έχει, στα οράματά του ή σε κάτι άλλο. Κάτι θα βρει. Ο Περικλής, ο οποίος δεν ανεκατευότανε στην πολιτική, μάλλον ο Περικλής για όποιον δεν ανεκατευόταν στην πολιτική στην Αθήνα, τον στόλιζε με το επίθετο αχρίως. Δηλαδή πάρ' την τύχη σου στα χέρια σου. Δεν μπορεί να διαφορείς για τα κοινά.
1: Μέσα στις θαλασσινές πηγές υπάρχει...
0: Περάσαμε σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Ακούσαμε προλίγου την εικόνα σου σεβάστηκα, που είναι για μένα είναι καταπληκτικό τραγούδι, που λέει ο Έγαγρος της Κρήτης, ο Μπροσταρόκριος, ο Νίκος Ξυλούρης, σε μουσική παρακαλώ του Μαρκόπουλου, αλλά και σε στίχους του Μιχάλη Κατσαρού. Τι ήταν ο Μιχάλης Κατσαρός? Η αίτητη σημαία του περιθωρίου στην Αθήνα.

Ο Σέρβιθι, ο σπουδαίος Γρηγόρης Μπιθικότσης, σε σπουδαία έργα του Θεοδωράκη, είναι αυτά που θα μείνουν μέσα στα τιμαλφή της φυλής μας. Στο σάκο, με τα ακολούθητα απαραίτητα, όπου και αν πάτε, πάρτε τέτοιες μουσικές μαζί σας.

Μικρή χώρη, έλεγε η Φλέρη, για τους μεγάλους χάνα τη μαγεία. Αυτή τραγουδούσε στον ουρανό, κάτω από τη γη, στη θάλασσα. Για ακούστε, αερικό, αερικό.

δεν ξέρετε τι νεότεροι. Φρόντισαν να την τρελάνουνε. Κυνηγούσε και έψαχνε αμφίβολους θεούς στο Θιβέτ, στα 6.000 μέτρα. Στην Αμερική πήγε με τους γκουρού Μαχαράτζι. Κι όμως, στην Αμερική πριν τη γνωρίσει ο Χατζηδάκης, οι ίδιοι Αμερικανοί την είχαν ανακαλύψει και τη λέγανε ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τη Λάιζα Μινέλη.

0: Κρήτη.
1: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
1: Μήλο.
0: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
1: Ναι.
0: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ.
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι θα χρειαστούν έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος θα μετακυλίεται στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό. Αντικρουόμενα μηνύματα στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Με απειλές για νέα σκληρά πλήγματα προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ εάν η Τεχεράνη, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, αντιπρόεδρος Βάνς από τον Μπούργκεστοκ έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση που μπορεί, όπως ανέφερε, να οδηγήσει σε νέα σελίδα της διμερής σχέσης. Συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς ειρήνη στον Λίβανο δεν θα υπάρξει, είχε δηλώσει νωρίτερα το Ιρανικό καθεστώς. Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Με πρόστιμο έως 30.000 ευρώ και ποινή κάθειρξης έως 10 έτη κινδυνεύει η 60χρονη που προσήχθη καθώς σκότωσε με το αυτοκίνητό της το σκυλάκι στη Γαστούνη.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ο Παναθηναϊκός να γίνει σύντομα πρωταθλητής, να χτίσουμε άμεσα μια νικητήρια ομάδα, δήλωσε ο νέος προπονητής των Πρασίνων, Jacob Nistrup, κατά την παρουσίασή του από την ΠΑΕ. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον, πρόσθεσε ο Δανός τεχνικός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Real Weather.
11: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές

Βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής. Έπονται καταπληκτικά τραγούδια. Αλλά θέλω να πω και για τη Real News, την αγαπημένη μου εφημερίδα, ότι σήμερα έχει πρώτο θέμα ότι ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές που προκύπτουν από τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Οι συζητήσεις που γίνονται δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και με την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό στίβο. Ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Η εφημερίδα μου στα πολιτικά ζητήματα είναι ένας διαυγής καθρέπτης και το χαίρομαι με αυτό, ανεξάρτητα που μπορεί να έχει και να επιτρέπει καμιά φορά πράγματα που επιβάλλονται να πάρουν πρώτη θέση. Όμως εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς στο ραδιόφωνο, έχουμε μια ελευθερία να λέμε την άποψή μας όπως ακριβώς τη νιώθουμε εμείς.

Απαλύνουμε ακόμα το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Ακούμε την Αναμπέλα, ένα θρυλικό τραγούδι Σταύρου Ξαρχάκου, με τη Μαρία Δημητριάδη, κατ' εμέ μέσα στις 10 μεγαλύτερες ελληνικές τραγουδίστρες όλων των εποχών.

Έλεγα πριν ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα, έχει κατέβει στάθμη ακόμα και του πολιτισμού. Ας υποθέσω ότι μπορεί να βρεθεί ένας στιχουργός, που δεν υπάρχει τέτοια στιγμή τέτοιο στιχουργός, όπως ο Άλκης Αλκαίος, να γράψει αυτούς τους εκπληκτικούς στίχους. Θα λείπει ο συνθέτης. Εδώ ήταν ο Θάνης Μικρούσικος. Και ας βρεθεί και ένας ερμηνευτής, είναι ο Μησιάς. Υπάρχουν τρεις που τραγουδάνε τέτοια τραγουδιά ακόμα στην εποχή μας, μπορούν να τα πούνε: ο Μανώλης, ο Νταλάρας, ο Μήτρος Πασχαλίδης ενδεχομένως, ναι, και άλλοι.

Είναι ένα τραγούδι απαιτητικό αυτό, απαιτητικότατο. Σου ζητάει να ανέβεις, άνθρωπε, από την κλίμακα που σε πάει από τη γη στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβεις τους συμβολισμούς τους. Αλλά αυτό το παιδί που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το τραγουδάει ο Μανώλης εκπληκτικά, έφυγε νωρίς. Και δεν του κάνουμε αφιερώματα, δεν του κάνουμε κάποια εφημιμνία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε με υπερηφάνεια την Χούντα. Εδάρι ανηλαιώς το έατεσα. Έγραψε αυτά τα τραγούδια με το αίμα της ψυχής του, θα έλεγα. Τον έχουμε ξεχάσει κι αυτόν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω σε ένα πλάσμα που περνάει στενοπούς. Πάντοτε με τα πλάσματα που περνάνε στενοπούς με συγκινούν, με ελκύουν, θα έλεγα, όπως ο Κοεμζής, όπως τότε που έγραφα, ας πούμε, για τις φυλακές. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το τραγούδι, του Τσιτσάνη τραγούδι, που είναι ο συμφέτης που υπεραγαπώ, και της Λάουρας, μιας τραγουδίστριας με φιδίσιο σώμα, αλλά και με πολύ ωραία φωνή.

Όλα αυτά τα πρόσωπα με κοιτάζουν τώρα από μακριά, θλιμμένα και γεμάτα φως. Με κοιτάζουν όλο μάτια, αλλά εγώ συμμερίζομαι τον πόνο τους. Άλλη απογείωση.

Σαββόπουλος, όπως τον έλεγε ο φίλος μου Γιώργος Καμπαρδόνης, σπουδαίος συγγραφέας, ήταν και είναι ακόμα στα τραγούδια του απογυμνωτής καλωδίων. Ξέρετε τι θα πει να πάρεις την Μπέλου και να κάνεις ένα τέτοιο τραγούδι? Παθαίνεις ηλεκτροπληξία με τη φωνή της Μπέλου, και όμως έκανε αυτό το μεγαλούργημα.

φωτιά. Αλλά ο Νιόνιος διέφεται τη φωνή του, που λέγαμε ότι είναι τσιγκούνης, σε σπουδαίους νέους δημιουργούς και τραγουδούσε τα τραγούδια τους. Έτσι έκανε και με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, όπως θα ακούσουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο! Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, μετά από 4 ώρες, ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Νωρίτερα και ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης, εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Περισσότερα στο real.gr. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα, εντοπίστηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, σύμφωνα με πληροφορίες. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Νεκρή στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκε σήμερα, λίγο πριν τη δίκη της 34χρονη, που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
11: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Αθήνα, Λαμία και Θεσσαλονίκη, 28 στην Ελαφόνησο και 29 στην Καλαμάτα.
12: Midea.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Χωρίς προβλήματα, η κυκλοφορία των οχημάτων εντός λεκανοπεδίου αυξημένη στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών Κορίνθου από την Κινέτα έως και τα Μέγαρα. Ελαφρώς αυξημένη και στον κόμβο της μεταμόρφωσης στον Κηφισό.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
2: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
1: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
3: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
0: Προπόληση more.com. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αυτό το τραγούδι δεν το άντεξε το αθηναϊκό κοινό και κατέβηκε η παράσταση σε 15 μέρες. Παράσταση με μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

τρόμαξαν από τον τίτλο οι Αθηναίοι και δεν προσέρευσαν με παράσταση η οποία ήταν εξαιρετική. Υπήρχε μέσα η Σαπώνο Ταρά, τραγουδούσε ο Λέκας, φανταστική. Και ήταν πρωταγωνίστρια η Μαρία Λιφέρη, αστέρι που με σουρανούσε τότε.

Όσο και να το κάνουμε, ο Νίκος Καβαντίας, ο θηλυκός μαραμπού, ο Κόλιας, όπως τον γνωρίζαμε οι φίλοι του, έχει γράψει αριστολιγματικά ποίηματα και κυρίως είναι ο ποιητής της θάλασσας. Αλλά χωρίς το Μικρούσικο δεν θα γινόταν ποτέ τόσο γνωστά και τόσο λατρευτικά αυτά τα ποίηματα.

Ένας άνθρωπος λείπει από το Real FM. Ήταν ωραίος τύπος, έγραψε πολύ ωραία τραγούδια, ήταν πολύ καλός συγγραφέας και ποιητής.

Ο Γιάννης Καλαμίτσης πέρασε από αυτό το μικρόφωνο και άφησε τα χνάρια του ανεξίτηλα. Αλλά και έδωσε αυτό το θρυλικό τραγούδι στη Βίκυ Μοσχολιού, το οποίο το πέσαμε οι ρεπόρτερ σε μια εκπομπή και έγινε χαμός.

Συμφωνικό έργο θα το έλεγα του Τσάνι. Τα ξένα χέρια. Θρηλυκή ερμηνεία από την Κέντι Γκρέι. Το αφιερώνω στην Πασχαλιά, αν και δεν πιστεύω ότι όλα τα χέρια ήταν ξένα για αυτήν, ο πατέρα τη, η μητέρα της.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Σε ένα από τα ταξίδια μου, σε μία από τις μεγάλες αποστολές της ζωής μου, στο Ισραήλ, που είναι πάντα στην επικαιρότητα, αλλά τώρα είναι θλιβερά στην επικαιρότητα, είχα ρωτήσει τους ηθήνοντες εκεί, τον Γιγκάλ Γιαντίν, που ήταν αντιπρόεδρος, αν ήταν αλήθεια ότι είχαν προτείνει το 1952 να αναλάβει την εξουσία στο Ισραήλ ο Αϊνστάιν. Και βεβαιώθηκα ότι ήταν αληθινή αυτή η πληροφορία. Του Αϊνστάιν του πρότειναν ουσιαστικά να γίνει πρόεδρος ή πρωθυπουργός στο Ισραήλ και έδωσε την εξής καταπληκτική απάντηση. Οι εξισώσεις μου είναι πιο ενδιαφέρουσες, επειδή η πολιτική είναι της ώρας, αλλά μια εξισώσή μου είναι για την αιωνιότητα.

0: που προϊονίζει τη μοίρα σαν τραγουδιστή που θα έχει ο γιος του. Ο γιος του είναι ο Γιώργος Νταλάρας. Τεράστιος.
1: Στην έρημια.
0: Αλλά και ο πατέρας είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης.

Από αυτό το μικρόφωνο μιλάω πολύ συχνά για την πατρίδα μου, τη Φλόρνα, την Πρέσπα και το Αμίντο. Παιδιά, είναι τα σύνορά μας. Και είναι τα σύνορά μας πολύ αδύνατα. Το τι συμβαίνει στην Πρέσπα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι υπάρχουν χωριά που είναι ακατοίκητα και ότι υπάρχει ένα χωριό που λέγεται, νομίζω, δίπλα από το Λεμό, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει ένα κάτοικο. Η Πρέσπα ρημάζει περισσότερο από όλα τα χαριά, τα απόλυτα μέρη μάλλον, της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Δεν είναι δυνατόν το ακροτελεύθερο κομμάτι, το σύνορο μας, να είναι τόσο ισχνό, να είναι τόσο αδύνατο. Και αν επρόκειτο για κάτι που ήταν βράχια, πάλι θα πρέπει να το προσέξουμε. Πόσο μάλλον που εκεί πέρα πάνω είναι αυτές οι δύο περίκλειστες λίμνες, αυτές οι που ανοικοκλίνουν σαν ακορντεόν, είναι αυτές οι ονειρογάλανες λίμνες, η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα, που είναι γεμάτη από νεράιδες, όπως λέει η παράδοση, που παίρνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι τόποι πανέμορφοι. Δικαιολογείται να μην έχει ενδιαφερθεί κανένας για το μέλλον τους?

0: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια υπόκληση στους τρεις κύονες της αποψινής εκπομπής, στον Γιώργο Καραγευρέκη, στην κυρία Φράνση Παράσκη και στον Αντώνη Μορτάκη που χθες βρήκε τα δύσκολα αυτά τραγούδια.
1: Το θολωμένο μου μυαλό.
0: Ενώ ακούμε τον υπέρτατο Έλληνα τραγουδιστή σε ένα συγκινητικό τραγούδι του Άκη Πάνου, το θολωμένο μου μυαλό, θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα

Η Μπέκη μου γράφει: οι 300 του Λεωνίδα μας έκαναν υπερήφανους. Οι σημερινοί 300 μας κάνουν να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Ο Σεπολιώτης μου γράφει: καλησπέρα στην παρέα του Real FM. Μπράβο, Δημοκράτη Λιάννη. Τα σουβάλιασες όλα. Αυτό έκανε το Ευρωκοινοβούλιο με το καλοπληρωμένα καθήκα του με ελάχιστες εξαιρέσεις. Εξεκίνησαν κάποιοι χαχόλοι, σαν το Χρουτσόφ, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους την Οκτωβριανή Επανάσταση. Φιλέ, δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μήνυμα. Αν θες να μου το κάνεις πιο λιανό, δεν καταλαβαίνω. Ο Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φιάλιρο λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή πολιτισμού να σε απολαύσουμε ραδιοφωνικά, ακούγοντας επίκαιρα θέματα καθημερινότητας, πολιτισμού, πολιτικής, ανθρωπισμού και φιλίας. Δυστυχώς, η πολιτική παγκοσμίως και στη χώρα μας, η οποία χαράζει το μέλλον μας, είναι χαμηλού επίπεδου και ηγετικών ικανοτήτων, διότι προσπαθούν να μας πείσουν το αντίθετο της επικρατούσας πραγματικότητας. Βεβαίως, μεγάλη ευθύνη έχουμε όλοι μας για τις επιλογές την δεδομένη στιγμή. Η αναφορά σου στη φίλη με την ίδια καταγωγή σας αποδεικνύει τη διαφορά συναισθημάτων συνανθρώπων παλαιάς σκοπής με τη σημερινή κοινωνική συμπεριφορά. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρο.

Και το τελευταίο απόψινο μήνυμα διαβάζω, γιατί τα άλλα δεν θα προλάβω, θα πάω να δω και εγώ τον αγώνα του μπάσκετ. Είναι από τον Κωστή και λέει: καλησπέρα κύριε Λιάνη, από την Κωνσταντσα. Αχ, τι ωραία. Έχει γράψει και ο Καβαδίας για αυτήν. Αυτό το μένος για παραγγελίες εξοπλισμού με δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχει από τους κυβερνώντες. Από αγάπη για την ασφάλεια της πατρίδας ή επειδή στην τόσο μεγάλη πίτα πολλών δις μπαίνει ένα δαχτυλάκι και τραβάει λίγο από την πίτα που αποτυπώνεται σε πολλά εκατομμύρια, αν όχι σε χιλιάδες από αυτά. Αν πράγματι αγαπούσαν την Ελλάδα, δεν θα τον εξευτέλιζαν βάζοντας τους τόσους αβάστακτους φόρους, ενώ εκείνοι πολλαπλασιάζουν τα ακίνητα και τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς μέρα με τη μέρα.

Καλησπέρα Μουλινόπουλα και Δροσερή Μουλινόπουλες. Φτάσαμε στο τέλος της απόπνης εκπομπής. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, την αφιέρωσα σε μια φίλη, σε πολλές φίλες και σε πολλούς φίλους. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Τον αξίζει άλλωστε. Εύχομαι με θυμόν πάντα νύχτα.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή,

0: πάντα.
1: Ντουροστίκια κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
4: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ναι, οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ολοκληρώθηκε μετά από 4 ώρες ο πρώτος γύρος συνομιλιών στην Ελβετία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την Ουάσιγκτον να στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα στην Τεχεράνη. Νέες απειλές για στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε και με κατάληψη του Ορμούζ εάν δεν προκύψει συμφωνία. Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance από το τραπέζι των συνομιλιών έκανε λόγο για ιστορική συνάντηση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε νέα σελίδα της διμερείς σχέσης. Σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς ειρήνη στον Λίβανο δεν θα υπάρξει, είναι η θέση που εκφράζει το Ιρανικό καθεστώς. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στη Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο πόλεμος τελειώνει, συνέπειες παραμένουν». Σε εκτενές ρεπορτάζ της εφημερίδας επισημαίνεται ότι θα χρειαστούν 7 έως 12 μήνες για να απορροφηθούν οι πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Αναλυτικά στο enikos.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα και λίγο πριν τη δίκη της η 34χρονη, που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από 1 χρόνο. Εντολή να επανεκκινήσουν οι διαβουλεύσεις για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε σήμερα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Να γίνει σύντομα πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός και να χτίσουμε άμεσα μια νικητήρια ομάδα, δήλωσε ο νέος προπονητής των Πρασίνων, Τζέκοπ Νίστρουπ, κατά την παρουσίασή του από την ΠΑΕ. Στο παγκόσμιο κύπελο άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για

0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather.
2: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ στους 33 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Για όσους έχετε αγωνία, ο Γιαμάλ είναι στην σύνθεση της Ισπανίας. Έχει ξεκινήσει εδώ και 8 λεπτά το παιχνίδι. Ισπανία-Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη στο 0-0 για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είναι η εκπομπή Real Sports, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πολύ πλούσια η σημερινή δράση με έντονο το πράσινο χρώμα, αφού ανακοινώθηκε επίσημα από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ και αύριο θα παρουσιαστεί από την διοίκηση της ΚΑΕ. Ήταν κάτι που αναμένονταν να επιστρέψει ο κύριος Ομπράντοβιτς στα παλιά του Λιμέρια μετά από 14 χρόνια επιστρέφει στο Πράσινο Πάγκο. Τώρα είχαμε και την πρώτη παρουσία το μεσημέρι στον νέο προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, ο Δανός ο Τζέικομ Νίστρουπ. Είπε: ξέρω να χτίσω μια ομάδα νικήτρια, για μένα η πίεση είναι καύσιμο, ανέφερε. Αργότερα θα έχουμε μεγάλα κομμάτια από την συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις εγκαταστάσεις της Παιανίας, παρουσία του τεχνικού διευθυντή του Στέφαν Κοτσόλη και του πρόεδρου της ΠΑΕ του Γιάννη Αλαφούζου, και ο κύριος Νίστρουμ είπε για τους στόχους που έχει για τον Παναθηναϊκό που θέλει να τον φέρει και πάλι στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα 1-0 η Ισπανία. Αμέσως με το Γιαμάλ στο 10ο λεπτό. Σας είπα για το Γιαμάλ ότι παίζει. Ο Γιαμάλ σκόραρε 1-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Πριν περάσουμε στον Μιχάλη Φουστέρη για να μας ενημερώσει για το τι είπε ο νέος προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, να θυμίσω εγώ ότι το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του βαθμό στο Μουντιάλ, έφερε 0-0 με το Εκουαδόρ. Καταιγιστική η Ιαπωνία 4-0 την Τινησία, έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 32, ενώ η Γερμανία με ανατροπή 2-1 την Αχτή Ελεφαντοστού και προκρίθηκε στα νοκάουτ παιχνίδια στους 32. Μετά από 12 χρόνια η Γερμανία και πάλι θα είναι σε νοκάουτ φάση, ενώ νωρίτερα χθες είχε παίξει η Ολλανδία που ήταν καταιγιστική 5-1 την Σουηδία και οι Ολλανδοί κλείδωσαν, μάλλον σε μεγάλο ποσοστό έχουν κλειδώσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου για την εθνική ομάδα της Ολλανδίας που είναι στους 4 βαθμούς, ενώ η Γερμανία είναι στους 6 και το έχουν πάρει από τώρα το εισιτήριο, από χθες το βράδυ το εισιτήριο για τη συνέχιση της διοργάνωσης. Ο Αντώνης Μορτάκης στην τελική ρυθμίση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη της εκπομπής, η Μαρία Ψάλτη ετοιμάζει τα ηχητικά που θα ακούσουμε, η Πελαγιά Κατσούλη πάντα στα δελτία ειδήσεων εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αμέσως το Μιχάλη Φουστέρη να μας δώσει σε τίτλους τι υπόθηκε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την παρουσίαση του κυρίου Νίστρου. Έλα Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι πριν από λίγες ώρες παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους ο Γιάκοπ Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού στο Κορόπι.
0: Αισιόδοξο τον είδα για πολλά πράγματα, αλλά μέχρι να γίνουν αυτά η αισιοδοξία πάντα καλό είναι να υπάρχει, αλλά πρέπει αυτά να γίνουν, γιατί είπε ότι ξέρω να χτίζω μια ομάδα νικήτρια, για μένα η πίεση είναι καύσιμο. Δηλαδή είπε ωραίες ατάκες, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι οι ατάκες σε συνέντευξη τύπου πάντα παρουσίαση ενός προπονητή πάντα είναι καλό να ονειρεύεται το δικό του παραθυναϊκό, το σύστημα που θέλει να παίξει, όλα αυτά, αλλά μέχρι να φτάσουμε στην ουσία, γιατί τόνισε, θα μας τα πεις και εσύ, ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσε να έχει παραθυναϊκός, μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές πιο στο σύντομο μέλλον. Για λέγε Μιχάλη.
1: Έδειξε καταρχάς να γνωρίζει πού ακριβώς ήρθε και τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Έδειξε αποφασισμένος, φιλόδοξος, και νομίζω το στοιχείο το οποίο έκανε εντύπωση είναι ότι αυτό που είπε κιόλας, ότι δεν φοβάμαι την πίεση και ότι η πίεση για μένα λειτουργεί κάπως ευεργετικά σαν καύσιμο όπως είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από μια αλλαγή σελίδας και από αυτά που είπε τουλάχιστον ο κύριος Νίστρουπ φαίνεται ότι είναι μια επιλογή, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρουσα. Να πούμε καταρχάς ότι τον προλόγησαν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο κύριος Αλαφούζος, και ο Στέφανος Κοτσόλης, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Αμφότεροι δεν είπαν πολλά λόγια από τη στιγμή που τα φώτα της δημοσιότητας εύλογα έπεσαν πάνω στον δανό προπονητή. Ο κύριος Αλαφούζος είπε χαρακτηριστικά ότι είχαμε επαφή με 3-4 προπονητές, όμως από το βιογραφικό του και τις συζητήσεις του καταλάβαμε ότι αυτός είναι που πρέπει να λάβει τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έναν τεχνικό που του αρέσει η σκληρή δουλειά, το προσπαθεί και αναδεικνύει νέους ποδοσφαιριστές, προέρχεται παρά τον νεαρό της ηλικίας του από χρονιές που έχει κάνει πρωταθλητισμό με την Κοπενχάγη, και όλα αυτά λειτουργήσαν στο να πάρουμε αυτή την απόφαση να τον φέρουμε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο πιστεύουμε ότι θα κάνει καλή δουλειά. Τώρα, οι κυριότερες ατάκες του Νίστρου, που πάνω κάτω τις ανέφερες, είπε ότι ο Παναθηναϊκός στοχεύει ψηλά, βλέπω τον εαυτό μου στον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, έχουμε τα ίδια όνειρα, τα οποία μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα πρέπει να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να έχουμε τις φιλοδοξίες που χρειάζεται ο σύλλογος για το μέλλον. Και όσο το δυνατόν πιο σύντομα τα καταφέρουμε, τόσο το καλύτερο να χτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Έχουν γίνει αλλαγές και συνεχίζονται. Εδώ έδωσε και το περίγραμμα ότι θέλει όσο πιο γρήγορα γίνεται να έχει την ομάδα στη διάθεσή του τις μεταγραφές. Αναφέρθηκε στον Ετιέν Καμαρά και είπε ότι σύντομα ελπίζει να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του. Είπε ότι θα δουλέψουμε μαζί κάθε μέρα με εξαιρετικούς συνεργάτες για να χτίσουμε μια ομάδα που θα κάνει τους φιλάθλους μας περήφανους στο μέλλον. Δήλωσε χαρούμενος και ανυπόμονος για να ξεκινήσει αυτό το ταξίδι. Δέχτηκε πολλές ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεσαι, περίπου μισή ώρα μίλησε. Για την πίεση.
0: Ο Μπενίτεθ είχε κρατήσει περισσότερη ώρα.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, άλλο όνομα ο Μπενίτεθ, άλλο ναι. Ο Νίστρουπ. Δεν αποκλείεται βεβαίως όμως ο Νίστρουπ να καταφέρει περισσότερα, πολλά περισσότερα από ότι ο Ισπανός προκάτοχός του στον Παναθηναϊκό. Σε ό,τι αφορά την πίεση.
0: Για την πίεση, ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για πες.
1: Είπε, η πίεση είναι σημαντική, είναι θετική. Το ξέρω καλά ότι θα υπάρχει πίεση, αλλά πιστεύω με όλο το σεβασμό με χαρακτηριστικά ότι είμαι κατάλληλος για το εγχείρημα αυτό, να αναλάβω τον Παναθηναϊκό. Έρχομαι από τον μεγαλύτερο σύλλογο της Σκανδιναβίας, εννοώ την Κοπενχάγη, και εκεί η πίεση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μου άρεσε, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Νίστρουπ, ενώ δίνοντας σε ένα σύντομο περίγραμμα τη φιλοσοφία του, είπε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουμε ώστε να καταφέρουμε το καλύτερο που μπορούμε για να πετύχουμε. Η μεγάλη κατοχή της μπάλας είναι πολύ σημαντική. Οι παίχτες στην Κοπενχάγη ήταν έξυπνοι, ήταν ανταγωνιστικοί, πάλευαν, μάχονταν. Ξέρω πώς να χτίσω, είπε χαρακτηριστικά, μια ομάδα νικήτρια, και πρέπει να δούμε με ποιους παίχτες θα συγκροτήσουμε το σύνολο αυτό. Για το στόχο του Παναθηναϊκού είπε, όταν ρωτήθηκε, ότι πρέπει να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Όλοι θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, είπε χαρακτηριστικά, με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση. Το ίδιο θέλω και εγώ. Θα κάνουμε το καλύτερο για να απολαμβάνουν οι φίλαθλοι μας την αγαπημένη τους ομάδα. Αλλά θα κάνουμε κάτι εντελώς καινούριο. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να έχουμε και απόδοση και αποτέλεσμα. Θέλω δηλαδή να συνδυάσει και την απόδοση και το θέαμα, αλλά και το αποτέλεσμα. Γνωρίζει, είπε, ότι έχουμε καιρό να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αλλά πιστέψτε με, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα καθόμουν ποτέ απέναντί σας αν δεν θεωρούσα πως υπάρχει δυνατότητα να γίνουμε πρωταθλητές στο μέλλον. Ήταν ένα δύσκολο ταξίδι όλα αυτά τα χρόνια, είπε για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ως γνωστόν έχει 16 χρόνια να χαρεί πρωτάθλημα. Είπε όμως ότι γίνεται σκληρή δουλειά για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει, και τόνισε κάτι που νομίζω έχει τη σημασία του: αν μείνουμε ήρεμοι στις ήττες που μπορεί να έρθουν και συνεχίσουμε με δουλειά, πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Η πίεση για μένα λειτουργεί σαν κάψιμο. Επίσης αναφέρθηκε.
0: Πάντως δείχνει, καταρχήν δείχνει να βγάζει μια ηρεμία, και αυτό είναι καλό όταν ξέρεις που πηγαίνεις.
1: Και ηρεμία έδειξε να βγάζει, και αποφασιστικότητα και καλή συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή, τον Στέφανο Κοτσόλη.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Παραδείγματος χάρη το ανέφερε όταν Ρωτήθηκε για τις αποφάσεις όσων ποδοσφαιριστών έχουν ήδη αποχωρήσει ή κάποιοι που θα αποχωρήσουν στο εγγύς μέλλον. Είπε χαρακτηριστικά ότι όλες οι αποφάσεις έχουν ληφθεί σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή. Όλα είναι απολύτως διαφανή και έχουν γίνει ακόμα και πριν υπογράψω. Γνώριζα ότι θα υπάρξουν αλλαγές, δεν ήθελε να μιλήσει με ονόματα, αλλά είπε πως όταν είσαι στον Παναθηναϊκό και τελειώνει στο μείον 20, είναι φυσιολογικό να αλλάξουν πράγματα. Δεν είναι μόνο το θέμα του προπονητή. Νομίζω ότι ο Δημήτρη κύριε Σιγήρου ήταν απολύτως ξεκάθαρος σε αυτά που θέλει ο κύριος Νίστρουπ. Θέλει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στις επιτυχίες, θέλει να τον οδηγήσει στην κορυφή. Τόνισε ότι θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές το γρηγορότερο δυνατό για να μπορέσει η ομάδα να επανέλθει και πάλι στον αφρό του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Μια που λες για μεταγραφές, εγώ να πω ότι ο Λεβαδιακός αποχαιρετά τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, γιατί οριστικά ο παίκτης θα συνεχίσει στο Παναθηναϊκό. Ο 26χρονος μπακ ήρθε στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός με τον Λεβαδιακό και έτσι ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα συνεχίσει στους πράσινους. Είναι...
1: Ναι, πρέπει να σου πω ότι ήταν και αποτελούσε για αρκετές ημέρες μήλον της Έριδος.
0: Ναι.
1: Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όμως θεωρώ ότι η εξαιρετική σχέση του κυρίου Κομπότη με τον κύριο Αλαφούζο έπαιξε τον ρόλο της. Ήταν και μεγάλη η προσφορά του Παναθηναϊκού. Ήθελε πολύ τον Τσάπρα, όπως θέλει και τον Βίχο.
0: Για την ώρα ναι.
1: Είναι αυτός ο οποίος έκλεισε. Ήταν ένα από τους αμυντικούς στο δεξιάκρο της άμυνας που διακρίθηκε φέτος στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ήταν το καλύτερο δεξί μπακ στη Σούπερ Λίγκα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός...
0: Πριν να συνεχίσεις, να θυμίσουμε ότι από χθες έχει ανακοινωθεί ο Τιέν Καμαρά με συμβόλαιο στο 2030. Ο Γάλλος παίκτης που έπαιζε στη Βελική Σαρλερουά, συγγνώμη. Παραμένει ο Λούκας Τσάβες, ο τερματοφύλακας. Και περιμένουμε και τον περιμένει ο Παναθηναϊκός και τον τερματοφύλακα που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και παίζει στην Έλτσε.
1: Ακριβώς,
0: τον Πένι, Πένια, τον Πένια.
1: Πένια, ναι. Η Νάκη Πένια από την Μπαρτσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Οι φίλοι πάντως της Ισπανίας που δεν μπορούσαν να περιμένουν για δεύτερο γκολ, το γκολ ήρθε.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία έχει σκοράρει για δεύτερη φορά. Να πούμε, έχει γίνει το 2-0. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Ουρανθάμπαλ εκείνος.
0: Ναι, με τον Ουρανθάμπαλ γίνεται το 2-0 στο 21ο λεπτό. Πάμε να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό για να δεις με την ισχύα σου το παιχνίδι και να έχω τις κριτικές σου αργότερα. Γιατί θέλω και κριτική για το Κουρασάο. Εκεί είναι. Για το Κουρασάο θέλω την κριτική σου.
1: Γιατί αυτό που είδα πραγματικά τα ξημερώματα ήταν απίστευτο.
0: Θα μας τα πεις αργότερα αυτά. Πάμε να τελειώσουμε τον Παναθηναϊκό για να κρατάμε τον κόσμο σε γρήγορση. Γιατί. Για πες.
1: Για τον Τσάπρα, λοιπόν, είπαμε ότι έκλεισε. Ο Καμαρά ναι. Έχει κλείσει. Ο ναι. Πένια έρχεται. Περιμένουμε τα νεότερα για τον Ντεφράι, τον Ολλανδό στόπερ, ο οποίος εκτιμάται ότι μέχρι αύριο θα απαντήσει και εκείνος θετικά. Βλέπουμε δηλαδή τον Παναθηναϊκό να έχει μπει σε μια λογική εγρήγορσης στην ενίσχυσή του. Ήταν κάτι που το είχε ζητήσει ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης βεβαίως και με την βούληση της διοίκησης.
0: Ναι, ναι, γιατί το χρειάζεται ο Παναθηναϊκός από τις ομάδες. Δεν έχει μια δομή όπως έχει ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και χρειάζεται τις ενισχύσεις αυτές, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι.
1: Έφυγαν πολλοί παίχτες και πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι να είναι και φιλόδοξοι και αποφασισμένοι να πετύχουν. Νομίζω δεν θα υπάρξει άλλη δικαιολογία στον Παναθηναϊκό μετά τις τελευταίες χαμένες σεζόν. Ήδη υπάρχει το πείραμα αυτό με τον Νίστρουπ, ένα νεαρό τεχνικό φιλόδοξο που έρχεται για να αλλάξει τη μοίρα του και τον εξοπλίζει, τον πρικοδοτεί αν θέλεις με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται, έχουν τη δική τους διαδρομή, όπως είναι ο Καμαρά, όπως είναι ο Πένια, όπως είναι βεβαίως και ο Τσάπρας από τα καλύτερα μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος. Έρχεται και ο Ντεφράι με την πολύ μεγάλη του εμπειρία που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μια φάση αναδόμησης και αυτή τη στιγμή η Ισπανία κάνει το 3-0 για να διανθίσω τη συζήτησή μας.
0: Νομίζω ότι καθαρίζει το παιχνίδι, τελειώσαμε.
1: Και έτσι 3-0, νομίζω ότι το παιχνίδι τελείωσε. Ο Γιώργος Δόνης ήθελε, αλλά νομίζω ότι η Ισπανία που ήταν έπαιζε με την πλάτη στον
0: τοίχο. Ναι, εντάξει, όταν είναι τώρα οι Ισπανοί παίζουν με την πλάτη στον τοίχο για να καθαρίσουν να πάρουν τη δεύτερη αγωνιστική, να πάρουν αυτό που θέλουν. Δεν είναι τώρα.
1: Πολύ μετράνε, ξέρει, Δημήτρη, σε τυχόν ισοβαθμίε. Γι' αυτό όσο περισσότερα γκολ πετύχει η Ισπανία, τόσο καλύτερα.
0: Μέσω VAR το γκολ αυτό έγινε έλεγχο από το VAR και πάλι από τον ίδιο παίκτη που σκόραρε στο 21ο λεπτό, ο Μιγγέλ Ιουρθαλάμπαλ. Το καθάρισε. 3-0. Γεια συνέχιση για να κλείσουμε.
1: Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε μία, φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα δρόμο πλέον κανονικότητας, με προπονητή, με μεταγραφές, με επιλογές στοχευμένες. Ο προπονητής έδωσε σήμερα το στίγμα του. Νομίζω το πρώτο δείγμα είναι θετικό, αν και βεβαίως ο καθρέφτης για τον καθένα είναι το γήπεδο και για ποδοσφαιριστές και για προπονητές. Νομίζω ότι σύντομα ο Παναθηναϊκός, μιας και είναι η ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα, θα μπει πολύ γρήγορα στα βαθιά, έχοντας να δώσει τρεις προκληματικούς γύρους όπως είχε γίνει πέρυσι με την ΑΕΚ, για να μπορέσει να προχωρήσει στην Ευρώπη. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν θα αργήσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να διαπιστώσουν εν της πράγμαση τι ακριβώς αλλάζει στην αγαπημένη της ομάδα.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Αργότερα θα είμαστε και πάλι μαζί. Έχουμε και Μουντιάλ, έχουμε και ΑΕΚ που έχει και εκεί δυνατό ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Θυμίζω, η Ιντερβέτ Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας εδώ, στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

Βάζεις τα ωραία τραγούδια για να τα κόβουμε. Λοιπόν, θα ξανακούσουμε μετά, αργότερα το ίδιο. Λοιπόν, Ισπανία, Σαουδική Αραβία είναι 3-0, κυρίες και κύριοι, στο 26ο λεπτό. Στις 10 παίζουν το Βέλγιο με το Ιράν. Στο βόλεϊ και στο Ταλίν στην Εσθονία, η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε 3-1 την Εσθονία. Η ελληνική ομάδα έχασε το πρώτο 25-18, πήρε το δεύτερο 25-20, πήρε το τρίτο 25-23 και το τέταρτο 25-19, έκανε καθαρή νίκη και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει στο European League, στη League Phase του European League στο βόλεϊ των γυναικών. Χθες η ελληνική ομάδα είχε κάνει την πρώτη σίτα στη διοργάνωση, 3-2 σετ είχε χάσει από την Λιθουανία. Αυτή την ώρα στο Λουξεμβούργο παίζει και η εθνική των ανδρών με το Λουξεμβούργο για το European League, πάντα στο βόλεϊ. Η εθνική ανδρών προηγείται 1-0 σετ, πήρε το πρώτο 25-22. Αύριο ώρα 1 η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς που επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, έρχεται η Πελαγία Κατσούλη και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Real FM.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
5: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αρχίζει.
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
13: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Επίσημη διαμαρτυρία μετά τις νέες απειλές Τραμπ για πλήγματα στο Ιράν και κατάληψη του Ορμούς, υπέβαλε η Ιρανική αντιπροσωπεία στην Αμερικανική πλευρά, όπως αναφέρουν Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά την ολοκλήρωση των 4 ωρών συνομιλιών στην Ελβετία. Περισσότερα στο real.gr. 10 κορυφαίοι οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της αγοράς μιλούν για την επόμενη μέρα μετά το τέλος του πολέμου στην Real News, που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Πόλεμος τελειώνει, οι συνέπειες παραμένουν». Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της. Συνολικά 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος. Αυξημένη κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια στο Κοροπή έως τον Κόμβο Μαραθώνος και στον Κηφισό στον Κόμβο της Μεταμόρφωσης.

35ο λεπτό παραμένει πάντα το Ισπανία-Σαουδική Αραβία. Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη στο 3-0. Στο 10ο λεπτό ο Γιαμάλ και ο Ιρθάρμπαλ στο 21ο και στο 24ο λεπτό τα δύο γκολ.

Αφήνουμε για λίγο τον Μπράντοβιτς που αναλαμβάνει στην τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αφήνουμε για λίγο τις δηλώσεις του τον νέο προπονητή του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τον κύριο Νίστρουμπ, ο οποίος παρουσιάστηκε αργότερα. Θα ακούσουμε τι είπε στους δημοσιογράφους. Μας έδωσε μια πρώτη γεύση ο Μιχάλης Φουστέρης από το τι είπε ο κύριος Νίστρουμ. Θα πάμε λίγο τώρα στο Στίβο, γιατί έχουμε βαλκανικούς αγώνες Στίβου στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό στάδιο, εκεί όπου χθες κυριάρχησε με ρεκόρ αγώνων 8-36 ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος. Πολύ καλή παρουσία και από την Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό. Σήμερα, σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποια αγωνίσματα. Θα σας πούμε τι έχει γίνει σε αυτούς τα αγωνίσματα που έχουν γίνει μέχρι αυτή την ώρα. 100 εμπόδια γυναικών, έχουμε αργυρό μετάλλιο δεύτερη θέση Σοφία Ιωσιφίδου με 13 δευτερόλεπτα και 30 εκατοστά. Τρίτη η Σοφία Καμπερίδου με 13 δευτερόλεπτα και 40 εκατοστά. 110 μέτρα εμπόδια ανδρών. Ο Μίλαν Τραϊκόβιτς από την Κύπρο ήταν δεύτερος με 13.70, ενώ ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος στην τρίτη θέση με 13.75. Στην σφυροβολία των γυναικών, τέταρτη η Σταυρούλα Κοσμίδου με 63 μέτρα και 79 εκατοστά. Είναι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα στους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που είναι σε εξέλιξη στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου.

Έχουμε από τους οργανωμένους οπαδούς του Παναθηναϊκού ετοιμάζουν υποδοχή αύριο στο Ζέλικο Μπράτοβιτς μετά από 13 χρόνια και έχει κατακτήσει, θυμίζω, 23 τρόπαια. Επιστρέφει στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και πάλι στον πάγκο ο Σέρβος, κορυφαίος προπονητής. Μία η ώρα θα είναι η προγραμματισμένη επίσημη παρουσίαση στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Νωρίτερα στις 12.30 θα έχουν συγκέντρωση οι οργανωμένοι εκεί για να τον υποδεχθούν.

0: Λοιπόν, τώρα στου Βαλκανικού Αγώνε Στίβου. Χθες είπαμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε 8.36 ρεκόρ αγώνων. Δεν επιχείρησε άλλο άλμα. Έβγαλε άκυρα, έκανε κάποια που ήταν άκυρα. Δεν επιχείρησε γιατί είχε κόντρα άνεμο και δεν ήθελε να το ρισκάρει. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Μήκος, Βαλκανικοί Αγώνες, χθες στο Βόλο.
1: Ένιωθα πάρα πολύ καλά, τρελό ζέσταμα, έκανα τρελαία περάσματα και το πρώτο άλμα ήταν απλά το έκανα για ζέσταμα, αλήθεια, δηλαδή δεν ήταν κάτι το 36, ήταν απλό αλματάκι και μετά λέω εδώ είμαστε, πραγματικά με το πρώτο άλμα εδώ είμαστε, θα τα κάνουμε όλα σήμερα και ξεκινάει μια κόντρα και δεν ήθελα να πιέσω κάτι στην κόντρα. Θα πηδούσα 8.40 πάλι και με κόντρα, αλλά τι να το κάνω.
2: Η χρονιά φέτος πάει πολύ καλά. Έχεις αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το ευρωπαϊκό?
1: Έχω full, ναι. Είμαι πολύ καλός. Έχω εγωισμό πολύ κιόλας και ό,τι θέλω μπορώ να κάνω.
2: Σαραμπογιούκοφ σήμερα.
1: Ήταν λίγο άτομο σήμερα. Αλλά είναι καλός αθλητής. Φοβερός ο μικρός, ο Λούκα.
2: Γενικά, πώς βλέπεις τους αντιπάλους? Εντάξει, είδαμε και το χειμώνα κάποια παιδιά τα οποία κάναν καλά πράγματα. Το επίπεδο θεωρείς ότι είναι καλό?
1: Είναι πολύ δυνατό το επίπεδο. Είμαστε 6 άτομα 8.40. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ψάξτε, δεν ξέρω τα στατιστικά. Είναι απίστευτο νομίζω. 8.43 είναι ο Φουρλάνη, νούμερο 6. Εγώ υπολογίζω και πλέον στο Φουρλάνη.
0: Λοιπόν, αυτά είπε. Ένα άλμα έκανε, τα άλλα ήταν. Δεν τα προσπάθησε, τα άφησε. Ο Σέρβος, ο Λούκα, ο Μπόσκοβιτς έκανε 8.19 και ο Σαραμπογιούκοφ, ο Βούλγαρος, που είναι από τους αντιπάλους του, να θυμίσω, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, στο Ευρωπαϊκό και στο Diamond League και γενικά είναι μέσα στους αθλητές που θα κοντράρουν τον Μίλτο. Ο Βούλγαρος έκανε 8.04, έκτος ήταν ο Νίκος Σταματονικολός με 7.62. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, που έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ο κόντρα άνεμος δεν το επέτρεψε να κάνει άλλα άλματα. Κατερίνα Στεφανίδη τώρα. Η Κατερίνα Στεφανίδη ήταν αρκετά καλά, πήγε η Ολυμπιονίκης του 2016. Στα 36 της έκανε την τεπούτο στον ανοιχτό. Πήρε την πρώτη θέση με 4 μέτρα και 48 εκατοστά στο επικόντο. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου ήταν δεύτερη 4.48 με χειρότερες επιδόσεις. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την Κατερίνα Στεφανίδη.
3: Ο αγώνας πήγε καλούτσικα. Νομίζω ότι ίσως να είχαμε κάνει μια καλύτερη επίδοση και εγώ και η Αριάδνη. Γιατί από κάποια στιγμή και μετά επιδούσαμε σε όλα τα ύψη για τη νίκη ουσιαστικά. Και νομίζω ότι ήμασταν και δύο σε καλύτερη κατάσταση. Απλά κουραστήκαμε δηλαδή στο τέλος, πριν τις τρεις προσπάθειές μας. Γυρνάω και σε λέω σε Αριάδνη, αισθάνομαι ότι έχουμε κάνει μαραθώνιο. Γιατί όταν μένω δύο αθλητρίες, έχει κάθε μία μόνο δύο λεπτά. Οπότε πάει λίγο γρήγορα, δηλαδή μέχρι να πάει ο προπονητή σου, να ξεκινήσει ο χρόνο. Ευτυχώς είχαμε τα κορίτσια του Ακοντίου και μας δίνανε λίγο παραπάνω χρόνο λόγω του ότι ρίχνανε. Αλλά εγώ προσωπικά κουράστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή στο τέλος δεν πήγαινε άλλο.
2: Επόμενος αγώνας.
3: Fly Athens νομίζω. Να κάνουμε και λίγο προπόνηση γιατί το έχουμε πάει αγώνα-αγώνα τώρα.
2: Βλέπεις βελτίωση, είσαι ικανοποιημένη από το πώς πάει?
3: Κοίτα, τώρα 4.48 το θεωρώ ένα 4.50 έτσι. Και θεωρώ ότι σήμερα συγκεκριμένα θα είχα κάνει και μία επίδοση στα μέσα, δηλαδή ένα 55 κάπου εκεί, αν δεν είχαμε κλατάρει στο τέλος. Παρ' όλα αυτά είναι ότι δεν αισθάνθηκα ότι έκανα καλύτερο επικοντό σήμερα σε σχέση με άλλες φορές, αλλά πήδηξα παραπάνω και αισθάνομαι ότι βελτιώνεται σε εισαγωγικά η κακή μου μέρα πια και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή το να έχω μια άνεση πλέον σε άλματα πάνω από το 40-45, θεωρώ ότι κάθε φορά που περνάω ένα ύψος γίνεται δικό μου πια για μένα. Από την αρχή ξανά. Οπότε είμαι ικανοποιημένη που σε μια μέρα που δεν αισθάνθηκα τόσο καλά τεχνικά βγήκε 2 φετινά ρεκόρ.
0: Και η Αριάδνη Αδαμοπούλου που επίσης με 4.48 ήταν στην δεύτερη θέση στο επικοντό. Να ακούσουμε τι είπε.
4: Σίγουρα είμαι ικανοποιημένη από την επίδοση. Είναι ένα season best, οπότε okay, είμαι χαρούμενη. Υπάρχει σταθερότητα φέτος και πιστεύω ότι έρχεται. Είναι θέμα αγώνων. Δεν έχω βάλει να τα βάλει. Θέλω σίγουρα να πάω στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ με το όριο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, θα είναι μόνο καλό. Με χαροποιεί που είμαι σταθερά πάνω από τα 40. Σίγουρα η σταθερότητα βοηθάει πάρα πολύ. Νιώθω σίγουρη για τα κοντάρια που πλέγω μέχρι εκείνο το ύψος. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι ακόμα το ψάχνω, αλλά όσο πάει βελτιώνεται και θα βγει. Πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι στο παρελθόν θα είναι ακόμα καλύτερα και ήταν όλο τέλειο.
0: Και τώρα περνάμε στον ακοντισμό στην Ελίνα Τζέκο, που πήρε δεύτερη θέση με 57-88. Δείχνει να αρχίζει να βρίσκει το ρυθμό της. Για να ακούσουμε την Ελίνα.
5: Είμαι ικανοποιημένη. Το στάδιο μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει έτσι μια ωραία ενέργεια. Ο αγώνας μου ήταν καλός. Είμαι σε μια φάση τώρα που προσπαθώ λίγο να βρω την τεχνική μου. Ανεβαίνω, το καταλαβαίνω, το νιώθω. Ο αγώνας στόχος είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οπότε θα προετοιμαστούμε για εκεί. Για να
2: σταματήσουμε να κάνουμε.
5: Ναι.
2: Άρα αυτό είναι το σημαντικό.
5: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Θέλουμε χρόνο απλά και δουλειά.
0: Λοιπόν, και κλείνουμε τα ηχητικά. Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου αγκαλιά με τον γιο της πήρε την τρίτη θέση στη δισκοβολία. Μία αθλήτρια πάντα είναι μέσα στους τελικούς, με πολύ μεγάλη προσπάθεια τα καταφέρνει. Επέστρεψε τώρα μετά τη γέννηση του παιδιού της εδώ και 2-3 χρόνια. 56-71 έκανε. Η Χρυσούλα πήρε την τρίτη θέση. Για να την ακούσουμε.
6: Είμαι ευχαριστημένη για τη φετινή μου εμφάνιση. Πολύ καλός αγώνας, ήταν ο καλύτερος για φέτος. Χαίρομαι που είμαι μέσα στην έδρα μου και φέρνω ένα μετάλλιο για την Ελλάδα. Ήθελα από πέρυσι, αλλά βγήκε φέτος. Okay. Επανέρχομαι σιγά σιγά. Είχα ένα τραυματισμό, με κράτησε λίγο εκτός. Αλλά τώρα ανεβαίνω και αυτός είναι ο στόχος και για το ευρωπαϊκό.
0: Λοιπόν, αυτά από τα παιδιά του Στίβου από τη χθεσινή ημέρα. Σας ενημερώνουμε και για τη σημερινή ημέρα, αφού πρώτα σας πω παγκόσμιο κυπέλλο ποδοσφαίρου. Η Ισπανία παραμένει το 3-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ιντερβέντεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Πάντα στην παρέα μας, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
7: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Everybody get up.

καθυστερήσεις στο παιχνίδι της Ισπανίας με τη Σαουδική Αραβία. Παραμένει το 3-0 μπροστά οι Ισπανοί. Είναι το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της αναμέτρησης. Τώρα, να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό της πρώτης ενημέρωσης για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, και να θυμίσουμε τι κάνανε χθες οι Έλληνες αθλητές που πήγαν αρκετά καλά. Πήραμε πάρα πολλά μετάλλια σε αυτή τη διοργάνωση. Στα 100 μέτρα των ανδρών, ο Παναγιώτης Λαγάνης ήταν δεύτερος με 10.42. Στα 5 χιλιόμετρα των ανδρών, ο Κώστας Σταμούλης το αργυρό μετάλλιο, δεύτερος 14 πρώτα 25, δεύτερα 17 εκατοστά. Ο Ορφέας Ιωάννου την τρίτη θέση με 14.38.55. Στο ύψος, πρώτη θέση, ο Ανδρέας Μήτα, πολύ καλή παρουσία με 2 μέτρα και 20 εκατοστά. Για το μήκος είπαμε, ο Μίλτος Τεντόγλου την πρώτη θέση με 8 μέτρα και 36 εκατοστά. Ένα άλμα έκανε και είναι και ρεκόρ αγώνων. Στην σφυροβολία, πολύ καλή παρουσία ο Χρήστος Φραντζεσκάκης, πρώτη θέση 77 μέτρα και 22 εκατοστά. Στα 4x100 των ανδρών, δεύτερη θέση η εθνική μας ομάδα, 39 δευτερόλεπτα και 32 εκατοστά. Ο Θόδωρος Βρουντινός, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος, ο Σωτήρης Γκαραγκάνης και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ήταν η ομάδα στη σκυτάλη 4x100. Στις γυναίκες, η Αναστασία Ράπτη πήρε την τρίτη θέση με 52-82 στα 400 μέτρα. Στα 800 μέτρα, δεύτερη η Γεωργία Μαρία Δεσπολάρη, 2-0-2-14, ενώ η Εμμανουέλα Πλάκα ήταν τρίτη με 2-0-2-16. Τρίτη θέση στα 3 χιλιόμετρα για τη Μελίνα Αναστασάκη, 3-38-68. Στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια η Νικολέτα Ραφαϊλάκη, τρίτη θέση 9.58.76. Στο επικοντό είπαμε η Κατερίνα Στεφανίδη πρώτη 4.48, δεύτερη η Ριάδνη Ανταμοπούλου 4.48 επίσης. Στο τριπλούν είχαμε διπλό, έγινε το 1-2 στο τριπλούν των γυναικών, με την ελληνική ομάδα να καταφέρνει να κάνει το 1-2. Πιο συγκεκριμένα η Καρίδη ήταν στην πρώτη θέση, η Σπυριδούλα Καρίδη έκανε 14-09 πρώτη, ενώ ήταν στην δεύτερη θέση η Οξάνα Ροξάνεβα με 14 μέτρα. Στη δισκοβολία η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου τρίτη 56-71, η Ελίνα Τζέκο στον ακοντισμό δεύτερη 57-88, η σκυτάλη στις γυναίκες πήγε πάρα πολύ καλά, πρώτη θέση στα 4x100 Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Αποστολή Αντωνάτου και η Σοφία Ικαμπερίδου, 44-09 πρώτη θέση, και πήραμε και τη δεύτερη θέση στα 4x400 μεικτή, δηλαδή εκεί που είναι δύο άντρες, δύο γυναίκες συμμετέχουν, με την ελληνική ομάδα να είναι, όπως είπα, δεύτερη με 3-24-18. Είναι η χθεσινή παρουσία της ελληνικής ομάδας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που γίνεται και είναι σε εξέλιξη. Σε εξέλιξη είναι στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, στο παιχνίδι του Μουντιάλ, η Ισπανία 3-0 τη Σαουδική Αραβία. Το καθάρισε στο 24, ήταν 3-0. Ο Γιαμάλ στο 10ο λεπτό το 1-0. Στο 21ο ο Ιρθάμπαλ το 2-0. Και ο ίδιος παίχτης στο 24 το 3-0. 3-0 λοιπόν μπροστά για τους Ισπανούς. Αυτή την ώρα να σας πω η βαθμολογία που έχει πολύ μεγάλη σημασία, να λέμε και τις βαθμολογίες. Στον όμιλο λοιπόν που είναι η Ισπανία, η Ισπανία έχει 4 βαθμούς, κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 32. Θα μείνει η Σαουδική Αραβία, αν τελειώσει έτσι το αποτέλεσμα, στον 1 βαθμό. Η Ουρουγουάη με το πράσινο κτίρι είναι στον 1 βαθμό σε αυτό το δεύτερη αγωνιστική. Θυμίζω ότι τα ξημερώματα έχουμε ώρα 1 Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι, 4 η ώρα Νέα Ζηλανδία Αίγυπτος.

0: Λοιπόν, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για την μια που έχουμε το ματς, για τη μαμά του τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου, του Βοζίνια, η οποία δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία, εκεί που έφερε 0-0 η ομάδα του της Αφρικής, και θα είναι όμως το απόψινό παιχνίδι ώρα 1 με την Ουρουγουάη. Πήγε τελικά στις Ηνωμένες Πολιτείες να δει το παιδί της, και αυτό θα μου πείτε έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί έγινε πολλή συζήτηση μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το παίξανε, έφτασε λοιπόν από προχθές, έχει φτάσει η μητέρα του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου, η μητέρα του Βοζίνια, έχει φτάσει η Άννα Καντίντα Εβόρα, είναι το όνομά της, πήρε αμερικανική βίζα, εκεί είναι και ο πατέρας και ο σύζυγός της και ένας από τους γιους της, ταξίδεψε από την Πραΐα, την πρωτεύουσα του Πράσινου Ακροτηρίου, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών τον είπα, της χορήγησε βίζα μετά τα συγκινητικά σχόλια του Βοζίνια, ο οποίος είχε δακρύσει μετά το εντυπωσιακό 0-0 απέναντι στην Ισπανία, όπου ο 40χρονος τερματοφύλακας ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα και της ομάδας του. Τώρα έχω πρώτα να ακούσουμε τον Βοζίνια, τι είπε για την μητέρα του. Όχι, πρώτα θα ακούσουμε τη μητέρα Βοζίνια, η οποία πριν φύγει από το Πράσινο Ακροτήρι, για να ακούσουμε τι είχε πει. Ήταν μεγάλη συγκίνηση για μένα. Η καρδιά μου ήταν έτοιμη να πεταχτεί έξω από το σώμα μου. Έχω άγχος, χαρούμενη για όλα όσα έκαναν σε εκείνο το μάτς. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο μετά τον αγώνα, ήταν χαρούμενος, πολύ ευχαριστημένος, πολύ ευτυχισμένος, χαρούμενοι όλοι, όλοι είναι χαρούμενοι. Και ο Βοζίνια, όταν έμαθε ότι θα φύγει η μητέρα του από τη χώρα του για να έρθει να τον δει, για να ακούσουμε τύπο 40χρονος πορτιέρο.
1: For me this is very important because,
0: για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλη η οικογένειά μου είναι σημαντική για μένα και όλη η οικογένειά μου με στήριζε πάντα σε όλα. Και το γεγονός ότι την έχω εδώ δίπλα μου είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι εδώ και ο πατέρας μου και ο αδελφός μου, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Μακάρι να μπορούσα να φέρω και άλλους από την οικογένειά μου, ίσως τους αδελφούς μου και την αδελφή μου και τα νύψια μου, αλλά νομίζω ότι μερικές φορές τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντως είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό ότι ήρθε και η μητέρα μου. Οι ωραίες ανθρώπινες στιγμές των μεγάλων διοργανώσεων είναι αυτή η ιστορία με τον Βοζίνιο. Τώρα στη Θεσσαλονίκη είμαστε σε αναμονή να φτάσει απόψε από την Ρώμη ο νέος προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός ο Αλέσιο Λίση, ο οποίος ήταν ο διάδοχος του κυρίου Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο της ομάδας του ΠΑΟΚ, θα είναι σήμερα στην Θεσσαλονίκη για να έρθει πλήρη συμφωνία, τελευταίες διαδικασίες για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του ΠΑΟΚ ο Ιταλός τεχνικός.

0: Πριν περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, έρχεται η Πελαγία Κατσούλη εδώ. Συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου και στις διαφημίσεις να σας θυμίσω. Η Intervet and Live Casino, συναρπαστικός πρωινός προορισμός διασκέδασης, είναι πάντα στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο έχουμε και ρεπορτάζ για τον Ομπράντοβιτς που είπαμε ότι αύριο θα παρουσιαστεί από τον. Από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ώρα 1 στο Telecom Center, και η υπόλοιπη αθλητική κίνηση και σε εξέλιξη το παιχνίδι της Ισπανίας που προηγείται 3-0 της Σαουδικής Αραβίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Real FM. Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Real

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από τους Αγίους Θεοδόρους έως τα Μέγαρα και στην Αττική Οδό από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον κόμβο της Μαραθώνου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Καθυστερήσεις και στον Κηφισό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Στον αέρα βρίσκονται οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία. Επίσημη διαμαρτυρία μετά τις απειλές Τραμπ στην Τεχεράνη για νέα πλήγματα εάν δεν βάλει φρένο στη δράση της Χεσμπολάχ και κατάληψη του Ορμούζ εάν δεν υπάρξει συμφωνία, υπέβαλε η Ιρανική αντιπροσωπεία στην Αμερικανική πλευρά. Σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς, ο επικεφαλής Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τις ΗΠΑ να είναι προσεκτικές με τις δηλώσεις τους, γιατί, όπως είπε, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν. Ενώ υπάρχουν αναφορές σε κρατικά Ιρανικά μέσα ότι αποχώρησαν οι διπλωμάτες. Με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων να προχωρήσουν άμεσα στον καθαρισμό τους, καθώς αύριο εκπνέει η προθεσμία για τη δήλωσή τους, απευθύνει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του. Νεκρή στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου στο Ηράκλειο Κρήτης εντοπίστηκε σήμερα και λίγο πριν από τη δίκη της η 34χρονη που φέρεται να είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια πριν από ένα χρόνο. Την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος, ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος. Το ζήτημα είχε τεθεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο στη χώρα, ενώ συνελήφθησαν 7 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισπανία, Σαουδική Αραβία 3-0 στο ημίχρονο για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στις 10 απόψε παίζουν το Βέλγιο με το Ιράν. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Real Weather.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχοπτώσεις από το μεσημέρι στα ορεινά Μακεδονίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Συντονισμένη πάντα στον Real FM. Intervention Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino πάντα στην παρέα μας. Right. 47ο λεπτό. Η Ισπανία πάντα προηγείται 3-0 της Σαουδικής Αραβίας για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Το θέμα της ημέρας, η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 13 χρόνια και πάλι στον πάγκο της ομάδας του μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή του, η επιστροφή με μια φωτογραφία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Δημήτρη Γιανακόπουλου, μαζί με τον Σέρβο διακεκριμένο τεχνικό εκεί στο Σούνιο. Ο Μπράντοβιτς που θα παρουσιαστεί αύριο από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και σήμερα επισημοποιήθηκε η νέα συνεργασία τους μετά από 13 ολόκληρα χρόνια. Τώρα, ο Δημήτρης Χρυσάνθης είναι στην παρέα μας για να μας μιλήσει για το ηγεμονικό συμβόλαιο που αναμένεται να πάρει ο Μπράντοβιτς, για το γεγονός ότι ουσιαστικά εγώ πιστεύω ότι παίρνει τα κλειδιά. Η Ευρωλίγκα γράφει: επιστρέφει στον Παναθηναϊκό που έκτισε δυναστεία και σήκωσε αμέτρητα τρόπαια. Είναι η ανάρτηση της Ευρωλίγκας για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Δημήτρη Χρυσάνθη. Τριετές συμβόλαιο ο Μπράντοβιτς. Ακούμε, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, τι να πούμε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τον Μπράντοβιτς. Το ξέρει όλος ο κόσμος ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, τι έχει πετύχει με τον Παναθηναϊκό. 13 χρόνια έκατσε. 14 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έφυγε, και όχι 13 που είπες, Δημήτρη. Το 2012 έφυγε από τον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Έχει αφήσει μια τεράστια κληρονομιά πίσω του και τώρα έρχεται στον Παναθηναϊκό για να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε. Έφυγε από τον Παναθηναϊκό το 2012 με συμμετοχή στο Παναθηναϊκό. Και τώρα επιστρέφει για να ξαναοδηγήσει τον Παναθηναϊκό,
0: ναι,
1: στο Final Four και στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας, με ένα τεράστιο προσωπικό κίνητρο, και ίσως αυτό δίνει και κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το λόγο για τον οποίο ο ίδιος δέχτηκε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Γιατί εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι τον ήθελε, και τον ήθελε πολύ, και όλοι μπορούν να καταλάβουν γιατί τον ήθελε τον Μπράντοβιτς, όχι μόνο για το παρελθόν του, το ένδοξο στην ομάδα, αλλά και γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καλύτερος προπονητής διαθέσιμος για να λάβει τον Παναθηναϊκό. Προπονητής που να ξέρει τόσο καλά την ομάδα και να μπορεί να τη συμμαζέψει μετά την φετινή καταστροφική, θα έλεγα εγώ, σεζόν σε πολλά επίπεδα. Το ερώτημα ήταν γιατί ο Μπράντοβιτς θέλησε να έρθει στον Παναθηναϊκό. Σε 66 του χρόνια έχει κερδίσει πολλές φορές τα πάντα με πολλές ομάδες, δεν έχει τίποτα να αποδείξει. Και γιατί να θέλει να βάλει, ας πούμε, όλο αυτό το μύθο που έχει στον Παναθηναϊκό τα 13 χρόνια που δούλευε σε αυτόν. Η απάντηση ίσως βρίσκεται στον αριθμό 10. Ο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή είναι ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγας και γενικά των κυπέλων πρωταθλητριών Ευρώπης. Έχει κατακτήσει 9 φορές το τρόπαιο και θέλει να γίνει και ο πρώτος που έχει διψήφιο αριθμό τροπέων στην Ευρωλίγκα. Να φτάσει στα 10 τρόπαια λοιπόν στην συλλογή του.
0: Δηλαδή είναι και ένα προσωπικό, είναι και ένα προσωπικό στοίχημα.
1: Φυσικά είναι και προσωπικό το κίνητρο. Είναι και προσωπικό το κίνητρο και γνωρίζει πολύ καλά ότι στον Παναθηναϊκό έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να τα καταφέρει από ότι στην Παρτιζάν, που βεβαίως είναι η αγαπημένη του ομάδα. Σε αυτήν έπαιξε μπάσκετ, από αυτήν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα. Την πρώτη χρονιά την Παρτιζάν, μάλιστα, ως προπονητής κατέκτησε και την Ευρωλίγκα. Παραλίγο να τα καταφέρει και δεύτερη φορά πριν από 3 χρόνια, όταν έφτασε στα play-off, προηγήθηκε με 2-0 της Ρεάλ, με 2 νίκες μέσα στην Ισπανία, αλλά τελικά δεν έγινε το break, γύρισε η σειρά αυτή, πέρασε η Ρεάλ στο Final Four. Αλλά γενικά όμως μπορεί να καταλάβει εύκολα ο καθένας ότι άλλο το μέγεθος του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, άλλο το μέγεθος της Παρτιζάν. Και αν κάπου ο Μπράντοβιτς μπορεί να κερδίσει το 10ο πρωτάθλημα, να φτάσει διψήφιο αριθμό τροπέων στην Ευρωλίγκα, εκείνο ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Αυτό συν το γεγονός βεβαίως ότι στον Παναθηναϊκό έλαβε τις διαβεβαιώσεις εκείνες που ο ίδιος είναι σε θέση να ζητήσει, γιατί είναι ο Μπράντοβιτς, ότι θα έχει εν λευκό την ομάδα στα χέρια του. Δεν θα παρέμει κανένας άλλος το έργο του. Θα επιλέξει ο ίδιος τους συνεργάτες του, όχι μόνο στο προπονητικό επιτελείο, αλλά και στα γραφεία της ομάδας, τους ανθρώπους με τους οποίους αυτός θα συνεργάζεται για όλα τα θέματα που αφορούν και το αγωνιστικό, αλλά και τη στελέχωση της ομάδας. Προφανώς έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις ότι δεν θα παρέμει κανένας στο έργο του και δεν θα προσπαθήσει κανένας να καταστρέψει το έργο του. Γι' αυτό άλλωστε και ήρθε. Είναι ο Μπράντοβιτς, είναι αυτός που είναι και όλοι ξέρουμε και είναι σε θέση να βάζει αυτούς τους όρους του. Τους όρους. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως από τη στιγμή που είχε κυκλώσει το όνομά του και δεν είχε ουσιαστικά καμία άλλη εναλλακτική λύση, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε θέμα προπονητή στον Παναθηναϊκό και έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια, το όνομα του Μπράντοβιτς είχε κυκλωθεί και κανένα άλλο, δεν υπήρχε άλλη λύση. Από τη στιγμή λοιπόν που η επιλογή του Σέρβου ήταν μονόδρομος για τον Παναθηναϊκό, δεν υπήρχε άλλο περιθώριο στον Παναθηναϊκό από το. Δεν υπήρχε μάλλον άλλη επιλογή στο Παναθηναϊκό από το να αποδεχθεί όλους τους όρους που θα έθετε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι μια συμφωνία που θα αποφέρει στο Σέρβο, όπως γράφουν ήδη οι Σέρβοι, όπως και εδώ μαθαίνουμε, ένα ηγεμονικό συμβόλαιο, ένα μυθικό συμβόλαιο τριετές με απολαβές πάνω από 10,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Μπορεί να φτάσει και τα 11 και τα 12 εκατομμύρια, κάποιοι λένε. Είναι αυτό ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ασφάλως και όπως είπαμε, ο Μπράντοβιτς έχει εν λευκό τον χειρισμό των θεμάτων της ομάδας.
0: Μάλιστα. Τώρα από παίχτες ακούγονται πολύ. Υπάρχει και μια φημολογία για τον Μπογκδάνοβιτς.
1: Κοιτάξτε.
0: Τώρα θα αρχίσουν αυτά να...
1: Όλα αυτά είναι τώρα φήμες και πράγματα που... τέλος πάντων, ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα ενισχυθεί, είναι βέβαιο ότι ο Παναθηναϊκός θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το μπάτζετ του. Ένα μπάτζετ το οποίο έφτασε φέτος στα 40 εκατομμύρια, θα αυξηθεί κι άλλο, όπως λένε στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα θα φτάσει και τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο μπάτζετ, πολύ μεγάλο μπάτζετ που αφορά όχι μόνο τους υπάρχοντες παίκτες που έτσι κι αλλιώς έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί μιλάμε τώρα για παίκτες όπως ο Ναν, όπως ο Κέις Ντέιβις με συμβόλαια άνω των 3,5-4 εκατομμυρίων ο Ναν. Είναι παίκτες όπως ο Χουάντο, ο Γκραντ, ο Οσμάν και αυτοί με συμβόλαια άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων μάλλον έκασος. Είναι μεγάλα ήδη τα συμβόλαια, αλλά θα αποκτηθούν και παίκτες με μεγάλα συμβόλαια και μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο μάλλον του διευρυμένου μπάτζετ, είναι ευνόητο να ακούγονται πολλά ονόματα. Οι Σέρβοι γράφουν και για τον Μπόγκα, τον Ιζακ Μπόγκα, που δεν είναι τόσο χειρό όνομα όπως αυτό του Μπογκδάνοβιτς που ανέφερε Δημήτρη, ο οποίος παραπιπτόντως ανήκει στους Clippers, έχει συμβόλαιο με τους Clippers, οι οποίοι έχουν μια οψιόν για να το ανανεώσουν για ένα ακόμα χρόνο. Αν δεν το κάνουν, θα τεθεί προς διάθεση, ας μου επιτραπεί έκφραση ο Σέρβος, στις ομάδες του NBA πρώτα και εκεί θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλη ομάδα του NBA. Λένε ότι οι Nuggets ενδεχομένως τον θέλουν, γιατί τον έχει προτείνει και ο Γιώκης, ο Νίκολα Γιώκης, ο συμπαίκτης του εθνική ομάδα. Οπότε δεν είναι καταρχάς εύκολο να επιστρέψει ο Μπογκδάνοβιτς στην Ευρώπη. Αν αποφασίσει να επιστρέψει, τότε πιθανόν ο Παναθηναϊκός να είναι μια από τις ομάδες που θα ενδιαφέρονται, αλλά είμαστε ακόμα μακριά από το να τεθεί ένα τέτοιο ζήτημα. Πρέπει πρώτα να αποδεσμευτεί από το NBA ο Μπογκδάνοβιτς. Υπάρχουν διάφορα ονόματα που ακούγονται, γράφουν και στο εξωτερικό διάφορα πράγματα. Ακόμα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακόμα και ποιοι από τους παίχτες του φετινού ρόστερ του Παναθηναϊκού θα συνεχίσει την ομάδα. Ήδη ο Γκριγκόνης είναι ο πρώτος που αποχώρησε και επισήμως. Ανακοινώθηκε από την Ζαλγκίρης, επιστρέφει στην πατρίδα του, δεδομένου ότι δεν θα συνεχιστεί συνεργασία με τον Κένεθ Φαρίντ. Πιθανότατα, κατά πάσα πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα θα έλεγε κανείς, και ο Σόρτς φεύγει. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν ότι έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια. Μιλάμε και αυτός ότι έχει ένα συμβόλαιο 2-2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, που με κάποιο τρόπο πρέπει να σπάσει. Θα σπάσει βεβαίως αφού το θέλει και ο ίδιος για να πάει στην Βαλένθια. Αλλά είναι πρώτα αυτά τα θέματα που θα διευθετηθούν. Να δούμε αν υπάρξει κι άλλος παίκτης ή άλλοι παίκτες από το φετινό ρόστερ του Παναθηναϊκού που δεν θα συνεχίσουν. Τίποτα δεν πρέπει να αποκλειστεί. Πρέπει πρώτα αυτά να διευθετηθούν για να δούμε και τι κενά υπάρχουν και να πάνε να αποκτηθούν παίκτες. Σίγουρα δύο γκάρντ θα πάρει ο Παναθηναϊκός εφόσον θα φύγει ο Σόρτ. Από εκεί και μετά και ψηλός οπουδήποτε, σέντερ ένας και δύο, θα σου έλεγα εγώ. Οπωσδήποτε, εκεί 4-5 παίκτες, αλλά πρέπει πρώτα να δει ο Μπράντον τι ανάγκες υπάρχουν ακριβώς και τι διαθέσιμοι παίκτες υπάρχουν στην αγορά. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι και το θέμα των συνεργατών του, το οποίο πρέπει να διαθετηθεί. Ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα.
0: Ότι θα έχει αυτούς που είχε και στην Παρτιζάν.
1: Ναι, και για επιστροφή ιστορικών φυσιογνωμιών, μάλλον ναι, για τον Παναθηναϊκό. Λένε ότι μπορεί να έρθει ο Μπατίστ για βοηθός του και ο Δημήτρης Διαμαντίδης για να αναλάβει κάποιο άλλο πόστο, όχι στο προπονητικό επιτελείο. Όλα αυτά είναι σε επίπεδο φημών, δεν υπάρχει τίποτα που να προκύπτει από την πλευρά του Μπράντοβιτς. Ασφάλως θα φέρει κάποιους και από τη Σερβία, κανένα δύο δικούς του που λέμε, Σερβία. Ακούγεται και το όνομα του Βασίλη Ξανθόπουλου, του προπονητή του Περιστερίου, ότι μπορεί να είναι στο επιτελείο. Όλα αυτά όμως είναι φήμες, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτόν. Θα ερωτηθεί αύριο, φαντάζομαι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κατά την επίσημη παρουσίασή του, μία ώρα
0: είναι
1: στο ΆΚΑ, και μάλιστα η οργανωμένη οπαδή του Παναθηναϊκού, η ΣΕΡΑ 13, έχει κάνει και ένα κάλεσμα στον κόσμο να πάει εκεί στο γήπεδο και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα έτσι πανηγυρική, εορταστική, μια υποδοχή στον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος βεβαίως είναι και ο μόνος προπονητής που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα μπορούσε να έχει τόσο καθολική αποδοχή,
0: σωστό αυτό που λες.
1: Του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού που να προβάλλει αντίρρηση. Αντιθέτως, αυτό που έχω διαπιστώσει είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία να ξαναδούν τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, και θεωρώ ότι είναι και αυτός ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε αυτό το σύριαλ, έτσι, το mini σύριαλ με την συμφωνία του Μπράντοβιτς, γιατί από όσο μπορώ εγώ να ξέρω, την πληροφόρηση δηλαδή που έχω, αυτή η συμφωνία έχει επέλθει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν είναι τώρα, δεν έγινε τώρα, δεν περίμεναν τώρα να έρθει ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα και να συμφωνήσουν. Υπάρχει αυτή η συμφωνία εδώ και καιρό. Απλά έπρεπε να τηρηθούν κάποια χρονοδιαγράμματα, να υπάρχει μια λειτουργία συγκεκριμένη γεγονότων για να.
0: Γιατί είναι και λύση των συμβολέων με τον Αταμάν, είναι πολλά πράγματα.
1: Καταρχάς είχε εκφράσει ο Μπράντοβιτς την άποψη ότι δεν. Όχι, τη θέση μάλλον, ότι δεν συζητάει με καμία ομάδα που έχει προπονητή. Επομένως, δεν θα μπορούσε να βγει η συμφωνία του Παναθηναϊκού πριν από ένα μήνα, όταν ο Παναθηναϊκός εκείνο το διάστημα είχε προπονητή τον Αταμάν. Έτσι λοιπόν, περίμεναν όλοι, και ο Παναθηναϊκός κυρίως, να ολοκληρωθεί η σεζόν, να βγει το διαζύγιο με τον Αταμάν, το οποίο βγήκε άμεσα, και έχει σημασία το αυτό, γιατί σας λέω, είχε δρομολογηθεί μια συγκεκριμένη εξέλιξη. Οι τελικοί τελείωσαν Κυριακή. Δευτέρα πρωί έγινε το ραντεβού με τον. Δευτέρα μεσημέρι έγινε το ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν. Αμέσως υπήρξε η συμφωνία για λύση της μεταξύ τους συνεργασίας. Πολύ γρήγορη διαδικασία, λέω εγώ, για έναν προπονητή, για έναν εργαζόμενο τελευταίο, ο οποίος δεσμευόταν με ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν μια προηλημένη απόφαση, προηλημένη και από τον Παναθηναϊκό, αλλά και από τον Αταμάν βεβαίως, ο οποίος είχε και αυτός προφανώς συμφωνήσει ότι θα φύγει. Βγήκε το διαζύγιο. Εντάξει, μετά δεν μπορούσε Δευτέρα βράδυ ή Τρίτη πρωί να ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, για τον πολύ απλό λόγο ότι έτσι θα φαινόταν ότι τόσο καιρό υπήρχε συμφωνία με τον Μπράντοβιτς, ενώ Παναθηναϊκός και προπονητή. Έπρεπε να τηρηθεί λοιπόν και αυτή η διαδικασία, να περάσουν μερικές μέρες, να δοθεί ένα περιθώριο για συζητήσεις, διαπραγματεύσεις και να κλείσει συμφωνία στην Αθήνα, όπου ο Μπράντοβιτς βρίσκεται από προχθές.
0: Γράφει
1: σήμερα, ναι,
0: η Mozart Sport ότι θα έχει βοηθούς στους συνεργάτες στην Παρτιζάν, τον Τζοζέπ Μαρία Ισκέρδο και τον Βλάντιμιρ Αντρόιτς, θα είναι οι δύο συνεργάτες του, που τους έχει, λέει, από την Φενέρμπαχτσε από το 2013 μέχρι σήμερα.
1: Όλες αυτές τις μέρες, όποιος παρακολουθεί, θα έχει καταλάβει ότι η μόνη πηγή πληροφόρησης
0: είναι οι Σέρβοι.
1: Είναι οι Σέρβοι. Οι Σέρβοι ναι, γράφουν. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν γράφεται τίποτα, δεν ακούγεται τίποτα. Ναι. Μόνο αυτή η φημολογία περί Μπατίστ και Διαμαντίδη. φαντάζομαι ότι όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι είναι λογικό ο Μπράντοβιτς να φέρει συνεργάτες που εμπιστεύεται χρόνια. Όπως επίσης λογικό είναι να κρατήσει και κάποιους από το... ή κάποιους από τους υπάρχοντες ή και να πάρει και κάποιους Έλληνες. Λένε, ας πούμε, ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει από το επιτελείο του Αταμάν ο Βασίλης Σύντσαξον,
0: ναι.
1: Ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την προπόνηση των ψηλών, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο και πολύ αναγκαίο σε οποιαδήποτε ομάδα. Είναι και πολύ καλός προπονητής, έχει πολύ καλές συστάσεις ο Σύντσαξ. Φαντάζομαι ότι ο Μπράντοβιτς δεν θα έχει αντίρρηση να τον κρατήσει. Δεν ξέρω, ακούγεται ότι θα μείνει ο Σύντσαξ. Αλλά όλα αυτά ακούγονται. Θα τα
0: μέχρι να τα δούμε. Κλείνοντας, έχει μαγικό ραβδάκι ο Μπράντοβιτς για να αλλάξει την κατάσταση?
1: Κανείς δεν έχει μαγικό ραβδάκι, Δημήτρη. Όμως ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής, ο οποίος είναι γνωσμένης αξίας. Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μπράντοβιτς, όλοι ξέρουν πώς δουλεύει ο Μπράντοβιτς. Όταν ο οποιοσδήποτε παίχτης, είτε αυτός είναι ο νούμερο ένα superstar, είτε είναι ο τελευταίος του πάγκου νεαρός, ξέρουν ότι όταν τους μιλάει ο Μπράντοβιτς, ξέρουν ότι τους μιλάει ένας προπονητής που γνωρίζει πώς να κερδίζει μια ομάδα,
0: ναι.
1: Πώς να κατακτά τίτλους, και αυτό το σέβονται όλοι. Άρα όταν τους μιλάει, ξέρουν και πώς θα τον σεβαστούν και πώς θα τον αντιμετωπίσουν. Και αυτό είναι ένα πρώτο σημαντικό όπλο για οποιαδήποτε ομάδα. Από εκεί και μετά είναι θέμα δουλειάς, είναι θέμα συγκυριών, είναι θέμα επιλογών, βεβαίως. Να δούμε τι επιλογές θα γίνουν όσον αφορά τη στελέχωση της ομάδας στο αγωνιστικό κομμάτι, εννοώ, έτσι, ποιους παίχτες θα πάρει δηλαδή και πώς θα φτιαχτεί η ομάδα. Αλλά βεβαίως, αν υπάρχει ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος μπορεί να δώσει πνοή, έτσι, στον Παναθηναϊκό και την αίσθηση ότι πραγματικά η ομάδα μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή και της Ελλάδας και της Ευρώπης, αυτός είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι υπήρχε διαθέσιμος κανένας άλλος προπονητής με το πακέτο ο Μπράντοβιτς για τον Παναθηναϊκό.
0: Δημήτρη Χρυσάνθ, θα σε ευχαριστήσω. Καλή Κυριακή να έχεις. Ευχαριστούμε. Μας έδωσε όλο το στίγμα για την επιστροφή ο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελλο είμαστε στο 64ο λεπτό. Η Ισπανία προηγείται με 4-0 της Σαουδικής Αραβίας. Στο 49 ο Χασάν Αλ Ταμπάκτη με αυτογκολ πέτυχε το 4ο γκολ. Έτσι λοιπόν, Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0 για το παγκόσμιο κύπελλο. Κύριε Μουρτάκη, σε πόση ώρα έχουμε διαφημίσει? Σε 1,5 λεπτό θα πάμε στις διαφημίσεις και στο τίτλο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Να δούμε τι γίνεται στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. 3 χιλιόμετρα των ανδρών. Εδώ δεν πήγαν κανένα οι Έλληνες. Ήταν ακυρώθηκαν και ο Γεωργίου και ο Κίρτσης. Σφαιροβολία γυναικών, η 19χρονη Μαρία Ραφαηλίδου ανέβηκε στο δεύτερο σκαλπάτι του βάθρου. Η Μαρία Ραφαηλίδου λοιπόν πήρε την δεύτερη θέση στο αγώνισμα με 16 μέτρα και 24 εκατοστά. Η Μαρία Μάγκουλα ήταν τέταρτη με 14.97. Δισκοβολία. Το χειρότερο φετινό του αγώνα έκανε ο Δημήτρης Παυλίδης, καθώς έκανε κάτω από τα 60 μέτρα με καλύτερη βολή 59-92. Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με τον Ρουμάνο Φατσίρικα να παίρνουν την πρώτη θέση 63-49. Δεν πήγε καλά από πλευράς επίδοσης ο Παυλίδης, αλλά πήρε την τρίτη θέση με 59-92 στη δισκοβολία. Στο δέκαθλο. Εδώ στο δέκαθλο έχουμε την πρώτη θέση για τον Άγγελο Ανδρέογλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Άγγελος Ανδρέογλου πήρε την πρώτη θέση με 7.864 βαθμούς. Ο Κώστας Καραγιαννίδης ήταν δεύτερος με 7.551 βαθμούς στο δέκαθλο. 1.500 γυναικών έχουμε πρωτιές, έκανε το 1-2 η Ελλάδα. Η Ιουλιάνα Ρούσου 4.20.09 και η Ανθή Κυριακοπούλου 4-20-30 δεύτερη θέση, δηλαδή πήρε η Ελλάδα χρυσό και αργυρό μετάλλιο. Μήκος γυναικών, η Φίλιππα Φωτοπούλου από την Κύπρο ήταν τρίτη με 6-54, η Ανδριάνα Γκόγκα 6-45 ήταν πέμπτη η Μπέση, η Ναταλία Μπέση, 6-6-34. Και έπταθλο, η Νατάσα Μπαλούμη, πρόσωπο του αγώνα, έκανε μεγάλο τομικό ρεκόρ. Πιο συγκεκριμένα πήρε την δεύτερη θέση με 5.326 βαθμούς, ενώ η Αναστασία Ντραγκομίροβα ακυρώθηκε, δεν είναι στην κατάταξη. Και 800 μέτρα, ο Κουτλής είναι στην έκτη θέση με 1.48.72. Μείνετε συντονισμένοι, Πελαγία Κατσούλη, τίτλοι ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, αφού σας θυμίσω πάντα Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο οπότε.
2: Real FM.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
4: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
5: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
5: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
4: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από Αγίους Θεοδόρους έως Μέγαρα, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα Διόδια στο Κοροπή έως τον Κόμβο Μαραθώνος και στον Κηφισό στον Κόμβο της Μεταμόρφωσης. Επίσημη διαμαρτυρία μετά τις απειλές Τραμπ για νέα πλήγματα στο Ιράν και κατάληψη του Ορμούς υπέβαλε στην αμερικανική πλευρά η Ιρανική Αντιπροσωπεία αποχωρώντας, όπως αναφέρουν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από τις συνομιλίες. Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν, δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Φάρς ο επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ιράν, Γκαλιμπάφ. Περισσότερα στο real.gr. Με δεμένα χέρια και πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Τη δολοφονία της ομολόγησε ο 43χρονος ενοικιαστής της από τη Βόρεια Μακεδονία.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Ψάλτη έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπή. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ στη συχνότητα του Real FM.

0: Πριν από λίγο έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ινιάκη Πένια, ο τερματοφύλακας που έπαιζε στην Έλτσε, ο 27χρονος Ισπανός πορτιέρο, έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό για να μεταγραφεί. Έχει έρθει συμφωνία και με την Μπαρτσελόνα που ανήκει. Είπε ότι έπαιζε δανεικό στην ομάδα της Έλτσε. Λοιπόν, ο Πένια θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια με τους πράσινους μετά την οριστικοποίηση συμφωνίας του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό για τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Το τριφύλι προχωράει και στο θέμα του τερματοφύλακα, με τον Πένια να φτάνει στην Αθήνα και να αναμένεται αύριο να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Ισπανία, Σαουδική Αραβία, πάντα 4-0 για το παγκόσμιο κύπελο. Πολύ σημαντική νίκη αυτή των Ισπανών που πλέον θα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 32. Και τώρα θα περάσουμε να ακούσουμε τον Τζέικομ Νίστρουπ, τον νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού. Ο 39χρονος προπονητής μίλησε για τους στόχους που έχει. Παρουσιάστηκε επίσημα από την ΠΑΕ το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, και έκανε τοποθετήσεις για τους στόχους, για τι θέλει να δείξει. Είναι ατάκες χαρακτηριστικά πολύ πολύ δυνατές. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον Μιχάλη Φουστέρη κάποια από τα σημεία της ομιλίας του. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον ίδιο τι λέει αρχικά, η αρχική του δήλωση για την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.
1: Είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα, από αυτή την εβδομάδα, και ήδη μερικές εβδομάδες νωρίτερα, όταν ένας από τους βοηθούς μου επισκέφθηκε την Αθήνα και ήρθε και μου είπε τα καλύτερα στην Κοπενχάγη. Ήμουνα στην Κοπενχάγη και ολοκλήρωσα με αυτή την ομάδα φέτος. Μετά από εκείνη την περίοδο, εγώ, η οικογένειά μου, το staff μου, κάναμε αρκετές σκέψεις για το ποιο θα ήταν το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, για μένα, στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είχα διάφορες συζητήσεις αρχικά με τον κύριο Μπαλντίνη, Φράνκο Μπαλντίνη, μετά με τον αντιπρόεδρο, μετά με τον τεχνικό διευθυντή μας, με τον πρόεδρο μας, και σε κάθε μία από αυτές τις συζητήσεις ήμουν ολοένα και πιο περίεργος για το project του Παναθηναϊκού. Πιστεύω ότι μετά από αυτές τις συζητήσεις, η πλατφόρμα, το project που έχουμε στον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό, με πολύ μεγάλο σεβασμό σε όλη την προϊστορία. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που είναι στον Παναθηναϊκό, τον πρόεδρο, τους φιλάθλους βεβαίως, και για όλους τους 11 και όχι μόνο. Εγώ θυμάμαι τον Παναθηναϊκό από παλαιότερα.
0: Στη συνέχεια της ομιλίας του τόνισε ότι τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Έχουμε τα ίδια όνειρα και είναι πραγματοποιήσιμα.
1: We share the same dreams. Έχουμε τα ίδια όνειρα όλοι και νομίζω ότι αυτά είναι ρεαλιστικά, είναι πραγματοποιήσιμα, ώστε να έχουμε ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουμε να έχουμε όλες τις φιλοδοξίες που χρειάζεται αυτός ο σύλλογος για το μέλλον. Τώρα υπάρχει ένα θέμα σημαντικό για μένα και για τον τεχνικό διευθυντή, και αυτό είναι ως το δυνατόν σύντομότερα να κτίσουμε την νικήτρια ομάδα μας. Βεβαίως γίνονται αλλαγές, έχουν γίνει και συνεχίζονται να γίνονται αλλαγές από τη στιγμή που ήρθα. Θα δουλέψουμε λοιπόν μαζί κάθε μέρα, είτε στον αγωνιστικό χώρο είτε στα γραφεία, μαζί με όλους τους εξαιρετικούς συνεργάτες μας, για να μπορέσουμε να κτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κάνει όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού πολύ πολύ περήφανους στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την θερμή υποδοχή. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το νέο ταξίδι. For the journey
0: together with you. Ρωτήθηκε και για τη φιλοσοφία που θέλει να έχει η ομάδα. Έκανε μια παραλληλισμό με την Κοπενχάγη που ήταν εκεί προπονητής, τονίζοντας ότι πρέπει να δούμε ποιους παίκτες θα συγκροτήσουμε το σύνολο αυτό που θέλουμε να διακριθούμε. Για να ακούσουμε τι είπε για τη φιλοσοφία.
1: Καταρχάς για τον Παναθηναϊκό, δεν είμαι εδώ για να κτίσω τον σύλλογο, όπως είπα πάρα πολλές φορές και μπορεί να το πει και ο τεχνικός διευθυντής. Λέω ότι έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα, μια εξαιρετική βάση. Εγώ απλά θέλω να είμαι ένα μέρος και ένα μέρος αυτής της βάσης με τις σκέψεις μου, αλλά και πάλι νομίζω ότι η βάση υπάρχει, η πλατφόρμα υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα στα χέρια μας που πρέπει να γίνουν. ώστε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Τώρα, πώς θα ήθελα να παίξω, καταλαβαίνω την περιέργειά σας, αλλά υπάρχουν δύο σημαντικά θέματα για μένα. Καταρχάς, ποδοσφαιρικά μιλώντας, η ομάδα της Κοπενχάγης, την οποία δούλεψα, η οποία το 22-23 πρωταθλήτρια και μπήκε στο Champions, ήταν από τις πιο νεαρές ομάδες από πλευράς ποδοσφαιριστών και είχε πάρα πολύ καλή κατοχή, ήταν πολύ δυνατή, είχε νέους παίκτες, αλλά με πάρα πολύ μυαλό, πολύ έξυπνους. Η ομάδα η οποία κέρδισε το double το 24-25 ήταν το αντίθετο, ήταν μια πολύ έντονη ομάδα, αλλά ξέρω πώς να κτίζω μια ομάδα νικήτρια. Αλλά μπορώ να σας πω ότι θα δούμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι ώστε να μπορέσουν στις επόμενες εβδομάδες να συγκροτήσουν το σύνολο. Τώρα θα πρέπει να δούμε ακριβώς τον σωστότερο τρόπο για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην περίοδο, στη σεζόν.
0: Όπως είναι λογικό, θα τον ρωτάγανε και για τους στόχους της ομάδας. Είπε κάτι πολύ σημαντικό. Αν μείνουμε ήρεμοι στις σίτες που μπορούν να έρθουν και να συνεχίσουμε δουλειά, που πιστεύω πως σύντομα μπορούμε να γίνουμε πρωταθλητές. Για να ακούσουμε τι είπε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, ο Δανός, νέος τεχνικός της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, για τους στόχους.
1: The goal on the very, very short term. Ο στόχος, ο πολύ βραχυπρόθεσμος, είναι να καθορίσουμε λοιπόν τα αποδυτήρια με παίκτες οι οποίοι θα δουλεύουν καθημερινά. Πρέπει λοιπόν για το αύριο να είμαστε όλο πιο κοντά στην απόδοση που θέλουμε και να φτάσουμε από εκεί στο top, στην κορφή. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν όμορφο ποδόσφαιρο. Και εγώ επίσης. Με συνδυασμούς, με υψηλή πίεση και εμείς θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε τόσο εσείς όσο και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να είναι χαρούμενοι και να απολαμβάνουν βλέποντας την ομάδα μας να παίζει. Θα είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, εντελώς καινούρια ομάδα στο Παναθηναϊκό φέτος. Θα έχουμε μια καινούρια ομάδα. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα παίζουμε καλό ποδόσφαιρο στις επόμενες 4 ή 5 εβδομάδες. Όμως θα κοιτάξω με κάθε τρόπο να έχουμε μια καλή απόδοση για να έχουμε καλά αποτελέσματα. Αυτό θα είναι το βασικό μου αντικείμενο. Ξέρω ότι η ομάδα για πολλά χρόνια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα πρωτάθλημα. Ήμασταν πολύ κοντά πριν από 2 σεζόν. Αλλά ποτέ δεν θα καθόμουν ενώπιόν σας εάν δεν έβρισκα ρεαλιστικούς τρόπους ώστε ο Παναθηναϊκός να γίνει η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ομάδα στο σύντομο μέλλον. Πιστεύω ότι αρκετοί. Κάποιοι προπονητές πριν από μένα, το staff τους, παίκτες, ο πρόεδρος, όλοι κάνανε τη σκληρή δουλειά. Και ήταν μια δύσκολη στιγμή, ξέρω, για την οικονομική κρίση που υπήρχε παλαιότερα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα δύσκολο ταξίδι, ξέρω πόσο υπέφεραν και οι φίλαθλοι βεβαίως και όλος ο κόσμος μέσα στον σύλλογο. Αλλά ήταν σκληρή δουλειά για να μπορέσει να επανακτήσει ο Παναθηναϊκός τα βήματά του. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Όχι ακριβώς στην κορφή, αλλά πάρα πολύ κοντά από την κορφή. Οπότε, εάν από εδώ και στο εξής μένουμε ήρεμοι μετά από επιχόμενες ήττες, αλλά όταν προχωράμε με την ίδια κατεύθυνση, πιστεύω, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμουν εδώ, πιστεύω λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να γίνει ο πρωταθλητής Ελλάδος στο σύντομο μέλλον. Αυτό έχουμε πει και στους παίκτες. Αυτό είναι το καύσιμο για να συνεχίσουμε. Τώρα μίλησα για πίεση. Ξέρω ότι η πίεση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά να σας πω ότι η πίεση για μένα είναι σαν το καύσιμο μου. Το καθημερινό μου καύσιμο. Η υψηλή πίεση σημαίνει ότι θα έχω πολλά πράγματα να περιμένω με όλους τους ανθρώπους που και αυτοί θέλουν να πάει μπροστά αυτός ο καταπληκτικός σύλλογος.
0: Λοιπόν, αυτά από τον νέο προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού για τον κύριο Νίστρουμ, για τους στόχους. Ρωτήθηκε ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο κύριος Αλαφούζος, γιατί επιλέχθηκε αυτός ο προπονητής. Λέει, μιλήσαμε με 3-4 προπονητές, αλλά όταν είδαμε το βιογραφικό του κυρίου Νίστρουμ, επιλέξαμε εκείνον. Ενώ ο Στέφανος Κοτσόλης, που είναι ο τεχνικός διευθυντής, λέει, είμαι χαρούμενος που ο Νίστρουμ αναλαμβάνει τα ενία του κλαμπ. Έχει συγκεκριμένες αρχές, όπως η σκληρή δουλειά και η νοοτροπία νικητή που θέλουμε να διέπουν το σύλλογό μας. Θέλαμε έναν coach που έχει κάνει πρωταθλητισμό, που έχει αναδείξει ποδοσφαιριστές και που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Είμαι βέβαιος πως θα συμβάλλει και για να πετύχει η ομάδα μας τους στόχους της, είπε ο Στέφανος Κοτσόλης, τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ρωτήθηκε ο Νίστρουμ για τα στοιχεία που θέλει και για το ρόστερ και τι θέλει να προσθέσει. Δεν μίλησε για μεταγραφές. Μιλάμε κάθε μέρα, 10 φορές την ημέρα, με τον κύριο Κοτσόλη. Από το δανέζικο ποδόσφαιρο θα βγουν διάφορες φήμες. Η πρώτη μεταγραφή που κάναμε είναι ο Καμαρά. Είπα νωρίτερα εγώ ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει στον Ινιάκη Πένια. Τον ήρθε στην Αθήνα ο τερματοφύλακας που έπαιζε στην Έλτσε, δανεικός από την Μπαρτσελώνα. Και έκλεισε και τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, από τον Λεβαδιακό. Οπότε προχωράει γρήγορα σε μεταγραφικές κινήσεις η Πράσινη. Η Ισπανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι 4-0 απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Και η Ιντερβέτεν Live Καζίνο, ο συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, είναι πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν. Διαφημίσεις και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους!
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

87ο λεπτό, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Θυμίζω ότι οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Λαμίλ Γιαμάλ. Ο Μιγγέλ Ορνιθάμπαλ στο 21 έκανε το 2-0. Ο ίδιος παίκτης στο 24 το 3-0. Και αυτογκόλ στο 49ο λεπτό ο Χασάν Αλ Ταπακτή για την ομάδα Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη. Πέτυχε το 4ο τέρμα. Έτσι έχουμε Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0. Ωραίο παιχνίδι στις 10, Βέλγιο, Ιράν, και μετά τα βραδινά είναι Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι, ώρα 1 και ώρα 4, Νέα Ζηλανδία, Αίγυπτος.

Τώρα, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου, το παρακολουθούμε και αυτό, Πανσσαλικό Στάδιο Βόλου. Πριν από λίγο έγινε το 1-3 στα 200 μέτρα. Ο Σωτήρης Καραγκάνης πήρε την πρώτη θέση στο 200 με 20 δευτερόλεπτα 73 εκατοστά. Ο Εντσού, ο Τούρκος, ήταν δεύτερος με 20-79. Τρίτος, ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 20-82.

Είπαμε νωρίτερα χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο ο Άγγελος Τζανίσης Ανδρέογλου, ο οποίος έχασε την ευκαιρία να κάνει άνω των 8.000 βαθμών. Πήρε την πρώτη θέση, βελτίωσε το τομικό του ρεκόρ που ήταν 7.926 βαθμούς από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα στη Σμύρνη το 2024. Γίνεται ο δεύτερος Έλληνας που θα περνούσε τα 8.000, απειλώντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Μάκη Κορκίζογλου από το 2000, ήταν 8.069 βαθμούς. Τελικά ο 27χρονος δραμηνός αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 7.864, πήρε την πρώτη θέση, αλλά άγγιξε το πανελλήνιο ρεκόρ χωρίς να τα καταφέρει. Πήρε περιορισμένη με την ικανοποίηση της πρώτης θέσης και πλησίασε πολύ κοντά σε ένα πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει από το 2000 στο δέκαθλο χωρίς να τα καταφέρει. Λοιπόν, ο Αλέσιο Λύση έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, ο Λέο Μάτος. Ο Ιταλός προπονητής έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα έχει τις επαφές για τις τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να αναλάβει στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου.

Λοιπόν, τα ξημερώματα είχαμε τον πρώτο βαθμό του Κουρασάο απέναντι στο Εκουαδόρ. Ο Έλσι Ρούμ, ο τεροφύλακας της ομάδας του Κουρασάο, του νησιού αυτού που είναι στην Καραϊβική, που είναι Ολλανδική απικία, ανήκει στις κάτω χώρες, όπως η Αρούμπα, ο Άγιος Μαρτίνος. Και εκεί το πανηγύρισαν έξαλλα, όπως καταλαβαίνετε. Πρώτη συμμετοχή, πρώτος βαθμός. Με ρώτησε ο Μανώλης Παρδάλης αν προλαβαίνει να πετύχει, να μπορέσει να είναι σε νοκάουτ. Δύσκολα θα είναι, αλλά εντάξει, με τον ένα βαθμό πάντα έχει μια ελπίδα. Τώρα οι Ισπανοί πετυχαίνουν και πέμπτο γκολ. Ισπανία, Σαουδική Αραβία 5-0 στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Φεραν Τόρες στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων κάνει το 5-0 για τους Ισπανούς. Έλεγα λοιπόν για την επιτυχία του Κουρασάο, που είναι η χώρα, η μικρότερη χώρα στην ιστορία που έχει πάρει μέρος σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Πανηγυρίστηκαν έξαλλα από τους παίκτες, αλλά οι παίκτες είχαν και συνοδεία υψηλών προσκεκλημένων, γιατί στα αποδυτήρια πήγαν ο βασιλιάς της Ολλανδίας, ο Γουλιέλμος Αλέξανδρος, η σύζυγός του, η βασίλισσα, η Μαξίμα, και η Αράνιε, μία από τις πριγκίπισες, μία από τις θυγατέρες του Γουλιέλμου Αλέξανδρου. Για να ακούσουμε το εκεί τι έγινε στα αποδυτήρια, τους ήχους. Πανηγυρίζουμε τους ποδοσφαιριστές του Κουρασάο, το βασιλικό ζεύγος.

με κασκόλο του Κουρασάου είναι ο βασιλιάς, το ίδιο και η βασίλισσα η Μαξίμα της Ολλανδίας. Ξαναλέω ότι είναι στις κάτω χώρες, πρώην Ολλανδική απικία, και πήγαν εκεί να τους δούνε, να τους συγχαρούνε και να πανηγυρίζουν έξαλλα αυτόν τον βαθμό που πήρε το Κουρασάου. Βλέπουμε δυστυχώς τον Δόνι εδώ να είναι αρκετά στεναχωρημένος για το γεγονός ότι η ομάδα του δέχτηκε 5 τέρματα σε αυτό το παιχνίδι. Καθυστερήσεις έχουμε. Μια που λέω τώρα για το παιχνίδι με το Κουρασάο, να σας θυμίσω τη βαθμολογία εδώ, όπου η βαθμολογία στον όμιλο αυτό, οι Γερμανοί έχουν 6 βαθμούς, περάσανε μετά από 12 χρόνια στους 32 στα νοκάουτ παιχνίδια. Η Αχτή Ελεφαντοστού έχει 3 βαθμούς, από έναν βαθμό έχει το Εκουαδόρ και το Κουρασάο. Οπότε τώρα παίζει Γερμανία-Εκουαδόρ και Αχτή Ελεφαντοστού Κουρασάο είναι τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής για τον όμιλο αυτό, τον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Έληξε το παιχνίδι τελικό 4-0, δεν μέτρησε το 5ο γκολ. Επενεύει το VAR και δεν μέτρησε το γκολ το 5ο της... Όχι, δεν έχει λήξει ακόμα, αλλά δεν μέτρησε το γκολ. Ο Τόρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά, αλλά η φάση εξετάστηκε για offside. Απόφαση του VAR είναι ότι ήταν offside, δεν υπάρχει γκολ. Έτσι λοιπόν μένει το Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0, 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, για να τελειώσει η αναμέτρηση αυτή για τους Ισπανούς που πετυχαίνουν μια πολύ πολύ σημαντική νίκη.

0: Ακόμα δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Πάντα στο 4-0. Οι Ισπανοί προηγούνται. Θέλουμε καθυστερήσεις. Παίζονται οι καθυστερήσεις. Θυμίζω πάντα στην παρέα μας Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Πάμε στις διαφημίσεις εμείς που έχουμε εδώ από το κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και σε λίγο επιστρέφουμε και με το τελικό αποτέλεσμα από το Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

6 λεπτά μετά τις 9, εύκολα η Ισπανία νίκησε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στο 10ο λεπτό Γιαμάλ, το 1-0. Στο 21ο λεπτό ο Ιρθαλμπάλ, το 2-0. Στο 24ο ο ίδιος παίκτης και ο Ταπακτή στο 49 με αυτογκόλλο τα 4 τέρματα. Εύκολα λοιπόν οι Ισπανοί έκαναν την πρώτη τους νίκη στο παγκόσμιο κύπελο. Η βαθμολογία λοιπόν για τον όμιλο που είναι η

0: Ισπανία, οι οποίοι φτάσαν στους 4 βαθμούς οι Ισπανοί. Έχουν λοιπόν 4 βαθμούς, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα 32. Από εκεί και πέρα η Ουρουγουάη έχει έναν βαθμό, έναν βαθμό η Σαουδική Αραβία έμεινε και έναν βαθμό το πράσινο ακροτήρι. Παίζουν ώρα 3, η Ουρουγουάη θα παίξει με την ομάδα του, με το πράσινο ακροτήρι, είναι το παιχνίδι αυτό, συγγνώμη, ώρα 1. Ουρουγουάη, πράσινο ακροτήρι για τον ίδιο όμιλο. Μία η ώρα. Τώρα στις 10 έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Βέλγιο-Ιράν. Περιμένουμε να δούμε αν έχουν βγει οι συνθέσεις και αν είναι ο Ταρέμι στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν για το σημερινό παιχνίδι, για το αποψινό παιχνίδι. Ώρα 10. Ο Δαμιανός Παπαχατζής είναι στην παρέα μας για να σχολιάσουμε λίγο την παρουσία πλέον και επίσημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Τα πάμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Πάμε τώρα για τα σχόλια του Δαμιανού Παπαχατζή. Δαμιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κάτι που ήταν αναμενόμενο να γίνει, να επιστρέψει ο κύριος Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Οι Σέρβοι αρχίζουν και λένε πάλι τώρα για μεταγραφές, για συνεργάτες. Πάντως το δεδομένο είναι ότι αύριο ο κόσμος θα, όποιοι μπορούν και πια δεν δουλεύουν εκείνη την ώρα, γιατί μία η ώρα εντάξει θα παρουσιαστεί, όποιοι μπορούν και δεν δουλεύουν, θα πάνε στο Telecom Center να τον υποδεχτούν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που γυρνάει, Δαμιανέ, μετά από 14 χρόνια.
1: Ναι, σκέψου ότι παιδιά 20 ετών,
0: ναι,
1: μπορεί να μην έχουν φίλοι του Παναθηναϊκού, μπορεί να μην έχουν εικόνα έτσι ξεκάθαρη.
0: Σωστό.
1: Τον Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια της ζωής, έχει αυξάνει το ενδιαφέρον στα ύψη, έτσι.
0: Ναι, αυτό σωστό, σωστό,
1: το,
0: βέβαια.
1: Βέβαιο. Και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για την Ευρωλίγκα η επιστροφή του Μπράντοβιτς. Γιατί όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα υπάρχει η μεγάλη κόντρα, η αιώνια κόντρα με τον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία πρωτάθληματα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ξανά τον χώριο τίτλο. Όσον αφορά στην Ευρωλίγκα, ο Μπράντοβιτς επιστρέφει σε μια ομάδα στην οποία είναι πρωταγωνίστρια, δεν είναι Παρτιζάν. Στην Παρτιζάν ο Μπράντοβιτς δεν ξέρουμε και αν αμοιβόταν καν από τη σέρβικη ομάδα. Είχε μια άλλη σχέση.
0: Μπορεί να τους έδινε κάτι, λες. Μπορεί να τους έδινε και κάτι. Επειδή
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι,
0: αυτή τη σχέση.
1: Μπορεί να βάλει και με τη σέπη του. Σίγουρα πάντως δεν είχε πρωταγωνιστικές. Ήταν σε μια ομάδα που δεν είχε πρωταγωνιστικές βλέψεις. Τώρα εδώ με τον Παναθηναϊκό είναι αλλιώς. Αν είναι επαληθευτεί και όλα, αν επιβεβαιωθεί ότι θα ανέβει το μπάτζετ ακόμα περισσότερο, το ήδη ψηλό μπάτζετ του Παναθηναϊκού ακόμα περισσότερο, που είναι μια λογική εξέλιξη όταν φέρνεις τον Ομπράντοβιτς πίσω μετά από 14 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι το ενδιαφέρον εκτινάσεται, έτσι. Δηλαδή η προστιθέμενη αξία που παίρνει το ελληνικό μπάσκετ είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ο Μπράντοβιτς είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του Παναθηναϊκού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με δεδομένο ότι έχει 9 τίτλους Ευρωλίγκας, εκ των οποίων τους 5 τους έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα όταν αποφασίζει να επιστρέψει, δεν θα είναι διατεθειμένος να βγει δεύτερος και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βέβαιο.
0: Έχει αυτό το σέρβικο, άκου να δεις, έχουν αυτό οι Σέρβοι στον αθλητισμό, σε όλα τα ομαδικά, αλλά και γενικά και στα ατομικά, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλι, χάντμπολ, πόλο. Παρά το γεγονός ότι πέρασαν από δύο πολέμους, διαλύθηκε η Ιουγκοσλαβία σε πολλά κομμάτια και γίναν πολύ καλές ομάδες, Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, σε όλα τα αθλήματα τα ομαδικά. Οι Σέρβοι έχουν αυτό ότι δεν θέλουν πρώτον να χάνουν, θέλουν πάντα να διακρίνονται, θέλουν να είναι οι νέοι παίκτες Σέρβοι να φεύγουν από τη χώρα τους για να μπορούν να ζήσουν καλύτερα, δηλαδή να κάνουν μια επαγγελματική καριέρα σε όλα αυτά τα αθλήματα για να ζήσουν καλύτερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν γαλουχηθεί έτσι από παιδιά. Οπότε είναι δεδομένο αυτό που λες περί ο Μπράντοβιτς για να είναι κυρίαρχος.
1: Είναι μια σχολή. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρότι διασπάστηκαν.
0: Είναι μια σχολή που δεν είναι.
1: Διατηρούν τα στοιχεία της σχολής.
0: Ναι, γιατί έτσι, Δαμιανέ μου, γιατί έτσι ναι. γαλουχούνται από παιδιά. Ναι. Υπάρχει ένας προγραμματισμός, όχι αυτό το πανηγυρτζίδικο στυλ που έχουμε στην Ελλάδα. Α, ένας καλός προπονητής είναι στο Μαρούσι στο μπάσκετ. Ένας καλός προπονητής είναι στη Βέρεια στο χάντμπολ. Ένας καλός προπονητής είναι και κάνει ομάδα στις σφαίρες του Εύρου. Αυτό το πανηγυρτζίδικο. Έχουν μια συλλογιστική.
1: Ναι.
0: Για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
1: Γι' αυτό, μια στρατηγική.
0: Μια ναι. στρατηγική. Γι' αυτό βλέπεις ναι. ότι ό,τι και να γίνει, οι άνθρωποι αυτοί έχουν παίχτες που παίρνουν εκατομμύρια σε όλα τα αθλήματα και οι εθνικές τους ομάδες είναι πάντα στην κορυφή. Έχουν μια στρατηγική. Δεν είναι αυτό το πανηγυρτζίδικο της Ελλάδας, συγγνώμη.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη. Το θέμα είναι το εξής τώρα όμως. Η εξής μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ του 2012 και του 2026. Ο Μπράντοβιτς στα 13 χρόνια που ήταν στο Μαθηναϊκό βασίστηκε στον ελληνικό κορμό. Είχε Έλληνες παίχτες πρωταγωνιστές.
0: Πρώτης γραμμής παίχτες.
1: Είχε Διαμαντίδη. Είχε Σπανούλη. Είχε Χατζιβρέτα, ο οποίος είχε έρθει ως πρώτος σκόρερ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μαθηναϊκό. Είχε Παπα-Νικολάου, είχε Τσαρσαρή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είχε Αλβέρτη. Τώρα στον Παναθηναϊκό που επιστρέφει δεν είναι τόσο έντονο
0: το ελληνικό στοιχείο.
1: Ο ελληνικός κορμός
0: τι έχει? Έχει έναν Τολιόπουλο που τον είχε ξεχάσει ο Αταμάν, έναν τίμιο παίκτη κατά την άποψή μου που έπρεπε να του δώσουν περισσότερες με το ελάχιστο μπάσκετ που ξέρω δυνατότητες. Είχε Μίτογλου, είχε Καλαϊτζάκη. Είχε τον άλλον τον Σαμαντούροφ που έφυγε για το εξωτερικό. Είχε κάποιον άλλο και εγώ τον ξεχνάω.
1: Το Σλούκα τον.
0: Ο Σλούκας, ναι, ο αρχηγός. Ο οποίος είχε προβλήματα τραυματισμών και ήταν παίκτης βαρόμετρο. Που όταν έκυγε η μπάλα μπορούσε να βρει λύσεις. Πέντε παίκτες, για πέντε παίκτες μιλάμε.
1: Ναι. Και πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Μπράντοβιτς με Αμερικάνους παίκτες πρωταγωνιστές. Αυτό είναι ένα ζητούμενο, να δούμε πώς αν ο πολυμήχανος ο Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς ο οποίος με όλους τους παίχτες που έχει κάνει αυτό που θα σου πούν είναι ότι είναι ένας ευθύς χαρακτήρας
0: ναι.
1: και δίκαιος. Αν θα καταφέρει να βάλει το δικό του καλούπι τους Αμερικάνους παίχτες που είναι πλέον
0: ειδικού χειρισμού.
1: Και έχουν πιο πρωταγωνιστικό ρόλο από τους Έλληνες.
0: Ναι, πάντως
1: θα είναι ενδιαφέρον να δούμε αν ο Μπράντοβιτς θα καταφέρει να αναδείξει κάποιους Έλληνες παίχτες σε αυτή την τριετία, που μπορεί να είναι και μεγαλύτερο το διάστημα αν τα πράγματα πάνε καλά και λύσουν καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: πάντως
0: ναι.
1: σίγουρα το πρωτάθλημα εκτοξεύεται το ενδιαφέρον, γιατί θα έχουμε Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, Σπανούλη στον Άρη, τον Τρικέρι στο ΠΑΟΚ.
0: Μην ξεχνά την ΑΕΚ. Μην ξεχνά την ΑΕΚ, γιατί είναι βαρόμετρο. Με γήπεδο μεγάλο.
1: Βέβαια, είναι και αυτό ένας ο Μπράντοβιτς για τα δεδομένα της Ένωσης.
0: Σωστό.
1: Έτσι, είναι ένας προπονητής που έχει αφήσει σφραγίδα στην ιστορία της ΑΕΚ. Έχεις δίκιο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό.
0: Με γήπεδο που γεμίζει με εκτζίδες που πάνε στην ομάδα τους.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνουμε μια παρένθεση, θα μου ολοκληρώσει σε λίγο για τον Μπράντοβιτς. Ο Τανούλης στον Άρη ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Τανούλη ο Άρης. Και επίσης ο Άρης είναι πολύ κοντά σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Μόργαν που έπαιζε στην Αρμάνι Μιλάνο. Οπότε να βλέπεις ότι και ο Άρης κάνει ενέργειες ενίσχυσης.
1: Σίγουρα οι ομάδες, οι δύο της Θεσσαλονίκης, ναι. έχουν μεγαλύτερο budget και μεγαλύτερη ποιότητα από την προηγούμενη χρονιά που έφυγε πριν από λίγες ημέρες. Απλά χρειάζεται υπομονή, γιατί δεν είναι εύκολο μέσα σε ένα χρόνο ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να φτάσουν στο επίπεδο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που εδώ και 20-25 χρόνια πρωταγωνιστούν στην Ευρώπη με πολύ μεγάλα μπάτζετ.
0: Και επίσης με το δεδομένο ότι αυτοί παίζουν Ευρωλίγκα, οι άλλοι δεν παίζουν. Οπότε ο παίχτης προτιμάει να πάει εννοείται εκεί που παίζει Ευρωλίγκα παρά στις ομάδες της Ευρωλίγκας, παρά
1: ναι.
0: σε κάποιους παίζουν κάτι EuroCup και κάτι περίεργα άλλα διοργανώσεις που ναι, μένουν σημαντικοί γιατί παίρνουν κούπα, αλλά.
1: Κοίταξε, ο ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα παίξουν στο EuroCup, στη δεύτερη διοργάνωση Ευρωλίγκας. Μέσω του EuroCup μπορούν να διεκδικήσουν την είσοδό τους στην Ευρωλίγκα. Σίγουρα η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, αν καταφέρουν να την πραγματοποιήσουν, θα τους αλλάξει επίπεδο. Αλλά σίγουρα το ενδιαφέρον θα είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος θα αυξηθεί. Ο Άρης, εκτός από τον Μόργαν, από ό,τι φαίνεται, θα ετοιμάζεται να κάνει και άλλη μια πολύ σπουδαία μεταγραφή. Γιατί είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Κεμ Μπίρτς, που έπαιζε στην Φενερμπαχτσέ και παλαιότερα στον Ολυμπιακό. Ένας σέντερ, βέβαια είναι στα 35 τώρα, πολύ αθλητικός όμως, πολύ έμπειρος και καταξιωμένος.
0: Μάλιστα. Οπότε είδαμε. Για
1: όλους... Έχει πάρει τον Καλάθι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τον ανακοίνωσε επίσημα.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι... Είναι μεταγραφή. Αυτές οι μεταγραφές φτιάχνουν νοοτροπία στα αποδυτήρια. Όπως του Καλάθι, όπως του Μπίρτς. Όταν παίρνεις παίχτες πρωταγωνιστές, διαμορφώνει και μια νοοτροπία στα αποδυτήρια. Και στους νεότερους παίχτες της ομάδας. Γιατί ο πρωταθλητισμός, εκεί που κάνει τη διαφορά, αυτό που κάνει τη διαφορά στον πρωταθλητισμό είναι η συνέπεια, έτσι. Ο συνέπεια, ο χαρακτήρας, η αντοχή. Όταν λοιπόν έρχονται παίχτες που το έχουν κάνει αυτό στο παρελθόν με επιτυχία, ανεβαίνει επίπεδο όλη η ομάδα.
0: Μάλιστα. Είδομεν. Πρωτάθλημα μπάσκετ πότε θα ξεκινήσει?
1: Στις αρχές Οκτωβρίου, που θα αρχίσει και η σεζόν. Θα υπάρχουν πρώτα τα δύο Super Cup,
0: ναι,
1: ένα της Ευρωλίγκας και ένα του Ελληνικού Πρωταθλήματος, στις 20 και 27 Σεπτεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά θα αρχίσει και η σεζόν, η οποία θα είναι πολύ απαιτητική, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ωραία, βοήθησε με λίγο. Οι ομάδες που ανέβηκαν είναι η Δόξα Λευκάδα Θημία.
1: Ναι, ναι. Και ο Βίκος Ιωαννίνος.
0: Η Δόξα Λευκάδας είναι δεδομένο, θα πάρει μέρος?
1: Δεν έχουν πάρει άδεια ακόμα και δύο ομάδες, όμως είναι κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Νταμιάννα, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μας έδωσες και στα φώτα σου για την παρουσία του Ζέλικο Μπράντοβιτς πλέον στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Αύριο, ώρα 1, κυρίες και κύριοι, θα είναι η παρουσία του στο Telecom Center από την Πράσινη ΚΑΕ. Ευχαριστούμε τον Δαμιάνο Παπαχατζή. Μας είπε όλες τις λεπτομέρειες και αυτός. Νωρίτερα ήταν ο Δημήτρης Χρυσάνθης. Μας έχουν δώσει πλούσιο ρεπορτάζ. Νομίζω ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα δεν πρέπει να είναι δυσαρεστημένοι, γιατί είχαμε και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά. Γεια σου, Ιωάννα Μαστοροπούλου. Να είσαι καλά. Εδώ. Το κουραστάω, λέει. Θυμίζει την ταινία «Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα» λόγω του ηχητικού και την ταινία με τους Τζαμαϊκανούς που κέρδισαν τους αγώνες με τα έλκυθρα. Να είστε καλά. Ο Βασίλης λέει για την ΑΕΚ, σε λίγο θα είναι ο Μιχάλης Φουστέρης έτοιμος να μας δώσει ρεπορτάζ εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Να σας πω για το βόλεϊ ότι η εθνική ομάδα των ανδρών κέρδισε το Λουξεμβούργο με 3-0 σετ και έτσι η ελληνική ομάδα πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη για το European League. Είναι η τελευταία φάση και από εδώ και πέρα πρέπει να δούμε τις βαθμολογίες να ολοκληρωθούν όλοι οι αγώνες για πώς θα προχωρήσουν οι ομάδες. 25-22 το πρώτο σετ, 25-22 το δεύτερο, 33-31 το τρίτο, με την ελληνική ομάδα να κερδίζει μέσα στο Λουξεμβούργο την ομάδα του Λουξεμβούργου. Χθες η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ των ανδρών είχε κερδίσει την Αυστρία 3-1, ενώ τα κορίτσια που παίζουν στο Ταλίν της Εστονίας χθες ιτήθηκαν με 3-2 σετ από την Λιθουανία και σήμερα έκαναν την υποχρέωσή τους, κέρδισαν 3-1 σετ την Λετωνία και έτσι μένουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης. Περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα που θα τελειώσουν αργά το βράδυ στα άλλα παιχνίδια, για να δούμε σε τι που θα βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών και η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών, που θα συνεχίσουν σε αυτό το European League το Βόλεϊ. Πρέπει να πούμε ότι οι εθνικές μας ομάδες, οι άνδρες και οι γυναίκες, ετοιμάζονται και για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έχει τον Αύγουστο στο Βόλεϊ.

Βασικός ο Ταρέμι, στη σύνθεση του Ιράν, ο Αμίρ Γκαλενόη έχει παρατάξει τους Μπεριτβάτ, τερματοφύλακα, Χαρτάνι Χατζησαφή, Καλιζάντε, τον Κανάνι, Νεμάτι, Ρεϊζαϊέν, Αζατολάχη, Μοχαμεντή, Κόντος και Ταρέμι, προθυμένο μπροστά. Ο Ταρέμι, ο παίκτης του Ολυμπιακού, θα είναι στην σύνθεση του Ιράν. Στις 10 παίζουν με το Βέλγιο. Ο κύριος Γκαρσία για το Βέλγιο, Κουρτουά, τερματοφύλακας, Μέχελε, Μενιέ, Γκόι, Ντενκάιμπερ, Ντεμπρόινε, Τίλεμανς, Ζάλμακερς, Ράσκιν, Τροσάρ και Λουκάκου, η 11 του Βελγίου. Βέλγιο με το Ιράν στις 10.

Η κίνηση δείχνει κόκκινο εκεί από την Εθνική Οδός. Έχει, μετά τους Αγίους Θοδόρους έχουμε αρκετή κίνηση. Μέχρι τα Μέγαρα είναι η κίνηση για τους εκδρομείς του Σαββατοκύριακου που επιστρέφουν στην Αθήνα αυτή την ώρα. Αρκετή κίνηση μετά τους Αγίους Θεοδόρους. Να δούμε και το πάνω μέρος τι γίνεται στην Εθνική Αθηνών Λαμίας. Εκεί δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Μέσα στη Χαλκίδα λίγο έχουμε κίνηση, τα γνωστά. Από και πέρα στην Παθέ δεν υπάρχει κάτι στην Αθηνών Λαμίας, ούτε στην άνοδο ούτε στην κάθοδο. Λέει εδώ ο Αντώνης Πουρτάκης, κάποια ψήφισαν το λαγοκέφαλο, πήγαν να κάνουν το μπάνιο τους. Αν φάνηκαν ένα τσίπημα, μες στο πρόγραμμα είναι.

0: Μπαίνετε στο real, στο ενικόσπρωτα.gr που το έχω μπροστά μου. Στον αέρα οι συνομιλίες είπα, Ιράν αποχώρησε την προσωπία της Τεχεράνης έπειτα από τις απειλές Τραμπ. Είναι από τα βασικά θέματα στο ενικός.gr. Η υπόθεση στα Χανιά, με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και με ταινία στο στόμα βρέθηκε ο Ρώσης Σταυρούλας. Ένα βίντεο έκαψε τον 43χρονο. Παναθηναϊκός, η ημέρα και ώρα επίσημης παρουσίασης του Ομπράντοβιτς στο συγκινητικό βίντεο της πράσινης ΠΑΕ. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Δόνη.
1: Ζωτικής σημασίας. Θα επηρεαστείτε. Θα πρέπει να το χειριστούμε. Είναι ένα κακό αποτέλεσμα απέναντι σε τέτοιου τύπου ομάδες. Δεν αλλοιώνει το χαρακτήρα μας. Δεν τον επηρεάζει. Και στα καλά και στα άσχημα είμαστε μαζί. Αυτή ήταν η δήλωση.
0: Αυτά είπε ο κύριος Δόνης μετά το 4-0 της ήττας της ομάδας του από την Ισπανία. Στο real.gr, δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη, τη χτύπησα στο κεφάλι, τα πρώτα λόγια του δράστη στις αρχές. Στην κόψη του ξυλαφιού συνομιλίες είπα Ιράν, διαβάζουμε τώρα στο real.gr, απειλεί ο Τραμπ αποχώρησε την προσωπία της Τεχεράνης. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε σκυλάκι στη Γαστούνη, τι είπε στους αστυνομικούς. Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στην Κηφισιά Μελία άνω των 100.000 ευρώ. Συνελήφθη συγγενής θύματος στο ενικός.gr. Και η ιστορία συνεχίζεται. Ο Γιανακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή ο Μπράντοβιτς από τα βασικά θέματα στο real.gr.

Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και σε λίγο συνεχίζουμε για το τελευταίο μισάωρο, το τελευταίο sprint της εκπομπής. Θυμίζω ότι στις 10 παίζει το Βέλγιο με το Ιράν. Στο Ιράν βασικός αγωνίζεται, θα αγωνιστεί ο Μεχτή Ταρέμι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.

Η ώρα είναι 9.30. Ακούτε πάντα τον Real FM εδώ από το κεντρικό ραδιόφωνο του Real FM. Οι Βαλκανικοί αγώνες πάνε προς τα φινάλε τους. Βαλκανικοί αγώνες στίβου στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Είπαμε νωρίτερα να το ξαναπούμε γιατί αξίζει. Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης πρώτος στα 200 μέτρα. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε με 20 δευτερόλεπτα και 73 εκατοστά την πρώτη θέση. Ο Εντσού ο Τούρκος 20.79 και ο Βασίλης Μυριανθόπουλος με 20.82 στην τρίτη θέση στο 200 στα 200 μέτρα.

0: Έχουμε διπλό σεισμό ανοιχτά τη Γάβδου. Δονήσεις 5,3 και 4,6 ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά στην Κρήτη. Είναι η ενημέρωση τώρα η τελευταία για την σεισμική για το σεισμό αυτό που είναι με επίκεντρο στη Γάβδο. Περιμένω να δω τι άλλο θα δώσει το αστεροσκοπείο για τον σεισμό αυτό. Είπαμε ότι είναι 5,3 και είναι 5,3 και 4,6 ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά. Τότε να πάμε στον Μιχάλη Φουστέρη και μετά αυτό που μου γράφεται, κυρία Βάσια, να κερδίσουμε χρόνο, συνομιλούμε στον αέρα με την εδώ την υποστήριξη εκπομπής στην Βάσια Κούτρα. Θα πάμε πρώτα στον Μιχάλη και μετά μόλις 10 λεπτά να έχουμε τον καλεσμένο μας. Έλεγα λοιπόν για την για το σεισμό αυτό, επειδή τώρα βγήκε αυτό πριν από λίγο. Αναστάτως προκάλεσαν στην Κρήτη δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο στην περιοχή της Γάβδου, με διαφορά μόλις λίγο λεπτό μεταξύ τους. Η πρώτη δόνηση καταγράφηκε 4,6 της κλίμακας Ρίχτερ και εντοπίζεται με επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά, βόρεια-ανατολικά της Γάβδου, εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρα, και 6 λεπτά αργότερα είχαμε 5,3, επίκεντρο 6 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Έγινε αισθητός, αυτές οι σεισμικές διαταραχές έγιναν αισθητοί εκεί στην Κρήτη. Δεν έχουν αναφερθεί όμως ζημιές και τραυματισμοί, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Μιχάλης Φουστέρης τώρα, πάντα στην παρέα μας εδώ. Μιχάλη, πριν μας πεις για Μουντιάλ, πριν πούμε και για Ολυμπιακό που έχουμε πράγματα, ξεκίνα με την ΑΕΚ, γιατί έχουμε ερωτήματα από φίλους μας που μας ρωτάνε για την ΑΕΚ. Τι έχει, έχουμε κάποια μεταγραφή, κάτι? Προσπαθώ δύο μέρες να μου πεις μια μεταγραφή. Δεν μου λες όμως, δεν γίνεται έτσι. Αμαρτία, δεν είναι?
1: Από ό,τι ξέρω δεν με λένε ριμπάλτα.
0: Ναι, εντάξει, ναι, αλλά κάτι πες μας, ρε φίλε.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε και το λέμε συνεχώς είναι ότι ο Καταλανός τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ, ο Χαβιέρη Μπάλτα, έχει εστιάσει σε δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ο ένας είναι κεντρικός χαφ. Λένε μάλιστα ότι είναι επίπεδου Πινέδα και Μαρίν, άρα από το πάνω ράφι. Και η ΑΕΚ στοχεύει επίσης και σε έναν στόπερ, σε ένα ακόμα κεντρικό αμυντικό. Διότι θα υπάρχουν μένο Μουκουντή και ο Ρέλβας, αλλά ο Βίντα, παρότι ανανέωσε το συμβόλαιό του, θα έχει ένα ρόλο περισσότερο συμβολικό, να το πω έτσι. Δηλαδή θα έχει συμμετοχή όταν κρίνεται αναγκαίο. Έχει φτάσει πλέον στα 37 του ο Ντομαγκόη Βίντα. Και η ΑΕΚ σίγουρα θέλει ακόμα μία λύση στους κεντρικούς της αμυντικού.
0: Θα είναι για τις δύσκολες στιγμές?
1: Είναι για τις στιγμές εκείνες που ο προπονητής καταρχάς έχει κάποιο θέμα με τους βασικούς, που ήταν ο Μουκουντή και ο Ρέλβας φέτος. Ναι. Υπάρχουν κάρτες, υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν διοργανώσεις σε όλα τα επίπεδα.
0: Πολλές.
1: Αθλήμα, κύπελλο, Champions League. Συνεπώς πάντοτε χρειάζονται λύσεις και η πείρα του Βίντα, η δε προσφορά του δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά και η πείρα του είναι τέτοια που οπωσδήποτε όποτε κληθεί να το κάνει θα είναι πολύτιμη. Λοιπόν, δύο περιπτώσεις λοιπόν ποδοσφαιριστών, δεν έχουμε ονόματα. Αυτό το καινούριο που έχουμε να πούμε είναι ότι και οι Σέρβοι πλέον επιβεβαιώνουν αυτό που έχουμε δώσει ως ρεπορτάζ σε παλαιότερες εκπομπές μας για το Γιώβιτς. Γράφουν σήμερα ότι η διαπραγμάτευση κυλάει θετικά για την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου επιθετικού μέχρι το 2029 και ότι δεν παρατηρούνται, λένε χαρακτηριστικά, κάποια εμπόδια. Είναι στο σωστό δρόμο οι Σέρβοι, τα λένε καλά. Πράγματι, η διαπραγμάτευση των δύο πλευρών, της ΑΕΚ και του Γιώβιτς, κυλά θετικά. Εκτιμώ ότι πιθανότητα και μέσα στην εβδομάδα να έχουμε κάτι να πούμε σε ό,τι αφορά την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σίγουρα βοήθησε πολύ την ΑΕΚ φέτος, πρώτος σκόρερ της σε όλες τις διοργανώσεις, πολύ μεγάλη βοήθεια. Και σίγουρα και εκείνος θα θέλει να συνεχίσει στην ΑΕΚ από τη στιγμή που το έχει δηλώσει ότι περνάει καλά ο ίδιος και η οικογένειά του. Συνεπώς και αυτός, αλλά και με τον Πίλιο που υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, νομίζω το είπαμε και χθες αυτό, νομίζω ότι τα πράγματα και εδώ θα εξελιχθούν θετικά και οι δύο ποδοσφαιριστές θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους αμφότερη μέχρι το 2029. Περιμένουμε δύο προσθήκες σίγουρα για χαφ και στόπερ. Εγώ αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο και για κάποια προσθήκη στα άκρα της άμυνας. Δεν υπάρχουν ονόματα. Ο Ριμπάλτα το έχει αποδείξει μέχρι.
0: Αυτό είναι το κακό, ότι σε βγάζουμε και δεν μας λες ονόματα. Να πεις κάτι πιασάρικο.
1: Θα σου πω κάτι, Δημήτρη, ναι. Το εξής, το οποίο θα πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, όπως το έχουμε συνειδητοποιήσει και εμείς μέσα από το ρεπορτάζ. Ο Ριμπάλτα είναι από τους τεχνικούς διευθυντές εκείνους που φροντίζει να διαραίονται οι περιπτώσεις της ΑΕΚ όταν πλέον οι παίκτες είναι στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: έχουν
0: ναι.
1: Έρθει δηλαδή για τα διαδικαστικά, ιατρικές εξετάσεις, υπογραφές, φωτογραφίσεις, ανακοινώσεις. Πριν είναι όρος του Ριμπάλτα με τους ατζέντες που συνεργάζεται να μην διαραίουν ονόματα. Και αν θα διαρρεύσει κάτι, θα είναι μόνο μέσω του εξωτερικού και όχι από την ΑΕΚ. Πράγματι αυτό έχει τηρηθεί του Ζούμπκοφ, ας πούμε, το θέμα, αν θα θυμάσαι, την 1η Ιουνίου,
0: ναι.
1: Ρωμάνο. Στην Ιταλία. Και η ΑΕΚ βεβαίως το επιβεβαίωσε από τη στιγμή που ο Ζούμπκοφ ήταν ήδη στην Αθήνα και δεν είχε πάρει κανένας χαμπάρι. Είναι τέτοια λοιπόν η τακτική του Καταλανού τεχνικού διευθυντή που φροντίζει πρώτα να ολοκληρώνει τις υποθέσεις, να τις φέρνει σε επίπεδο υπογραφής, να το πω έτσι, και στη συνέχεια να βλέπουν το φως δημοσιότητας. Κάτι ανάλογο πρέπει να συμβαίνει και με το ΧΑΦ τώρα, που φαίνεται ότι αποτελεί προτεραιότητα για εκείνον. Επαναλαμβάνω, δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να έχουμε εξελίξεις.
0: Μάλιστα, δεν μου πες πάλι, μου τα αφήνεις πάλι, μου λες τα διάφορα και λοιπά.
1: Δεν υπάρχει όνομα.
0: Δεν υπάρχει όνομα.
1: Εμείς έχουμε συνηθίσει εδώ τους ακροατές μας.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά πες μας κάτι, ρίξε μας κάτι στην πίστα.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν θα πω ένα όνομα το οποίο δεν έχει βάση. Όχι, δεν υπάρχει όνομα.
0: Ναι.
1: Λέμε όμως ότι η ΑΕΚ φαίνεται να πλησιάζει το χαφ που θέλει. Και επαναλαμβάνω έτσι για να το κάνω και λίγο πιο ελκυστικό, ότι θα είναι επίπεδου Μαρίν και Πινέδα. Δηλαδή ποδοσφαιριστών και οι δύο πρώτης γραμμής. Και ο Ρουμάνος διεθνής και ο Μεξικανός διεθνής, τον οποίο τον βλέπουμε και στα γήπεδα τώρα του Μουντιάλ. Μάλιστα, προχθές το μέχρι με την Νότια Κορέα πήρε και μια 20 λεπτή παρουσία μετά το 70.
0: Ωραία. Το έπαθρο που είναι σήμερα.
1: Που είναι σήμερα το.
0: Το κύπελο, παιδί μου.
1: Όπου είναι στην Πάτρα. Είναι αυτή τη στιγμή και ο κύριος Σιλιόπουλος εκεί και συνομιλεί σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Πάτρα. Πολλοίς κόσμος, όπως πολλοίς κόσμος ήταν στο Ναύπλιο, όπως ήταν στη Νέα Κύ, όπως ήταν στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα. Υπάρχει ενθουσιασμός παντού για το τρόπαιο του πρωταθλητή και νομίζω ήταν μια ωραία κίνηση αυτή, μια ωραία σκέψη της ΑΕΚ να το περιφέρει σε όλη την Ελλάδα. Όπως είπαμε και χθες, από το Νότο θα πάει και στο Βορρά, θα φτάσει μέχρι την Αλεξανδρούπολη, μέχρι τον Εύρο, θα πάει και στην Κωνσταντινούπολη, θα πάει και στην Κύπρο μας, στη Λευκοσία και θα επιστρέψει με το καλό στην Αθήνα, στο Καλλιμάρμαρο και πάλι στη Νέα Φιλαδέλφεια στα τέλη του καλοκαιριού.
0: Λοιπόν, πριν μου πεις δύο πράγματα για το παγκόσμιο κύπελο, ο Ολυμπιακός, αν έχεις κάποια άλλη εσύ στο ρεπορτάζ σου κάτι για Ολυμπιακό να προσθέσεις, κινείται...
1: Νομίζω ότι έχει βάση και αφορά τον Κάρμο.
0: Ναι.
1: Ο Κάρμο είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο ο Ολυμπιακός τον έχει κλείσει ουσιαστικά. Ο Κάρμο, ο οποίος είχε κάνει πολύ σπουδαίες εμφανίσεις με τα χρώματα του Ολυμπιακού, για δικούς του λόγους είχε επιλέξει να επιστρέψει στην πατρίδα του. Τώρα και πάλι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει έναν παίκτη, εάν τελικά τον αποκτήσει οριστικά και τελειώσουν δηλαδή τα θέματα και με διαδικαστικά κλπ. Το οποίο θα ενισχύσει πολύ την αμυντική του γραμμή, με δεδομένο ότι ο Ιταλός ο Μπιανκόν, όπως είχε πει και εσύ χθες από την εκπομπή μας, αποτελεί παρελθόν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άντερλεχτ, στο Βέλγιο.
0: Την ίδια στιγμή ότι κινούνται για τον 22χρονο κεντρικό αμυντικό της Σάντερφιόρ, με καταγωγή από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ζενεντίν Σμαϊλοβίτς.
1: Είναι και ψηλός.
0: Τι?
1: Γενικότερα Ολυμπιακός.
0: Είναι 1,91 αυτός που ψάχνουν για ψηλούς έτσι, ναι, στις γραμμές.
1: Ναι, ναι.
0: Ο 27χρονος διεθνής, ο Καντιού, γεννημένος στη Γαλλία που είναι από τη Γουαδελούπη, και αυτός είναι στους υποψήφιους. Ο Στάνιτς της Λουντογκόρετς, 24χρονος. Ο Κανσελιέρη της Λάτσιο. Ο Ρόκα της Χιρόνα και φυσικά από ό,τι φαίνεται το πιο κοντινό είναι η ιστορία του Ντέβιτ Κάρμο, Κάρμου, ο οποίος φαίνεται ότι είναι σε προχωρημένες συζητήσεις μέσω της Nottingham Forest.
1: Ας διατηρήσουν πάντως οι ακροατές μας αυτό που είπαμε και χθες, ότι ο Ολυμπιακός πάει για διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Τα ονόματα που είπες είναι όντως...
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι είναι βλέπουμε ότι πάνε σε στοχευμένες καταστάσεις.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι απέτυχε στις μεταγραφές, κακά τα ψέματα. Ναι. Δεν βγήκαν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια, κάποιες δεν βγήκαν, σωστά.
1: Η χρονιά δεν ήταν, κύλησε έτσι σε υποτονικούς ρυθμούς. Ο Ολυμπιακός, βλέποντας τώρα τον Παναθηναϊκό να ενισχύεται, την ΑΕΚ να έχει μια σταθερή γραμμή, τον ΠΑΟΚ να αλλάζει προπονητή, να ενισχύεται και αυτός, θέλει και εκείνος οπωσδήποτε να δώσει το κάτι παραπάνω. Καταρχάς, θα πρέπει να ικανοποιήσει τους πελάτες. Και οι πελάτες είναι ο κόσμος του. Μέχρι τώρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν δώσει δυναμικό παρόν στην πόλη στον Διαρκείας. Αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 20.000 Διαρκείας.
0: Ναι, έχουν φύγει 20.000, μένουν πολύ λίγα Διαρκείας. Ναι, γιατί έχει χτίσει, άκουσα να δεις, έχει χτίσει μια ιστορία ο Ολυμπιακός με τα Διαρκείας. Εντάξει.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αλλά και οι πελάτες πρέπει να είναι ικανοποιημένοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να δουν την ομάδα τους φέτος, να μην έχει αυτό το ισχνό πρόσωπο που είχε και στα play-off αλλά και προς το τέλος της κανονικής περίοδου, εκεί όπου χάθηκε ουσιαστικά το παιχνίδι του τίτλου. Θέλουν να δουν την ομάδα τους και πάλι στον αφρό, να ξεχωρίζει, να κυνηγάει τους τίτλους στην Ελλάδα, να μπορεί και στο Champions League, αν τα καταφέρει ο Ολυμπιακός, να συνεχίσει. Ο Ολυμπιακός, που θυμίζουμε ότι εξασφάλισε τελευταία στιγμή φέτος το ιστήριο του Champions League από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε με τον αδιάφορο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, και περιμένει λοιπόν ο κόσμος τους δίκαια μεταγραφές σε ολκής από το πάνω ράφι, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης άλλωστε το έχει αποδείξει ότι δεν φύρεται χρημάτων προκειμένου να δει την ομάδα του όπως την ονειρεύεται.
0: Λοιπόν, τώρα για πες μας, Βέλγιο, Ιράν, τι βλέπεις? Να ξεκινήσω από εκεί μονελεκτικά όμως, για να προλάβουμε να βγάλουμε και το τελευταίο καλεσμένο μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Το Βέλγιο, από τη στιγμή που στην πρεμιέρα του με την Αίγυπτο δεν κατάφερε την νίκη, ναι, είναι και αυτό όπως ήταν η Ισπανία σήμερα με την πλάτη στον τοίχο. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος ότι θα έχει τόσο εύκολο έργο όσο είχε η Ισπανία απέναντι στη σαφέστατα πιο αδύναμη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Το Ιράν είναι μια ομάδα με παίχτες μαχητές, ανάμεσα στο ταρέμι του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα που έχει σκληροτράχυλους ποδοσφαιριστές σε όλες τις γραμμές. Νομίζω θα το ζωρίσει το Βέλγιο. Φαβορεί το Βέλγιο μεν, αλλά...
0: Μάλιστα. Και για το βραδινό...
1: Πάμε και στα δύο παιχνίδια.
0: Γρήγορα, σας παρακαλώ, γιατί έχουμε ήδη τον καλεσμένο στη γραμμή μας.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε το Ουρουγουάι, πράσινο ακροτήρι. Πάλι εδώ θα πω το προφανές, ότι η Ουρουγουάι είναι το μεγάλο φαβορί. Αλλά με αυτά που έδειξε το πράσινο ακροτήρι, που κατάφερε και φρέναρε την πρεμιέρα την Ισπανία, δεν ξέρουμε τι μπορεί πλέον, τι ψάρια θα πιάσει. Οι Ρουγουανοί, αν είναι αυτοί που πρέπει, θεωρώ ότι είναι το φαβορί. Και βεβαίως στις 4 η ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Αιγύπτου με τη Νέα Ζηλανδία. Και εδώ το φαβορί είναι η Φαραώ,
0: ναι,
1: η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ. Αλλά επαναλαμβάνω, σε τέτοια μάτς ποτέ κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει. Νομίζω ότι και εδώ η Αίγυπτος είναι το φαβορί, αλλά η Νέα Ζηλανδία θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της.
0: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Πάμε αμέσως τώρα στον Κωνσταντίνο Ιαβέρη Μαρκουίζο, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής και Σύμβουλο Δικής Ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής. Τον έχουμε μαζί μας εν ώψη Eco Rally Ακρόπολης που ξεκινάει την Πέμπτη. Ο Κωνσταντίνος έχει τρέξει 2 ράλι Ακρόπολης, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες τις ακροατές.
0: Πρώτον, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, φυσιολογικό αυτό που κάνεις εσύ, αλλά δεν συνηθίζεται. Την ώρα που 6,5 ώρα σε παίρνω για να συνοηθούμε, λέει δεν μπορώ να μιλήσω, οδηγώ. Ο κόσμος δεν το κάνει. Και είναι με ένα κινητό στο χέρι. Είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο παπάκι, είτε στη μηχανή, είτε στο. Πώς τα λέμε, στα πατίνια. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί μάλλον δεν το βλέπω και ο κόσμος σοβαρά την ιστορία αυτή με το κινητό και την ιστορία αυτή που προκαλεί και ατυχήματα.
2: Ναι, σωστά. Το κινητό είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο έχει βοηθήσει πάρα πολύ και επαγγελματικά και σε προσωπικό επίπεδο επικοινωνίας, αλλά όταν οδηγούμε πρέπει να μην αποσπάται η προσοχή μας, διότι κάθε δευτερόλεπτο που περνάει διανύουμε πολλά μέτρα με κίνδυνο να σκοτώσουμε κόσμο. Ακόμα ένα κομμάτι, μιας και μιλάμε για Ακρόπολης, όλοι οι οδηγοί αγώνων αυτοκινήτου φορούν πάντα τη ζώνη τους, είτε στο αγωνιστικό είτε στην καθημερινότητά τους. Κινούνται αργά, προσεκτικά, φορούν τα κράνη τους όταν οδηγούν μοτοσυκλέτες.
0: Ναι, βέβαια... αυτό το παράδοξο ότι αυτός που πάει με πατημένες έκτες στο Ράιλ Ακρόπολης, είτε Έλληνας, είτε ένας ξένος που θα έρθει εδώ να κάνει μια διαδρομή εκτός αγώνα για να φτάσει στο σημείο που πρέπει να φτάσει, πάει normal. Γιατί τους πιάνει όλους τους υπόλοιπους να κάνουν, να θέλουν να είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές ράλι? Αυτό πρέπει να είναι και θέμα λίγο ψυχολογικό.
2: Δεν νομίζω ότι κανείς επειδή θέλει να τρέξει ή κάνει κάποιους ελιγμούς ή θέλει να εκτονωθεί είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα και αυτοί οι οποίοι κάνουν τέτοιες ενέργειες είναι επικίνδυνοι και πραγματικά σκοτώνονται, αποτελούν όμως το μικρότερο ποσοστό. Αυτό που πρέπει να γίνει πλήρως αντιληπτό είναι ότι όλοι μας είμαστε το ίδιο συνυπεύθυνοι, είμαστε μέρος του προβλήματος και αν ανεβάσουμε πέντε αυτοεκτίμηση θεωρώντας ότι είμαστε σημαντικοί για να διαφυλάξουμε την αρτημέλειά μας και την υγεία μας και της οικογένειάς μας, μόνο τότε θα μπορούσαμε να δώσουμε και κάποιες λύσεις. Δηλαδή ο μέσος πολίτης, ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αποτελέσει μέρος του προβλήματος και να σκοτωθεί ή να σκοτώσει.
0: Εσύ έχοντας στην παρακαταθήκη τον πατέρα σου, Τάσο Ιαβέρη, που έχει αφήσει ιστορία, έχεις τρέξει δύο ράλι Ακρόπολης.
2: Έχω τρέξει δύο ράλι Ακρόπολης. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να συγκριθεί με τις γενιές του πατέρα μου, ο οποίος είναι ο μόνος άνθρωπος, όχι και ο Σιρόκο, που έχουν κερδίσει ειδικές διαδρομές από τους παγκόσμιους καθηγητές της εποχής τους, κάνοντας άθλο εκείνη την εποχή με 3.500 χιλιόμετρα, με 50 ειδικές διαδρομές, μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Είναι ένας αγώνας τρίλος, ένας αγώνας ο οποίος έχει γίνει θεσμός. Θεωρώ πως είναι η Ολυμπιάδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Ράλι Ακρόπολης, πασίγνωστος όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και όσο ο πιο σκληρός, ίσως και ο πιο δύσκολος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και τυχεροί που υπάρχει ξανά στο καλεντάρι εδώ και κάποια χρόνια, γιατί ξέρετε οι θέσεις αυτές είναι μόνο 14 το χρόνο και υπάρχουν δεκάδες κράτη τα οποία διεκδικούν να πάρουν μέρος και εκείνα με έναν δικό τους αγώνα. Και είναι πολύ σημαντικό που το στηρίζει η πολιτεία, που υπάρχει ανταπόκριση από τους πολίτες. Και γενικότερα η ύπαρξη ενός τέτοιου αγώνα προβάλλει τη χώρα μας και σαν αντιπεριφερειάρχης εισοδικής ασφάλειας, τουλάχιστον για την περιφέρεια Αττική, γιατί είμαστε και υποστηριχτές της πρώτης ειδικής διαδρομής που θα γίνει στο The Hellenicon Sport Park, που έχουμε και την ονομασία Athens Eco Special Stage. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο πραγματικά πιστεύουμε ότι έχουν να δούνε και μια διαφορετική διαδικασία της χώρας, που μπορούμε να αναλάβουμε μεγάλες διοργανώσεις, να ολοκληρώσουμε event τα οποία χρειάζονται εμπειρία, εξοικείωση, μεράκι, δουλειά, πάθος και όλα αυτά τα οποία σαν Έλληνες έχουμε. Και το καλωσορίζουμε και τις Super Special Stage αλλά και τους οδηγούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και τις ομάδες στην Αττική μας με πολύ χαρά. Και το όνειρό μας είναι να συνεχίσει να υπάρχει από τους αγώνες και να πραγματοποιείται και κάποιες ειδικές στην Αττική.
0: Μάλιστα. Έχει φέτος ειδικές τώρα Φωκίδα, στην Θήβα, στην Αργολίδα, στην Αρκαδία, στην Κορινθία. Τι πρέπει να προσέχει ο κόσμος? Γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος πάει στα βουνά να δει τους, να δει τους αγώνες. Όμως κάποιοι έτσι λίγο είναι και λίγο δεν είναι προσεκτικοί. Τι πρέπει να προσέχει κατά την άποψή σου? Εσύ είσαι ο πιο ειδικός να πεις. Πού πρέπει να κάθονται και τι πρέπει να προσέχουν?
2: Μπράβο, επειδή εκτός από οδηγός αγώνων για τα δύο ράλι Ακρόπολης, έχω διατελέσει και αυτοκίνητο ασφαλείας, δηλαδή αυτό που ξεκινάει πριν από το πρώτο αυτοκίνητο.
0: Και προπορεύεται.
2: Ναι, περισσότερα από 15 χρόνια για το ράλι Ακρόπολης συγκεκριμένα, και σε παγκόσμιο αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που πάντα συμβουλεύω τους αγαπημένους συμπολίτες μου και θεατές του ράλι Ακρόπολης είναι να κάτσουν σε ασφαλή σημεία. Υπάρχουν πάντα ειδικλείδες ασφαλείας, υπάρχουν οργανωμένοι κριτές εκπαιδευμένοι σωστά και υπεύθυνοι ειδικών διαδρομών με οριοθετημένες περιοχές. Ακούστε τα κίτρινα γυλαίκα, ακούστε αυτούς οι οποίοι ξέρουν πού θα σας τοποθετήσουν. Προστατεύστε κυρίως τη ζωή σας, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένα αυτοκίνητο που κινείται με τα όρια αυτά των 190 και 200 χιλιόμετρων σε κάποια σημεία, ακόμα και λιγότερα σε κάποιες χωμάτινες διαδρομές, δεν προλαβαίνουμε να κινηθούμε αν έχουμε κάτσει, αν έχουμε σταθεί σε κάποιο λάθος σημείο, ιδίως σε έξοδο στροφής, στην ευθεία δηλαδή που θα μπει το αμάξι, αλλά και στα πιο περίεργα σημεία. Ακόμα θα πρέπει να προσέχουν τις μεγάλες πέτρες, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα έχουν πάρα πολύ δύναμη και σκάβοντας το χώμα, σηκώνοντας τη σκόνη, φεύγουν και μεγάλες πέτρες, έχουν τραυματιστεί αρκετοί συμπολίτες. Άρα από μακριά, σε ψηλά σημεία, με πανοραμική θέα και με σκοπό να μην ακυρωθεί, πρώτα απ' όλα να μην τραυματιστεί κανένας, να μην χάσει κανείς τη ζωή του σαν θεατής. γιατί τα έχουμε δει να συμβαίνουν αυτά, αλλά και να μην ακυρωθεί καμία ειδική διαδρομή, να υπάρχει μια σειρά και να βαθμολογηθεί πάλι το Ακρόπολης ως ένας από τους καλύτερους αγώνες του πρωταθλήματος. Γιατί είναι. Και αξίζει αυτή η διάκριση, και αξίζει και στους θεατές, και δεν πάμε να κάνουμε μια διασκέδαση, μια ψυχαγωγία, μια ωραία δραστηριότητα, γιατί έχει να κάνει και με τη φύση, να την κάνουμε μια ημέρα αθρήν. Και να συμπληρώσω κάτι το οποίο πάρα πολύ με ενοχλεί και κάθε φορά το λέω, είναι ότι μην πετάτε τα σκουπίδια σας στα βουνά όταν πάτε να παρακολουθήσετε ένα σπορ μέσα στη φύση. Μαζέψτε τα σκουπίδια σας όπως και στις παραλίες, καλοκαίρι είναι, μην πετάτε από τσίγαρα, μην πετάτε χαρτόκουτα, μην πετάτε χαρτομάντιλα, μαζέψτε τα και πηγαίνετε στο σπίτι σας σε ένα κάβο.
0: Μάλιστα, πολύ συμβατικά αυτά που λες. Τώρα, για τον κλείνοντας, η πρώτη διαδρομή την Πέμπτη στο Ελληνικό, εκεί θα είναι εντυπωσιακή όπως το ΑΚΑ, όπως το Σύνταγμα, θα είναι εντυπωσιακό αυτό που θα δούμε, και πιο σημαντικό αυτό που θα δουν οι χιλιάδες, τα εκατομμύρια τηλεθεατές, γιατί η εικόνα πάει σε πάνω από 100 χώρες,
2: ναι,
0: που διαφημίζεται η χώρα μέσω της τηλεόρασης.
2: Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με το Σύνταγμα ή με κάποιες άλλες περιοχές που πραγματοποιήθηκε, πάει και τίνει με την διαδικασία του ΟΑΚΑ, του Ολυμπιακού Σταδίου, δηλαδή παραλληλοδρόμιο, δύο δρόμοι ένας δίπλα στον άλλον, άρα άμεση κόντρα. Είναι αυτοκίνητα τα οποία είναι υψηλής τεχνολογίας και θα προσφέρουν θέαμα με τα γλιστρήματά τους. Θα έχει σημεία με τις γέφυρες όπου θα υπάρχουν και άλματα. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει η κόντρα μεταξύ των δύο οχημάτων. Πέραν δηλαδή του χρόνου που αυτός μετράει, βλέπουμε και την κόντρα αυτή. Είναι σε ένα σημείο στην Αθηναϊκή Ριβιέρα όπου γίνεται η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη, όπου συνδυαστικά και εμείς σαν χορηγοί που είμαστε στη διαδικασία της διαμόρφωσης του ΑΕΝΑΟΝ στο Φαλερικό Δέλτα, βλέπουμε ότι υπάρχει και η περιφέρεια, δηλαδή κάνει κινήσεις οι οποίες βρίσκουν και θα διαμορφώσουν και τον αθλητισμό και τις οργανώσεις, αλλά και το όλο το κομμάτι αυτό που βρίσκονται οι Έλληνες πολίτες. Και θα είναι και ελεύθερη είσοδος, η είσοδος γίνεται με τραμ μέσα στο Διελλήνικο, ένα πολύ έτσι σημαντικό σημείο της Αττικής. Και θα έχουμε όλη τη χαρά και την ευχαρίστηση να δούμε τους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου να οδηγούν μέσα σε αυτή τη διαδρομή.
0: Κλείνοντας, θα ήθελες να ξαναπάρεις μέρος σε ένα Ακρόπολης?
2: Θα ήθελα πολύ, βέβαια μεσήλικας πλέον και μεταμοσχευμένος, γιατί έχω πάρει μόσχευμα με τον πατέρα μου, έχω κάνει μεταμόσχευση στην Ευρού, που αυτό το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο και επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν θα το κάνω ποτέ. Θα ήθελα όμως σίγουρα να κάνω όχι μόνο ένα, αλλά περισσότερα.
0: Να το βιώσεις γι' αυτό κάποια άλλη στιγμή. Ναι, εντάξει, είναι μοναδική η ιστορία για τους οδηγούς, νομίζω, του Ακρόπολης. Είναι σαν αυτό που είπες, είναι η Ολυμπιάδα, οι Ολυμπιακοί αγώνες του ράλι, αυτός ο συγκεκριμένος αγώνας.
2: Κοίταξε, σε αυτό όμως πάντα αυτό που χρειάζεται είναι για τους Έλληνες αθλητές, γιατί ξέρετε, ένας αγώνας του παγκοσμίου του αθλήματος γίνεται κατά κύριο λόγο για τους ξένους. Γίνεται για αυτούς που ακολουθούν το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Υπάρχουν όμως και Έλληνες οι οποίοι έρχονται και λαμβάνουν μέρος χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω από τους ξένους, γιατί είναι επαγγελματίες. Αλλά για να μπορείς να πάρεις μέρος στην Ακρόπολη, προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να κάνεις και άλλους αγώνες μες στη χρονιά, να διατηρείς ζεστός.
0: Τη φόρμα σου, να έχεις τη φόρμα σου αυτό.
2: Και αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο κάθε φορά που οδηγείς κάτι μαθαίνεις. Και το κάνεις μεγαλύτερο και καλύτερο κτήμα σου, άρα μπορείς να εφαρμόσεις καλύτερα την οδήγηση αυτή. Δεν είναι εύκολο για τους Έλληνες οδηγούς, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξεκινάνε πολύ πίσω με καταστραμμένους δρόμους και χωρίς μεγάλη εμπειρία ή καθημερινή τριβή. Άρα είναι λίγο για τους Έλληνες αθλητές λίγο δίκοπο μαχαίρι. Εγώ δηλαδή που πρόσφατα έκανα μια συζήτηση δεν θα άλλαζα ένα Ακρόπολης με 8 αγώνες πανελληνίου πρωταθλήματος. Διότι όταν τρέχεις τακτικά είσαι σε εγρήγορση, είσαι σε μια διαδικασία που έστω και σαν ελληνικό πρωτάθλημα το απολαμβάνεις περισσότερο από το να πας σε μια one-off παρουσία που μπορεί να κοστίσει, ας πούμε, και στην πρώτη ειδική μια εγκατάλειψη, και μιλάμε για χιλιάδες ευρώ, ας πούμε, μόνο ότι για την κατηγορία 2 του Rally Ακρόπολης, μια συμμετοχή αν ήθελα να λάβω μέρος με ένα αυτοκίνητο Rally 2, ξεπερνάει τα 80.000 ευρώ αυτός ο αγώνας, μπορεί και 100 και 120.000 ευρώ.
0: Ναι, και μπορεί στην πρώτη ή δεύτερη ειδική να αποχαιρετήσει.
2: Για να γίνει και μια ολική καταστροφή. Εγκυμονοκίνδυνη δεν είναι ένα ασφαλές άθλημα. Έχει όλες τις προδιαγραφές για να μην τραυματιστεί κάποιος, αλλά ξέρετε ότι πολύ εύκολα μπορεί να γίνει μια μεγάλη ζημιά και τα αυτοκίνητα αυτά κοστίζουν πολλά χρήματα. Υπάρχουν ασφάλειες, ναι, μεν, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ακριβό σπορ.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω. 7 η ώρα στο Ελληνικό είναι η πρώτη υπερειδική, την Πέμπτη.
2: Θα είμαστε και εμείς εκεί σαν περιφέρεια Αττικής, θα είναι και περιφερειάρχης. Έχουμε ένα πολύ ωραίο περίπτερο που φιλοξενούμε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο. Θα υπάρχει μουσική, θα υπάρχει και ένα βίντεο ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια, το οποίο δείχνει κάποια in-car πλάνα από αγωνιστικά αυτοκίνητα με ατυχήματα και παροτρύνει και δείχνει και τι σημαίνει ζώνη ασφαλείας για όλους τους επιβάτες. Διότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός προάγει και την οδική ασφάλεια και ίσως το μοναδικό άθλημα που έχει και άλλες κοινωνικές προεκτάσεις. Θα είμαστε εκεί, περιμένουμε τους επισκέπτες όλους να επισκεφτούν το περίπτερο της περιφέρειας και να ανταλλάξουν μαζί τους απόψεις.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά.
0: Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, που είναι περιφερειακός σύμβουλος Αττικής, αντιπεριφερειάρχης οδικής ασφάλειας, που έχει συμμετάσχει σε δύο ράλι Ακρόπολης, είναι ο γιος του θρυλικού Τάσου Ιαβέρη. Μας μίλησε για το Eco Rally Ακρόπολης και για την ασφάλεια στους δρόμους. Λοιπόν, τώρα πάμε για φινάλε. Να σας πω ότι θα ξεκινήσει σε λίγο το Βέλγιο-Ιράν. Νωρίτερα Ισπανία-Σαουδική Αραβία 4-0. Σε τρία λεπτά έρχεται εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Πέτρου με πολύ ωραίες μουσικές. Δυστυχώς η εθνική ομάδα γυναικών στο βόλεϊ μπορεί να κέρδισε 3-1 την Εστονία, αλλά έμεινε εκτός τετράδας συνέχισης στο European League, στη League Phase. Δεν είναι μέσα στην τετράδα. Συνολικό απολογισμό 5 νίκες, 6 ήττες, 6 αναμετρήσεις. Δεν μπόρεσε να βρεθεί στην τετράδα να συνεχίσει τη διοργάνωση. Όμως ήταν πολύ καλά παιχνίδια αυτά εν ώψη συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είναι τον Αύγουστο για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Στον Παναθηναϊκό, είδηση τελευταίας στιγμής, υπογράφουν αύριο ο Τσάπρας και ο τερματοφύλακας ο Πένια. Στους Βαλκανικούς Αγώνες ο Τσίτσος στον ακοντισμό πήρε την πρώτη θέση με 78-68, κατέκτησε την πρώτη θέση στο ακοντισμό των ανδρών, χρυσό μετάλλιο. Η Παναγιώτα Δώση, ήταν πήρε το αργυρό μετάλλιο στο ύψος των γυναικών. Είναι τα τελευταία αποτελέσματα που έχουμε από τους Βαλκανικούς Αγώνες Στίβου που τελειώνουν τώρα στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Να το ξαναπώ ότι ήρθε ο κύριος Λύση, ο Αλέσιο Λύση, ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο Μάτος και είχαμε και τώρα πριν από λίγη ώρα δείπνο με τον Βιερίνια και τον Μάτος και αύριο θα ολοκληρωθεί και επίσημα το κλείσιμο της συμφωνίας. Αναλαμβάνει νέος προπονητής στη θέση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πρώτον, έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Δεύτερον, πάντα στην παρέα μας ήταν η Dervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Ψάλτη επιμελήθηκε τα ηχητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Η Βάσια Κούτρα ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Από όλους εμάς, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου.

0: Real FM.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
0: Real FM.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Κάπως έτσι ξεκινάμε σήμερα με έναν καλλιτέχνη που μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να μετατρέψει τα social media σε παγκόσμια μουσική καριέρα. Ο Teddy Swims, ο κατακόσμος Jaden Dimsdale, γεννήθηκε στην πολιτεία της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών και μεγάλωσε ακούγοντας από soul και gospel μέχρι και rock αλλά και country. Και ακριβώς αυτά τα στοιχεία, η πολυσυλλεκτικότητα στην μουσική ήταν που τον έκανε να ξεχωρίσει, καθώς τα εισχώρησε μέσα στις διασκευές του αλλά και αργότερα στα δικά του τραγούδια. Πριν γίνει γνωστός με τις δικές του επιτυχίες, έχει αρχίσει να ανεβάζει διασκευές στο YouTube, εντυπωσιάζοντας έτσι το μουσικό κοινό. Τα βίντεο απέκτησαν εκατομμύρια προβολές και έτσι άνοιξαν τον δρόμο για μια διεθνή καριέρα, και σύντομα ο Teddy Swims απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένας εξαιρετικός ερμηνευτής αλλά και ένας αυθεντικός δημιουργός. Ήταν στο Bleeding Lights και εμείς εδώ βρισκόμαστε ακριβώς στα 5 λεπτά μετά τις 10, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 για αυτό το βράδυ της Κυριακής, στο τέλος της εβδομάδας, στο σβήσιμο αυτής της όμορφης Κυριακής, της καλοκαιρινής θα μπορούσαμε να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τα δόντια της θερμοκρασίας εκεί με τα 40 και τα 45 που έχουμε άλλες εποχές. Καλά κρατάει αυτό ακόμα, καθώς και τα air condition λειτουργούν έτσι σε λίγο πιο χαμηλούς ρυθμούς, κάτι που έχει και αντίκτυπο στους λογαριασμούς που μας έρχονται. Είμαι ο Δημήτρης Πέτρου και μέχρι τις 12 θα σας κρατάω συντροφιά εδώ από το νούμερο 1 ενημερωτικό σταθμό που γι' αυτό το δίωρο, στο τέλος εβδομάδος, γίνεται μουσικό. Και ο λόγος είναι απλός, για να αδειάσουμε λίγο το μυαλό μας από την καθημερινότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν, και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με τη μουσική. Τι άλλο. Πάμε, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που σημάδεψε τη δεκαετία του 80 και παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Οι Police δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70 από τον Sting, τον Andy Summers και τον Stuart Copeland. Το συγκρότημα κατάφερε να συνδυάσει rock, reggae αλλά και new wave στοιχεία με έναν τρόπο που επηρέασε ολόκληρη τη μουσική σκηνή της εποχής. Μέσα σε μόλις λίγα χρόνια πέρασαν από τα μικρά κλαμπ, από τα οποία ξεκίνησαν, στις μεγάλες μουσικές αρένες όλου του κόσμου. Το Every Breath You Take κυκλοφόρησε το 1983 και συχνά παρεξηγείται ως ερωτικό τραγούδι. Στην πραγματικότητα όμως ο Sting το έγραψε σε μια δύσκολη προσωπική περίοδο και οι στίχοι του μιλούν περισσότερο για αιμονή και απώλεια παρά για ρομαντισμό.

Αυτός ήταν και ο Sting με την παρέα του, με το Every Breath You Take. Φυσικά μέσα από ζωντανή ηχογράφηση και το συγκεκριμένο κιόλας κομμάτι ήταν από συναυλία την οποία έκαναν μαζί με τον Bruce Springsteen, με τον οποίο τραγουδάνε βέβαια και το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε για να δεχόμαστε και τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, το σημείο από που μας ακούτε. Μας αρέσει να βλέπουμε έτσι πόλεις, γιατί ταξιδεύουμε έτσι και με αυτόν τον τρόπο και εμείς. Οπότε αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσα από το 211-200-8200, στο οποίο βρίσκεται η κυρία Βάσια Κούτρα, η οποία υποδέχεται τα μηνύματα και τα στέλνει εδώ στο στούντιο. Διαφορετικά μπορείτε να τα στέλνετε ηλεκτρονικά κατευθείαν στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Στην παρέα μου απόψε έχω και τον κύριο Νίκο Λικούρη, ο οποίος είναι υπεύθυνος εκεί στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, της τεράστιας, που δεν έχω δει μεγαλύτερη στη ζωή μου, αλλά έτσι είναι όταν έρχεσαι ένα μεγάλο ραδιόφωνο. Είναι όλα μεγάλα. Μάλιστα, λοιπόν, το επόμενο τραγούδι ανήκει σε μια γυναίκα που άλλαξε τα δεδομένα στη δεκαετία του 1990. Η Αλάνις Μόρισετ γεννήθηκε στον Καναδά και ξεκίνησε πολύ νωρίς την καριέρα της, όμως η πραγματική έκρηξη ήρθε το 1995 με το ιστορικό άλμπουμ Jagged Little Pill. Ο δίσκος πούλησε δεκάδες εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και καθιέρωσε την Αλάνις ως μία από τις σημαντικότερες γυναικές φωνές της γενιάς της. Η αμεσότητα, η ειλικρίνεια και η συναισθηματική ένταση των στίχων της έδωσαν φωνή σε εκατομμύρια ανθρώπους. Το You Gotta Know αποτέλεσε το τραγούδι που τον εκτόξευσε στην κορυφή, ένα ξέσπασμα οργής, απογοήτευσης αλλά και ελευθερίας.

Αυτή ήταν και η Αλάνις Μόρισετ. Τώρα όμως έρχεται η σειρά του Μπομπ, ο οποίος δεν ήταν απλώς ένας μουσικός, ήταν ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, ενότητας αλλά και ελευθερίας. Γεννήθηκε στην Τζαμάικα και έγινε ο άνθρωπος που έφερε τη ρέγγε μουσική σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Μαζί με τους Wailers δημιούργησε τραγούδια που ξεπέρασαν τα όρια της μουσικής και μετατράπηκαν σε κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα, και μέσα από την μουσική του μιλούσε κυρίως για την αγάπη, την ισότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το Jamming είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα και φωτεινά τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το 1977 στο θρυλικό άλμπουμ Exodus, έναν δίσκο που θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Εδώ, σε αυτήν την εκδοχή, θα το ακούσουμε μέσα από ζωντανή ηχογράφηση.

Αυτός ήταν και ο ξέχαστος Bob Marley με το Jamming μέσα από ζωντανή ηχογράφηση, την ώρα που εμείς εδώ βρισκόμαστε ακριβώς στα 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8. Είναι ο Real FM που φροντίζει, εκτός από την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και όλη την υπόλοιπη ενημερότητα, να σας κρατάει εκεί ενημέρους. Φροντίζει και να σας χαλαρώνει κιόλας. Και εμείς εδώ μέχρι τις 12 αυτό θα κάνουμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πέτρου και κάπως έτσι με το επόμενο κομμάτι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας μισή ώρα μουσικής περιπλάνησης. Θα το κάνουμε με ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα που γνώρισε ποτέ η ροκ μουσική. Από τις αρχές της δεκαετίας του 60 μέχρι και σήμερα, ο Mick Jagger και ο Keith Richards συνεχίζουν να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της μουσικής ιστορίας. Με δεκάδες κλασικά τραγούδια, με αμέτρητες παγκόσμιες περιοδίες, οι Stones κατάφεραν να διατηρήσουν τη δημιουργικότητά τους για περισσότερο από 6 δεκαετίες, κάτι σχεδόν μοναδικό στην παγκόσμια μουσική βιομηχανία. Το Anybody, Sing My Baby, κυκλοφόρησε το 1997 και έδειξε μια διαφορετική πλευρά του συγκροτήματος. Με μια πιο σύγχρονη παραγωγή και έντονα μελωδικά στοιχεία, απέδειξε ότι οι Rolling Stones μπορούσαν να εξελίσσονται χωρίς να χάνουν την μουσική τους ταυτότητα. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απώλεια, την αναζήτηση αλλά και την νοσταλγία μέσα από την χαρακτηριστική ερμηνεία του Mick Jagger.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

Ήταν το 1976, Ιρλανδία μεριά και πιο συγκεκριμένα Δουβλίνο, όπου τέσσερις έφηβοι, τέσσερα τυπάκια αποφάσισαν να φτιάξουν ένα συγκρότημα που έμελε να επηρεάσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Από τα πρώτα τους βήματα ξεχώρισαν όχι μόνο για τον ήχο τους, αλλά και για την βαθιά κοινωνική αλλά και πολιτική διάσταση των τραγουδιών τους. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 80 και 90 εξελίχθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του πλανήτη, γεμίζοντας στάδια και επηρεάζοντας γενιές και γενιές μουσικών. Το One γεννήθηκε σε μια ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο για το συγκρότημα, καθώς κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του ιστορικού άλμπουμ Acton Baby οι σχέσεις μεταξύ των μελών είχαν φτάσει σε πολύ οριακό σημείο. Όταν όμως δημιουργήθηκε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, λειτουργήσε σχεδόν σαν γέφυρα που τους ένωσε ξανά. Παρότι πολλοί το θεωρούν ερωτικό τραγούδι, οι στίχοι του μιλούν για την δυσκολία των ανθρώπινων σχέσεων, τη συγχώρεση, αλλά και την ανάγκη να βρίσκουμε κοινό έδαφος ακόμα και όλα όταν όλα μοιάζουν να μας χωρίζουν. Αυτή ήταν και η U2 με το One. Ξεκινήσαμε κάπως έτσι το δεύτερο ημίωρο και συνεχίζουμε με έναν καλλιτέχνη ο οποίος αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα μουσικού που κατάφερε να ενώσει διαφορετικές εποχές και είδη σε έναν προσωπικό δικό του ήχο. Ο Lenny Kravitz γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και από πολύ νωρίς επηρεάστηκε και από τη soul αλλά και τη funk αλλά και rock αλλά και τα blues. Όταν εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80, πολλοί μίλησαν για ένα καλλιτέχνη που έφερνε ξανά στο προσκήνιο την αισθητική των μεγάλων δημιουργών των 70s. Όμως, ο Kravitz δεν έμεινε ποτέ στην μίμηση. Το Low, που κυκλοφόρησε το 2018, αποδεικνύει ακριβώς αυτή τη διαχρονική ικανότητα του να εξελίσσεται με έτσι μια δυναμική παραγωγή και αναφορές στον ήχο του Michael Jackson και του Prince. Το τραγούδι φέρνει στο προσκήνιο όλες τις μουσικές επιρροές που διαμόρφωσαν τον Lenny Kravitz.

Αυτός ήταν και ο Lenny Kravitz με το Low. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Κωνσταντίνα από την Πετρούπολη, στην Ιφηγένεια από τη Χαλκίδα, στον Πέτρο από την Πάτρα, στον Νίκο από την όμορφη Κύπρο μας και την Πάφο, στη Στεφανία από το Μεσολόγγι, στην Κίτη από την Καλυθέα, στη Λιδία από τον Πύργο, η οποία εργάζεται αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά έχει εκεί το ραδιοφωνάκι και τα ακουστικά και μας ακούει. Δύσκολο να ακούς δύο ταυτόχρονα μουσικές. Την καλησπέρα μας στη Λιδία. Επίσης την καλησπέρα μας και στον Δημήτρη από την Κοκκινιά, ο οποίος ανησύχησε την προηγούμενη Κυριακή που δεν μας άκουσε. Δεν ανέφερα τίποτα, δεν είπα τίποτα. Ήταν από τη σημαία, ξέρεις. Λοιπόν, 2-11-200-8-200 για να μας στέλνετε τις καλησπέρες και το σημείο που μας ακούτε, αλλά μπορείτε να μας το στέλνετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Λοιπόν, εμείς εδώ αγαπάμε τους καλλιτέχνες που ακολουθούν τις τάσεις, αλλά αγαπάμε πολύ περισσότερο και αυτούς που δημιουργούν τις δικές τους. Ο κύριος που ακολουθεί ανήκει αναμφίβολα στην δεύτερη κατηγορία. Γεννημένος ως Richard Mayville Hall, ξεκίνησε από την underground ηλεκτρονική σκηνή της Νέας Υόρκης και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ηλεκτρονικής μουσικής παγκοσμίως. Η μεγάλη του καταξίωση ήρθε το 1999 με το album Play, έναν δίσκο που άλλαξε τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας και κατάφερε να συνδυάσει ηλεκτρονικούς ήχους με παραδοσιακά αμερικάνικα gospel αλλά και blues. Το Why Does My Heart Feel So Bad αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές σε αυτό το άλμπουμ. Η απλότητα της μελωδίας σε συνδυασμό με την βαθιά συναισθηματική φόρτιση δημιουργούν ένα αποτέλεσμα σχεδόν υπνοτιστικό. Ο Moby υπήρξε πάντοτε ένας καλλιτέχνης που αναζητούσε την πνευματικότητα αλλά και την εσωτερική αναζήτηση μέσα από την μουσική του. Αυτό ακριβώς αποτυπώνεται και στο συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο μιλά για τη μοναξιά, την απώλεια, αλλά και την διαρκή πάλι για την αναζήτηση στα προβλήματα της ζωής που μας

0: Real FM. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

Red με το Stars ακριβώς στα 52 λεπτά μετά τις 10. Λοιπόν, σας έχω διαγωνισμό τώρα εδώ, γιατί τρέχει ήδη ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός από τον Real FM και έχω τρία υπέροχα δώρα. Λοιπόν, ξεκινάω με το πρώτο. 5 μέρες στο Hydra Beach Resort για μια τετραμελή οικογένεια από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και το Manesis Travel σας χαρίζουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία στο 5 αστέρων Hydra Beach Resort στην Ερμιόνη για μια τετραμελή οικογένεια. Όλα αυτά για 5 μέρες, 4 διανυκτερεύσεις δηλαδή. Δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom. Και τέλος και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από την SeaJets. Λοιπόν, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε απλά τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στις 12 το μεσημέρι, 12 με 2. Εκεί γίνεται η κλήρωση. Λοιπόν, για να δούμε πόσοι από εσάς θα μπείτε τώρα για να έχετε έτσι και μια ευκαιρία για να διεκδικήσετε αυτά τα τρία υπέροχα δώρα. Λοιπόν, εμείς μουσικά συνεχίζουμε με Stereophonics, Maybe Tomorrow από ζωντανή ηχογράφηση.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα μουσικής περιπλάνησης με ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά συγκροτήματα των τελευταίων δεκαετιών. Οι Stereophonics δημιουργήθηκαν στην Ιουαλία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και κατάφεραν γρήγορα να ξεχωρίσουν χάρη στις εξαιρετικές συνθέσεις τους και την χαρακτηριστική φωνή του Kelly Jones. Σε μια εποχή όπου το Dream Top κυριαρχούσε στη μουσική σκηνή, οι Stereophonics ακολούθησαν το δικό τους δρόμο. Οι στίχοι τους ήταν πιο προσωπικοί, πιο γήινοι και συχνά εμπνευσμένοι από τους καθημερινούς ανθρώπους αλλά και από αληθινές ιστορίες. Το Maybe Tomorrow κυκλοφόρησε το 2003 και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια τους. Πρόκειται για μια σύνθεση που μιλά για την ανάγκη της αλλαγής, για την αναζήτηση μιας νέας αρχής και για την διαρκή ελπίδα ότι το αύριο μπορεί να είναι καλύτερο. Η λύτη του ενορχήστρωση επιτρέπει στους στίχους και στη φωνή να βγαίνουν μπροστά, δημιουργώντας ένα τραγούδι που αγγίζει κάθε άνθρωπο χωρίς υπερβολές. Γενικά είναι από εκείνα τα κομμάτια που λειτουργούν σαν προσωπική εξομολόγηση. Και φυσικά το ακούσαμε μέσα από ζωντανή ηχογράφηση. Με μένα θα κλείσουμε την πρώτη ώρα, όχι με μουσική. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και εδώ είμαστε για 60 λεπτά ακόμα.
1: Real FM. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιος Ενωπίων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

να πούμε μια ακόμα καλησπέρα σε όσους έχουν πει έτσι τώρα πρόσφατα στην παρέα μας. Βρισκόμαστε 4 λεπτά μετά τις 11, κύριε Νίκο Λικούρη. Είμαστε στο αληθινό ραδιόφωνο και τους 97,8 και για μια ώρα ακόμα εδώ στο μικρόφωνο και στις επιλογές της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου. Με σκοπό, τι άλλο, να αδειάζουμε το μυαλό, να χαλαρώνουμε, αλλά όχι σε σημείο που να μπερδεύουμε και τις ώρες, κύριε Νίκο Λικούρη. Ο Νίκος εδώ έχει χαλαρώσει, οπότε πιάνει λίγο αυτό το πράγμα που θέλουμε εμείς να μεταδίδουμε εδώ. Λοιπόν, η ώρα είναι 11 λοιπόν και 5 λεπτά. Θα μπορούσε να ήταν 12, αλλά θα είχαμε φύγει. Εγώ τουλάχιστον, ο Νίκος θα συνεχίσει εδώ. Λοιπόν, ήταν η Everything But The Girl με το Missing και πάμε, συνεχίζουμε με Lewis Capaldi, Someone You Loved.

Υπάρχουν τραγούδια που γίνονται επιτυχίες χωρίς λόγο, αλλά υπάρχουν και τραγούδια που γίνονται μέρος της ζωής των ανθρώπων. Το Someone You Loved ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ο Λιούις Καπάλντι γεννήθηκε στην Σκωτία και από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να γράφει τραγούδια και να εμφανίζεται σε μικρές μουσικές σκηνές. Με το ιδιαίτερο χιούμορ του, αλλά και την απόλυτη ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει, κατάφερε να δημιουργήσει μια μοναδική σχέση με το κοινό του. Η μεγάλη ανατροπή ήρθε το 2019. Το Someone You Loved κατέκτησε τα charts σε ολόκληρο τον κόσμο και μετέτρεψε τον νεαρό Σκοτσέζο σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής. Η επιτυχία του τραγουδίου δεν οφείλεται μόνο στην απλή μελωδία του, οφείλεται κυρίως στην αλήθεια που μεταφέρει. Μιλάει για την απώλεια, για το κενό που αφήνει πίσω ένας άνθρωπος όταν φεύγει από τη ζωή μας και για τη δυσκολία του να μάθουμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Τώρα για τη συνέχεια έρχεται ένα τραγούδι που εξερευνά την αυτογνωσία, τις εσωτερικές συγκρούσεις αλλά και την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας κομμάτια του εαυτού μας που μας κρατάνουν στάσιμους. Δεν είναι ένα εύκολο τραγούδι, είναι όμως ένα τραγούδι που μιλά με θάρρος για συναισθήματα τα οποία πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να εκφράζουν. Teddy Swims και Funeral.

Λίγα τραγούδια έχουν καταφέρει να αφήσουν τόσο ισχυρό αποτύπωμα στην σύγχρονη ροκ μουσική όσο το Iris που μόλις ακούσαμε. Είναι ένα τραγούδι όχι μόνο που έχει καθορίσει την πορεία των Goo Goo Dolls, αλλά σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης την δεκαετία του 1980 και από τα πρώτα του βήματα κινήθηκε σε πιο punk και alternative μονοπάτια, όμως σταδιακά εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες αμερικανικές rock bands. Η μεγάλη στιγμή ήρθε το 1998 όταν ο John Resnick έγραφε το Iris για την ταινία City of Angels, ένα τραγούδι που ξεπέρασε τα όρια του κινηματογραφικού soundtrack και μετατράπηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Στο τραγούδι αυτό οι στίχοι μιλούν για την ανάγκη να μας δει κάποιος όπως πραγματικά είμαστε, να αποδεχτεί τις αδυναμίες, τους φόβους αλλά και τα όνειρά μας. Πρόκειται για ένα από τα πιο ανθρώπινα αλλά και ειλικρινή τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ για την αγάπη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Μαρία από τον Πειραιά, στην Ιουλία από την Θήβα, στην Αμαλία από το Λουτράκι, στον Κώστα από την Πεύκη, στη Γρηγορία από την Αργυρούπολη, στην Ιφηγένεια από τα Χανιά, μόνιμη Ιφηγένεια εδώ κάθε Κυριακή, όπως και η Αντελίνα από τα Κάτω Πατήσια, η οποία και αυτή ανησύχησε για την προηγούμενη Κυριακή. Όλα καλά, όλα καλά. Έρχεται ένα αγαπημένο μου τραγούδι τώρα, το οποίο να το αφιερώσω και στον Νικόλη Κούρη που βρίσκεται απέναντί μου, αλλά και σε όσους ακούν αυτή τη στιγμή εδώ στους 97 και 8. Είναι η Puissance και το Don't Know Any Better.

211-200-8200 είναι το τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλείτε. Θα απαντήσει η κυρία Βάσια Κούτρα για ό,τι θέλετε να μεταφέρει εδώ στο στούντιο, από μια απλή καλησπέρα ή ό,τι άλλο θέλετε, το σημείο που μας ακούτε. Μηνύματα επίσης μπορείτε να στέλνετε και μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm. Και κάπως έτσι φτάνουμε να ολοκληρώσουμε και το προτελευταίο ημίωρο για το σημερινό Κυριακάτικο. Θα το κάνουμε με ένα τραγούδι που σημάδεψε ανεξίτηλα την δεκαετία του 1990 και καθιέρωσε τους No Doubt σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εποχής τους. Η μπάντα δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια στα μέσα της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας στοιχεία από punk, pop, αλλά και rock. Για αρκετά χρόνια παρέμενε σχετικά άγνωστη, αλλά έδινε αμέτρητες συναυλίες προσπαθώντας να βρει και αυτή την θέση της στην μουσική βιομηχανία. Το μεγάλο σημείο καμπής ήρθε το 1995 με την κυκλοφορία του άλμπουμ Tragic Kingdom, ένας δίσκος που άλλαξε τα πάντα για το συγκρότημα και ανέδειξε την Gwen Stefani σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε και μάλλον δημιουργήθηκε από τον μπασίστα και την ερμηνεύτρια του συγκροτήματος, καθώς εκείνο το διάστημα ήταν σε χωρισμό, και μάλιστα αντί να κρύψουν τα συναισθήματά τους, τα μεταφέραν σε μουσική και δημιούργησαν ένα τραγούδι που μιλά για τη στιγμή όπου μια σχέση τελειώνει και οι λέξεις δεν έχουν κανένα πλέον νόημα αλλά και δύναμη για να αλλάξουν την πραγματικότητα.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Γεννήθηκε στην Αγγλία και εργάστηκε για χρόνια μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να χτίσει τη μουσική της καριέρα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 εμφανίστηκε με μια ιδιαίτερη φωνή, αλλά και με μια διαφορετική προσέγγιση στην pop μουσική, που την έκανε να ξεχωρίζει από τα συνηθισμένα πρότυπα της εποχής. Το Sleeping Satellite κυκλοφόρησε το 1992 και σχεδόν αμέσως έγινε παγκόσμια επιτυχία. Πρόκειται για ένα τραγούδι που δεν μιλά απλώς για προσωπικά συναισθήματα, αλλά αγγίζει και ευρύτερα ζητήματα γύρω από τις ανθρώπινες φιλοδοξίες αλλά και τις χαμένες ευκαιρίες. Η έμπνευση για το συγκεκριμένο τραγούδι προήλθε από την εξερεύνηση του διαστήματος και από το ερώτημα γιατί η ανθρωπότητα μετά την κατάκτηση της Σελήνης δεν συνέχισε με την ίδια ένταση το ταξίδι προς το άγνωστο. Μέσα από αυτήν την ιδέα, η Τάσμιν Άρσερ δημιούργησε μια μεταφορά για τα όνειρα που εγκαταλείπουμε και τις δυνατότητες που μένουν ανεκμετάλλευτες. Αυτή η κύριη τώρα είναι η Radiohead. Τι άλλο να πω για το Creep, θα το πουν οι ίδιοι.

Οι Radiohead θέτουν ένα ερώτημα. Και μία διαπίστωση. Θέλει πολύ συζήτηση αυτό το πράγμα, αν κάτσουμε να το αναλύσουμε. Πάντως μας μεταφέρει την ανασφάλεια και την αδυναμία, το να νιώσει κανείς ότι ανήκει κάπου. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, δεν ξέρω. Έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με όλα τα στραβά που συμβαίνουν εκεί έξω. Χρειάζεται πολύ υπομονή και δεν ξέρω, ίσως και στο πίσω μέρος του μυαλού μας λίγο μια δόση τρέλας και να μην παίρνεις έτσι τα πράγματα και πολύ σοβαρά στη ζωή. Κάποια πράγματα δεν πρέπει να τα παίρνεις σοβαρά. Κάποια πρέπει να τα παίρνεις σοβαρά. Pink και Try.

Αυτή ήταν και η Pink με το Try, τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2012 με ένα νόημα που μπορεί να είναι απλό, απλά, αλλά και βαθιά ανθρώπινο. Ποιο είναι αυτό? Αξίζει να προσπαθείς ακόμα και όταν ξέρεις ότι μπορεί να πληγωθείς. Η Pink ερμηνεύει το τραγούδι με τέτοιο πάθος που σου μεταφέρει την ιδέα ότι δυσκολίες και αποτυχίες μπορεί να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής αλλά και της προσωπικής εξέλιξης. Για τη συνέχεια τώρα θα πάμε στο 2006, σε ένα φιλανδικό συγκρότημα το οποίο ονομάζεται Sunrise Avenue, σε ένα τραγούδι που μιλά για το τέλος μιας σχέσης και τη στιγμή που τα όνειρα και οι προσδοκίες συγκρούονται με τι άλλο, με την πραγματικότητα. Fairy Tale Gone Bad.

υπέροχη φωνή αλλά και ερμηνεία της Αναστέζια στο Left Outside Alone. Ήρθε η ώρα, καθώς βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, να σας καληνυχτήσω αλλά και να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και ήμουν εκεί η παρέα σας και η συντροφιά σας και η μουσική σας ενημέρωση αλλά και η υπενθύμηση σε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και αγαπάμε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Νίκος Λικούρης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή. Από μένα τίποτε άλλο, να έχετε ένα καλό βράδυ και καλή εβδομάδα. Κλείνουμε με τον Paul Waller και το You Do Something To Me.

0: you.
1: Real FM.
2: Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο Ενώπιο Σενοπείο. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 12.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Απόψε συνέχεια στο αφιέρωμα στην Αγία Τριάδα εντός εισαγωγικών του Ιταλικού τραγουδιού. Μια τριάδα με αφιερώματα η οποία ξεκίνησε αρχικά στην Μίνα. Απόψε συνεχίζεται με την Ορνέλα Βανώνη. Για να κλείσει με το τελευταίο αφιέρωμα στην Μίλβα. Η Ορνέλα Βανώνη λοιπόν, μια βραχνή ερωτική φωνή σε συνδυασμό με μια υπέροχη σκηνική παρουσία. Αναμφισβήτητα μια από τις πιο γοητευτικές φωνές στον χώρο του Ιταλικού τραγούδιου. Γεννημένη στο Μιλάνο το 1934, αρχικά ασχολήθηκε με το θέατρο. Μάλιστα έπαιζε σε έργα του Μπέρτολ Μπρέχτ στο Πίκολο Θέατρο του Μιλάνο. Η πρώτη της δισκογραφική παρουσία σημειώθηκε το 1959. Το ντεμπούτο της ήταν το Le Canzoni della Mala. Τα τραγούδια του υποκόσμου δηλαδή. Ένας χαρακτηρισμός που την συνοδεύει πλέον χαϊδευτικά μέχρι και τις ημέρες μας. Ως η τραγουδίστρια του υποκόσμου, παρότι ο δρόμος της έχει υπάρξει πολύ διαφορετικός.
1: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta, gli hanno sparato dal tram che va all'Ortica. Era in salita, ma pedalava in fretta, poi l'han beccato e andava con fatica. L'hanno beccato preciso sul cervello, ma ha fatto ancora qualche pedalata. Poi è crollato come fa il vitello.

Το ντεμπούτο λοιπόν της Ορνέλα Βανόνη το 1959 με τα τραγούδια του υποκόσμου και διάχυτη την ατμόσφαιρα του καμπαρέ. Μέχρι τα 26 της χρόνια

Όπως σας είπα, ασχολήθηκε κυρίως με το θέατρο. Όμως εκεί το 1959 αποφάσισε να περάσει και στο τραγούδι. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και ενδεχομένως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανώνη. Γεια σου Σπύρο, ή ο Τινταρό Τιπιού, σαν επιλογή. Καλησπέρα Σταυρούλα με τις όμορφες φωτογραφίες της Βανώνη που έχεις προστάρει στον τοίχο μου. Γεια σου Λεωνίδα, επίσης επιλογή το ή ο Τινταρό Τιπιού. Καλησπέρα Νίκο, Λαπουταμέντο, μία από τις μεγαλύτερες, εάν όχι η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της. Γεια σου Χρήστο, με το Περντούτο. Καλησπέρα και σε σένα ζωή. Θα σου λέω, έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή, όπως και της Λίτσας. Σας έλεγα λοιπόν ότι το 1959 ήταν η πρώτη της δισκογραφική παρουσία. Αλλά η πρώτη μεγάλη και ταυτόχρονα διαχρονική επιτυχία της ήταν το τραγούδι «Σεν Σαφίνε».

Ίσως το πιο σημαντικό πρόσωπο, τουλάχιστον στην καριέρα της Ορνέλα Βανόνη, ήταν ο Τζίνο Πάολι. Ο σπουδαίος αυτός, Ιταλός τυχουργός και συνθέτης, με δεκάδες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ήταν τόσο μεντοράς της, όσο και για μία περίοδο εραστής της. Την περίοδο, για παράδειγμα, που γράφτηκε το «Σένσα Φίνε», που μόλις ακούσαμε, η Ορνέλα Βανόνη με τον Τζίνο Πάολι ήταν ζευγάρι. Εκείνη την περίοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 60, με συμμετοχές στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο, την εικόνα μιας απελευθερωμένης και στυλά της γυναίκας, αλλά και μια κατακόκκινη φουντωτή κόμη, έκτισε μια μεγάλη καριέρα με τραγούδια των Λούτσιο Μπατίστη, Τζίνο Πάολι, αλλά και διασκευές σε τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο.

Αφιέρωμα λοιπόν απόψε στην Ορνέλα Βανώνη. Γεια σου Εβίτα, πάμε λοιπόν να ταξιδέψουμε με την υπέροχη ερωτική φωνή της. Καλησπέρα Γιώργο, με το Ιω και Άμμο Σολωτέ, την διασκευή δηλαδή, στην μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Έχει διασκευάσει επιτυχημένα πάρα πολλά τραγούδια, τόσο από την χώρα της, από την Ιταλία, όσο όμως και από το διεθνές ρεπερτόριο, όπως σας έλεγα, και θα ακούσουμε ορισμένα εξ αυτών. Λεωνίδα, θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πραγματικά μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της γειτονικής χώρας. Γεια σου Ελένα, εξαιρετικό μου λέει το αφιέρωμα στις τρεις κυρίες της ιταλικής μουσικής. Έχω σημειώσει και τη δική σου επιλογή. Καλησπέρα στον Νίκο, στην Κατερίνη. Γεια σου αγαπητέ, καλησπέρα και σε σένα Νίκο στην Γερμανία. Καλησπέρα στην Δήμητρα στη Θεσσαλονίκη, γεια σου Μάγδα. Βικτωρία, το Λαπουταμέντο θα ακουστεί και μάλιστα θα ακουστεί δύο φορές απόψε, καθώς θα ακουστεί και στην πρώτη του εκτέλεση, την αυθεντική δηλαδή ηχογράφηση, αλλά και σε μια νεότερη βερσιόν που έχει κάνει η Ορνέλα Βανώνη. Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη αυτών των αφιερωμάτων, εντός εισαγωγικών φυσικά, ότι πρόκειται για την Αγία Τριάδα της Ιταλικής μουσικής όσον αφορά τις κυρίες, δηλαδή η Μίνα, η Μίλβα και η Ορνέλα Βανώνη. Στην ερώτηση εάν έχει κάποια κοινά γνωρίσματα στην καριέρα της με τις άλλες δύο τραγουδίστριες, εκείνη απαντά ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ λίγα. Συμβαίνει συχνά, δηλώνει η Βανώνη, να με συγκρίνουν με τις δύο συγκεκριμένες συναδέλφους μου, καθώς μας θεωρούν σαν τις πρώτες κυρίες του ιταλικού τραγουδιού. Πάντοτε όμως, λέει, πίστευα ότι η Πάτι Μπράβο ήταν η καλύτερη όλων μας. Καθώς βρισκόμαστε στην δεκαετία του 60, θα πρέπει να πούμε ότι το κορυφαίο τραγούδι της για αυτήν τη δεκαετία είναι το «Io ti darò di più».

Βλέπω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανόνη. Είναι πολύ λάτρης έτσι κι αλλιώς του ιταλικού τραγουδιού. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Υπάρχουν φορές λέει που τα λόγια δυνατούν να περιγράψουν μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Τεράστια προσωπικότητα, αλλά ταυτόχρονα με φοβερή σκηνική παρουσία σαν την Ορνέλα Βανόνη. Πολύ εύστοχη η επιλογή που έχετε κάνει για απόψε, καθώς λίγο νωρίτερα έλεγα για διασκευές που έχει κάνει σε τραγούδια τόσο από την Ιταλία όσο όμως και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά είναι το Don't Make Me Over. Τραγούδι με το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία η Dionne Warwick. Διασκευάστηκε λοιπόν στα ιταλικά από την Ορνέλα Βανόνη, αφιερωμένο στον Τάσο και στη Μαρία.

Γεια σου Πέτρο, χαίρομαι που απολαμβάνεις το αφιέρωμα. Καλώς ήρθες Τζουλιέτα και εσύ Περντούτο, σαν επιλογή για απόψε. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν βρισκόμαστε ακόμη εκεί στα τέλη πλέον της δεκαετίας του 60, όπου η Ορνέλα Βανώνη προβάλλει το πρότυπο της έξυπνης, ικανής, ερωτικής γυναίκας. Δεν επιδεικνύει τόσο τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά στολίζει τα τραγούδια της με αισθησιασμό και εσωτερικότητα. Οι λέξεις εκφέρονται καθαρά, αργά, μερικές φορές σαν να τις ψιθυρίζει. Λέγεται μάλιστα ότι εκείνη την εποχή οι στιχουργοί πληρώνονταν από την δισκογραφική της εταιρεία να περιλαμβάνουν στα έργα τους λέξεις που πρόφερε ιδιαιτέρως ερωτικά. Μπαίνοντας στην δεκαετία του 70 και συγκεκριμένα στο 1970, θα έρθει ενδεχομένως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Λαποταμέντο. Κι όμως, και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της είναι διασκευή. Διασκευή ενός τραγουδιού που προέρχεται από την Βραζιλία με τον τίτλο «Sentado a Beira do Caminho», τραγούδι των Ρομπέρτο και Εράσμο Κάρλος, το οποίο με την σειρά του είχε βασιστεί πάνω στο «Honey, I miss you» του Μπόμπι Ράσελ. Διασκευή λοιπόν και το «Απουνταμέντο». Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα και χαίρομαι που όπως μου γράφεις το μήνυμά σου, κάθε φορά καταφέρνω να σε ταξιδεύω. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Νίκο, όντως, η Ορνέλα Βανώνη υπήρξε όμορφη και πληθωρική γυναίκα. Ειδικά στα πρώτα της βήματα με την ενασχόλησή της με το θέατρο και με το χώρο του θεάματος θα μπορούσε κάποιος να την χαρακτηρίσει και εκθαμβωτική. Θα παραμείνουμε στο 1970, αλλά αυτή τη φορά θα μεταφερθούμε στον χώρο του κινηματογράφου. Μια ρομαντική ιταλική ταινία με τον τίτλο «Ανώνυμος Βενετσιάνος», η οποία θα ξεχωρίσει περισσότερο για τη σύνθεση της μουσικής από τον Στέλβιο Τσιπριάνι. Το μουσικό θέμα λοιπόν του Τσιπριάνι θα γίνει τραγούδι με τον τίτλο «Ανώνυμο Βενετσιάνο», με διάφορους ερμηνευτές όπως ο Σέρτζιο Ντένις, όπως η δική μας Νανά Μούσχουρη, αλλά και εξαιρετική ερμηνεία από την Ορνέλα Βανώνη το 1971.

Ορνέλα Βανώνη, ανώνυμο Βενετσιάνο, 1971. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 ίδρυσε τη δική της δισκογραφική εταιρεία, ώστε να έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων και επιλογών. Λίγο αργότερα, το 1978, θα κάνει γυμνή φωτογράφηση στο Playboy της εποχής, έτσι ώστε να καθιερώσει την εικόνα της σεξι απελευθερωμένης γυναίκας, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις δίσκων της να χτύπησουν κόκκινο, αλλά ταυτόχρονα και να αναγκάσει τον ανδρικό πληθυσμό να παραδεχθεί ότι, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί όμορφη, είναι σίγουρα μια ερωτική γυναίκα.

Νίκο, είσαι φοβερός. Βλέπω ότι κατάφερες να ανακαλύψεις και την φωτογράφηση της Ornella Vanoni στο Playboy. Τη βλέπω λοιπόν μπροστά μου εδώ στον τοίχο μου στο Facebook. Γεια σου Βασίλη, καλή συνέχεια στη Βάρδια φίλε, καλή δύναμη σου εύχομαι. Γιώτα, εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Δέσποινα μου έχει στείλει ένα πολύ όμορφο μήνυμα, κοίτα λέει τι μου κάνεις τώρα. Κάποτε στην εποχή μου υπήρχε μία από τις ωραιότερες μουσικές παρουσιάσεις στην τότε η ΕΝΕΔ με τίτλο «Κανσονίσιμα». Κάθε Σάββατο βράδυ λοιπόν κάναμε και εμείς την επίσκεψή μας σε οικογενειακό μας σπίτι που είχε τηλεόραση για να παρακολουθήσουμε την πιο φαντασμαγορική εκπομπή της τότε τηλεόρασης. Όλη η αφρόκρεμα της ιταλικής μουσικής είχε περάσει από την εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Ακούγοντας μου λέει την Ornella Vanoni απόψε και κλείνοντας τα μάτια, είμαι εκεί, μπροστά από την ασπρόμαυρη τηλεόραση και παρακολουθώ τον Κατσονίσιμα. Πολύ όμορφη εικόνα Δέσποινα, αφιερωμένο σε σένα το τραγούδι που έρχεται αμέσως τώρα.

Γεια σου Δημήτρια, και το Buona Vita θα ακουστεί απόψε ακόμη μία από τις διασκευές που έχει κάνει στην καριέρα της η Ornella Vanoni. Καθώς αναφέρομαι σε διασκευή, με διασκευή θα συνεχίσουμε. Διασκευή όμως σε ένα ιταλικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Σέρτζι Ενρίκο το 1962, ερωτευμένος με μία γραμματέα. Μία γραμματέας λοιπόν ήταν η έμπνευση για τη σύνθεση του Ιωκιάμο Σολωτέ. Μία έμπνευση που οδήγησε τον Ενρίκο να γράψει αυτό το τραγούδι μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Τεράστια επιτυχία λοιπόν το 1962 στην Ιταλία, καταφέρνοντας να σημειώσει πωλήσεις 650.000 δίσκων. Από εκεί και πέρα το τραγούδισε σχεδόν όλη η Ιταλία, μεταξύ άλλων η Μίνα και φυσικά η Ornella Vanoni.

Ή ο Κιάμο Σολατέ. Αφιερωμένο στην Έλενα και στον Γιώργο. Η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει την μεγάλη επιτυχία του Σέρτζιο Ενρίκο. Γιώργο, να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε. Πλησιάζοντας στο τέλος της πρώτης ώρας του αφιερώματος στην Ορνέλα Βανώνη, θα κλείσουμε με αυτό που έχετε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο απόψε. Το Περδούτο, τραγούδι το οποίο αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα, μέσα και από το remix του Inspiro, αφιερωμένο στην Σόφη αλλά και στον Χρήστο που το έχουν διαλέξει, θα μας πάει λοιπόν μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Αφιέρωμα απόψε σε μια σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια, στην Ορνέλα Βανόνι. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τα αγαπημένα σας τραγούδια από την Ορνέλα Βανόνι, η οποία δηλώνει ότι σίγουρα η δέσμευση σε αυτό που κάνω και η περιέργεια με ανανεώνουν διαρκώς. Θέλω, λέει, να γνωρίζω νέους μουσικούς, να ψάχνω νέους ήχους. Πίσω από κάθε άλμπουμ υπάρχει πολλή δουλειά και σκέψη. Το μέλλον για εμένα, συμπληρώνει η Ορνέλα Βανόνι, δεν νοείται παρά μόνο ως μία διαρκή αλλαγή. Το στυλ μου

Buona Vita. Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Εδώ η Ορνέλα Βανώνη διασκευάζει το Ρόντα Βίτα του Τεόφιλος Άντρε. Καλλιτέχνη από το Πράσινο Ακροτήριο, ο οποίος έγινε γνωστός από τις συνεργασίες του με την Σεζάρια Εύωρα.

πριν ακολουθήσει την δική του σόλο καριέρα. Τώρα τα βίντεο λοιπόν, τραγούδι του Τεόφιλο Σάντρε, το οποίο διασκευάστηκε από την Ornella Vanoni με τον ιταλικό τίτλο Buona Vita.

Η Ορνέλα Βανώνη έχει κάποια σχέση και με την Ελλάδα. Έχει εμφανιστεί στη χώρα μας, στο Ηρώδιο. Θαύμαζε πάντα τόσο τον Μάνο Χατζηδάκη όσο και τον Μίκη Θεοδωράκη. Ενώ στην δεκαετία του 70 υπήρχε και ένα μπαρ στην Αθήνα το οποίο έφερε το όνομά της. Υπήρχε ένα μπαρ με το όνομα λοιπόν Ορνέλα Βανώνη. Κάτι το οποίο όταν το έμαθε την άφησε πραγματικά έκπληκτη και δήλωσε ότι αν το γνώριζε εκείνη την εποχή σίγουρα θα το είχε επισκεφθεί με μεγάλη χαρά.

Γεια σου ζωή, ζεστή μου λέει και όμορφη η φωνή της. Το ταξίδι μαζί της είναι υπέροχο. Λεωνίδα, ελπίζω ότι είσαι ικανοποιημένος και για τη δεύτερη επιλογή. Γεια σου Μαρία με το όμορφο φεγγάρι. Με διασκευή θα συνεχίσουμε. Με ένα κλασικό πλέον τραγούδι, ένα τραγούδι που έγραψε ο Σόνι Μπόνο και ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση η τότε σύζυγός του, η Σερ. Το τραγούδι φυσικά είναι το Bang Bang από το 1966. Την ίδια χρονιά θα το ηχογραφήσει και η Νάνση Σινάτρα. Είναι η εκτέλεση που είναι πιο γνωστή μέχρι και σήμερα. Ακούστηκε και στο soundtrack της ταινίας Kill Bill. Διασκευή όμως, το Bang Bang έγινε και από την Ορνέλα Βανώνη.

Κορνέλα Βανώνη, Άλτα Μαρέα, αφιερωμένο στην Μάρθα. Εδώ διασκευάζει το Don't Dream It's Over, την επιτυχία δηλαδή, τον Crowd House από το 1986. Και καθώς αναφέρομαι στη δεκαετία του 80, να πούμε ότι σε αυτή τη δεκαετία η Ορνέλα Βανώνη ανακατασκευάζει την εικόνα της και τραγουδάει πλέον με την σοφία της έμπειρης γυναίκας, κυρίως για τους πόνους του έρωτα και της αγάπης. Εκεί στην δεκαετία του 80, με την συνοδεία jazz μουσικών, διασκευάζει κλασικά ιταλικά κομμάτια της γενιάς της. Τα επόμενα χρόνια η Βανώνη συνεχίζει ακάθεκτη με διάσπαρτους δίσκους, λίγες εμφανίσεις, αρκετά lifting, πάντοτε όμως με την ίδια αξεπέραστη, αναλύωτη, βαθιά φωνή με την οποία έπλασε τον μύθο της.

Η Ορνέλα Βανώνη υπήρξε και σύμβολο του σεξ, κυρίως στη δεκαετία του 70, και παράλληλα δημιούργησε ένα νέο πρότυπο της νέας γυναίκας στη γειτονική χώρα σε αυτή τη δεκαετία, όπου ακόμη το φεμινιστικό κίνημα δεν είχε εξαπλωθεί. Αυτό το στυλ λοιπόν της Ορνέλα Βανώνη εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τον Τζιάνι Βερσάτσε, ο οποίος την εκτιμούσε τόσο για το στυλ το οποίο είχε δημιουργήσει, όσο φυσικά και για τις φωνητικές της ικανότητες. Ένα σύμβολο λοιπόν του σεξ, μια γυναίκα που έδωσε νέο στυλ στη δεκαετία του 70 στην Ιταλία. Δική σας επιλογή το επόμενο που έρχεται. Το Μάνιε, un altro giorno. Αμέσως τώρα η επιλογή της Στασούλας.

Νίκο, Σόφη, εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό ξημέρωμα σας εύχομαι. Η Ορνέλα Βανόνη, λοιπόν, που στα τέλη της δεκαετίας του 50 έκανε την εμφάνισή της πρώτα στη σκηνή του θεάτρου και συγκεκριμένα στο Μικρό Θέατρο του Μιλάνου, έπαιζε σε θεατρικά έργα του Μπρέχτ. Μέσα από το θέατρο ανακάλυψε το τραγούδι. Και τότε κατάλαβε γρήγορα ότι ήταν αυτό που ήθελε η ψυχή της.

Γεια σου Μαρία, τα ιταλικά τραγούδια λέει είναι τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω, είναι η γλώσσα, είναι η μουσική. Αναπολώ λέει τις δεκαετίες που το ιταλικό τραγούδι ήταν στις δόξεις του. Και το απόψινό ταξίδι ήταν υπέροχο. Καλή σου νύχτα Μαρία, σε ευχαριστώ.

Μάγδα, αυτά τα μαγικά τελευταία μισά ώρα. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλή σου νύχτα, Γιώργο. Καλό ξημέρωμα, Μαρία, στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά. Γεια σου, Εύη. Είναι σημαντικό, λέει, να κάνουμε αυτό που θέλει η ψυχή μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Αφιερωμένο σε σένα αυτό που μόλις μπήκε.

Λεωνίδα, συμφωνώ. Η μουσική είναι η ύψιστη μορφή της μαγείας. Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ. Καληνύχτα, Λιάνα. Για μένα ήταν μια υπέροχη βραδιά, γιατί όπως έχω δηλώσει, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ιταλικά τραγούδια. Καλή σου νύχτα. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Καληνύχτα, αγαπητέ. Να σε καλά, φίλε. Καλό ξημέρωμα, Λίτσα. Πέγγι, να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα και σε σένα, Πέτρο.

Καληνύχτα, Ευαγγελία. Καληνύχτα στον Χρήστο στην Αγία Παρασκευή. Καληνύχτα στον Χρήστο στη Λάρισα. Καλό ξημέρωμα, Καλλιόπη. Καληνύχτα, Γιάννη. Καλό ξημέρωμα, Μαρίνα. Κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του αυτό το αφιέρωμα στην Ορνέλα Βανώνη. Η Ορνέλα Βανώνη πλέον στα 83 της χρόνια. Πάντα αναζητά αλλαγές, πάντα έχει μουσικές αναζητήσεις. Γιατί εκείνο που την ενδιαφέρει είναι να μην μένει αδρανής και στάσιμη. Τελευταίο σε αυτό το αφιέρωμα, η μεγαλύτερη, όπως είπαμε, ενδεχομένως επιτυχία της καριέρας της. Το Λαπουνταμέντο, αυτή τη φορά ντουέτο με Κάρμεν Κονσόλι.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στο Ενώπιο Σενοπείο, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αφηγείται τη διαδρομή του από τη δημοσιογραφία στην πολιτική. Η κριτική που δέχεται, οι τοποθετήσεις του για όλα τα μεγάλα ζητήματα και οι ανακατατάξεις στην πολιτική σκακέρα. Τι λέει για Τσίπρα, Καριστιανού, Σαμαρά. Τα εθνικά θέματα, η ακρίβεια και οι εκλογές. Ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Μουσικές βραδιές στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.